0: Λες και ήταν καβάλα τζόκι.
1: Ναι. Απλώς ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα. Γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
0: Έχεις πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιος πρέπει να κολυμπήσει τι.
2: Μέχρι τώρα όχι, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά μιχτές. Και από εκεί και πέρα μετά και κάτι άλλο.
0: Και κάτι άλλο. Σωστό. Ναι. Πόσο σωματεία έχει το Ηράκλειο, 11.
1: 11.
0: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει.
1: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
0: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Παλαιωμένη δηλαδή.
1: Αντίκα.
0: Αντίκα.
2: Το 79.
0: Μπράβο, το 79, το θυμάμαι. Όταν είχα πρωτοβουλία, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κολυμπητήριο, δηλαδή, επειδή έρχομαι συχνά.
1: Θέλετε να σας πω ποιο πλακάκι έλα, έχει το 4-3. Στη διαδρομή 3, κάπου στο 25 έχει ένα πλακάκι που γράφει 4-3. Ήταν από τότε που κολυμπούσα εγώ. Δηλαδή...
0: Λοιπόν, αυτό το τέτοιο τώρα, το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις διαδρομές, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσεις. Ας τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένως και τη διάσταση θαύμα αυτό που σημαίνει.
2: Πράγματι είναι έτσι.
0: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
2: Ναι.
0: Τα Χανιά έκλεισε το κολυμπητήριο.
2: Μέχρι
0: να ξαναφτιαχτεί στο Κλαδισσό. Το Ρέθυμνο, η ομάδα γυναικών του Ναυτικού Ομίλου παίζει είτε στα Χανιά. Και όταν έκλεισαν τα Χανιά, ήρθε εδώ στο Ηράκλειο και παίζει.
1: Όλα πλέον στο Ηράκλειο.
0: Ναι,
2: όλα.
1: Όλα. Πόλο, τεχνική.
0: Όλα, ναι.
1: Κατηγορίες.
2: Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονήσεις σημαντικές.
0: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap.
2: Δεν καλύπτεται. Δυστυχώς.
1: Και μετακινείται.
2: Μετακινείται.
1: Δηλαδή, αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει όλα.
2: Κασκαντέρ.
1: Τον αθλητή που πάει για το πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξεις λίγο περισσότερο, πρέπει να τα έχεις όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές, με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
2: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
0: Άλλη προπόνηση.
2: Άλλος άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
0: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνυται για κολύμπη. Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανό να κάνω χαζή ερώτηση.
2: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός.
0: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
2: Α, ήταν παλιά. Ίσχυε παλιά αυτό.
0: Για τον μπάσκετ το λέγα.
2: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές ήταν ψηλόλιγνοι παλιά.
0: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
2: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
0: Ο Λεντάρι, μπράβο.
2: Ναι, ήταν πιο ψηλόλιγνοι. Αλλά
0: τώρα
2: νομίζω ότι...
0: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
2: Ναι, δεν ισχύει πια.
0: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό.
1: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις, αυτό είναι κολυμβητής. Είναι για κολύμπη.
0: Ναι, παλιά το λέγανε πλατάνες και
1: όχι, δεν είναι. Και όμως.
0: Ναι.
1: Είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Ακόμη είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο.

0: Προκύκλο. Δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και, και στον Τρίτονα. Ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι και καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι είναι πόλος...
1: Δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, ναι, όπως είναι το.
0: Γι' αυτό κάνουμε εκπομπή σήμερα, ναι, εδώ, ναι, με τη Βάνα και τον Γιώργο.
1: Τώρα που θα δω
0: την Γιώργο,
1: εκπομπή σας,
0: πηγαίνετε τα...
2: Να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
2: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάτε τα παιδιά να κολυμπήσουν, να γραφτούν και σε δύο χρόνια να τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
1: Αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητο γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
1: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το ζήσατε ως αθλητής ο Γιώργος και αθλήτρια η Βάνα και ως προπονητές εδώ και τόσα χρόνια. Και έχετε περάσει και από όλη την κάμα, και από τις προαγωνιστικές κατηγορίες, και από τους πιτσιρικάδες, και από τα age groups και ούτω καθεξής. Υπάρχει γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κολύμπι, ή πρόσωπο, ας πούμε.
2: Ένα άτομο.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι, να σας βοηθήσω, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλους. Δηλαδή, μια προφανής απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ.
1: Απλώς
0: που πριν από μερικά χρόνια έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού
1: Μεταλλίου. Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζήσανε, ναι, τόσο, ναι, το Ηράκλειο, γιατί έφυγε αρκετά νωρίς. Δεν μου έρχεται εμένα συγκεκριμένα κάτι τώρα.
2: Κοίτα, ήταν πολύ κολλητά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Άρτεμις να αρχίζει να βγαίνει σε διεθνείς διοργανώσεις, μετά από ένα χρόνο ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης, ναι, στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη, και από εκεί και πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.
0: Και υπάρχει στα Χανιά η Ντουντουνάκη,
2: σωστά,
0: ο Παπαστάμος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο. Ναι. Δεν φύγανε.
0: Ωραία. Λοιπόν, μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβαζάκι ή σκονάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως, την ώρα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τα παιδιά, γιατί...
0: Θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ολυμπιακός
1: το Κουρδάκι,
0: ο ΠΑΟΚ Κακουλάκηδες.
2: Ναι.
1: Ναι, είναι κυρίως το θέμα των σπουδών, ναι, που δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε, αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
2: Αλλά... Εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το μετά.
2: Ο Τρίτονας ή ο Ρίωνας.
1: Δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά τα παιδιά αυτά.
2: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι... Θα πω συντύχει ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να του προσφέρει.
0: Τα οδηπορικά, να βελτιώσει την τροφή.
2: Να του προσφέρει.
0: Παλιά λέγαμε, προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
1: Ναι, οδηπορικά.
2: Ναι.
1: Και εμείς παίρναμε τέτοια. Τα προλάβαμε.
2: Δεν μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα της επαρχίας. Κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε.
0: Ναι.
2: Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι...
0: Οπότε μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αλλά μένουν εδώ.
2: Μένουν
0: κολυμπάνε εδώ, ναι, προπονούνται, ναι, εδώ.
1: Ναι.
0: Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δίνουν τους βαθμούς στο σύλλογο.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά παιδιά.
2: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
1: Μια μέριμνα.
2: Γιατί έχουν έξοδα. Δεν είναι, δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντίνα, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά.
1: Δηλαδή, υπέρογκα.
2: Αν αναλογιστούμε ότι εμείς, σαν προπονητές, έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα. Και έχουν πάει και άλλες 3 φορές στο εξωτερικό.
1: Τώρα αυτό το 15 μέρες 3 φορές.
0: Ναι, 15 μέρες 3 φορές και έξοδα δηλαδή.
1: Πάρα πολλά.
0: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με
1: βαπόρι. Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε 2 ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, το ωράριο που θες.
2: τρέχουμε στο

0: θέλουμε να προλάβουμε ναι. Συζήτηση, αν είναι πολύ νωρίς.
1: Σωστό.
0: Πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να, είναι, να είμαστε σίγουροι.
1: Κάνας χριστιανός που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
2: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος
1: θέλει. Ελάτε να βοηθήσετε, μην το σκέφτεστε.
0: Τώρα μια που είμαστε εδώ πέρα να πούμε ότι το κόσμο στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
1: Σωστά. Αν θεωρήσουμε που το θεωρούμε προφανώς ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε και η Βάνα προηγουμένως, έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους. Αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στο Ολυμπιακός, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός, ας πούμε. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
0: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
2: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι έχει ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες, βέβαια, πιο οργανωμένες. Γίνουν πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε και προσπαθούν και όσο γίνεται να μας στηρίξουν, να στείλουν τα παιδιά σε υψόμετρα. Δηλαδή, βλέπεις μια προσπάθεια που δεν γινόταν παλαιότερα.
0: Ναι. Φαίνεται και από το. Στο αμέσως επόμενο διάστημα έχουμε το Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 19 παιδιά το όριο.
1: Ναι,
0: πολύ μεγάλη αποστολή για την Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Για ένα Πανευρωπαϊκό.
2: Ανδρογυναικών.
1: Ναι, όπεν. Ναι. Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα έτσι, αποτυπωμένη στο μυαλό σας, τι θα λέγατε? Από όλη την πορεία, δεν λέω από το τετραήμερο στο ΆΚΑ.
2: Ναι, ναι.
1: Από την πορεία του Ορίωνα και από την πορεία του Τρίτωνα.
2: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο... Και ήταν έτσι μου... πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το πένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά αυτό μου έρχεται πιο πολύ.
1: Εσύ, Γιώργο?
0: Εμένα ήταν... Δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
1: Δεν διαφόρησα
0: εγώ. Στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
1: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
0: Η Κάτω Βιάνος. Πούμε για να χαρούν και έτσι.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Στο μπαλκόνι, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ένα πρωί που σηκώθηκα και έκανα ένα απολογισμό της χρονιάς και λέω, τι έχεις καταφέρει, ρε Γιώργο? Δηλαδή, μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, ναι. Under 23 η Άρτεμις, Κωνσταντής πανευρωπαϊκό, λέω, ποιος φανταζόταν ότι ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι.
1: Ναι,
0: εσύ,
1: ναι.
0: Η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
1: Σωστό, βέβαια.
2: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
1: Ναι.
2: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πώς εισπράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας ή αν είδατε και λίγο ζήλια ή και έκπληξη που βρεθήκαν εδώ ο Σουρδής και ο Μπακούση και μας παίρνουν τα μετάλλια, ας πούμε.
0: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
1: Ο Σουρδής.
2: Ναι, τα πάντα υπάρχουν, ναι, όλα υπάρχουν.
0: Όλα,
2: ναι.
0: Όλα τα βλέπεις.
2: Ναι,
0: και αυτός που θα σου πει στο χέρι.
2: Όλοι με το ίδιο μάτι.
1: Εντάξει. Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά και με τα τέσσερα παιδιά και με την Άρτεμι και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε, γιατί εσείς είστε και μέντορες, είστε και εκπαιδευτές, εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος. Το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
0: Μόνο αυτό? Υπάρχουν και άλλα.
1: Και άλλα.
0: Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική του ζωή.
1: Την προσωπική ζωή.
0: Έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
2: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Συμφωνείς?
2: Ναι, ναι.

0: Πότε ρώτας το κολύμπι σε σχέση με το σχολείο. Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
1: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Το αγαπάει πραγματικά.
1: Ναι, το αγαπάνε πάρα πολύ.
0: Από αγάπη το εννοείται.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς σε κάκα τα ψέματα 5 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει ένα πιστό νερό.
0: Είχε πάει και έρθει. Ήταν παραμονές και στο γένο κιόλας. Ήρθω, να βγει κιόλα το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει,
2: Εντάξει, ναι.
0: Λέω, κατάλαβα.
2: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη μοίρα. Θέλοντας και μη πάει σε δεύτερη μοίρα.
1: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί και άλλες 3-4 το απόγευμα.
0: Εσείς πρέπει να είστε συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα. Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα.
1: Δύο ερωτήσεις.
0: Πώς είναι η ρουτίνα του καθενός σας.
1: Των παιδιών μας εννοείται και εμάς.
0: Το ίδιο πράγμα.
2: Δικιά μας άστρα.
1: Τη δικιά μας, ναι, είναι 24-24 στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5-5:15. 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό. Οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20-24 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6. Όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι χρονισμένοι είναι να κοιμηθούν, να φάνε.
2: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε πω ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε. Είναι από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή αυτό το παιδί για να έρθει 3 η ώρα ή 3 πατέρτος στο κολυμπητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του, που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει να το έχει έτοιμο, να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει, ωραία, να έρθει να κολυμπήσει, να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
0: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι, προφανώς είναι σημαντική, αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει προπονητής ή προπονήτρια ξηράς, τι κάνει.
2: Της ξηράς αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
0: Εσύ έχεις την...
2: Εγώ έχω τη Βάσο.
0: Τη Βάσο.
2: Όχι μόνο γι' αυτό, η Βάσο είναι για τα πάντα, να ξέρετε. Ότι
0: υπάρχει, τη Βάσο Σούρδη.
2: Ναι, η Βάσο Σούρδη, ό,τι υπάρχει είναι από κάτω είναι η Βάσο. Έχει το κομμάτι της ξηράς. Αναλαμβάνει όλο, πάντα στη συνεργασία, τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει. Προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή τους και αυτό το κομμάτι να μπορώ να το εκμεταλλεύω μετά μέσα στο νερό.
0: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας είναι
1: πολύ σημαντική. Εξίσου σημαντική. Ναι, πάνω, ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι. Μάλιστα πριν έρθουμε εδώ, είχαμε ξηρή προπόνηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να εναρμονίζεται και με την προπόνηση γιατί. Πρέπει να είναι ανάλογα και την περίοδο συγκεκριμένη.
2: Είναι δύσκολο κομμάτι.
0: Το ξέρω. Δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
2: Και σηκώνω μερικά κιλά για τέτοιο. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσεις μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλεις τόση δύναμη όσο θα μπορέσεις να περάσεις το νερό. Αν δεν μπορείς να την περάσεις το νερό, ίσως είναι τσάμπα δουλειά. Οπότε πρέπει να το ισορροπήσεις.
0: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρατο.
1: Όνειρο και μαρτύρατο. Ναι.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη θέση σου και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτη...
1: Θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος. Δηλαδή, αυτό κυνηγάμε. Πρωταρχικά να δω το Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
2: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις. Σίγουρα, για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, το έχεις προγραμματίσει. Έχεις ένα πρόγραμμα 4 χρονών, τετραετίας. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο. Νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
0: Πόσο τύραν είσαστε. Είστε με βούρδουλα από πάνω.
2: Δεν θα το έλεγα.
0: Όχι.
2: Όχι.
1: Εντάξει, προσπαθούμε.
2: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές.
0: Μπία. Γιώργο, μπία, ας πούμε.
2: Εντάξει, έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει. Και η κοινωνία έχει αλλάξει και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν οι προπονητές.
1: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωματα συγκεκριμένα παιδιά να είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή.

0: να το προλάβω παρά να φτάσουν στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι.
1: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και εγώ. Οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο και στο ελληνικό στερέωμα και στο διεθνή γαλαξία, είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο, είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά, για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
2: Εννοείται, φυσικά.
1: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων ή Παγκόσμιο Πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει γι' αυτό. Προσπαθείς κι εσύ
0: δεν
1: να.
0: Δεν μπορεί να ησυχάσεις.
1: Ναι, δεν ησυχάζει.
2: Ποτέ, όχι. Και όταν φέρνεις μια επιτυχία, θέλεις την άλλη χρονιά να κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν θέλεις να μείνεις σε αυτό και να λες έχω κάνει αυτό. Θέλεις να βάλεις το κάτι παραπάνω. Ή να το δεις και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή να το πλαισιώσεις.
0: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή όταν έχεις έναν αθλητή ο οποίος ξαφνικά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό. Θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε εξελίσσεσαι και εσύ. Οπότε μαζί με τον αθλητή σου και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσεις. Αλλιώς.
1: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι που περνάτε πολλές ώρες μαζί είναι πολύ προσωπική. Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, δεν κάνετε.
1: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς, όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί?
2: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά να σας το
1: πούνε. Γι' αυτό
2: πούνε.
1: Είπα τα παιδιά προφανώς.
2: Ναι, όταν τα καλέσετε
1: έχουμε
2: ξανά,
1: SMS, έχουμε
2: όταν έρθει ψαρουδάκι θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνονται. Στο...
0: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον, είναι δύσκολο.
2: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση, αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν. την κάθε λεπτομέρεια.
1: Ζακέτα, έβαλες.
2: Ναι. Αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες. Αν φάγανε σωστά, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
1: Θα κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση τώρα. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
0: Τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Τι περιθώριο έχουμε εκεί, καταλήγει η ερώτηση. Ναι. Το πιες.
2: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
1: Θέλουμε
2: συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θέλουν αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα είναι και μικρά. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλοπάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα πού θα φτάσει αυτό δεν ξέρω.
1: Τι βλέπετε κάθε μέρα, βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε, βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε. Το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ. Που τελείωσε. Έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης. Ή δεν είχε ρεπό.
2: Είχε ρεπό. Αυτή τη φορά είχε γιατί.
1: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε.
0: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχει. Πας μέρα με τη μέρα.
2: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά και Νομίζω είναι απολογισμό.

0: υπολογισμό κάνουμε.
1: Εντάξει,
0: ήτανε μια δύσκολη βέβαια φάση, γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο μας ξεζουμίσαν τα έρματα, παιδιά. Δηλαδή ο λιγότερος δικός μου έκανε 6.200. Υπάρχαν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή εντάξει, ήταν θεωρώ ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε, κλείνοντας το φως το βράδυ. Και μετά πάμε παρακάτω.
2: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω τώρα, βαρέθηκε. Να θέλει να κάνει ένα break, να θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900.
1: Mm-hmm. Ναι, βεβαίως.
2: Τυχαίνει, έτσι.
1: Και είναι και...
2: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε.
1: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
2: Εκεί
1: πρέπει να τα ακούσεις. Όταν σου λέει ότι... ή στο δείξει. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει τη Δευτέρα, δεν είχε αγώνισμα και ήταν να κάνει προπόνηση. Είδα ότι δεν είχε την όρεξη, ήρθαμε σε μια αντιπαράθεση, μου λέει δεν μπορείς, οκ, okay, το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει, θα πρέπει να το ακούσεις γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μια λιγότερη προπόνηση και να τον έχεις ορεξάτο.
2: Σωστό,
1: ναι,
2: σωστό.
1: Παρά να τον έχεις εκεί και να
0: είναι... Ζυγίζεις το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι καλύτερα να δώσω μια μέρα παρά μια εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται. Ναι.
2: Οπότε... Ναι, γιατί έχεις μια ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωσης τώρα.
1: Ναι, είναι δύο. Δεν μπορεί να πας κόντρα. Και εμείς είμαστε σε μια ηλικία που...
2: Επειδή είναι της μόδας τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν, να κάνω μια περίεργη ερώτηση ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και εσύ Βάνα και εσύ Γιώργο έναν τέλειο αθλητή ρομπότ, ποια στοιχεία θα παίρνατε?
1: Τεχνικά ή σωματικά?
2: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
1: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύεται δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί αυτό, αν έχεις αυτό.
0: Ναι, να είναι δεκτικός να ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός και στους αθλητές, στους συναθλητές του.
2: Στους προπονητές.
0: Και στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
1: Να έχουν και ένα περιβάλλον.
0: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
2: Την νικήσαμε
0: το AI. Το AI. Ναι.
2: Οπότε μου απαντήσατε, γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους τα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτον? Σύνολο, όλος ο στρατός.
1: Μαζί με ακαδημίες, όλα. Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
0: Εμείς πολύ λιγότερα, γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
2: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω δύο ερωτήσεις, γιατί είπα ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας.
0: Φυσικά, δηλαδή
2: που πας, βλέπεις πιτσιρίκια. Πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
1: Έχω από 4 χρονών.
2: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και δυο στα προαγωνιστικά, έτσι. Ναι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4 χρονών και να του μαθαίνεις μπάνιο?
0: Πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 τα ξεκινήσαμε. Δηλαδή και εγώ το Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι σε παρέλαση από το χεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. Γιατί είμαι μιας ηλικίας. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στον δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
2: Βέβαια.
1: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσουν τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
2: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε?
1: Όχι. Νομίζω ότι. Ένα σημαντικό ρε παιδί που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι ο αθλητής Είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, ένα τέτοιο. Αλλά και ο προπονητής.
2: Εξάλλου προπονητή, γιατί το αμφισβητεί. Αμφισβητείται ο ρόλος προπονητή.
1: Το ξεχνάμε.
2: Α, το ξεχνάμε.
1: Το ξεχνάμε. Δηλαδή, ένας προπονητής για να λείψει τρία Σαββατοκύριακα έχει λείψει από την οικογένειά του τρία Σαββατοκύριακα. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει. Αφήνει πράγματα πίσω για να επενδύσει σε αυτό.
0: Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε αγώνες, αλλά μπορεί να πάρουμε τα παιδιά να κάνουμε άλλα πράγματα.
1: Άλλες δραστηριότητες, όλα.
0: Ναι. Τα περνάμε μακριά από την οικογένειά μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένως να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
1: Μακάρι.
2: Τα φέρει έτσι, όχι η τύχη, τα φέρει έτσι η ζωή. Γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
0: Ναι. Μακάρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρβη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια από, και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζονται οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα μας και μόνη εξαίρεση στις θερμές ώρες ημέρας, την αύξηση των εφώσεων, κυρίως στα κεντρικά υπηρωτικά τμήματα της Ελλάδος. Οι άνεμοι παράλληλα θα πνέουν από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις, δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση όμως τα 5 με 6 μποφόρ. Για τη βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο, περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Μόνη παραφωνία, το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στις ηπειρωτικές και ημιωρινές περιοχές. Νότιο-δυτική άνεμοι για ακόμα ένα 24ωρο στα 3 με 4 μποφόρ, στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Και εδώ οι άνεμοι, γενικά από νότιες διευθύνσεις, στα 3 με 4 μποφόρ, 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή και εδώ του υδραργύρου. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, περιμένουμε να συνεχιστεί ο καλοκαιρινός καιρός. Το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Γρήγορα όμως και μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Νότιοι άνεμοι στα 3 με 4 μποφόρ, 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Για το Βόρειο Αιγαίο, ακόμα ένα 24ωρο με αίθριο καιρό. Νοτιάδες στα 4 με 5 μποφόρ, 28 με 29 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για τη στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 17 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος. Αττική και Βοιωτία, συνεχίζονται οι σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 29 με 30 βαθμούς το μεσημέρι, με και νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Δυτική Ελλάδα.

Ελλάδα τώρα έθριος ο καιρός. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 32 με 33 βαθμούς. Και για το Νότιο Αιγαίο περιμένουμε έναν έθριο καιρό. Δυτική νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 26 βαθμούς. Ο υδράργυρος θα δείχνει το μεσημέρι. Να περάσουμε να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης το επόμενο 24 ώρα.

Στο νησί μας τώρα θα συνεχιστεί ο σχεδόν έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται κοντά στους 28 με 29 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Πιο αναλυτικά τώρα στο νομό Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός, με τους ανέμους από δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, τον υδράγυρο στους 26 με 27 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Και για τον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 15 βαθμούς νωρίς το πρωί το θερμόμετρο, με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Νομός Ηρακλείου, έθριος ο καιρός, με 28 βαθμούς το θερμόμετρο ως μέγιστη τιμή και δυτικούς ανέμους στα 2 με 3 μποφόρ. Και για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 16 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος, με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Και για την Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα. Οι νεφώς θα γίνονται πυκνότερες, κυρίως στα κεντρικά και ορεινότερα τμήματα της χώρας. Παραμένουν οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, μέχρι το 1 μέτρο ο κυματισμός. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού που προσφέρει η τηλεόραση Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα παρουσιάσουμε το πρώτο μέρος της μεγάλης παγκρίτιας δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα, του πολιτικού σκέλους της δημοσκόπησης, από την οποία προκύπτουν και εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, συμπεράσματα, αριθμοί και ποσοστά, που θα μας δώσουν και τροφή για συζήτηση και για ανάλυση, όχι μόνο απόψε, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Στην σύνδεσή μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ερευνών του The Point, που διενήργησε την δημοσκόπηση, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης. Κύριε Κατσαντώνη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εδώ μαζί μου στο στούντιο του De Facto οι καλοί συνάδελφοι, ο Κώστας Μπογδανίδης και η Σώτια Πεντεδήμου. Καλησπέρα και στους δύο. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν δούμε την ταυτότητα και μπούμε στον κορμό της δημοσκόπησης, κύριε Κατσαντώνη, να μας δώσετε έτσι ένα περίγραμμα του τι θα δούμε και τι θα αναλύσουμε απόψε στο πρώτο μέρος της παρουσίασης της δημοσκόπησης.
1: Στο πολιτικό σκέλος. Ναι, υπάρχουν ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μου, αυτό να το κρίνετε εσείς και οι τηλεθεατές σας, ευρήματα όσον αφορά το πολιτικό κλίμα στην περιοχή της Κρήτης. Η Κρήτη είναι μια περιοχή που πολιτικά διαφοροποιείται από την υπόλοιπη Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει το δικό της πολιτικό παλμό, έχει τη δικιά της πολιτική κατεύθυνση και ταυτότητα. Θα διαπιστώσουμε, νομίζω, ότι τη διατηρεί αυτή την ιδιαιτερότητά της και τη φυσιογνωμία της μέσα από τα αποτελέσματα, και θα δούμε επίσης και ορισμένες κρίσιμες πολιτικές απαντήσεις, όχι μόνο προς την πρόθεση ψήφου, αλλά σε ζητήματα που άπτονται της πολιτικής, να δούμε λίγο την κατεύθυνση στη συνείδηση της κοινής γνώμης Κρήτης.
0: Να πω ότι το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης θα παρουσιαστεί αύριο το βράδυ στις 9, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, στην εκπομπή απευθείας και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα της παγκρίτιας δημοσκόπησης. Ο τύπος της έρευνας είναι μια ποσοτική έρευνα, τηλεφωνική, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η περιοχή έρευνας στην περιφέρεια Κρήτης, η μέθοδος δειγματοληψίας, τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία αναπεριφερειακή ενότητα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά. Το μέγεθος του δείγματος, 948 άτομα, άνδρες και γυναίκες άνω των 17 ετών, κάτοικοι και ψηφοφόροι στην περιφέρεια Κρήτης. Συνεχίζουμε με την ταυτότητα της έρευνας, μέγιστο σφάλμα 2,6% με διάστημα εμπιστοσύνης στο 95%, χρόνος διεξαγωγής το διάστημα από 25 έως 30 Μαΐου του 2026, άρα η έρευνα έγινε αφότου ανακοινώθηκαν και επίσημα τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, και οι σταθμίσεις, το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και την προηγούμενη ψήφο. Πάμε εντάχει, γιατί έχουμε πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι, να δούμε απόψε, ξεκινώντας με τα στοιχεία, τα συμπεράσματα της έρευνας, μπαίνοντας κατευθείαν στο ζουμί. Βεβαίως, η ναυαρχίδα κάθε πολιτικής δημοσκόπησης είναι τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου. Στην συνέχεια θα τα δούμε αναλυτικά, αναπεριφερειακή ενότητα σε επίπεδο Κρήτης. Η πρώτη κάρτα που θα ακολουθήσουμε αφορά στις απαντήσεις των κριτικών στο ερώτημα. Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε πως είναι τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα στη χώρα μας? Η απάντηση δόθηκε με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής, με συντριπτική πλειοψηφία, 6 στους 10, ποσοστό 60,1%, απάντησε η ακρίβεια. Το 36,5% έρχεται δεύτερο στις απαντήσεις των κριτικών που απαντά η διαφθορά. Η φορολογία απαντά το 22,5% και εκεί κοντά πέριξ του 20% η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου 22,1%, η εγκληματικότητα 21,8%, το κοινωνικό κράτος το 20,7% και ακολουθούν η ανεργία 16,2%, απάντηση που έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκυρίας για την Κρήτη, το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό 14%, το στεγαστικό και τα υψηλά ενίκια 11,1%, εξωτερική πολιτική και άμυνα 6,6%, έλλειμμα επενδύσεων 4,8%, 4,4% απάντησε το δημογραφικό, κάτι άλλο απάντησε το 2,8%. Η ανάγνωση και τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις. Κύριε Κατσαντώνη, ξεκινώ με εσάς.
1: Ναι, αν και είναι αναμενόμενο το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που καταγράφεται η ακρίβεια και αναμενόμενο επίσης το πολύ ψηλό ποσοστό, όχι απλώς ότι είναι υπαριθμόν ένα, αλλά είναι και πολύ ψηλό το ποσοστό, είναι

0: πρέπει να σας πω ότι σε άλλη μέτρηση είμαστε σαν κριτήριο ψήφου. Το 90% το θεώρησε υπαριθμόν ένα κριτήριο ψήφου, το θέμα της ακρίβειας. Σαν κριτήριο ψήφου, απλώς σαν πρόβλημα, σαν κριτήριο ψήφου. Τώρα, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο σε σχέση με το θέμα της διαφθοράς. Πριν 1,5-2,5 χρόνια ήταν πολύ πιο χαμηλά, όχι μόνο στην περιοχή της Κρήτης και σε έρευνες που είχαμε κάνει και είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε μαζί στο παρελθόν πριν 1,5-2 χρόνια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Η διαφθορά ήταν πολύ πιο χαμηλά. Έχει ανέβει και είναι στα πρώτα 3-4 προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, πανελλήνια. Στην Κρήτη βλέπουμε ότι είναι το νούμερο 2 πρόβλημα. Προφανώς
1: το συνδέουμε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, αυτό λέω ότι προφανώς συνδέεται με όλα αυτά που έχουμε ζήσει στο τελευταίο διάστημα, το ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτό που βλέπει, θα έλεγα, ένας μέσος κριτικός, που βλέπει στην περιφέρειά του να ανθούν αυτές οι πρακτικές, που δεν τον κάνουν να αισθάνεται άνετα και θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και να χτυπηθούν. Μετά, όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχει μια ομάδα προβλημάτων που είναι πολύ κοντά από στατιστική άποψη, που είναι το κοινωνικό κράτος, επίσης ανεβασμένες τιμές. Δηλαδή η αίσθηση ότι το κοινωνικό κράτος έχει υποχωρήσει και άρα είναι ένα πρόβλημα για τον μέσο πολίτη. Τα υπόλοιπα θέματα, μέχρι να φτάσουμε στην ανεργία, έτσι, το θέμα της ανεργίας δεν είναι χαμηλά, αλλά δεν είναι όσο είναι σε άλλες περιοχές. Να σας πω ένα παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι πολύ πιο αναβαθισμένο. Θεωρώ δηλαδή ότι στην Κρήτη υπάρχουν θέματα που είναι πιο ισχυρά αποτυπωμένα, παράδειγμα σε εγκληματικότητα. Το κράτος δικαίου ακολουθεί περίπου τον πανελλήνιο μέσον όρο, αλλά η εγκληματικότητα είναι ένα θέμα που είναι αρκετά ανεβασμένο, πιθανόν να είναι και αυτό αποτύπωμα της συγκυρίας, όπως και το μεταναστευτικό προσφυγικό, που είναι πιο ισχυρή η άποψη των κριτικών ότι αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, με τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και μετά ακολουθούν μικρότερα θέματα. Το δημογραφικό, να σημειώσω τελευταίο, αν θέλετε, τέλος, ότι εδώ είναι αρκετά υποτιμημένο στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ σε άλλες, σχεδόν σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας, έχει ανέβει αρκετά σκαλιά το δημογραφικό. Βεβαίως, εδώ είναι, μπορεί κάποιος να μου πει ότι επειδή δώσε δυνατότητα τριών απαντήσεων, κάποιος μπορεί να το θεωρούσε τέταρτο, να ήθελα να το πει, αλλά δεν μπορούσε να το πει λόγω του περιορισμού των τριών απαντήσεων. Το δέχομαι. Όμως είναι χαμηλά. Πιθανότατα, για να τελειώσω το σχόλιο μου, μην σας ταλαιπωρήσω άλλο, πιθανότατα αυτό συνδέεται, όταν είναι τόσο χαμηλό το δημογραφικό, με το γεγονός ότι η Κρήτη έχει μια οικονομική και κοινωνική δυναμική πολύ ισχυρή. Πολύ ισχυρότερη από άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό πιθανόν επηρεάζει τη δημογραφική κατάσταση στην περιοχή και γι' αυτό να μην τοποθετείται και τόσο ψηλά όπως τουλάχιστον στο επίπεδο που τοποθετείται στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Κώστα Μπογδανίδη, τα δικά σου συμπεράσματα. Ναι. Επιβεβαιώνεται και αυτό, και θέλω και από τη Σότια στη συνέχεια ένα σχόλιο, που κουβεντιάζουμε και στα δελτία των ειδήσεων, ότι το ζήτημα της ακρίβειας όχι μόνο είναι πολύ υψηλά σε ποσοστά, αλλά και συντριπτικά ως προς το κριτήριο της ψήφου για τις επόμενες εκλογές.
2: Καλά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, Σωτήρη, ότι η οικονομία, και το ξέρω ο κ. Κατσαντώνης, θα μετρήσει πολύ, κατά βάση μετράει στην επιλογή των πολιτών. Θα έλεγα ότι, αν έτσι μπορώ να δώσω μια διάσταση, και το 60% λίγο μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια, για την ακρίβεια, διότι είναι μια πραγματικότητα η οποία αφορά τους πάντες. Και το λέω με την έννοια ότι και η κυβέρνηση το δέχεται και η αντιπολίτευση το στυλιτεύει και όλοι το ζούμε κάθε μέρα στο πετσί μας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, πρέπει να πω, και το λέω σε σχέση με τις πολύ σωστές παρατηρήσεις του κ. Κατσαντώνη, είναι ότι η διαφθορά έχει μια διαφορά με την εγκληματικότητα. Θα περίμενα δηλαδή η εγκληματικότητα να είναι λίγο πιο κοντά σε αυτό το ποσοστό. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω, Σωτήρη, είναι ότι εμείς εδώ στην Κρήτη, να το πω λίγο διαφορετικά, εκλαμβάνουμε διαφορετικά την εγκληματικότητα.

0: κοινωνικότητα σε σχέση με τις ταμπέλες που μας έχουν προσάψει. Δηλαδή, εάν ρωτήσεις κάποιον πέρα από την Κρήτη, μπορεί να νομίζει ότι στην Κρήτη δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να απλοφορούμε, να κάνουμε πράξεις παραβατικές, ενώ εμείς ξέρουμε ότι αυτό αφορά πολύ συγκεκριμένες, ας το πούμε, κοινωνίες και σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Οπότε αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση. Τώρα, το μεταναστευτικό, προσωπικά το περίμενα λίγο πιο πάνω. Φαίνεται ότι δεν συνάδει σε σχέση με την επικαιρότητα, διότι το ξέρει και ο κ. Κατσαντώνης, κάθε μέρα έχουμε καραβιές πλέον ανθρώπων, κυρίως από τη Λιβύη. Και αυτό το περίμενα λίγο πιο ψηλά, πιθανότητα να μην αγγίζει ακόμα
1: ίσως
0: τον
1: κόσμο.
0: Ίσως
1: και επειδή είχε το τελευταίο διάστημα ένα υπερτοπικό στοιχείο συζήτηση,
0: γι' αυτό το λόγο
1: να περιορίστηκε το ποσοστό.
0: Άρα το λέω γιατί μπορεί να μην αγγίζει, τουλάχιστον στο επίπεδο που εμείς νομίζουμε, τον κόσμο. Τώρα, δύο παρατηρήσεις και τελειώνω. Μου κάνει εντύπωση που το στεγαστικό και η ψηλά ενίκεια είναι τόσο χαμηλά. Το περίμενα πολύ ψηλότερα, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στην Κρήτη. Και δεν μου κάνει εντύπωση, για να συμπληρώσω τη σκέψη του κυρίου Κατσαντώνη, το δημογραφικό, διότι θυμίζω ότι η Κρήτη είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που έχει μικρό μεν, αλλά ποσοστό αυξητικό σε σχέση με το δημογραφικό. Δηλαδή, ενώ σχεδόν όλες οι περιφέρειες έχουν μια συνεχή μειωμένη τάση στον πληθυσμό, η Κρήτη, το ξέρουμε από τις τελευταίες απογραφές, έχει μια πολύ μικρή, όχι κάτι που να μας κάνει να αισιοδοξούμε, αλλά πολύ μικρή αυξητική τάση.
1: Σότια.
2: Λοιπόν, προφανώς τα της οικονομίας δεσπόζουν. Εννοείται ότι οι εκλογές κρίνονται συνήθως από την τσέπη μας. Σωτήρη, Κώστα, νομίζω συμφώνει και ο κύριος Κατσαντώνης σε αυτό. Η τσέπη μας ορίζει το πώς θα ψηφίσουμε και κυρίως φυσικά βλέποντας, κύριε Κατσαντώνη, ψηφίζοντας με βάση το ποιος θεωρούμε ότι θα γεμίσει περισσότερο την τσέπη μας μετά τις εκλογές. Αυτό εννοείται, φαντάζομαι, όταν λέτε κριτήριο ψήφου. Εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν το ανέφερε ο Κώστας, μου κάνει εντύπωση και το χαμηλό ποσοστό στα θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Το λέω γιατί το κλίμα είναι θερμό με την Τουρκία. Θυμίζω ότι υπάρχουν χάρτες της γαλάζιας πατρίδας που φτάνουν μέχρι και την Κρήτη. Θα περίμενα ίσως εκεί κάτι περισσότερο. Συμφωνώ με τον Κώστα σε σχέση με το στεγαστικό. Φαίνεται ότι εδώ δεν ακουμπά τόσο πολύ, δεν είναι τόσο έντονο.
0: Ενώ ξέρουμε ότι είναι.
1: Έχει όμως και υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης η Κρήτη σε σχέση με άλλες περιοχές.
2: Προφανώς.
1: Ίσως να είναι και αυτό μέρος της εξήγησης.
2: Μέρος της εξήγησης. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κατσαντώνη σε σχέση με το υψηλό ποσοστό της διαφθοράς. Νομίζω ότι αναφέρατε, κύριε Κατσαντώνη, ότι έχει μια διαφορά. Είναι υψηλότερο το ποσοστό σε σύγκριση με παλιότερη έρευνα. Εάν ισχύει το ίδιο και για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Το λέω γιατί, ξέρετε, είναι συνυφασμένο. Φασμένα τα δύο πεδία, απολύτως. Θα το δούμε και στη συνέχεια και όλες τις έρευνες που ερωτώνται οι πολίτες για τα θέματα αυτά και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα περίμενα ενδεχομένως λίγο περισσότερο εκεί. Τι λέτε?
3: Όχι, έχετε δίκιο. Είναι η παράληψή μου που δεν συνέδεσα το θέμα της διαφθοράς με το θέμα του κράτους δικαίου που επίσης, όσο περνάει ο χρόνος και πανελληνίως, αλλά εδώ είναι λίγο πιο ισχυρό στην Κρήτη, ανεβαίνει σκαλιά ως προς την αξιολόγηση του από τον κόσμο ως πρόβλημα. Έχετε δίκιο όταν συνδέεται, και ήταν παράληψή μου που δεν το σχολίασα. Όσον αφορά το στεγαστικό, πρέπει να σας πω ότι κάναμε μια πολύ προσεκτική έρευνα, η οποία δεν αφορούσε μόνο τα αστικ κέντρα, διότι μπορεί στο Ηράκλειο να υπάρχει στα Χανιά, λόγω του τουρισμού και των πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων, να υπάρχει μια μεγάλη πίεση. Εμείς κάνουμε μια πάρα πολύ προσεκτική έρευνα στο σύνολο της Κρήτης, πιάνοντας προφανώς και περιοχές πάρα πολύ, αυτό που λέμε, επαρχιακές, αγροτικές κτλ. Γι' αυτό εξάλλου πρέπει να προσέχουμε τα δημογραφικά, γενικά μιλώντας το λέω τώρα, πρέπει να προσέχουμε τα δημογραφικά στις έρευνες. Εμείς έχουμε, αν προσέξετε στο τέλος της έρευνας τα δημογραφικά, έχουμε διψήφιο ποσοστό αγροτών που δήλωσαν αγρότες στο επάγγελμά τους, πράγμα που δεν φαίνεται σε άλλες τις λεγόμενες μεγάλες πανελλήνιες έρευνες. Οι αγρότες είναι σχεδόν σαν υποεξαφάνιση. Θέλω να πω δηλαδή ότι πιάνοντας και την επαρχία, θεωρώ ότι στην επαρχία το πρόβλημα είναι πολύ πιο χαμηλής πίεσης σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι.
3: Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο.
1: Λοιπόν, πάμε εντάχει να δούμε την επόμενη κάρτα μας.

0: Επειδή είναι πολλά τα μηνύματά σας, λίγο υπομονή. Θα δούμε αναλυτικά στοιχεία στην συνέχεια σε πολύ λίγο για την πρόθεση ψήφου. Επόμενο ερώτημα. Πώς αξιολογείτε τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Fuel pass, έκτακτο επίδομα σε κάθε παιδί κτλ. Λάθος, δεν αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια, απαντά το 32,6%. Σωστό, αλλά όχι επαρκή, 31,7%. Λάθος, γιατί είναι τελείως ανεπαρκή, 28,6%. Σωστά και επαρκή, 6,6%. Προκύπτει, κύριε Κατσαντώνη, μία απάντηση αθρηστικά που έχει αρνητικό πρόσημο που ξεπερνάει το 60%.
1: Σωστά. Γιατί πρέπει να θέσουμε το λάθος να αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια, με την έννοια των επιδομάτων χρειάζονται πιο διαρθρωτικές κινήσεις, και λάθος γιατί είναι τελείως ανεπαρκή. Δίνεται τα επιδόματα, αλλά δεν αρκούν καθόλου για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχω εγώ στο εισόδημά μου, ότι στις 18 του μηνός, όπως λένε οι έρευνες, εξανεμίζεται το εισόδημα μεγάλης κατηγορίας εργαζομένων. Άρα σωστά θρήσω αυτά τα δύο. Πρέπει να σας πω ότι, και πάλι αν θέλετε να κάνω μια σύγκριση με γενικότερο κλίμα στη χώρα, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση. Γενικότερα στη χώρα το σωστά αλλά όχι επαρκή είναι τρίτη σαν απάντηση στη σειρά, ενώ εδώ είναι δεύτερο. Πρέπει να κάτσει κανείς να ασχοληθεί ειδικά για να καταλάβει ίσως για ποιο λόγο. Πρέπει να απλώσει και άλλες ερωτήσεις για να προχωρήσει και να το κάνει αυτό. Αλλά σίγουρα το 60% στέκεται αρνητικά για τον τρόπο αντιμετώπισης. Είναι όμως σημαντικό ότι είναι ψηλά και δυνατά το δεν αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια. Αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό θέμα και δείχνει, θα με επιτραπεί να πω, μια ωριμότητα από τους ερωτώμενους, από την κοινή γνώμη. Γιατί η ακρίβεια πολλές φορές, όταν δίνει πολλά επιδόματα, μπαίνουν μέσα σε όλο το γρανάζι της προσφοράς και της ζήτησης και αναπαράγουν το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, η δομική αιτία της ακρίβειας, που μπορεί κάποιοι να το αποδώσουν στα καρτέλ, στα ολιγοπόλια κτλ., ή και σε άλλες δομικές αδυναμίες ελληνικής οικονομίας, δεν αντιμετωπίζεται προφανώς με τα επιδόματα. Αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, εάν αντανακλά μια σκέψη των ερωτωμένων ότι λίγο πιο βαθιά από το επιφανειακό να μπει κάτι μέσα στην τσέπη.
0: Επόμενο ερώτημα, και θέλω και το σχόλιο σε αυτή την κάρτα που θα παρακολουθήσουμε και από εσένα Κώστα και από εσένα Σώτια. Πώς κρίνετε, είναι το ερώτημα της δημοσκόπησης, τις ενέργειες της Ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ? 76,7% είναι συντριπτικό το ποσοστό, ίσως το μεγαλύτερο που θα συναντήσουμε σε αυτήν την έρευνα, που απαντά σωστές, χωρίς την παρέμβασή της δεν θα αποκαλυπτόταν η διαφθορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13,2% απαντά λάθος, οι ενέργειές της συνιστούν πολιτική παρέμβαση εναντίον της κυβέρνησης, και έχουμε και ένα ποσοστό 10,1% που απάντησε δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Κώστα, ξεκινώ με εσένα.
2: Κοιτάξτε, το 76,7 που είναι ένα τεράστιο ποσοστό δεν μου κάνει εντύπωση, διότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια γενική κοινή πεποίθηση, να το πω έτσι, πως αν δεν παρενέβαινε σε αυτή τη φάση είτε πρόημα είτε ακόμη και τώρα που τις καταλογίζουν διάφορα οι Ευρωπαίες εισαγγελέες, προφανώς πολλά πράγματα δεν θα τα μαθαίναμε, με την έννοια των λεπτομεριών, διότι το τι γινότανε, τουλάχιστον εμείς στην Κρήτη ξέραμε. Αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση είναι το λάθος, οι ενέργειές της συνιστούν πολιτική παρέμβαση εναντίον της κυβέρνησης, είναι 13,2%. Είναι περίπου, επειδή έχω και τις άλλες κάρτες υπόψη μου που θα δείξουμε, είναι πολύ πιο κάτω, να το πω έτσι, ακόμα και από την κυβερνητική πεποίθηση που λέει
0: είναι
2: ότι...
0: Είναι χαμηλότερα από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πολύ, πολύ, πολύ χαμηλότερα. Έτσι. Δεν έχουμε ούτε καν το όριο ενός λάθους που μπορεί να μας πει και ο Κατσαντώνης παίζεται. Είναι που σημαίνει ότι το αφήγημα, το κυρίαρχο της κυβέρνησης, όχι το επίσημο, το κυρίαρχο λέω, είναι ότι εντάξει, το έχουν παρακάνει και εδώ παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Δεν πείθει. Το σημειώνω γιατί έχει ενδιαφέρον και για τις επόμενες κάρτες, νομίζω, που θα δούμε και τις πολιτικές εκτιμήσεις.
0: Σότια.
3: Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που είπα στην πρώτη κάρτα που είδαμε. Το λέω με αφορμή αυτό το συντριπτικό πραγματικό.

0: σχετικά ποσοστό, το 76,7%, ότι δεν μου κουμπώνει, κύριε Κατσαντώνη, με τις απαντήσεις στα θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, που είδαμε ήδη και το συζητήσαμε. Θα περίμενα δηλαδή να είναι ψηλότερα. Συμφωνώ προφανώς με τον Κώστα ότι δεν πείθει την κοινή γνώμη, το αφήγημα της κυβέρνησης, ότι και εμείς θα είχαμε καταφέρει να ξεσκεπάσουμε αυτά τα θέματα. Δεν πείθει καθόλου και νομίζω ότι είναι πολύ λογικό και επόμενο τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επενδύουν, όχι κακώς, πολιτικά εννοώ, στο θέμα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο γεγονός ότι η κυβέρνηση επί 7 χρόνια και μέχρι που ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε προχωρήσει καμία μεταρρύθμιση στον οργανισμό, παρά μόνο όταν αποκαλύφθηκαν πέρυσι, περίπου τέτοιο καιρό, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ανέλαβε δράση. Βέβαια, μου κάνει, εδώ σας λέω, το ξαναλέω εγώ, ότι μου κάνει μία εντύπωση σε σχέση, ή αν εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το συνδέσουμε με την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στην ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Κατσαντώνη, αυτό το έβριμα.
1: Έχετε βάλει πολλά θέματα. Καταρχήν να ξεκινήσω από το εξής, ότι η απάντηση αυτή, όπως φαίνεται από το σύνολο, έτσι θα το πω στον όρο, το σχεδόν 97%, είναι διαγενειακό, διακομματικό θέμα σε όλες τις περιφέρειες κοινών. Δηλαδή, μπορώ να ψάξω να βρω, έχω ένα αρχείο εδώ, αλλά να μην σας ταλαιπωρήσω, σε κάποια στιγμή μπορώ να το βρω. Δηλαδή, πάνω από το 55-60% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας το λένε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, η κυρία Κοβέση με τους Έλληνες εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δράσανε. Άρα, εσείς τι βλέπετε? Πολύ καλά κάνανε. Λένε 3 στους 4. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Πιθανόν αν με ρωτήσει εμένα κάποιος να απαντήσω, ναι, πολύ καλά έκανε η κυρία Κοβέση, αλλά γενικότερα το κράτος δικαίου, ας το πούμε αν είμαι πιο φιλοκυβερνητικής πλευράς, γενικότερα το κράτος δικαίου δεν θα έλεγα ότι είναι στα πρώτα 3 προβλήματα της χώρας. Είναι λίγο διαφοροποιημένο, το ένα είναι λίγο πιο συγκεκριμένο, το άλλο είναι πιο γενικό. Όμως το ποσοστό είναι εντυπωσιακό και είναι εντυπωσιακό ότι είναι τόσο ψηλά, παραπλήσια εν πάση περιπτώσει, και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας και σε πανελλήνια επίπεδο πάρα πολύ ψηλά. Άρα το αφήγημα που είπατε και εσείς και ο κ. Μπογδανίδης προηγουμένως πρέπει κάπως να διαφοροποιηθεί, γιατί δεν φαίνεται να πείθει ούτε τους ψηφοφόρους του ίδιου του κυβερνητικού κόμματος.
2: Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η άποψή σας για πρόορη προσφυγή στις κάλπες? Το 48,2% απαντά να γίνουν οι εκλογές όταν λήξει η θητεία της κυβέρνησης. 25,9% συμφωνώ πρόορες εκλογές όσο πιο σύντομα γίνεται. 23,7% να γίνουν εκλογές κάποια στιγμή μέσα στο 2026, έτσι κι αλλιώς τώρα νομίζω, κύριε Κατσαντώνη, ότι μπαίνουμε για τα καλά σε ρυθμούς εκλογών. Διανύουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και ένας στους δύο πολίτες απαντά ναι να γίνουν όταν θα λήξει η θητεία, την άνοιξη του 27. Αθρηστικά επίσης ένας στους δύο λέει ναι σε πρόορες, είτε κάποια στιγμή στο 26, είτε όσο πιο σύντομα γίνεται. Πάμε τώρα στον κεντρικό κορμό αυτής της παγκρίτιας δημοσκόπησης, ξεκινώντας με την πρόθεση ψήφου. Θα δούμε 4 διαφορετικές κάρτες, μία για κάθε περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, ξεκινώντας με την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Το ερώτημα που τέθηκε έχει ως εξής. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τελικά τα κόμματα που θα συμμετάσχουν είναι τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε? Νέα Δημοκρατία 21,4%. 23% το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο στην πρόθεση ψήφου

0: επαναλαμβάνω, είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Σε παρένθεση βλέπουμε και ένα ποσοστό. Το ποσοστό αυτό είναι το ποσοστό των κομμάτων στις ευρωεκλογές του 2024. Δύο χρόνια πριν ακριβώς, τον Ιούνιο του 2024. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει, δεν συνοδεύει αυτό το ποσοστό το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, που δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες ευρωεκλογές. 23% Πασόκ, 21,4% η Νέα Δημοκρατία. 12,9% είναι αναποφάσιστη, τρίτος ποσοστό, θα το δούμε, έχει μια ξεχωριστή ανάγνωση. 12,8% η Ελλάς, 5,5% το ΚΚΕ, 7,6% η Ελληνική Λύση, 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,2% η Ελπίδα, 3,3% η Πλεύση Ελευθερίας, κάποιο άλλο 4%, 12,9% η αναποφάσιστη, κύριε Κατσαντώνη.
1: Ναι, ας ξεκινήσουμε από τις αναποφάσεις τους. Πράγματι, εδώ
0: πρέπει να είναι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το μικρότερο ποσοστό σε αναποφάσεις τους που καταγράφεται σε δημοσκόπηση το τελευταίο διάστημα. Και με πολύ μεγάλη απόκληση σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι έτσι, είναι το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφουμε και εμείς, αλλά και άλλες εταιρείες. Είτε στο πανελλήνιο επίπεδο που κυμαίνεται ψηλά και σε δικές μας είναι στο 15-16-17%, εξαρτάται την περίοδο. Βέβαια, με την είσοδο αυτών των νέων κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, αυτό έχει περιοριστεί ούτως ή άλλως. Δηλαδή, το 18-20% που υπήρχε παλαιότερα έχει περιοριστεί προς το 16%, προς το 16-17%. Αλλά εδώ είναι πολύ χαμηλό και θα δούμε ότι υπάρχει και άλλη περιοχή, άλλος νομός της Κρήτης, είναι ακόμα χαμηλότερο και σε άλλους νομούς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Όπως και η επιλογή άλλο. Είναι χαμηλή σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν βλέπω ότι έχουμε φύγει από τον αστερισμό των ευρωεκλογών. Οι ευρωεκλογές τελικά δεν φάνηκε να είναι απλώς μια στιγμή, αλλά καθόρισαν, δείξανε ότι αποτυπώσανε μια μεταβολή που συνέβη μεταξύ των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών και η οποία διατηρείται. Το γεγονός βεβαίως ότι μπαίνουν καινούργια κόμματα στο προσκήνιο, όπως είναι η Ελλάς του κ. Τσίπρα ή η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κ. Καριστιανού, διαφοροποιεί ποσοτικά τα θέματα. Όμως επιτρέψτε μου κάτι και αυτό και για το πανελλήνιο επίπεδο, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και πάρα πολύ ζήμος για το πανελλήνιο επίπεδο. Ποσοτικά επηρεάζονται τα κόμματα και οι ποσοτικές σχέσεις. Δεν αλλάζει, είναι πεποίθησή μου αυτή και εκτίμησή μου, δεν αλλάζει η δομή του κομματικού ανταγωνισμού. Αυτό θα το δούμε λίγο όταν κάτσει ο κουρνιακτός, η φασαρία, η υπερθέρμανση λόγω των εξελίξεων. Η δομή του κομματικού ανταγωνισμού, και αποτυπώνεται αυτό στην έρευνα της Κρήτης γενικά, η δομή του κομματικού ανταγωνισμού είναι ακόμα στον αστερισμό των ευρωεκλογών, απλώς και με άλλους παίκτες μέσα. Το απλώς εντός εισαγωγικών, γιατί δημιουργούνται βέβαια πολιτικά θέματα.
0: Και αλλά με συντριπτικές απώλειες για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και φυσικό είναι, επίσης μου επιτρέπετε εδώ να κάνω μια άλλη παρατήρηση, πιθανόν να προτρέχω, αλλά θα κάνω μια παρατήρηση. Ναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει ένα όριο, είτε προς τα πάνω του δει κανείς, είτε προς τα δεξιά-αριστερά στον άξονα. Δηλαδή αντλεί κυρίως από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ ή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή παίρνει μεγάλο κομμάτι του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κομμάτια από τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας λίγο. Αντλεί δηλαδή από αυτό το κοινό. Θα μου επιτρέψετε την έκφραση να την πω λίγο με πολιτική αργό. Ξύνει τις παρυφές του ΠΑΣΟΚ. Δεν διεισδύει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Αν δημιουργεί ένα πρόβλημα το κόμμα του κ. Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ, είναι πρώτον ότι έχει εντός εισαγωγικών χαλάσει την ψυχολογία του κόσμου του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό διαβλέπουμε μία μικρή τάση αποσυσπήρωση, εννοώ για την Κρήτη, μία μικρή τάση αποσυσπήρωση και διαφυγή

0: όχι τόσο προς τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή ένα 4-4,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πηγαίνει προς τον κύριο Τσίπρα, είναι κλάσμα της μονάδας σε απόλυτη τιμή, έτσι, είναι κλάσμα της μονάδας, αλλά δημιουργεί μία τάση διαφυγής προς το ΔΕΑ ψηφίσεων αποφάσιστος, μία μικρή διατάση, και δεύτερον μπορεί να λειτουργήσει ως φραγμός για μετακινήσεις που πιθανόν να συνέβαιναν στο μέλλον. Και αυτά τα νούμερα που έχουμε στην Κρήτη παίζουν αυτόν τον ρόλο. Η κυρία Καριστιανού από την άλλη περιορίζεται τελικά στο πιο δεξιό αντισυστημικό μέρος του πολιτικού φάσματος και δημιουργεί και κάτι άλλο, γιατί πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Περιορίζει την επιλογή άλλο μικρό κόμμα και περιορίζει και την επιλογή δε αψηφίσω. Έτσι. Εμείς βάλαμε επί το ψηφισάντο, επί αυτό που είπαν θα πάμε ψηφίσουν βεβαίως, γιατί αυτό έχει νόημα. Αλλά όταν δεν υπήρχε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αυτοί που μας λέγανε δεν θα πάμε ψηφίσω ήταν περισσότεροι από αυτούς που μας λένε τώρα που υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού σηκώνει κόσμο που δεν ήταν εκτός ραντάρ και τον εντάσσει στην επιλογή. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα για να ολοκληρώσω τη μακρηγορία μου, δεν βλέπω ότι έχουμε φύγει από τον αστερισμό των ευρωεκλογών. Η ελληνική λύση κάνει το πείδημα επάνω σε σχέση με τις εθνικές εκλογές που έκανε και στις ευρωεκλογές όμως. Έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πρόβλημα ότι στην πραγματικότητα μετικεί προς την Ελλάς.
1: Θα τα δούμε και θα συνεχίσουμε μπορώ την ανάγνωση βλέποντας και τα αποτελέσματα και για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Ναι, βεβαίως, επειδή έχουμε ξεφύγει ήδη από τον χρόνο μας, έτσι ένα σχόλιο, ένα λεπτό, Κώστα και Σώτια.
2: Να πω κάτι, ένα πολύ καλό και ένα για το οποίο έχω μια επιφύλαξη αυτό που είπε ο κ. Κατσαντώνης. Καταρχήν να πω, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά έχω να ακούσω τόσο εύστοχη πολιτική ανάλυση πολύ καιρό από αυτή που έκανε τώρα ο κ. Κατσαντώνης.
0: Ευχαριστώ.
2: Ναι, όχι. Θα σας πω τώρα και αυτό που έχω τις επιφυλάξεις μου. Η ανάλυση που κάνατε είναι πάρα πολύ σοβαρή, σας το λέω ειλικρινά, με μια μόνο διαφοροποίηση ότι τώρα έτσι όπως το είπατε, γιατί τώρα βλέπαμε την κάρτα του Ηρακλείου. Έτσι. Η ανάλυση σας στην πραγματικότητα αφορούσε το σύνολο, γιατί ξέρετε και τις άλλες κάρτες, όπως και εμείς. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που είπε ο κ. Κατσαντώνης για τις δομικές αντοχές είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όταν βλέπουμε τις μετρήσεις στην Κρήτη και τα αποτελέσματα στην Κρήτη, είναι σαν να βλέπουμε το μέλλον. Έχει σημασία αυτό που λέμε κάθε φορά και θα το εξηγήσω κι εγώ μετά, βλέποντας και τις υπόλοιπες κάρτες, για το πώς κινούνται τα αποτελέσματα και πώς η Νέα Δημοκρατία, να κάνω κι εγώ ένα spoiler, φαίνεται να είναι ακόμη ισχυρή σε αυτό το επίπεδο στην Κρήτη.
1: Ειδικότερα στα Χανιά, πάμε να δούμε την κάρτα που αφορά στα αποτελέσματα στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Το ίδιο είναι το ερώτημα. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τελικά τα κόμματα που θα συμμετάσχουν είναι τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε? Το 31,3% απαντά η Νέα Δημοκρατία, 12,8% το ΠΑΣΟΚ, στα Χανιά τρίτο κόμμα με πολύ μικρή διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 13,9% και ακολουθούν 7,4% το ΚΚΕ. Τα λέω με τη σειρά, 5% η Ελληνική Λύση, 4% ο ΣΥΡΙΖΑ, 7,4% η Ελπίδα, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας, κάποιο άλλο το 7%, ακόμη εδώ πολύ πιο χαμηλό και από το χαμηλό του Ηρακλείου το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 5,8% και πολύ υψηλό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κατσαντώνη, στα Χανιά είναι πρόθεση ψήφου και αυτό έχει και ξεχωριστή πολιτική ανάγνωση, έτσι.
0: Ναι, νομίζω ότι η ανάλυση που σας είπα προηγουμένως, επειδή ακριβώς όπως είπε ο κ. Μπογαλίδης, ξέρουμε το σύνολο των ευρημάτων και τα ευρήματα που υπάρχουν πολύ αναλυτικά και τα οποία δεν μπορούν να παρουσιάσουν τηλεοπτικά γιατί θα ήταν πάρα πολύ κουραστικά. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει τις εκλογές του 2023 40,5, αν θυμάμαι καλά, και κινήθηκε στις ευρωεκλογές στο 27,5. Τώρα φαίνεται να κάνει μια μικρή προσπάθεια συσπήρωσης,

0: και να φεύγει από το, από το, κομμάτι, από το ποσοστό των ευρωεκλογών λίγο πιο ψηλά. Φυσικά έχω μια αίσθηση ότι δεν μπορεί να πλησιάσει τα αποτελέσματα του 2023. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν αρκετά ισχυρός, περίπου 18,5 στα Χανιά το 2023, όπως είπαμε, μετακόμισε στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα. Αυτό συνέβη.
1: Σότια.
0: Και απέμεινε στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ 4%.
2: Καταρχάς και για το Ηράκλειο και για τα Χανιά, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ που έχει εξαλειφθεί έχει πάει στον κύριο Τσίπρα, ακόμα και με απλά μαθηματικά έτσι, που θα κάνει κόρη μου,
1: ναι,
2: του Δημοτικού.
1: Αυτή η απώλεια του 13% επί της ουσίας είναι το ποσοστό με μία ακόμη ποσοστία μονάδα στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα.
2: Και ειδικότερα στα Χανιά, στέκομαι και στο ποσοστό, το λέω σε σχέση με το ποσοστό του Ηρακλείου δηλαδή και με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά, το ποσοστό της κυρίας Καριστιανού. Ο κύριος Κατσαντώνης, συμφωνώ απολύτως μαζί του, ότι σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού κινητοποιεί ένα δεξιό ακροατήριο, αντισυστημικό. Μένει να το δούμε βέβαια. Είμαστε ακόμα
3: ίσως
2: πολύ...
3: Ίσως όχι μόνο δεξιό.
2: Ίσως όχι μόνο δεξιό. Συμφωνώ και σε αυτό, αλλά πρέπει να το δούμε λίγο αυτό, να περάσει λίγο καιρό, να κάτσει ο κουρνιαχτός για να το δούμε. Πάντως το συνδέω εδώ και με το υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Δεν έχω κάτι άλλο να σημειώσω. Σημειώνω και την Ζωή Κωνσταντοπούλου που στα Χανιά φαίνεται ενισχυμένη σε αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση με τον κύριο Βελόπουλο που χάνει, ενώ στο Ηράκλειο κερδίζει κοντά δύο μονάδες, σε σχέση πάντα, ξαναλέμε, με τα ποσοστά στις ευρωεκλογές. Έχουν ενδιαφέρον, πηγαίνω στα μικρότερα κόμματα εγώ προφανώς, έτσι, κάνοντας 2-3 σχόλια επ' αυτών. Μένει να το δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ στα Χανιά δείχνει αυτή την συσπήρωση του κόμματος που έχει. Μένει να δούμε, ξαναλέω, όταν θα κάτσει λίγο κουρνιαχτός, πώς θα κάτσει και η μπήλια.
1: Και θα έχει και ενδιαφέρον η εκτίμηση για την κατανομή των εδρών.
2: Βέβαια.
1: Θα έτσι, τα πούμε όμως. Θα τα πούμε,
3: οι τετραεδρικές είναι εκείνες που.
1: Ακριβώς. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
3: Ένα πλέγμα έτσι περίεργο με τον εκλογικό νόμο. Οι τετραεδρικές είναι αυτές που ευνοούν, το ξέρει ο κ. Κατσαντώνης καλύτερα, τον πρώτο και τον τρίτο.
1: Τον πρώτο έτσι, και τον τρίτο, ακριβώς. Και είναι χαμένος ο δεύτερος. Θα τα δούμε μετά. Πάμε στο Ρέθυμνο, εκεί όπου έχουμε ντέρμπι πρωτιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. 28,4% η Νέα Δημοκρατία, 27,8% το ΠΑΣΟΚ, 6,5% η ΕΛΑΣ, 4% το ΚΚΕ, 5% η Ελληνική Λύση, 3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 6,1% η ΕΛΠΙΔΑ, 3% η Πλεύση Ελευθερίας. Άλλο απαντά το 4,9%, στο 11,4% η αναποφάσιστη. Κύριε Κατσαντώνη, ντέρμπι πρωτιάς με αντίστροφους όρους, θα το δούμε στη συνέχεια, έχουμε και στο Λασίθι. Πάμε πρώτα με την ανάγνωση του Ρεθύμνου.
0: Ναι, στο Ρεθύμνο, τώρα εδώ πέρα δεν μπορεί να πει κανένας, είναι τόσο μικρή διαφορά που δεν μπορεί κανείς να πει βεβαίως. Αυτό που καταγράφεται είναι, μπορεί να πει κανείς, είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά η διαφορά είναι η συχνότατη. Και νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα συμβεί στο Ρέθυμνο. Εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να πω, με αφορμή το Ρέθυμνο, ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τελικά για αυτά τα ποσοστά, ιδιαίτερα σε τόσες οριακές περιπτώσεις όπως βλέπουμε εδώ, η ανθρωπογεωγραφία των συνδυασμών που θα κατεβάσουν τα κόμματα. Θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, παραδείγματος χάρη, στην περίπτωσή μας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, η ισχύ στο ψηφοδελτίο, να το πω έτσι, και ποιοι άνθρωποι έχουν να στελεχώσουν στο ψηφοδελτίο. Αλλά αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, αν με επιτρέπετε, μια λίγο γενικότερη παρατήρηση, και κυρίως για τα δύο νέα κόμματα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και την Ελπίδα, γιατί εκεί θα φανεί και θα αποτυπωθεί στους τοπικούς συνδυασμούς η δυνατότητα, η ελκτική δυνατότητα αυτών των κομμάτων και προς άλλα κοινά. Αν δηλαδή, πω ένα παράδειγμα, δεν λέω ότι έτσι θα το κάνουν, αλλά να πω ένα παράδειγμα. Εάν παραδείγματος χάρη το ψηφοδέλτιο σε ένα νομό είναι ο προηγούμενος ΣΥΡΙΖΑ,

0: είναι λογικό ότι το αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που πιθανόν επιδίωκε ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, ή αν είναι ΣΥΡΙΖΑ Plus κάτι. Νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ιδιαίτερα σε τόσο οριακές καταστάσεις σαν αυτή που βλέπουμε στο Ρέθυμνο. Μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάμε και στον έτερο διεδρικό νομό της Κρήτης. Και εδώ ντέρμπι πρωτιάς. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, πρώτο σε προτιμήσεις στην πρόθεση ψήφου είναι το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 28,8%. Δεύτερη η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 26%. Οι υπόλοιπες απαντήσεις, Ελλάς 8,8%, 5,7% για το ΚΚΕ, 5,1% για την Ελληνική Λύση, 4,7% για τον ΣΥΡΙΖΑ, 4,3% για την Ελπίδα, 2,5% η Πλεύση Ελευθερίας, κάποιο άλλο 5,4% και εδώ πολύ χαμηλό το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 8,6%. Κύριε Κατσαντώνη.
0: Ναι, νομίζω ότι το Λασίθι δείχνει ότι, πώς να το πω, ότι αντέχει αυτό που λέμε μια μορφή δικοματισμού που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, και το 2023 είχαν ένα άθροισμα τα δύο πρώτα κόμματα της τάξης, που ήταν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, της τάξης του 65% ποσοστά που δεν τα έβρισες εύκολα θεστικά σαν κομματισμός. Το Λασίδη, λοιπόν, μας παραπέμπει σε μια άλλη, πιο οικία πολιτική κατάσταση και επίσης πρέπει να παρατηρήσω εδώ ότι πάλι αν αθροίσετε τον εναπομείνοντα ΣΥΡΙΖΑ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, βλέπετε ότι συναποτελούν το αποτέλεσμα περίπου, έτσι, περίπου, συναποτελούν το αποτέλεσμα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Νομίζω ότι αυτή είναι η παρατήρηση που πρέπει κανείς να κάνει. Βεβαίως, εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Αν κανείς αναλύσει τις ηλικίες, τα φύλλα, παραδοσιάρει να πω κάτι, οι γυναίκες είναι πολύ πιο θετικές απέναντι στο εγχείρημα του κ. Τσίπρα σε σχέση με τους άνδρες. Σχεδόν αναλογία 1:2, δηλαδή για κάθε άνδρα αναλογούν 2 γυναίκες που στηρίζουν το εγχείρημα Τσίπρα. Έχει μια σημασία αυτό, τουλάχιστον. Μιλάω με τα αποτελέσματα της Κρήτης. Αν δούμε λοιπόν τις ηλικίες, τα φύλλα, τις περιοχές αστικές, αγροτικές, έχουν πολλά πράγματα να πούμε, αλλά θα χρειαζόταν πολύ, πολύ τηλεοπτικός χρόνος.
1: Τρεις ακόμη εκπομπές και δεν τις έχουμε. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να καλησπερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, που την έχουμε σε αναμονή αρκετή ώρα. Μας συγχωρείτε, είναι η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Έπρεπε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά. Και ένα πρώτο σχόλιο θέλουμε για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
2: Βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη δημοσκόπηση αυτή. Φαίνεται ότι ο αγώνας, ο οποίος δόθηκε και στις ευρωεκλογές, αλλά και είναι ασταμάτητος όλο αυτό το διάστημα, ότι έχει αποτελέσματα. Προφανώς βέβαια δεν πανηγυρίζουμε, γιατί η αρχή έγινε στην Κρήτη για εμάς, αλλά στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα πανελλαδικά. Στόχος μας είναι σε επόμενες εθνικές εκλογές να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη και την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία. Είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον και το γεγονός ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα για τους πολίτες. Εμείς σε αυτό θέλουμε να απαντήσουμε και στην καθημερινότητα των πολιτών, που αυτή τη στιγμή το κόστος ζωής έχει αυξηθεί υπέρμετρα, ενώ είναι οι ελάχιστες οι αυξήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν πάρει σε επίπεδο μισθών και εξανεμίζονται τα πάντα μέχρι τις 20 του μηνός. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε προγραμματικά, συνεχίζουμε να καταθέτουμε προτάσεις και για την αντιμετώπιση των ολιγοπολίων που αυτή τη στιγμή κερδοσκοπούν στην αγορά. Αυτό το βλέπουν νομίζω όλοι πια. Συνεχίζουμε τις προτάσεις μας για τη ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος μέσα από μια φορολόγηση των τραπεζών για να γυρίσει πίσω ένα μέρισμα στην κοινωνία. Συνεχίζουμε

0: με προτάσεις για τη ρύθμιση των χρεών που είναι ένα τεράστιο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. Ταυτόχρονα όμως είδα ότι και η διαφθορά απασχολεί τους συμπολίτες μας και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό συμβαίνει λόγω των πληγών που έχει δημιουργήσει στην αξιοκρατία, στη διαφάνεια, στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βλέπει περισσότερο το κράτος ως λάφυρο στα χέρια τους παρά ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα γιατί μαζί με την ακρίβεια όπως ανέφερα είναι αυτά που ακουμπάνε την καθημερινότητα. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα και τα όσα συνέβησαν και με τον κύριο Λαζαρίδη που είναι ένα απτό παράδειγμα του πώς νιώθει κάποιος ο οποίος έχει τα προσόντα και δεν μπορεί να βρει μία θέση γιατί δεν λειτουργεί η αξιοκρατία, δεν λειτουργεί η διαφάνεια στη χώρα. Μία θέση που να ανταποκρίνεται στα προσόντα του, ενώ άλλοι, αν είναι φίλοι, αν είναι οι μέτεροι, εκεί τα πράγματα λειτουργούν πιο εύκολα και προφανώς και όσα έχουν γίνει και με το σκάνδαλο του ΠΚΠ και με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Προφανώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Την παρακολουθούμε μετά την επικοινωνιακή καταιγίδα η οποία βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη και με τον ερχομό των δύο κομμάτων. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα φανεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα μια προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο. Είναι χαμένη ψήφος το να δοθεί ψήφος σε άλλα κόμματα τα οποία στην ουσία δεν έχουν την προοπτική διακυβέρνησης, δεν έχουν ούτε προγραμματικές θέσεις αλλά ούτε και την εμπειρία, τα στελέχη, την προγραμματική εκείνη δομή που να μπορέσουν να υλοποιήσουν το όραμα που εμείς βλέπουμε ότι έχουμε για την χώρα.
1: Ρευστότητα τέτοια, κυρία Μαρκογιαννάκη, που θεωρείτε ότι σε αυτόν τον χρόνο που έχετε μπροστά σας μέχρι να στηθούν οι κάλπες, πρόωρες ή μη, μπορούν να υπάρξουν ανατροπές?
0: Η πολιτική είναι κατεξοχήν πεδίο ανατροπών. Εμείς αγωνιζόμαστε για αυτή την ανατροπή για να μπορέσουμε να είμαστε πρώτοι πανελλαδικά πια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Κρήτη, οι δύο νομοί που δείξατε είναι η αρχή για εμάς, όπως έγινε και στις ευρωεκλογές. Αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό σε όλη την επικράτεια. Σίγουρα και τα νέα κόμματα έχουν διαμορφώσει ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, όμως μέσα σε αυτό το σκηνικό το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι είναι και ο μοναδικός πόλος σταθερότητας. Ο πόλος ο οποίος μπορεί την επόμενη μέρα να αλλάξει κατεύθυνση στη χώρα και να μην βλέπουμε να είναι η χώρα μας τελευταία πάντα σε όλους τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε αυτό αφορά την αγοραστική δύναμη, είτε αυτό αφορά την παραγωγικότητα της χώρας, είτε αυτό αφορά την ποιότητα ζωής και τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Είδαμε κάποια πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι είμαστε η χώρα που οι εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, 4 ώρες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο εβδομαδιαίως. Όλα αυτά αφορούν την ποιότητα ζωής, το χρόνο των πολιτών και γι' αυτά εμείς σε αυτά απαντάμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε, αναλύουμε και βεβαίως παρουσιάζουμε την μεγάλη παγκρίτια δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα. Ξεκινώντας αυτό το δεύτερο μέρος, να βάλουμε στην συντροφιά μας τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Παραμένουν εδώ στο στούντιο μαζί μου οι συνάδελφοι, ο Κώστας Μπογδανίδης, η Σότια Πεντεδήμου. Βεβαίως παραμένει μαζί μας και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο κύριος Κατσαντώνης. Κύριε Μαμουλάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα την Αθήνα. Καλησπέρα στο πάνελ, στην κυρία Πεντεδήμου, στον κύριο Μπογδανίδη, σε εσάς και μεταξά. Και να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου τον κύριο Κατσαντώνη, γιατί παρακολούθησα το πρώτο μέρος. Πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα που εξήχθησαν σε δημοσκοπική αποτύπωση και ιδιαιτέρως το μέρος που αφορούσε τους Κρήτες και τις απόψεις που έχουν οι κριτικοί γύρω από ζητήματα ευρύτερης πολιτικής. Θα δούμε και τα των κομμάτων, αλλά νομίζω ότι είχε πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον μια εύλογη και διακριτή διαφοροποίηση από αυτό που βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα. Όσον αφορά την διαφθορά, για παράδειγμα, που το συγκράτησα κι εγώ, το δημογραφικό, το οποίο όντως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, αλλά στην Κρήτη αυτό που ανέφερε ο κ. Μπογδανίδης ισχύει και φαίνεται ότι δεν επηρεάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε όντως, έστω και η απογραφή του 21 απέδειξε αυτή την ισχνή αλλά θετική απόκριση. Δεν μπαίνουμε μειούμενοι πληθυσμιακά, τουλάχιστον αυξανόμεθα, έστω και λίγο, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα που είναι πραγματικά η απόλυτη καμπάνα για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας στο μέλλον.
0: Τώρα, πάμε τώρα στα ποσοστά των. Στα ποσοστά των κομμάτων, το σχόλιο σας.
1: Πριν πάμε και σε αυτό, να πούμε ότι η μέτρηση είναι αρκετά μεγάλη. Αν δεν κάνω λάθος, 900 και πλέον άτομα ερωτήθησαν, ναι, από ό,τι κατάλαβα. Που, να πούμε ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, οι πανελλαδικές μετρήσεις είναι της τάξης των 1.500 με 2.000 τα δείγματα, δηλαδή, ως επιτοπλίσιο. Άρα είναι πραγματικά μια μεγάλη μέτρηση, είναι ότι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, τα ποσοστά, είδα τις καρτέλες που δείξατε. Μια παρατήρηση πρωτού θα σχολιάσω, βέβαια, είναι η εξής. Είδα ότι η μέτρηση έλαβε χώρα από τις 25 του μηνός, ημέρα Δευτέρα προφανώς πρωί, μέχρι και την 30η του μηνός Μαΐου, δηλαδή Σάββατο. Δηλαδή, δύο εκ των 5-6 ημερών, ένα εύλογο ποσοστό 35-40% από την έρευνα, δεν είχε αποτυπώσει. Είχε αποτυπώσει την κυρία Καριστιανού, βεβαίως, γιατί είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν υπήρχε ούτε καν το όνομα Ελλάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πάμε λίγο στα καθημάς. Για το Ηράκλειο, μια πρώτη εκτίμηση. Είδα τις μετρήσεις και τη σύγκριση με την κάλπη εθνική μεν, αλλά ευρωπαϊκή, της πρόπεση του 2024.
0: Δύο χρόνια ακριβώς πίσω.
1: Αρκετά, έτσι, ακριβώς. Είναι αρκετά κοντά σε αυτά που βιώναμε εκείνη την εποχή. Ένα σχόλιο ευρύτερα για να φτάσουμε στα του Ηρακλείου και της Κρήτης είναι ότι σίγουρα βιώνουμε αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, μια ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Αυτό νομίζω δεν χωρά καμία αμφιβολία. Στην Κρήτη, βέβαια, και στο Ηράκλειο εν προκειμένου, βλέπουμε μια απομείωση. Ξεκινάω από τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς, ότι υπάρχει μια εύλογη απομείωση των ποσοστών. Άλλωστε, ο άνθρωπος που ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε και στην κυβέρνηση και στην πορεία που είχε για 10 και πλέον χρόνια είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα, μεσούσης της μέτρησης που παρακολουθούμε, το νέο αυτό κόμμα. Άρα, νομίζω ότι για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς στα της κεντροαριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια έχουμε μπροστά μας και μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή το Σάββατο, αλλά και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και των υπολείπων κομμάτων της κεντροαριστεράς, καλό θα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, να έχουμε μια αντίστοιχη μέτρηση λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες αργότερα. Διότι επισήμανα τους λόγους που διέπεται από έναν, όχι υποκειμενισμό, αλλά όχι ίσως ένα μικρό έλλειμμα ευκρίνειας στο ζήτημα των νεοσύστατων αυτών κομμάτων. Είναι πάρα πολύ νωρίς και, όπως είπα, στην περίπτωση της Ελλάς είναι και στο μισό αυτής της διάρκειας. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και δεν σας κρύβω τον προβλήματο.

0: Εγκληματισμό μου, αναφέρομαι σε κυβερνών κόμμα τώρα, όπου μετά από όλα αυτά που έχουμε βιώσει σε επίπεδο διαφθοράς, που όντως μετράται, βλέπουμε ότι οι κριτικοί το έχουν δεύτερο και τάξη ζήτημα που τους απασχολεί μετά από την ακρίβεια, δεν αποτυπώνεται τόσο εύλογα στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Παρόλο που βέβαια έχει απολέσει πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Είναι μια εξήγηση ο κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς.
0: Σαφώς και σας είπα προηγουμένως ότι αυτές τις μέρες, αυτές τις στιγμές βιώνουμε μια ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Θα αποκρυσταλλωθεί κατά την ταπεινή μου όψη αυτή η εικόνα κάπου το Σεπτέμβρη, που θα μπαίνουμε πλέον και επίσημα, όχι απλά σε προεκλογική περίοδο, αλλά εκτιμώ στο φώτο φίλης. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες οι μετακινήσεις, οι μεταβολές. Δεν σας κρύβω ότι δεν περίμενα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τόσο νωρίς, τόσο χαμηλά, υπό την έννοια ότι στην υπόλοιπη χώρα τη μετρήση που έχουμε είναι σχεδόν διπλάσια σε αυτόν που αποτυπώνουν στην Κρήτη. Είναι ένα στοιχείο ενδιαφέρον, το κρατάμε. Νομίζω το γεγονός ότι είναι λίγοι αναποφάσιστοι, είναι απότοκο και απόρρια της ιδρύσεως αυτών των δύο πολιτικών οργανισμών κομμάτων πολύ πρόσφατα. Αυτά είναι οι πρώτες έτσι, αν θέλετε, στιγμιές προσεγγίσεις γύρω από αυτό που παρακολουθήσαμε και η παρουσίαση του κυρίου Κατσαντώνη, που οφείλω να πω και εγώ ότι ήταν πληρέστατη με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος κατανοεί και προχωράει στην εν λόγω μέτρηση.
1: Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Κύριε Κατσαντώνη, έχω ερώτημα για τις έδρες που πάντα έχει ενδιαφέρον. Αυτή η περίοδο που προκύπτουν οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο η συγκεκριμένη για την οποία συζητάμε, αλλά και οι πανελλαδικές που έρχονται στο προσκήνιο. Αυτή η συγκυρία δίνει ένα έτσι και αλλιώς, πολύ απλοϊκά θα το πω, μπουστάρισμα σε νέα κόμματα που έχουν ανακοινωθεί αυτή την περίοδο, με έναν αστερίσκο ότι ενδεχομένως μία δυναμική που αποτυπώνεται ίσως στην πορεία του χρόνου ξεφουσκώσει.
2: Ναι, και θα ήθελα σε σχέση με τον κύριο Μαμουλάκη, δεν θέλω να το σχολιάσω τον άνθρωπο ούτε τον ορολογισμό, αλλά νομίζω ότι έχει δίκιο ότι θα είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματική δυναμική όλου του πολιτικού, του κομματικού δυναμικού, αλλά κυρίως των δύο νέων κομμάτων, μια μέτρηση που θα γίνει σε λίγο πιο κατοπινό χρόνο. Ο κ. Μαμουλάκης είπε ότι, και έχει δίκιο, ότι τις δύο πρώτες μέρες πριν την ίδρυση, εμείς είχαμε ξεκινήσει την έρευνα, πριν την ίδρυση του κ. Τσίπρα βέβαια, ο κ. Τσίπρας έχει μεγάλες επικοινωνιακές δυνατότητες και είδαμε ότι μόνο να παρατηρεί την πέρασε η ανακοίνωση του κόμματός του. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γενικώς είναι σωστό ότι υπάρχει ένα μπουκάρισμα, όπως λέτε, και, και μετά την ίδρυση του κόμματος κ. Καριστιανού και στον κ. Τσίπρα. Παρά το γεγονός, που είναι σωστό, επαναλαμβάνω αυτό που ο κ. Μαμουλάκης, ότι τις δύο πρώτες μέρες που έτρεξε η έρευνα δεν είχε ανακοινωθεί το όνομα του κ. Τσίπρα, αλλά όλοι ξέραν και συζητούσαν ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο κ. Τσίπρα. Είναι σωστό ότι πρέπει να γίνει μια άλλη στιγμή, γιατί πιθανότατα να έχουμε να έχουμε δύο φαινόμενα. Το ένα το είπατε εσείς. Να υπάρχει μπουστάρισμα και να ξεφουσκώσει. Είναι προς απόδειξη αυτό, δεν λέμε ότι θα συμβεί οπωσδήποτε. Το δεύτερο που θέλω να θέσω στη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε να εισάγω θέματα στη συζήτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι ότι η δικιά μου η εκτίμηση τουλάχιστον είναι ότι αποτυπώθηκε στην έρευνα της Κρήτης η κάθοδος Τσίπρα εκ νέου στο πολιτικό προσκήνιο δημιουργεί μία σημερινή αντισυσπήρωση και μία μελλοντική αντισυσπήρωση κατά την θα δημιουργήσει. Ήδη αποτυπώνει την αντισυσπήρωση στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, η κάθοδος του κ. Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά προς τη Νέα Δημοκρατία από την περιφέρεια βέβαια του κόμματος, που πιθανόν να το σκέφτονταν και τα λοιπά, αλλά απέναντι στον κύριο Τσίπρα νιώθουν ανασφαλείς και πλησιάζουν τον παραδοσιακό πολιτικό τους χώρο. Θεωρώ ότι θα υπάρξει και μια τέτοια αντίστοιχη αντισυσπήρωση στη βάση του ΠΑΣΟΚ, διότι η βάση του ΠΑΣΟΚ δεν

0: πώς να πω, δεν έχει και τα πλέον θετικά αισθήματα για τον κύριο Τσίπρα. Έτσι. Και αυτό φαίνεται και από τη διείσδυση που έχει τώρα το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Το δεύτερο όμως είναι μια πιθανολόγηση. Βιάζομαι να το πω για να μην θεωρηθεί ότι προκαταλαμβάνω τα πράγματα. Είναι μια εκτίμησή μου και μια πιθανολόγηση. Το πρώτο, θεωρώ ότι αποτυπώνεται και στις μετρήσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο κανάλι σας. Υπάρχει αντισυσπήρωση και νομίζω και στις πανελλήνιες έρευνες φαίνεται αυτό. Χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο ανεβαίνει μία μισή μονάδα Νέα Δημοκρατία. Κανέναν ιδιαίτερο λόγο εννοώ από πλευράς κυβερνητικών πρωτοβουλίων. Έτσι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, το τρομερό. Αλλά κάθε το Τσίπρα δημιουργεί μια τάση συσπήρωση προς τα εκεί.
1: Κώστα Μπογδανίδη, φαίνεται ότι το κόμμα Τσίπρα απορροφά σχεδόν απόλυτα τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τα δεδομένα που καταγράφουμε ως προς τις έδρες, το τοπίο είναι ξεκάθαρο για τις διεδρικές του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, είναι πιθανό η εκλογή να φτάσει ως προς την εκπροσώπηση βουλευτών των έναν συν έναν με αστερίσκο. Έναν στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο αστερίσκος αυτό το συν ένας στα Χανιά, λόγω του εκλογικού συστήματος.
2: Εντάξει, αυτά, όπως ξέρεις, Σωτήρη, πρέπει να έχουμε και τα τελικά αποτέλεσματα για να τα ξέρουμε.
1: Ναι, και
2: για να τα ξέρουμε,
1: προκύπτουν γιατί... και ανατροπές κατά τη διάρκεια της βραδιάς των εκλογών και, και αν έχουμε δει ανατροπές.
2: Εγώ ήθελα να πω και επιμένω ότι αν θέλουμε να βλέπουμε το μέλλον, όχι τους αριθμούς τόσο, σε σχέση με τις θέσεις, είναι πάντα, το λέω γιατί κοιτάζω πάντα την τετραεδρική των Χανίων, ακόμη και ως, θα έλεγα, λίγο πλοηγό για το τι συμβαίνει πανελλαδικά. Λέω, κρατήστε το αυτό. Θα πω μόνο μία ερώτηση, μου τη μεταφέρουν τηλεθεατές, κύριε Κατσαντώνη. Μήπως θα έπρεπε στο ποσοστό που αναφερόμαστε στις τελευταίες εκλογές και βάζουμε τις ευρωεκλογές, να μην έχουμε τις ευρωεκλογές και να έχουμε τις τελευταίες εθνικές εκλογές? Μου το λένε αυτό με την επισήμανση, γιατί το είπατε κι εσείς προηγουμένως και γι' αυτό και εγώ δεν το ανέφερα, ήταν πολύ σωστό, ότι παίζουν ρόλο οι υποψήφοι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το ψηφοδέλτιο. Στην Κρήτη, λοιπόν, παράδειγμα, λέω, το ΠΑΣΟΚ είχε ένα πάρα πολύ δυναμικό από πλευράς προσώπων ευρωψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε όχι. Ένα παράδειγμα φέρνω, έτσι. Λέω, μήπως η αντιστοιχία και η δική σας, γιατί εσείς κάνετε καλύτερες αναλύσεις από εμάς, μήπως αν είχατε ένα ποσοστό εκλογών βουλευτικών και όχι ευρωεκλογών, θα ήταν πιο κοντά στις δικές μας τουλάχιστον?
0: Κοιτάξτε, ναι, έχει βάση αυτό που θέτετε και που ίσως το θέτουν οι τηλεθεατές. Γι' αυτό εξάλλου, όταν δείξαμε την ταυτότητα της έρευνας, λέγαμε, κάναμε στάθμιση ως προς τις εθνικές εκλογές του 2023. Τα ποσοστά των ερωτηθέντων αυτή τη στιγμή. Δεν τα κάνουμε στάθμιση ως προς τις ευρωεκλογές του 2024, γιατί θα ήταν κάπως διαφορετικά τα αποτελέσματα. Κάναμε στάθμιση ως προς τις εθνικές εκλογές του 2023, και αυτό είναι το σωστό. Πάμε εθνικές με εθνικές εκλογές και για τον λόγο που είπατε, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Είναι διαφορετικό το ενδιαφέρον στην προεκλογική εκστρατεία σε εθνικές εκλογές και διαφορετικό το ενδιαφέρον σε ευρωεκλογές. Μην γελιόμαστε. Είναι διαφορετικά τα διακυβεύματα, είναι πολλά. Άρα, γι' αυτόν τον λόγο κάναμε στάθμιση προς αυτό. Γιατί παρατήρησα κάπου αλλού ότι έγινε σύγκριση με τις ευρωεκλογές, μάλλον στάθμιση ως τις ευρωεκλογές, αλλά σύγκριση με τις εθνικές εκλογές. Εδώ πέρα δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει η στάθμιση να είναι ως προς τις εθνικές εκλογές, γνώμη μας. Άρα, συμφωνώ σε αυτό. Τώρα, από την άλλη, επειδή το τοπίο είναι ρευστό, όπως είπαμε, και δείχνει μια μεταβλητότητα σε ποσοτικές σχέσεις. Εγώ επιμένω ότι η δομή του κομματικού ανταγωνισμού δεν φαίνεται να πλήττεται, τουλάχιστον στην Κρήτη. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, και αυτό που θέσαν και προηγουμένως άλλοι συνομιλητές, νομίζω το είπε και ο κ. Μαμουλάκης, ότι σε επόμενη στιγμή πρέπει να... θα δούμε λίγο καθαρότερα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, να βάλουμε στην συζήτησή μας τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερως για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, πείτε μας, ήθελα έτσι το δικό σας σχόλιο για τα συμπεράσματα που

0: που προκύπτουν από την δημοσκόπηση.
1: Καταρχάς θέλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο λέγοντας ότι κάθε δημοσκόπηση είναι η αποτύπωση μιας συγκεκριμένης στιγμής, ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν βεβαιότητες και ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ εύκολα από τη μία στιγμή στην άλλη. Σίγουρα όμως είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να δούμε την παρούσα πολιτική κατάσταση που επικρατεί

0: σύντομο σχόλιο για τις πρώτες καρτέλες που δείξατε, ότι και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το δημογραφικό, που είναι το μεγαλύτερο ίσως ζήτημα για την πατρίδα μας, ένα υπαρξιακό ζήτημα, είναι πολύ χαμηλά όσον αφορά τη μέτρηση που έγινε στην Κρήτη, και αυτό ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν παρατηρείται αυτή η μείωση του πληθυσμού. Όσον αφορά τώρα τις δεύτερες καρτέλες που δείξατε σχετικά με τα ποσοστά, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια ανθεκτικότητα. Μην ξεχνάμε ότι από το 2016 σε όλες τις μετρήσεις που γίνονται πανελλαδικά και στις κάλπες που έχει μετρηθεί, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη, κάτι πολύ σημαντικό. Και όπως σωστά είπε ο κύριος Κατσαντώνης, η Κρήτη παρουσιάζει το δικό της πολιτικό σφιγμό. Και μην ξεχνάμε ότι στην Κρήτη πάντα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά από τα πανελλαδικά του ποσοστά στο νησί και η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά στην Κρήτη από ό,τι πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα γεγονός. Από εκεί και πέρα, εγώ βλέποντας την δημοσκόπηση, και από ό,τι κατάλαβα είναι πρόθεση ψήφου, δεν είναι εκτίμηση ψήφου.
1: Πρόθεση ψήφου,
0: δεν έχει
1: πολύ σωστά.
0: Δηλαδή αναγωγή. Βλέπω ότι υπάρχουν νομοί που η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στα ποσοστά που είχε στις ευρωεκλογές και σε άλλα που μπορεί να είναι ακόμη και ψηλότερα. Η αίσθησή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα υπάρχει συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία θα βγει κερδισμένη από αυτή τη συσπήρωση των ψηφοφόρων, και εγώ ήθελα να βάλω και δύο δεδομένα τα οποία ίσως να παρουσιαστούν στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης, η οποία είναι η καταλληλότητα για Πρωθυπουργό και η παράσταση νίκης, που πάντα παίζουν το ρόλο τους όσο πλησιάζουμε στην κρίσιμη ώρα των εκλογών, όπου εκεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχω δει η Νέα Δημοκρατία προηγείται, όπως και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καταλληλότητα. Άρα εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι στην Κρήτη θα είμαστε πρώτη δύναμη, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Μας δώσατε και τη σκυτάλη για το επόμενο ερώτημα που αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Την τελευταία κάρτα αυτού του πρώτου μέρους της Παγκρίτιας δημοσκόπησης θα παρουσιάσουμε και μετά θέλω το επιμύθιο, Σώτια Κώστα, από εσάς. Αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Το ερώτημα είναι, ποια είναι η γνώμη σας για τα πολιτικά πρόσωπα που θα σας διαβάσω. Έτσι τέθηκε το ερώτημα. Κυριάκος Μητσοτάκης, θετική γνώμη το 36,6%. Αρνητική 60,8%. Νίκος Ανδρουλάκης, θετική 38,8%. Αρνητική 57%. Αθρηστικά θετική Αλέξης Τσίπρας, για να μην τα διαβάζω συνέχεια, 25,1%. Αθρηστικά αρνητική 71,4%. 19,6% συγκεντρωτικά οι θετικές γνώμες, 19,6% για τον Δημήτρη Κουτσούμπα, 70,2% αρνητική. Για τον Σοκράτη Φάμελο, αθρηστικά θετική 17,4%, 70,5% αρνητική. 16,4% θετική για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, 79,2% αρνητική. 16,35% θετικές γνώμες για τον Κυριάκο Βελόπουλο, 75,8% οι αρνητικές. 5,9% οι θετικές για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, 77,7% οι αρνητικές. 27,9% οι θετικές για τη Μαρία Καριστιανού, 63,8% οι αρνητικές. 7,6% οι θετικές για τον Δημήτρη Νατσιό. Αρνητικές 61,7% και ένα μεγάλο ποσοστό, 3 στους 10 απάντησαν ότι δεν τον γνωρίζουν. Κύριε Κατσαντώνη.
2: Ναι, παρατηρούμε ότι το καλύτερο ισοζύγιο της διαφοράς θετικών αρνητικών γνώμων το παρουσιάζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφανώς η εντοπιότητα, πιθανολογώ ότι παίζει ένα ρόλο σε αυτό. Είναι συνδεδεμένος με την

0: την Κρήτη, είναι, θεωρείται δηλαδή γέννημα θρέμα της Κρήτης, προφανώς παίζει ένα ρόλο αυτό. Θα μου πείτε και ο κύριος Μητσοτάκης
1: κριτικός,
0: είναι κριτικός,
1: ναι.
0: από την Κρήτη, αλλά όταν κάποιος είναι πρωθυπουργός και λοιπά, παρέμουν και άλλα στοιχεία στην αξιολόγηση, δηλαδή για όλα τα πολιτικά πρόσωπα παρέμουν και άλλα στοιχεία, αλλά για τον πρωθυπουργό παρέμουν και κάποια άλλα στοιχεία που κανείς τα συνεκτιμά. Και μετά η καλύτερη, νομίζω, σχετικά επίδοση μετά από αυτούς τους δύο είναι της κυρίας Καριστιανού. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Η διαφορά θετικών αρνητικών δομών είναι ενδιαφέρουσα, δηλαδή αγγίζει το 28-29%, αν θυμάμαι καλά, οι θετικές γνώμες για την κυρία Καριστιανού. Η θετική γνώμη δεν είναι ψήφος, αλλά είναι μια προδιάθεση ψήφου. Πιθανολογώ δηλαδή ότι αν κατορθώσει να συνδεθεί με την κοινωνία της Κρήτης η κυρία Καριστιανού, να έρθει να γνωριστεί και να διαμορφώσει και τους κατάλληλους συνδυασμούς, θα βελτιώσει αυτά τα ποσοστά που σήμερα καταγράφηκαν από τις μετρήσεις. Αυτό σαν εισαγωγική παρατήρηση.
1: Λοιπόν, στο επιμήθειο για την σημερινή μας εκπομπή, Σότια Κώστα, θέλω το καταληκτικό σας σχόλιο. Σότια.
2: Εγώ θα πω ότι θα πρέπει κυρίως και εμείς οι δημοσιογράφοι να είμαστε λίγο έτσι προσεκτικοί πρώτον και δεύτερον όχι τόσο βιαστικοί και ανυπόμονοι να δούμε δημοσκοπήσεις και να σχολιάζουμε. Το λέω γιατί το έχουμε πει ήδη από την αρχή ότι είναι η περίοδος αυτή που πρέπει να περάσει και δεν μιλώ μόνο έτσι για μια-δυο εβδομάδες, πρέπει να αφήσουμε λίγο τον καιρό να περάσει. Τα κόμματα, κυρίως τα νέα, να ξεδιπλώσουν και το πρόγραμμα. Το λέω αυτό γιατί συζητήσαμε πολύ για τον Αλέξη Τσίπρα και τα ποσοστά που καταγράφηκε η δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε απόψε. Εντάξει, προφανώς απαντήθηκε από ανθρώπους που είχαν αποφασίσει ούτως ή άλλως ότι θα είναι μαζί του, ασχέτως του ονόματος που θα έδινε στο νέο κόμμα. Πάω να πω λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Προφανώς πηγαίνοντας εκλογές, οι συσπυρώσεις θα ανεβαίνουν και πώς αλλιώς. Και πρέπει να περιμένουμε και λίγο να δούμε και τι θα γίνει και όσον αφορά στο εσωτερικό κομμάτων, μιλώντας για την κέντρο αριστερά και επειδή συζητάμε για τον κατακαιρματισμό του σκηνικού, μιλώ για τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που τις επόμενες ημέρες έχει εσωκομματικές διαδικασίες που θα έχουν πολύ ενδιαφέρον και ίσως ανακατέψουν εκ νέου και άλλο εννοώ, κύριε Κατσαντώνη, την τράπουλα. Κάτι που θα φανεί προφανώς σε επόμενες μετρήσεις και όχι τώρα. Θα κλείσω με το θέμα της ακρίβειας, γιατί...
0: Δεν θα πλήξουμε, κυρία Πεντεδίνη.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Κατσαντώνη. Θα κλείσω με το θέμα της ακρίβειας, το λέω γιατί προφανώς και με φόντο τη ΔΕΘ, που δεν η αλήθεια να μας χωρίζει πάρα πολύ καιρός ακόμα, θα έχει ενδιαφέρον και το καλάθι που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, αλλά και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί θα είναι η βάση για την πολιτική αντιπαράθεση και το διακύβευμα όσον αφορά την οικονομία, πηγαίνοντας για τις κάλπες.
1: Κώστα.
3: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι βλέποντας κάποιους τις κάρτες από την Κρήτη, μη βιαστεί και πει Κρήτη είναι, δεν έχει και τόση σημασία. Ξέρεις, η Κρήτη, όπως είπε και ο Καζαντώνης, έχει πολλές ιδιομορφίες πολιτικές, οι οποίες αποτυπώνονται και σε αυτά που είδαμε στα ερωτηματολόγια και στις απαντήσεις. Η Κρήτη, επιμένω πολλές φορές, είναι μια εικόνα του μέλλοντος. Μπορεί κανένας να το δει, τώρα το λέω για εμάς τους παλιότερους, από το 77, να το δει πολύ αργότερα στις εκλογές του 80, πώς άλλαξαν τα σκηνικά, και να το δει ακόμα και στη διαμόρφωση, κύριε Κατσαντώνη, του τι έγινε το 10, 12, 15, έτσι, και ανάποδα. Το κρατώ αυτό χωρίς να λέω κάτι, γιατί είπα κάτι για τα Χανιά για να την κρατήσουμε, έχει σημασία πέρα από τους αριθμούς. Τώρα, δεν μου έκανε εντύπωση ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ, που είναι ακόμη ψηλά, παρότι όπως πολύ σωστά είπαμε με τον κύριο Κατσαντώνη, ίσως πρέπει να συγκρίνουμε και τις βουλευτικές βασικά εκλογές. Μου έκανε εντύπωση πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, που έχουν αυτό το ψυχολογικό μπουστάρισμα εξαιτίας των ανακοινώσεων, εννοώ, δεν πήγανε τόσο ψηλά όσο περίμενα εγώ, τουλάχιστον. Δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα γενικά τον βρίσκω χαμηλά στην Κρήτη. Πιθανότητα υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορούμε να συνεκτιμήσουμε. Καταλαβαίνω όμως, και κρατώ μια φράση του κυρίου Κατσαντώνη Σωτήρη, που είπε για τις αντισυσπυρώσεις, καταλαβαίνω ότι αν η Νέα Δημοκρατία ήθελε σε αυτή τη φάση να επιλέξει αντίπαλο, θα επέλεγε τον κύριο Τσίπρα. Το καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί δημιουργεί αυτή την τάση περιχαρακώνει τους δικούς.

0: δικούς της, ας το πούμε, οπαδούς και φίλους, απέναντι στο ενδεχόμενο, παράδειγμα, να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας.
1: Κύριε Κατσαντώνη, να κλείσουμε με την τελευταία τοποθέτησή σας.
2: Δεν έχω κάτι περισσότερο να σας πω. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση, θυμάμαι, και τις προηγούμενες που είχαμε κάνει. Το θέμα της δυναμικής των πραγμάτων από εδώ και μπρος, νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει μια παρακεντρευμένη πρόβλεψη, το είπε και η κυρία Πεντεδήμου, το είπε και ο κ. Μπογδανίδης, αλλά από την άλλη υπάρχουν ορισμένες σταθερές. Μία από αυτές, και με αυτό να ολοκληρώσω, είναι ότι κατά τη γνώμη μου η είσοδος των νέων κομμάτων δεν απειλεί το μεγάλο όγκο των υποστηρικτών των ιστορικών κομμάτων με κοινωνικές ρίζες. Έχουμε στη χώρα μας τρία κόμματα ιστορικά με κοινωνικές ρίζες. Είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα με τον δικό του ταξικό προσδιορισμό. Να πω ένα παράδειγμα, γιατί για τη Νέα Δημοκρατία όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά για το ΠΑΣΟΚ, όταν είχε 5,5% σε οποιοδήποτε μαζικό χώρο και αν πήγαινες, για το τι εννοώ κοινωνικές ρίζες και ιστορικότητα εννοώ, πήγαινε στα επιμελητήρια, πήγαινε στα συνδικάτα, πήγαινε στην αυτοδιοίκηση, όπου πρέπει να σημειώσω ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα το ΠΑΣΟΚ στην αυτοδιοίκηση, πανελληνίως που μιλώ, σε σχέση με τις δυνατότητες του κ. Τσίπρα. Λοιπόν, πήγαινε στην αυτοδιοίκηση, πήγαινε οπουδήποτε και έβρισκε κάποιον άνθρωπο που ήταν του ΠΑΣΟΚ. Έχει ιστορικές ρίζες. Νομίζω ότι αυτή η σταθερά δεν θα απειληθεί παρά τη ρευστότητα του σκηνικού.
1: Κύριε Κατσαντώνη, Κώστα Μπογδανίδη, Σότια Πεντεδήμου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την παρουσίαση του πρώτου μέρους της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Αύριο η συνέχεια για το δεύτερο μέρος στην εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: ρομαντικό.
1: Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι
1: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη η Μαρινέλα
0: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: και
0: μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους. Mm-hmm.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού, φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ.
1: Βεβαίως.
0: Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεία.

0: εύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Εκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι. Γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι.
0: Έτσι.
2: Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε
2: λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφιχτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Φαντασία γεύση.
2: Πραγματικά φαντασία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι.
2: Ναι.
0: Και μου αρέσει πάρα πολύ, Νεκταρία, που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
2: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά, για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο. Να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
0: Έχουμε δείξει και πλάνα
2: μάλιστα
0: με το...
2: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
0: κρέας
2: αρνί,
0: πάνω.
2: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί. Δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
0: Κοτόπουλο.
2: Κοτόπουλο.
0: Αυτό είναι με
2: το πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό. Πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
2: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
0: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
2: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
0: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
2: το αλλά ήθες. Κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
0: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

γίνεται στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το Brand Kanaya έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης, καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης, για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου του ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αψεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Ενισχύοντας τον ενεργητικό του, την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου, με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Εγώ είμαι χαρούμενος στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δώστε το Θεό, την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη τη Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα, όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο

0: Λίγκος τώρα, γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό λίγο κρασί, λίγο θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα πτυστήρια της Ξύσας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει, νομίζω, το Ηράκλειο, όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους προσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε
2: σας.
0: Που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και

0: αντικριστό.
1: Δηλαδή,
0: απ' όλα.
1: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
0: Και φάγαμε και από τα δύο.
1: Καλά κάνατε.
0: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
1: Έτσι.
0: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ του Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα. Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρήκα προετοίμασα λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Μα πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
2: Έλα κόψε τη μέλα, γλυκούλη μέλα.
3: Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.
0: Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κιδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η εννητοτουρκική γέφυρα του Σουλάχι Καμάρα, ο μονόχωρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η εννητική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Αϊν Κόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος

κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται τρεις ιεροί ναοί. Ο τρίκλητος Βυζαντινός ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος, η Αποχαλικιάς και η Κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο τρίκλητος ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

στον Άγιο Παντελεήμονα, όχι τυχαία, αφού όποιος περνάει από εδώ πραγματικά κάνει μια στάση για να θαυμάσει αυτόν τον υπέροχο τόπο, αυτό το υπέροχο μέρος. Είμαστε λοιπόν εδώ κάτω από τα δέντρα με έναν υπέροχο άνθρωπο, τον Πάτερ Ζαχαρία Δαμάκη.

0: έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε. Ναι, πράγματι δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά νιώθω σαν να γεννήθηκα. Κατάγομαι από το Γαλατά Παιδιάδος. Τώρα αυτό το χωριό είναι μισοδιαλυμένο λόγω του σεισμού, έχει ερημωθεί. Είμαι εδώ 41 χρόνια, αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος.

0: Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα, τους παντρεύω τώρα τα παιδιά τους, συνεχίζω στα κατηχητικά να έρχονται τα παιδιά τους, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέχεια όλων αυτών των χρόνων με,
1: με
0: τους ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει.
1: Και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς.

είναι από κάτω Ίδροφα. Είχε δίπλα Άγιος Νεκτάριος. Εγώ λέω, συνηθίζω να λέω ότι εδώ είναι αγιασμένος τόπος. Άγιος τόπος. Γιατί είμαστε μέσα στην αγκαλιά των Αγίων. Αλλά ο Άγιος Παντελεήμονας που είναι πίσω, είναι ένα εκκλησάκι του

δεθεί με πάρα πολλά πράγματα, με πολλά θαύματα της περιοχής, και δεν είναι τυχαίο, Νίτσι, ότι σε αυτό το δρόμο που πριν από μερικά χρόνια ήταν ο κεντρικός δρόμος που ένωνε την ενδοχώρα του νομού με το Ηράκλειο, ποτέ σε αυτή την περιοχή δεν έχει γίνει κάποιο θανατηφόρο ατύχημα. Δεν είναι τυχαίο. Εμείς πιστεύουμε δηλαδή ότι ο Άγιος Παντελήμωνας προστατεύει τους ανθρώπους. Και όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο και σε λίγες μέρες πάλι θα έχουμε το πανηγύρι του

0: Ακριβώς.
1: Πέρα όμως από αυτές τις τρεις εκκλησίες, υπάρχουν και πολλές άλλες μέσα στο χωριό και έξω από το χωριό.
0: Ναι, έχουμε την Εκκλησία του Χριστού που είναι ο καθεδρικός ναός. Η Εκκλησία της Μεταμορφώσεως είναι τρικλητή. Γιορτάζομαι συγχωρώ τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νικόλαο και το μεσαίο κλήτος είναι της Μεταμορφώσεως Σωτήρα. Οι αρχαιολόγοι μας ονομάζουν αυτή την Εκκλησία Βυζαντινό, Σταυροειδή, Πεντάτρουλο, Γεγραμμένο Ναό. Αν θα έχουμε χρόνο μπορούμε να πάμε να τραβήξουμε εκεί κάποια
1: φαίνεται πλάνα. Φαίνεται και από το δρόμο αυτή, δεν λέμε, με τα μπλε,
0: τώρα έχει γίνει και

0: Τωρίνο της Ιταλίας και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχαμε έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί να κάνουμε μια αδελφοποίηση. Αλλά ένας συνάδελφός σας από την Αθήνα που με βοηθούσε για να το πετύχουμε δυστυχώς πέθανε και έμεινε η προσπάθεια στη μέση.
1: Ποτέ δεν ξέρετε βέβαια.
0: Ποτέ το, ναι, δεν λέω,
1: να
0: δεν λέω ποτέ. Δεν λέω
1: και
0: ποτέ.
1: Να εξελιχθεί. Ναι. Και εσάς όμως, ποια είναι η αγαπημένη σας ή το αγαπημένο σημείο αναφοράς

0: Μου αρέσει. Σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μου αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Πάτερ, εγώ ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ. Είπατε 41-42 χρόνια σχεδόν. Που θα έχετε πάντα να εξιστορείτε και να μοιράζεστε είτε με τα εγγόνια σας, είτε κάτι που έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας πιο έντονα αυτά τα χρόνια με τους κουνάβους.
0: Ναι, πολλά πράγματα

0: Δεν θέλω όμως να απομονώσω κάποιο γεγονός, γιατί δεν θα ήταν ωραίο. Όμως η ζωή μας εδώ, και εμένα και της οικογένειάς, γιατί και τα παιδιά μου είναι εδώ παντρεμένα, μένουν εδώ, αγαπήσαν και αυτά τον τόπο και σε εισαγωγικά ανακατεύονται με τα κοινά, με συλλόγους, με αυτά και... αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παιδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Τώρα είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Ναι, μιλάμε για χίλιους κατοίκους.
0: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Όχι... Εκτός από τον Χριστό τώρα, ναι, ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531.

0: Τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι και γι' αυτό το λένε ο Άγιος Γιώργος από Χαλκιάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μετιστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι, δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι, δηλαδή...
1: Γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους, αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν, αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά, στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο. Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή. Να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί.
0: Ναι, κοίταξε να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το εύχομαι και εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας και για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας. Πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό. Και σας ευχαριστώ ξανά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ και πάντα επιτυχία στη δουλειά σου.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα γλυκό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Κουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία, πιστέψτε με, δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια, κατάφερα να τη λήξω μόλις δύο.

0: Είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Κουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλωσορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τετυλίγεται και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε. Και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό τη ζαχαρόπαστα. Που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία-μία μαντινάδα και τις βάνουμε πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: βεβαίως,
0: εσείς από
1: βεβαίως.
0: Παιδί.
1: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μία δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάναν τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχαν πάντζι και ήταν το λαμπερουάν, ας το πούμε έτσι. Ναι. Του πανηγυριού οι μαντινάδες.
0: Για να πάρεις
1: μαντινάδες, να χαρίσεις τις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά
0: τον νεαρό. Άρα υπήρχε απότερο σκοπό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε, φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε. Να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Είναι ένα έθιμο βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια. Τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες και όντως ο κόσμος αγοράζει.
0: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι
1: Βεβαίως.
0: Η διαδικασία αυτή είναι μαγική γιατί
1: Βεβαίως, μαγική.
0: Συναντάτε ο νέος με τον παλιό και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
1: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά, να
0: για
1: τις ετοιμάσουμε στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού.
0: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα, ίσως με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα
0: Τέλεια.
1: Που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένας όμορφος νεαρός. Ξανοίγω σε ξανίζουμε, φραμάχομαι στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
0: Πέροχη.
1: Να είσαι καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κι εγώ να είστε καλά.

0: Η ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδήφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε, θα το έκανε. Λευτέρης Αβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά, σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη,
1: ασχολούμαι, ίσως όχι. Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν έχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο Τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος.
1: Πάρα
0: και γι' αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες, αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
0: έτσι
1: μέσα.
0: Έτσι είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
1: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000, ερχόταν εδώ ο Κόρακας. Να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης, και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
0: Υπέροχο που βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή.
0: Στην νεότερη ιστορία.
1: Στην νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
0: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία λίγο. Να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
1: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή, όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά, η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212, που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
0: Περιοχή ολόκληρη.
1: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε,
0: να τα δούμε.
1: Στην Κορατιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια.

0: τύρσια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φίλη.
1: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
0: πολύ πλούσιο.
1: Γνώριζε τον Νίνο από πολύ νωρίς.
0: Πολύ
1: από...
0: πλούσιο σε σιτηρά. Mm-hmm. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα mm-hmm. τη φέρανε οι πρόσφυγες.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Mm-hmm. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα. Όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό. Και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
1: Χρονολογία.
0: 12 Σεπτεμβρίου του 22. Μέχρι το τέλος του 23, στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς, οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους, βέβαια δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινήσετε εσείς, καταλαβαίνω ότι
0: ναι,
1: ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Φέρανε πολλά πράγματα.
1: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι ναι. σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Σαμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, σαν ένας τουρίστας, ερχόταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
0: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον κατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
1: το
0: να του κάνω ένα γενολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό. Πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
1: δεν
0: αυτό
1: νομίζω.
0: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του.
1: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
0: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν όχι δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μαρκονικολής. Αυτές ήταν. Είχε ύστερα...
1: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
0: Το μνημείο, το υγρό, υπήρξε τέμενος. Είχε τζαμί. Οι παλιότεροι, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρξε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ηρώου. Mm-hmm. Και επίση, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, εις ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και εχαλάστηκε mm-hmm. και έγινε η πλατεία.
1: Εσάς όμως ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
0: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα... ό,τι υπήρχε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε, φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα εργοτέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν δηλαδή οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν τουρκικές, με τουρκικές επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά, που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
1: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια
0: φορά. Όχι, αυτό είναι, αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
0: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που δρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φουντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία ο Άγιος Νικόλαος,

0: εδώ, στο Σκουνάβος.
1: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Mm-hmm. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669 με 1830 με 40, 11 χρόνια, 41 είχαμε αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
0: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Θα μπορούσα να μιλώ, θα μπορούσα να μιλώ για το καθένα ατελείωτες ώρες.
0: Το πιστεύω.
1: Ατελείωτες
0: να,
1: ώρες.
0: Να έρθουμε λίγο στον κύριο Ελευθέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
1: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν. Το λίγο κόσμο. Ήταν υδρονομία στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευχέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήταν το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, βουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα. Μπερετσέτη που λένε οι Τούρκοι. Μπερετσέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα και άλλες αστάρι για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
0: Το ψωμί καλό βγήκε?
1: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο τώρα να ζυμωθεί, να γίνει παξιμάδι.
0: Γιατί μου μύρισε λίγο
1: έτσι. Ναι, να μυρίσει. θα έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του χωριού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
0: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα, έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε.
1: Είμαι μια ουλιά. Παλιάνθρωπος.
0: Παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς ή κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ανετοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
1: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω. Το μπερετζέτη είναι μπερετζέτη.
0: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
1: Μπερετζέτη.
0: Και γεμίζει το στόμα.
1: Ναι, και γεμίζει το στόμα. Ναι, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει. Φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί το παράζει και πρέπει όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να βουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς,
0: κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε, για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι. Μία ευχάριστη.
1: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, στα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
0: Λοιπόν, μια παρέα άλλη εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Να μάθουν, γιατί είναι ωραία που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
1: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
0: Αυτό
1: έως τη σήμερα.
0: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
1: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
0: κατέγραφε.
1: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ. Αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή. Κάνω λαογραφία, γράφω. Ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
0: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
1: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε πέντε πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε,
0: το συμπόσιο, θέλουμε...
1: το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
0: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
1: Ναι. Να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Και εμείς.
1: Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

έρχεται η ώρα του φαγητού, δεν διαφέρουμε και πολύ από ένα μικρό παιδί. Έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη, μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια, μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού, μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο, να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

0: εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώ σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς σας πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μία μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου. Ναι.

0: είσαι η επόμενη star της κουζίνας?
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τα ξυπάς? Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο σου φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε.
1: Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αγκινάρες.
2: Ναι.
1: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
2: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Να ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτα, κυρία Μαρίνα, αυτό εδώ το φαγητό συνηθίζεται στην περιοχή, είναι επειδή υπάρχουν πολλά.
2: Περισσότερο βέβαια από την περίοδο της άνοιξης, που είναι και τα φρέσκα χλωροκούκια και οι αγκινάρες, αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
1: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
2: Ναι, είναι παραγωγή μας.
1: Ναι, και τα κουκιά και οι αγκινάρες.
2: Ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
1: Το σκόρδο βέβαια.
2: Εκτός
1: να
2: το αλεύρι.
1: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό το φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
2: Ναι, και με σκόρδο

0: Τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριαστούν με το λάδι, βάζουμε νερό, ψήνονται και στο τέλος βάζουμε το αλεύρι με το λεμόνι και το χτυπάμε για να είναι η σάλτσα πιο δεμένη.
1: Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
0: Περίπου ένα τέταρτο.
1: Α, είναι γρήγορο φαγητό.
0: Ναι, είναι
1: δηλαδή
0: γρήγορο φαγητό.
1: Ωραία. Εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία εδώ. Άρα πάμε βήμα-βήμα να δούμε.
0: Βάζουμε την κατσαρόλα.
1: Εδώ, κυρία Μαρίνα, ξέρω ότι είστε κάτοικος του χωριού. Έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
0: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ, ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ.
1: Με τι ασχολείστε εσείς?
0: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλευτικό χώρο της Χνωσού.
1: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
0: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
1: Να το τσαρίσουμε.
0: Θα αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
1: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
0: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
0: Τρώγω, αλλά εντάξει.
1: Ναι. Και μου είπατε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάντε
0: απαραίτητα δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρια.
1: Τέλεια.
0: Με ψάρι.
1: Εσύ εδώ, Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Η ομελέτα. Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξες τώρα? Ρεβιθόριζο. Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί βέβαια να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω τώρα εδώ έχετε βάλουμε στύψει και το λεμονάκι, ε.
0: Ναι, στο τέλος όμως.
1: Α, στο τέλος
0: τελειώσει. Είναι έτοιμο το φαγητό, τώρα βάζουμε τα χλωροκούκια.
1: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει κουκιά εγώ, ε.
0: Θα ανακατεύουμε.
1: Ωραία.
0: Θέλουν τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγινάρες.
1: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νεράκι πώς και δεν βάζετε?
0: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
1: Α, να πάρουν...
0: Ναι, ναι, με το λάδι.
1: Mm-hmm. Πάντως, αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, ναι, είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσεις.
0: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λιανούς. Πολλοί βάζουν...
1: Α, χοχλούς, δεν θα μου πείτε κατσικάκι.
0: Όχι, όχι, χοχλούς.
1: Ωραία. Πράσινο.
0: Τα αφήνουμε λίγο. Ναι, να μυρίσει.
1: Και το επόμενο βήμα.
0: Βάζουμε νερό και περιμένουμε να ψηθεί.
1: Τα αφήνουμε.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ?
0: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ναι. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
1: Γεμιστά,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Πολύ συχνά.
1: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
0: Σε παρέα εννοείται, ναι, ή ναι, ναι, ναι, καθημερινότητά μας?
1: Σε παρέα, καθημερινότητα.
0: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
1: Ναι,
0: πολύ βασικό. Και ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό ή αρνί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ετοιμάσει. Τελειώνει
1: το φαγητό, ναι, τελειώνει, είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ, βέβαια. Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: Για να δες τώρα,
1: ναι,
0: ένα.
1: Ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά. Ξέρει και μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπου τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.

0: κάθε φορά όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή, μάλλον, ε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και για την καλή σας διάθεση.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε το χωριό μας να το δείξετε.
0: Είμαστε πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της Επιτροπής, Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο. Και...
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ε. Ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
0: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
1: Χρυσό.
0: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, οι άλλες δύο?
1: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω και όταν άρχισε να παίζω δεν ακουγότανε φίλο. τίποτα. Και...
0: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
1: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
1: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα. Και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε,
0: παλαμάκια,
1: μπορείς. Με χειροκροτάγανε και...
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Πρόσφατα νομίζω, ε.
1: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
0: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
1: Ναι.
0: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
1: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει.

0: κάνει έτσι κι αλλιώς. Εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως, ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή, τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
1: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
2: Αστροναύτης! Ναι. Και θα παίζεις μουσική στο διάστημα.
1: Αεροπόρος και σολίστας.
2: Κάτσε τώρα, περίμενε, πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις?
1: Άμα μπορέσω να γίνω άμα μπορέσω.
2: Ναι.
1: Να γίνω αυτά που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.
2: Σολίστας και πιλότος. Αυτό είναι, συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζομαι το διάστημα.
2: Τι λέει εδώ, παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω ποιο είναι. Ποιο είναι το μαθηματικά?
1: Σωστά.
2: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο?
1: Θα βαριόμουν απίστευτα.
2: Θα βαριόσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
1: Και πρόσθεση, είναι... αφαίρεση, υπολαπλασιασμός, διαίρεση.
2: Μαύρε, παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, στην πέμπτη τι θα κάνεις?

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχεις ζοριστεί ποτέ? Να πεις, δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο. Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω, κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μια μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε.
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες, βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγουδί. Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Μουσική μου, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις, εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο? Έχεις κανένα άλλο χόμπι?
1: Μου αρέσει.
0: Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με το μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα τα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλης μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.

0: Κοίτα, ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη. Να μην κάνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσει τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθείς.
1: Εμένα πάντως ο Άγιος Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός με φέρε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά. Τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχόσουν.
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουνε λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
1: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
0: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς, εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ, συγχαρητήρια και ισανότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς πού βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη, που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάγων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη.

θήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσαν τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν, για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά, χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος ρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο. Καλή αντάμωση.

0: Νίκη, εκεί μείνε.
1: Να κόψω μίσο τα λεμόνι.
0: Όχι. Δεν το φτάσει.
1: Νομίζει και χαμηλά.
0: Μη μιλά, ρε. Περίφερε. Μη μιλά.
2: Αγαπημένη όμω, έτσι.
0: Ε, τι περπατάει.
1: Η ράχνη.
0: Πού είναι.
1: Δεν θα σου πω ακριβώ πού είναι. Φίλο να μην κάνει ρέκορτο.
0: Όχι, δεν κάνω, σε πόσο. Πάμε. Ναι, μην τα κόβεις, ξανά, άστο. Έλα. Κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα, ρε. Γιατί δεν έπαιξε την καμπάνα, ρε.
1: Ρε, πού θα παίξω.
0: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ. Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, σας γνωρίζω. Πού τον έρθει τον κροκόδουλο. Πού τον έρθει τον κροκόδουλο.
1: Σωτίζω, πού τον έχω αερό, είναι τεράστιο, είναι μαύρο. Πήγαινε από το παράθυρο, πήγε από πίσω το βάζι.
0: Εσύ καημένη. Έλα, για μπες πρώτη να δούμε.
1: Είναι τεράστιο, δεν έχω.
0: Χαιρέτησε λίγο δεξιά. Χαιρέτησε λίγο δεξιά του τρόπου. Εδώ περνάς. Πες γεια σας, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Προχωρά. Ρία, έλα Νίκη, πάμε.
1: Γεια σα!
4: Γεια
1: σα! Τι κάνω, τα
4: κάτσε
1: μου παρέα! Να καρύσω! Το κοπάκι σήμερα δεν θα έχει καμαρόνο!
4: Μάσκαλα!

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα, που αποτυπώνουν τάσεις, συσχετισμούς, δυναμική κομμάτων αλλά και τη δημοφιλία πολιτικών αρχηγών. Ξεκάθαρο είναι το δίπολο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Σε χαμηλά επίπεδα καταγράφεται το ποσοστό των αναποφάσιστων, ενώ με μεγάλη διαφορά επικρατούν σε θετικές νόμες ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
1: Πασόκ και Νέα Δημοκρατία κονταροχτυπιούνται στη δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα στους τρεις από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης, ενώ μόνο στα Χανιά το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σπάει το δίπολο κερδίζοντας με μικρή διαφορά τη δεύτερη θέση από το Πασόκ. Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου στο νομό Ηρακλείου, το Πασόκ καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 23%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 21,4%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 12,8%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταλαμβάνει ποσοστό 5,5%, 7,6% η Ελληνική Λύση, 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,2% το Κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού και η Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Οι αναποφάσεις είναι στο 12,9%, ενώ άλλο κόμμα ψηφίζουν 4%.
2: Δείχνει μια Νέα Δημοκρατία να κυριαρχεί συνολικά. Δείχνει μια κοινωνία της Κρήτης να αναγνωρίζει το σημαντικό έργο σε υποδομές που έχει γίνει. Και αυτό το πιστώνει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα θεωρώ ότι δεν έχει ακόμα απορροφήσει και δεν αποτυπώνονται η παρουσία σε τοπικό επίπεδο, η παρουσία του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, που θεωρώ ότι θα έχει ένα σχετικό αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο, όπως και της κ. Καριστιανού.
3: Είναι δημοσκόπηση και από ό,τι κατάλαβα είναι πρόθεση ψήφου, δεν είναι εκτίμηση ψήφου.
4: Πρόθεση ψήφου, πολύ σωστά.
3: Δηλαδή αναγωγή. Βλέπω ότι υπάρχουν νομοί που η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στα ποσοστά που είχε στις ευρωεκλογές και σε άλλα που μπορεί να είναι ακόμη και ψηλότερα. Η αίσθησή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα υπάρχει συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία θα βγει κερδισμένη.
5: Είναι για τη Νέα Δημοκρατία νομίζω μια δημοσκόπηση η οποία επαναλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο, αποτυπώνει λίγο την κατάσταση όπως ήταν στις ευρωεκλογές. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τα ποσοστά της πιο χαμηλά μένα από τις εθνικές εκλογές, αλλά διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό.
6: Ό,τι φαίνεται θα είναι ένα παιχνίδι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι και μία εικόνα, και θέλω να το τονίσω, η οποία καταγράφεται από όλα τα περιφερειακά μέσα τα οποία κάνουν δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν είναι πειραγμένες, οι οποίες είναι αντικειμενικές. Ακριβώς επειδή τα περιφερειακά μέσα δεν συμμετέχουν σε αυτό το συστημικό παιχνίδι απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
7: Έχουμε μια απομείωση, ξεκινάω από τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, ότι υπάρχει μια εύλογη απομείωση των ποσοστών, άλλωστε ο άνθρωπος που ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε και στην κυβέρνηση και στην πορεία που είχε για 10 και πλέον χρόνια, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα μεσούσης της μέτρησης που παρακολουθούμε το νέο αυτό κόμμα. Άρα νομίζω ότι για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς στα της κεντροαριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια έχουμε μπροστά μας και μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή το Σάββατο, αλλά και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και των υπολείπων κομμάτων της κεντροαριστεράς, καλό θα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, να έχουμε μια αντίστοιχη μέτρηση λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες αργότερα.

0: δημοσκόπηση καταγράφεται σταθερά μια ανωδική πορεία του ΚΚΕ και στους 4 νομούς της Κρήτης, την οποία βέβαια και εμείς βλέπουμε στην καθημερινή επικοινωνία του κόμματός μας με τους εργαζόμενους. Βέβαια θυμίζουμε ότι καμία δημοσκόπηση ούτε στις βουλευτικές εκλογές ούτε στις ευρωεκλογές είχε προβλέψει τα εκλογικά αποτελέσματα του ΚΚΕ, έδιναν δηλαδή μικρότερο ποσοστό από αυτό τελικά που κατέγραψε. Δηλαδή αυτή την ανωδική τάση που εμφανίζει η δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα, πολύ πιθανό στην πραγματικότητα να είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Στο νομό Χανίων η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει με άνεση την πρώτη θέση με ποσοστό 31,3%. Το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει ποσοστό 12,8%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 13,9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7,4%, η Ελληνική Λύση 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4%, 7,4% το Κόμμα Ελπίδα, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας, οι αναποφάσεις είναι μόλις το 5,8%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγουν το 7% των πολιτών.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δημοσκόπηση αυτή. Εκτιμώ βέβαια ότι η δημοσκόπηση σε κάθε περίπτωση αποτυπώνει μία δεδομένη χρονική στιγμή και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα θα συνειδητοποιήσει ο κόσμος περισσότερο την καινούρια την εισχώρηση, αν θέλετε, σε δική δημοσκοπικά των νέων κομμάτων που έχουν ανακοινωθεί, ενδεχομένως και να αλλάξουν λίγο περισσότερο το αποτελέσμα όσον αφορά βέβαια το κομμάτι της αντιπολίτευσης.
1: Αντίστοιχα, στο νομό Ρεθύμνου, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 28,4%, ακολουθεί με μικρή διαφορά στο 27,8% το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 6,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 4%, η Ελληνική Λύση 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3%, το κόμμα Ελπίδα 6,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 3%, ενώ οι αναποφάσιστοι έχουν ποσοστό 11,4% και άλλο κόμμα ψηφίζει το 4,9%.
3: Η δημοσκόπηση συγκεκριμένη που αφορά την Κρήτη καταγράφει τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει το ΠΑΣΟΚ στο νησί και ιδιαίτερα σε 3 νομούς. Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Mm-hmm. Αυτό το αποτέλεσμα δεν οφείλεται μονάχα στους διαχρονικούς ισχυρούς δεσμούς της κριτικής κοινωνίας με τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά και στις προσπάθειες και στο έργο των τοπικών στελεχών. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η τελική κρίση ανήκει στο λαό και αυτό απλά είναι μόνο μια δημοσκόπηση. Άρα δεν χρειάζεται φυσικασμός.
1: Στο νομό Λασιθίου, το ΠΑΣΟΚ έχει την πρωτιά με 28,8%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 26%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 8,8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,7%, η Ελληνική Λύση με 5,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7%, το Κόμμα Ελπίδα με 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,5%, οι αναποφάσεις είναι στο 8,6%, ενώ άλλο κόμμα ψηφίζουν το 5,4% των πολιτών.
4: Λοιπόν, και για, τουλάχιστον για το Λασίθι μπορώ προσωπικά να μιλήσω, θα πω ότι δεν καταγράφεται στη δημοσκόπηση κάποια τυχαία ή μια συγκυριακή πορεία. Αποτελεί την επιβεβαίωση ενός μακρού και επίμονου συλλογικού αγώνα που κάνουμε καθημερινά μαζί με την κοινωνία. Είναι η πορεία που αποτυπώθηκε και στις εθνικές εκλογές, χαρίζοντάς μας με την εμπιστοσύνη του κόσμου την έδρα, αποτυπώθηκε και στις ευρωεκλογές και συνεχίζει από ό,τι φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
5: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε στη βάση των ευρημάτων της Παγκρίτιας αυτής της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε χθες στην εκπομπή De Facto του Σωτήρη Μεταξά της τηλεόρασης Κρέτα. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι. Και απόψε στη σύνδεσή μας είναι ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και στους δύο.
6: Καλησπέρα.
5: Σωτήρη, ξεκινώ από εσένα έτσι για να συνοψίσουμε τα βασικά και πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε χθες.
6: Ναι, είναι πολυεπίπεδα τα συμπεράσματα που μεταξύ άλλων αναδεικνύουν και τα ξεχωριστά και τα ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά που συναντάμε στην Κρήτη. Θυμάσαι, λέγαμε και χθες στο Δελτίο, δηλαδή λίγο πριν την παρουσίαση, ότι θα μας δώσει τροφή για συζήτηση η δημοσκόπηση, τροφή για συζήτηση αναφορικά με τις τάσεις, τους συσχετισμούς, τη δυναμική των κομμάτων και των προσώπων, μέχρι και μια πρώτη ανάγνωση για την κατανομή των εδρών, πάντα βέβαια με τον αστερίσκο ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για τέτοιου τύπου συμπεράσματα. Μοιάζει όμως ξεκάθαρο το τοπίο

0: για τις δύο διεδρικές εκλογικές περιφέρειες της Κρήτης, το Ρέθυμνο και το Λασίδι, όπου Πασό και Νέα Δημοκρατία έχουν πολύ μεγάλο προβάδισμα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από τον τρίτο. Είναι πολύ πίσω σε ποσοστά, στη μία περίπτωση 17%, στην άλλη περίπτωση πάνω από το 20%. Συμπερασματικά, κρατάμε το κυρίαρχο δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ σε όλη την Κρήτη, με εξαίρεση των νομών Χανίων, όπου καταγράφεται ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κρατάμε επίσης την πολύ υψηλή δημοφιλία και τις θετικές γνώμες για τα πρόσωπα του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα που μας έκανε εντύπωση.
1: Θα το δούμε, έχουμε και ξεχωριστό βίντεο, γι' αυτό σε προλαβαίνω, Σωτήρη. Εννοώ ένα ξεχωριστό βίντεο και για τις απαντήσεις που έδωσαν οι κριτικοί στα θέματα που τους απασχολούν περισσότερο, αλλά και για τη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών. Θέλεις να βάλεις μια άλλη τελεία, να ακούσουμε, να πάμε και στον Κώστα Μπογδανίδη, ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας. Κώστα.
2: Κοίταξε, ένα αυτά που είπε ο Σωτήρης, επειδή πολλοί μπορεί να βιαστούν και να πούν, μα αυτό είναι Κρήτη, δεν έχει σχέση με το πανελλαδικό αποτέλεσμα, απλώς θυμίζω ότι κάθε φορά, το έλεγα και χθες το βράδυ Σωτήρη στην εκπομπή, η Κρήτη κάνει μια προσομοίωση στο μέλλον. Δηλαδή μπορεί να δει κανένας πώς κινούνται οι σχηματισμοί. Θυμίζω επίσης ότι σε σχέση με αυτό που είπε για τις διαδρικές, το ΠΑΣΟΚ, ξέρεις τώρα, μας φαίνεται λίγο αυτονόητο και ενσωματώνεται το πολιτικό σκεπτικό μας, ότι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία θα πάρουν στο Ρέθυμνο και στα Λασίτη τις έδρες, θα τις μοιραστούν. Αυτό, με εξαίρεση το 23, ξέρετε πόσα χρόνια είχε να συμβεί. Δηλαδή, ήταν σχεδόν δεδομένο το Πασόκ ότι τις έκανε, διότι είχε περάσει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό γινόταν. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Φυσικά, για μένα, ο άγνωστος χ είναι το Ηράκλειο, γιατί η οχταεδρική του Ηρακλείου μοιράζει μετά την πρώτη κατανομή πρώτα στα μικρότερα κόμματα και εκεί θα γίνει του κουτρούλιο γάμος. Δεν θέλω τώρα να κάνω πρόβλεψη, αλλά πραγματικά αν δει κανένας, έτσι όπως είναι η δημοσκόπηση, θα γίνει ένας χαμός με τα λεγόμενα μικρά κόμματα. Είναι όμως όντως νωρίς, όπως λέει και ο Σωτήρης, για να δούμε τι θα γίνει κυρίως στην οκταεδρική του Ηρακλείου και στην τετραεδρική των Χανίων, η οποία δίνει ένα μπόνους στο πρώτο και στο τρίτο κόμμα, αρκεί να υπάρχουν υπόλοιπα.
1: Μένουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι. Η ακρίβεια αναδεικνύεται το πρώτο και μάλιστα με μεγάλη διαφορά πρόβλημα των κριτικών που απάντησαν στη μεγάλη δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα. Οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 60,1% απάντησαν ότι καταρχάς τους απασχολεί η ακρίβεια και ακολουθούν με ποσοστό 36,5% η διαφθορά, με 22,5% η φορολογία και αμέσως μετά η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Πρώτος στις θετικές γνώμες των πολιτικών αρχηγών κόβει το νήμα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης με 38,8% και ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 36,6%.
3: Αναδιατάξεις στη σύνθεση του Κοινοβουλίου φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παρέτηση της Έφης Ακτσιόγλου από την βουλευτική της έδρα. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία με 156 βουλευτές, ενώ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει το ΠΑΣΟΚ με 32 έδρες.
4: Η νέα δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα πραγματοποιήθηκε από 25 μέχρι 30 Μαΐου, με δείγμα 948 πολιτών από όλη την Κρήτη και αποτυπώνει, εκτός από την πρόθεση ψήφου και τη γνώμη των πολιτών για τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά και τα προβλήματα που θεωρούν σημαντικότερα. Είναι χαρακτηριστικό πως σε όλο το νησί οι πολίτες θεωρούν την ακρίβεια με τεράστια διαφορά το σημαντικότερο πρόβλημα που τους απασχολεί, καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 60,1%, ενώ ακολουθούν η διαφθορά με ποσοστό 36,5% και η φορολογία, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου και εγκληματικότητα με ποσοστά αντίστοιχα 22,5%, 22,1% και 21,8%.
5: Και είναι αναμενόμενο το υπαρχόν ένα πρόβλημα που καταγράφεται η ακρίβεια και αναμενόμενο επίσης το πολύ ψηλό ποσοστό, όχι απλώς ότι είναι υπαρχόν ένα, αλλά είναι και πολύ ψηλό το ποσοστό. Είναι πανελλήνιο πρόβλημα, σαν κριτήριο ψήφου, απλώς σαν πρόβλημα, σαν κριτήριο ψήφου. Τώρα, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο σε σχέση με το θέμα της διαφθοράς. Πριν 1,5-2,5 χρόνια ήταν πολύ πιο χαμηλά, όχι μόνο στην περιοχή της Κρήτης και σε έρευνες που είχαμε κάνει και είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε μαζί στο παρελθόν πριν 1,5-2 χρόνια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Η διαφθορά ήταν πολύ πιο χαμηλά. Έχει ανέβει και είναι στα πρώτα 3-4 προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, πανελλήνια. Στην Κρήτη βλέπουμε ότι είναι το νούμερο 2.
6: Το ότι είναι λίγο.

0: περισσότερο από το υπόλοιπο κομμάτι της Ελλάδας έχει να κάνει και με αυτό σας το οποίο σας το περιέγραψα, ότι υπάρχουν πολιτικές οι οποίες ανακουφίζουν αυτό το πρόβλημα, και στην Κρήτη που, έχει ένα, που είναι ένας τουριστικός προορισμός και υπάρχουν έσοδα και από άλλες πηγές, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, είναι ότι μπορεί με τα παραπάνω έσοδα κάποιος να την αντιμετωπίσει πιο καλά.
1: Θέλω να πω ότι η δημοσκόπηση συγκεκριμένη είχε και πάρα πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία σε σχέση με την αποδοχή των πολιτικών αρχηγών, αλλά και σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Με πρώτο και κυριότερο την ακρίβεια. Είναι το μέτωπο το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό δίνουμε εμείς και έχουμε σηκώσει συγκεκριμένη ατζέντα αντιμετώπισης.
2: Το πιο σημαντικό όμως που πρέπει να κρατήσουμε σε τελική ανάλυση είναι τα προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Είναι η ακρίβεια. Αυτή η ακρίβεια που έρχεται λόγω των υπεριαλιστικών πολέμων.
3: Σε ό,τι αφορά τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, για τον Πρωθυπουργό, το 36,6% τον κρίνει θετικά, ενώ το 60,8% αρνητικά. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 38,8% έχει θετική άποψη και το 57% αρνητική ή μάλλον αρνητική. Για τον Αλέξη Τσίπρα, 25,1% είναι η θετική άποψη και 71,4% η αρνητική. Για τον Δημήτρη Κουτσούμπα, 19,6% οι θετικές απόψεις και 70,2% οι αρνητικές. Για τον Σοκράτη Φάμελο, 17,4% θετικές απόψεις και 70,5% αρνητικές. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, 16,4% θετικές απόψεις και 79,2% αρνητικές. Για τον Κυριάκο Βελόπουλου, 16,35% θετική άποψη και 75,8% αρνητική άποψη. Για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, 5,9% θετική άποψη και 77,7% αρνητική, ενώ για την Μαρία Καρισιανού το 27,9% την κρίνει θετικά και το 63,8% αρνητικά. Τέλος, για τον Δημήτρη Νάτσιο το 7,6% τον κρίνει θετικά και το 61,7% αρνητικά.
4: Βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη δημοσκόπηση αυτή. Φαίνεται ότι ο αγώνας ο οποίος δόθηκε και στις ευρωεκλογές αλλά και είναι ασταμάτητος όλο αυτό το διάστημα ότι έχει αποτελέσματα. Προφανώς βέβαια δεν πανηγυρίζουμε, γιατί η αρχή έγινε στην Κρήτη για εμάς, αλλά στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα πανελλαδικά. Στόχος μας είναι σε επόμενες εθνικές εκλογές να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη και την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία. Είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον και το γεγονός ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα για τους πολίτες.
5: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Σωτήρη Μεταξά. Σωτήρη, επειδή σε διέκοψα πριν, πάνω που είχες ξεκινήσει να λες και για τα προβλήματα όπως καταγράφονται, ενώ όπως απάντησαν οι πολίτες, οι ερωτώμενοι στην έρευνα, αλλά και για τη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, ξεκινώ και πάλι από εσένα.
6: Ναι, ναι. Έλεγα και ορθά με διέκοψες ότι κρατάμε, είναι ένα στοιχείο με ξεχωριστό ενδιαφέρον για τους συσχετισμούς των προσώπων που αποτυπώνει όμως και κομματικές τάσεις. Η υψηλή δημοφιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη νομίζω ότι δεν προκαλούν εντύπωση σε συνάρτηση και με την εικόνα, με την εντοπιότητα και για τον Πρωθυπουργό και για τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μου προκάλεσε όμως μια εντύπωση, και το συζητήσαμε και ήταν και πραγματικά εξαιρετική η ανάλυση του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας του The Point που διενήργησε τη δημοσκόπηση, του κυρίου Κατσαντώνη, για τα ποσοστά των αρνητικών απόψεων στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που αθρηστικά φτάνουν το 71%. Όχι πολλά χρόνια πίσω, λιγότερο από 10 χρόνια πριν, ο κύριος Τσίπρας είχε αναπτύξει στην Κρήτη ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πολύ ισχυρά ποσοστά που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασαν το 40%. Επίσης φαίνεται ότι το πεδίο της εκλογικής αντιπαράθεσης θα έχει σημείο αναφοράς την πραγματική οικονομία με ναυαρχίδα το ζήτημα της ακρίβειας. Και κλείνω με ένα ακόμη συμπέρασμα που ίσως να συνδέεται και με την δεύτερη απάντηση ως προς την ιεράρχηση των προβλημάτων που έδωσαν οι κριτικοί, δηλαδή την διαφθορά, συνδέεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ένα ακόμη στοιχείο. Στο ερώτημα για τις

0: ενέργειες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, μόλις το 13,2% απάντησε πως συνιστούν πολιτική παρέμβαση εναντίον της κυβέρνησης, ποσοστό δηλαδή πολύ χαμηλότερο από την εκλογική δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας, που δείχνει ότι το συγκεκριμένο αφήγημα δεν πείθει ακόμη και μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κώστα, τι λες?
2: Κοίταξε, δεν μου κάνει εντύπωση ότι στην Κρήτη οι κύριοι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης έχουν ένα προβάδισμα ισχυρό στη δημοφιλία. Τώρα, για την απορία του Σωτήρη, Αλέξη Τσίπρας τιμήθηκε από τους κριτικούς την προηγούμενη δεκαετία και η αλήθεια είναι ότι δεν ανταπέδωσε σε μεγάλο βαθμό την τιμή που του έγινε, μην πω κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορώ να περιγράψω, ας πούμε, πολλά πράγματα που δεν έγιναν στην Κρήτη. Θυμίζω ότι ακόμα και στο τέλος, θα πει κάποιος βέβαια ότι ήταν στριμωγμένος οικονομικά και έτσι. Θυμίζω ότι σε άλλες περιοχές κάποια έργα προχώρησαν και με τον τότε τον κύριο Σπίρτζη που ήταν υπουργός υποδομών. Στην Κρήτη είχαμε περισσότερο λεκτικές αναφορές. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας το 23 ήταν έτοιμος να εγγενιάσει το ΒΟΑΚ, τον οποίο δεν είχαν παίξει πενιά. Ήταν ένα γονατογράφημα, όντως, στην πραγματικότητα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ανταπέδωσε ούτε τη χαρά στη λεβεντογένα Κρήτη που έλεγε, ούτε να της δώσει κάτι παραπάνω. Και έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, και επειδή υπάρχει και αυτή η ένταση στο ιστορικό της κεντροαριστεράς, νομίζω, κάνω την πρόβληση ότι το ΠΑΣΟΚ, και αυτό θα το πω γενικά και όχι μόνο για την Κρήτη, δεν πρόκειται να χάσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Μετακινήσεις θα υπάρξουν, έτσι. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι, η γλώσσα θα πάει κατευθείαν εκεί, θα πάρει ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν διαφωνείτε, ότι δεν θα είναι στις εκλογές. Έτσι.
1: Πιθανότατα. Θα το δούμε βέβαια. Κοντός ψαλμός και όλες, αλλά...
2: Δεν ξέρουμε κάτι που το λέμε, αλλά φαίνεται.
1: Έτσι, αυτό εκτιμούμε.
2: Και δεν ξέρω τι θα γίνει και με τον κύριο Κασελάκη.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Ανακατατάξεις, αποχωρήσεις, μετακινήσεις προσώπων και πολιτική ρευστότητα προκαλούν, κυρίες και κύριοι, τα δύο νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Το πολιτικό τοπίο αλλάζει στο χώρο των κομμάτων της κεντροαριστεράς με καθημερινές παραιτήσεις προσώπων από τους υπάρχοντες σχηματισμούς. Ενώ κρίσιμη θεωρείται τόσο η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή, όσο και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσει το Σάββατο.
3: Αναδιατάξει στη σύνθεση του Κοινοβουλίου φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παρέτηση της Έφης Ακτσιόγλου από την βουλευτική της έδρα. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία με 156 βουλευτές, ενώ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει το ΠΑΣΟΚ με 32 έδρες. Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη είναι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ με 24 βουλευτές και ακολουθούν το ΚΚΕ με 21 και η Ελληνική Λύση με 11. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές συγκροτούν πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη της Βουλής, αριθμώντας 39 έδρες. Την ίδια στιγμή η Νίκη αριθμεί 8 βουλευτές και η Πλεύση Ελευθερίας 5, με τον συνολικό αριθμό των βουλευτών να διαμορφώνεται σήμερα στους 297.
4: Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
5: Δεν είναι μια στάση που αρμόζει σε μια αριστερά. Δηλαδή κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά συγχρόνως κοιτάμε... Εξχρησιμοποιούμε το μια αριστερά ως τρανζιτ κόμμα προκειμένου να πάμε κάπου αλλού.
6: Η παρουσία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προοπτική στη λογική να παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί αυτό που ο κ. Ρωμανός περιέγραψε, ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
7: Οι δραμηνές και οι δραμήνιμε εξέλεξαν τρεις φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
3: Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Παρασκευή, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο Σάββατο, όταν θα συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για να χαράξουν τη μελλοντική του πορεία ή ακόμη και την ίδια την ύπαρξη.
1: Επίσημο διάβημα διαμαρτυρία στο Κίεβο για τον ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε σε 7 Μαΐου από ψαράδες στη Λευκάδα, κατέθεσε η Αθήνα, όπως ενημέρωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου. Νομίζω ότι την περιμέναμε προφανώς αυτή την κίνηση και το επίσημο διάβημα, υπό την έννοια ότι και οι υπουργοί, και οι δύο υπουργοί Εξωτερικών και Αμήνης είχαν θέσει το θέμα και μάλιστα σε πολύ υψηλά κλιμάκια και στις Βρυξέλλες.
2: Αργήσαμε λίγο βέβαια.

0: θα μου πεις το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Αλλά 7 Μαΐου με 27-28, γιατί εκεί έγινε το επίσημο διάβημα, μπορεί σήμερα να ανακοινώθηκε και είναι και διπλό προς την Ουκρανική πλευρά, η οποία δεν έπεισε την ελληνική πλευρά, την Ελλάδα, ότι αυτό έγινε, αν θες, λίγο από λάθος, που δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Το ότι υπήρξε κίνδυνο σοβαρός, διότι θυμίζω ότι το ντρόν είχε εκρηκτικά. Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι, γιατί όταν σε εμάς μπαίνει σε μια σπηλιά ένα ντρόν στο Ιόνιο και εμείς δεν το παίρνουμε χαμπάρι, έχουμε βεβαίως ευθύνη, αλλά υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Πώς και γιατί. Τώρα δεν νομίζω ότι θα δώσει εξηγήσεις σοβαρές η Ουκρανική πλευρά. Καλό όμως είναι να υπάρχει, διότι όντως έθεσε σε κίνδυνο σώτια την ασφάλεια και της ναυσιπλοείας και πολλά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις των κρατών. Γιατί θυμίζω ότι εμείς τουλάχιστον τους Ουκρανούς τους θυμίσαμε μέχρι τέλους, έτσι, και τους υποστήριξαμε.
1: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά 7,5 εκατομμύρια ευρώ βρίσκεται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που συνεδριάζει αυτή την ώρα. Είναι μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης, που παρακολουθεί όπως πάντα αυτές τις συνεδριάσεις για να πούμε περισσότερα. Καλώς τον καταρχάς, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν έχουν μπει και στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση, μιλώντας, Κώστα.
2: Μπα, όχι. Κατά τα συνήθη, είμαστε ακόμα στα εκτός ημερησίας διάταξης και εικάζω ότι και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή που ακολουθεί, στην οποία θα παρουσιαστεί η δημοσκόπηση που αφορά στον Δήμο Ηρακλείου, δεν θα έχει ξεκινήσει καν η ημερησία διάταξη. Είναι μια κακή συνήθεια, μάλλον, που πάντως έχει παγιωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να κρατάνε περίπου 2 με 3 ώρες τα θέματα προημερησίας διάταξης. Ήδη έχει συζητηθεί εκτενώς ο κώδικας αυτοδιοίκησης, ένα σοβαρό θέμα πάντως, ο οποίος έχει τεθεί σε διαβούλευση. Προχθές συνεδρίασε και η Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου. Τα συμπεράσματα της Διαπαραταξιακής Επιτροπής επί του κώδικα ανέλησε ο Δήμαρχος, ο κ. Καλογερινός. Σε ό,τι θυμίζω ότι ο κώδικας είναι μια ευρεία μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών πολύ μεγάλων διαστάσεων.
1: Επιφέρει σημαντικές αλλαγές, βέβαια. Θα επιφέρει πολύ σημαντικές αλλαγές. Αυτή την αδιανόητη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ.
2: Ακριβώς.
1: Επιφέρει πολύ σημαντικές αλλαγές.
2: Μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Το πιο πιασάρικο, βέβαια, είναι η αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Όμως, πέρα από αυτό, υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα στον κώδικα αυτοδιοίκησης. Αυτά συζητήθηκαν. Όλες οι παρατάξεις κατέθεσαν τις απόψεις τους. Υπήρξε διαφωνία με βασικά θέματα που θίγει ο κώδικας. Θα δούμε αν θα βγει μια ανακοίνωση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και τώρα συζητείται το θέμα του Προεδρικού Διατάγματος που συρρυκνώνει τους οικισμούς. Είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο οι πρόεδροι των οικισμών, των κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου, να μιλήσουν επί του θέματος. Το θέμα έφερε η παράταξη του Μιχάλη Καραμαλάκη ως ερώτημα εκτός ημερησίας διάταξης. Οπότε εκεί βρισκόμαστε. Ο προϋπολογισμός, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, φαντάζομαι είναι το πρώτο θέμα στην ημερησία διάταξη. Θα συζητηθεί λίγο αργότερα και σίγουρα θα είναι μια συζήτηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι βάσει νόμου πρέπει ο κάθε Δήμος να κάνει μια διόρθωση στον προϋπολογισμό του, συνήθως 3 με 4 μήνες μετά την αρχική ψήφιση. Τα στοιχεία προσαρμόζονται στη νέα χρονιά, γιατί συνήθως οι προϋπολογισμοί ψηφίζονται με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς. Αυτή η αναμόρφωση όμως εμπροκειμένως στο Δήμο Ηρακλείου είναι αρκετά μεγάλη, δηλαδή μπαίνουν στα έξοδα, προστίθενται σε διάφορους κωδικούς, περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει, αν θυμάστε, και στο Κρήτα 24, ότι υπήρχαν μεγάλα χρηματοδοτικά. Είχαν ξεχάσει να μπουν χρήματα σε πολλά έργα, μεταξύ άλλων και συγχρηματοδοτούμενα. Αυτά τα χρήματα λοιπόν μπαίνουν τώρα με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ωστόσο, επειδή έχουν βρεθεί, και θα δούμε από τη συζήτηση από πού έχουν βρεθεί, και κάποια επιπλέον έσοδα, η διαφορά είναι περίπου 3 εκατομμύρια. Δηλαδή, σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό, τον ψηφισμένο προϋπολογισμό του 2026, είχε ψηφιστεί στα τέλη του 2025, η διαφορά εσόδων-εξόδων είναι συν 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια παραπάνω. Θα τα δούμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι εκεί γύρω στις 9, νομίζω ότι όλοι θα βλέπουν τηλεόραση Κρέτα, γιατί όπως πολύ σωστά υπενθύμησες, το λέω και εγώ, στην εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο θα παρουσιαστεί το δεύτερο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης, που αφορά στο Δήμο Ηρακλείου, με επίσης εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα, λοιπόν, αμέσως μετά το
2: βελτίο. Ναι, και μπορώ να πω έτσι, δεν θα κάνω spoiler, βέβαια.
1: Μην κάνεις spoiler.
2: Τα τηλεφωνήματα που έχουμε δεχτεί, φαντάζομαι όλοι, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την περιμένουν πολύ με μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα, πολύ. Σημαντική αύξηση της αεροπορικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης καταγράφηκε τον Μάιο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της

0: Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 9,8% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση κατέγραψε άνοδο 7,7%.
1: Με ισχυρή δυναμική μπαίνει η Κρήτη στην καρδιά της φετινής τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τον Μάιο του 2026 καταγράφουν σημαντική αύξηση της αεροπορικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 9,8% σε σύγκριση με το Μάιο του 2025, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση κατέγραψε άνοδο 7,7%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για τον μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό της χώρας.
2: Στις αφίξεις εξωτερικού, μια αρκετά μεγάλη αύξηση γύρω στο 9,8% στην επιβατική κίνηση στις αφίξεις, και στις αφίξεις εσωτερικού υπάρχει μια μικρή μείωση στο 2,7%. Συνολικά καταγράφουμε μια αύξηση στο 7,7% για το μήνα Μάιο. Και παρόλο που είχαμε και μειωμένες κινήσεις λόγω του πολέμου από το Ισραήλ, τώρα ξεκινάνε και αυτές πιο δυναμικά, οπότε μπαίνουμε και στο πιο έτσι καλοκαιρινούς μήνες που αναμένεται να αυξηθούν οι πτήσεις. Αναμένουμε λοιπόν πάλι μια καλή χρονιά, ίδια περίπου με πέρυσι, ίσως και παραπάνω.
1: Συνολικά μέσα στον Μάιο διακινήθηκαν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επιβάτες, με τον ημερήσιο μέσο όρο να ξεπερνά τις 45.000. Μάλιστα, τους μήνες αιχμής που ακολουθούν, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
2: Συνολικά διακινήθηκαν, δηλαδή αφήξαν αναχωρήσεις και διερχόμενοι, 1.140.000 επιβάτες για το μήνα Μάιο, σε σχέση με πέρυσι που ήταν 1.050.000 επιβάτες περίπου, με μια αύξηση 7,7%. Καθημερινά αυτό το διάστημα διακινούνται πάνω από 45.000 επιβάτες ημερησίως από το αεροδρόμιο. Και τους μήνες χμής, Ιούλιο, Αύγουστο κτλ., φτάνουμε στις 60.000 επιβάτες.
1: Στην κορυφή των αγορών που τροφοδότησαν το αεροδρόμιο Ηρακλείου βρέθηκε η Γερμανία, με περισσότερες από 171.000 αφίξεις. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με σχεδόν 101.000. Έπονται η Γαλλία με περισσότερες από 59.000 αφίξεις, η Ολλανδία με σχεδόν 31.000 και η Πολωνία με περισσότερους από 27.000 επισκέπτες.
2: Στην πρώτη πεντάδα είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία. Συνήθως αυτές τώρα οι χώρες έχουν τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τις εθνικότητες προς το παρόν.
1: Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Κρήτη παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου, με την φετινή σεζόν να εξελίσσεται ιδιαίτερα δυναμικά.
0: Ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Κρέτα24.gr έβαλε τέλος, κυρίες και κύριοι, στις εικόνες ντροπής που συναντούσε κανείς στις τουαλέτες του αρχαιολογικού χώρου του Ίσκνοσου. Οι εγκαταστάσεις ανακατασκευάστηκαν πλήρως χάρη στην ευαισθησία του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, που ανέλαβε την πρωτοβουλία αλλά και το κόστος. Μιλώντας στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μιχάλης Βλατάκης, δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξουν ξανά τέτοιες εικόνες.
3: Μετά το σάλο που προκλήθηκε με τις εικόνες ντροπής στις τουαλέτες της Κνωσού, με τα ξεχυλισμένα φρεάτια, τις παλαιωμένες βρύσες, τα προβλήματα στην αποχέτευση, αλλά και τις μεγάλες ουρές αναμονής σε έναν χώρο που δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πράκτορων Κρήτης ανέλαβε δράση και προχώρησε στην ανακατασκευή τους. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μιχάλης Βλατάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν προκειμένου να αλλάξει εικόνα στις τουαλέτες του Μινωικού Ανακτόρου.
4: Αυτή είναι πλέον η εικόνα μετά τη δική σας παρέμβαση?
5: Είμαστε, κοιτάξτε να δείτε, οτιδήποτε μας εκθέτει και μας χαλάει την εικόνα μας, είμαστε εκεί. Όπως τους ρομπέν το δασόν, έτσι μπαίνουμε μπροστά στο πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε και βρίσκουμε λύση. Θυμάστε ότι ήρθα εδώ και σας είπα δεν θα επιτρέψουμε αυτό το έσχος. Μπαίνουμε μπροστά, το φτιάχνουμε μέσα σε 4 μέρες, μάλιστα και εν όψη της ονοματοδοσίας στη λίστα των

0: της UNESCO. Έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Σε 4 μέρες έγιναν όλα. Αυτό αποδεικνύει όταν υπάρχει θέληση, όλα μπορούν να γίνουν. Είχαμε καινούργιες τουαλέτες.
1: Οι πρόσφατες αυτές εικόνες προκάλεσαν προβληματισμό και αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας, με περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι η Κνωσός μαζί με άλλα 5 μινωικά ανάκτορα εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO τον Ιούλιο του 2025.
0: Οφείλω να ομολογήσω, έγιναν αρκετά πράγματα, αλλά θα γίνουν ακόμα περισσότερα, τα οποία έχουν ενταχθεί μέσα στις προϋποθέσεις. Τα σχέδια υπάρχουν και νομίζω τα έχω δει και θα υπάρξουν κοσμογονικές αλλαγές στο ανάκτορο και όχι μόνο στο ανάκτορο αυτό. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Υπουργό, η οποία μετά από και στην ομάδα αυτή, την Dream Team, η οποία κατόρθωσε μαζί με την περιφέρεια Κρήτης μετά από 40 χρόνια να ενταχθούμε σε αυτό το σημαντικό κατάλογο, διότι οι ψαγμένοι ενημερώνονται από αυτό το κατάλογο για να επισκεφθούν ένα προορισμό.
2: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά. Σωτήρη, καλησπέρα ξανά. Κοίταξε να δεις, το καλό νέο είναι ότι προφανώς οι εγκαταστάσεις ανακατασκευάστηκαν πλήρως, όπως βλέπουμε και στις εικόνες που δημοσίευσε και το kr24.gr. Το κακό νέο, εντός εκτός εισαγωγικών, είναι ότι πρέπει να παρέμβει ένα μέσο ενημέρωσης με ένα αποκαλυπτικό φωτορεπορτάζ για να φτάσουμε εκεί που φτάνουμε σήμερα και να κινητοποιηθεί ο σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και να αναλάβει το κόστος.
3: Από τις εικόνες ντροπής στην πλήρη ανακατασκευή, ένα ρεπορτάζ δρόμος. Έτσι. Και μία παρέμβαση, μία πρωτοβουλία από ιδιώτες, τον κύριο Βλαντάκη, τον σύνδεσμο των τουριστικών πρακτόρων, ο οποίος την ημέρα του ρεπορτάζ τον φιλοξενήσαμε στην τηλεόραση Κρέτα και δεσμεύτηκε, εγώ αυτές τις εικόνες, τις ανεπίτρεπτες, τις απαράδεκτες, τις εικόνες ντροπής, θα τις διορθώσω άμεσα. 4 ημέρες πήρε στον Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων να διορθώσει μία κατάσταση που κρατούσε μήνες, με παγιές εγκαταστάσεις, με βουλωμένα φρεάτια, με ατελείωτες ουρές από τους επισκέπτες επειδή οι μισές τουαλέτες δεν λειτουργούσαν, με τα φώτα κάποια να είναι σπασμένα, κάποια να λειτουργούν, άλλα να υπολειτουργούν. Και εγώ θα σταθώ σε αυτό, στη δυσάρεστη ανάγνωση των εξελίξεων, ότι έπρεπε να αναλάβει ο Σύνδεσμος των Τουριστικών Πρακτόρων μία υποχρέωση που δεν ήταν δική του. Έτσι. Είναι υποχρέωση άλλου και θα έπρεπε η Κνωσός να λειτουργεί στην εντέλεια. Όχι να φτάσουμε σε ένα σημείο να συζητάμε για τα αυτονόητα. Σε ένα ανάκτορο που εντάχθηκε μαζί με άλλα 6 στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Σε ένα μνημείο το οποίο πέρυσι είχε 1 εκατομμύριο επισκέπτες και πολλά περισσότερα εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα. Έστω αυτό το παράδειγμα για τις δυσλειτουργίες του υπηρεσιακού μηχανισμού να λειτουργήσει ως αντιπαράδειγμα και σε άλλες περιπτώσεις να κινητοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός και να μην απαιτηθεί ένα ρεπορτάζ και μία παρέμβαση, η ευαισθητοποίηση ιδιωτών.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη, όπως αποκαλύπτει η τελευταία έκθεση του Παρατηρητηρίου για τη βία κατά των γυναικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην περιφέρεια Κρήτης, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα περιστατικά του 2024. Από αυτά, τα 592 αφορούσαν γυναίκες θύματα, ποσοστό που ξεπερνά το 53%.
4: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
5: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, Παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά

στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης, είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024.

0: ξητικό τα τελευταία χρόνια.
1: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024 για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
0: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας στα 251 περιστατικά.
1: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση στην παιδική, για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
0: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά. Έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολία στην προστασία των θυμάτων.
1: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλα ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
0: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
1: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, να την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλα ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
2: Ουσιαστική στήριξη ζητούν από την πολιτεία οι αλλοίοι, σκρούοντας για ακόμα μια φορά το καμπανάκι με αφορμή την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις θάλασσες της Κρήτης. Ο πρόεδρος των αλλοίων νόμου Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, σημειώνει πως τα εισβολικά είδη προκαλούν σοβαρές ζημιές στα δίχτυα και τον εξοπλισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εισόδημα των αλλοίων, ενώ έχουν καταγραφεί και 198 ατυχήματα με λουόμενους.
3: Σε πρόβλημα που χρόνο με το χρόνο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, εξελίσσεται η παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Ο λαγοκέφαλος είναι το κόκκινο πανί για τους ψαράδες, καθώς όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Αλλιέων και Αλλιεργατών Ομού Ηρακλείου Γιάννης Ανδρουλάκης, έχει καταστρέψει τον κλάδο. Ο ίδιος ταυτόχρονα επισημαίνει ότι έχουν ήδη καταγραφεί 198 ατυχήματα με λαγόψαρα, καλώντας τους λουόμενους να είναι προσεκτικοί.
4: Είναι επικίνδυνα για το λουόμενο. Εδώ βλέπετε τους πολίτες και πηγαίνουν στο λιμάνι και στα κάθε λιμάνια και τα παίρνουν βίντεο, τα φωτογραφίζουν και τα βλέπετε ακόμα και στους 10 πόντους στο νερό. Αυτά τα ψάρια λοιπόν πολλαπλασιάζονται σε γρήγορους ρυθμούς, δεν έχουν κανένα εχθρό, δεν υπάρχει υπεραλίευση που κάθονται και λένε. Το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει, ότι το λαγόψαρο τρώει, το λαγόψαρο και το λεοντόψαρο τρώει το γόνο του ορφού, της θύρας, της συναγρίδας, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο πληθυσμός των άλλων αλλιεγμάτων. Δεν υπάρχει καμία λύση πλην να ψαρέψουν οι αλλιείς τα λαγοκέφαλα. Δεν θα τα εξοντώσουμε, δεν θα τα εξαφανίσουμε, αλλά θα μειωθεί ο

0: πληθυσμός τους σε ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Οι αλλοιείς τονίζουν ότι τα βασικά προβλήματα του κλάδου εντοπίζονται στην έλλειψη βασικών εργαλείων και υποδομών για τα οποία δεν προβλέπεται χρηματοδότηση, ενώ ζητούν από την κυβέρνηση τη δημιουργία προγράμματος για την αντικατάσταση των γυρασμένων σκαφών.
0: Είχαμε προτείνει λοιπόν, επειδή είχε βγει ένα πιλωτικό πρόγραμμα αποκλειστικά για την Κρήτη, είχαμε προτείνει λοιπόν και είχε πει ο Υπουργός ο κύριος Κώστας Οτσιάρας, είχε πει λοιπόν να γίνει ένα πρόγραμμα χρηματοοικονομικής μελέτης για να βγάλουν τα έξοδα των αλλιέων ποια είναι. Μετά λοιπόν τον ανασχηματισμό του, η πρόταση αυτή επάγωσε.
2: Χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη παραμένουν πολύ σύχναστες παραλίες του Δήμου Χερσονήσου, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει η θερινή περίοδος. Οι αντιδράσεις των ναυαγοσωστών αλλά και του Δήμου Χερσονήσου εντείνονται, καθώς τίθεται θέμα ασφάλειας για τους λιόμενους. Την ίδια ώρα που πριν από περίπου 2,5 εβδομάδες καταγράφηκε πνιγμός σε παραλία όπου τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε κανονικά ναυαγοσώστης.
1: Με τις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Χερσονήσου να παραμένουν χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει η θερινή περίοδος, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το ζήτημα που έφτασε μέχρι την Εισαγγελία Ηρακλείου. Ο διευθυντής και εκπαιδευτής ναυαγοσωστών στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, Μανώλης Κοξαράκης, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του τόσο για την ασφάλεια των λουωμένων, όσο και για την αβεβαιότητα που βιώνουν οι επαγγελματίες του κλάδου. Παράλληλα, επανέφερε το πάγιο αίτημα για επέκταση της περίοδου ναυαγοσωστικής κάλυψης στην Κρήτη από την 1η Μαΐου έως τα τέλη του Οκτωβρίου.
3: Ο νόμος, το Προεδρικό Διάταγμα 71-20, προβλέπει ναυαγοσωστική κάλυψη από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτέμβρη. Όμως, όπως είπα, υπάρχει η δυνατότητα από την Τριμελή Επιτροπή που συνεδριάζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Αυγούστου να επιμηκύνει την ναυαγοσωστική κάλυψη, κάτι το οποίο θα χρειαζόμασταν εδώ πέρα στην Κρήτη, από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτώβρη. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, φέτος, η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που εργάζομαι εδώ πέρα στο Δήμο Χερσονήσου, που έχει φτάσει 3 Ιούνιου και δεν έχουν τοποθετηθεί έστω από 1η Ιουνίου οι ναυαγοσώστες, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.
1: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Ζοξαστάκης υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει κινηθεί εγκαίρως προκειμένου να εξασφαλίσει την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων. Ο κ. Ζοξαστάκης επιβεβαίωσε επίσης ότι ενημερώθηκε η Εισαγγελία Ηρακλείου για το ζήτημα.
4: Ο Χερσονήσου, έχοντας την υποχρέωση αυτή από τον νόμο, έγκαιρα με δημοπρασία, διαγωνισμό διεθνή, αναζήτησε ιδιώτη ανάδοχο ναυαγοσωστική σχολή προκειμένου να καλύψει αυτή την υπηρεσία. Για λόγους οι οποίοι ανάγονται σε δικά του ζητήματα και εκ των υστέρων διαπιστώσαμε ότι το κόστος είναι αυτό το οποίο τους αποθάρρυνε, δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Με αποτέλεσμα να βγει άγωνος αυτός ο διαγωνισμός. Συνεχίσαμε την προσπάθεια να βρούμε μέσα από συζητήσεις και ανάθεση κατάλληλους αναδόχους για να αναθέσουμε αυτή την υπηρεσία. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Έχουμε ενημερώσει το Κεντρικό Λιμεναρχείο, Χρηματική Υπηρεσία του Ηρακλείου, τα τρία αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας. Δεν έχει δοθεί ακόμα καμία λύση και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε σήμερα μετά από συνεννόηση με την κυρία Εισαγγελέα προκειμένου να ενημερωθεί.
2: Σε μια ριζική μεταρρύθμιση που εξυγχρονίζει εκβάθρον το οικογενειακό και ιδιοκτησιακό καθεστώς στη χώρα μας, προχώρησε η Βουλή ψηφίζοντας το νομοσχέδιο που αλλάζει τις ισορροπίες δεκαετιών στο κληρονομικό δίκαιο. Οι νέες διατάξεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν ήδη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, επιχειρούν να βάλουν τέλος στη διαχρονική γραφειοκρατική ταλαιπωρία των εξαδιαθέτου κληρονόμων, εισάγοντας παράλληλα πρωτοποριακά εργαλεία και θεσμούς προσαρμοσμένους στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
5: Η δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων, όχι μόνο εν ζωή αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου, αποτελεί μία από τις βασικές καινοτομίες του νέου κληρονομικού δικαίου. Με την ρύθμιση αυτή, οι κληρονόμοι αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που μπορούν να κατανείμουν και να διευθετήσουν την περιουσία, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες και συχνά συγκρουσιακές δικαστικές διαδικασίες.
6: Εισέρχεται ένας νέος θεσμός στο κληρονομικό δίκαιο, όπου οι αλλαγές αυτές επέρχονται μετά από 80 χρόνια και είναι καινοτόμες αλλαγές, ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης, όπου ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα περιουσιακό στοιχείο και επιθυμεί να το αφήσει σε κάποιον τρίτο, θα μπορεί να συνάψει σύμβαση μαζί του, ούτως ώστε να ρυθμίζει το καθεστώς των ακινήτων που επιθυμεί μετά το θάνατό του. Η διαδικασία πάλι αυτή γίνεται αποκλειστικά μέσω συμβολαιογράφου και θα απευθύνονται τα πρόσωπα αυτά και

0: θα υπογράφουν τη σχετική κληρονομική σύμβαση ενώπιον του συμβολαιογράφου, μέσω της οποίας θα προβλέπεται το μέλλον της ακίνητης περιουσίας του διαθέτη.
1: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα των χρεών, καθώς πλέον αυτά δεν θα επιβαρύνουν την προσωπική περιουσία των κληρονόμων, αλλά θα καλύπτονται αποκλειστικά από την κληρονομιαία περιουσία.
0: Όσον αφορά το καθεστώς της ευθύνης των κληρονόμων για τα χρέη που θα αφήσει ο αποβιός σας, αυτό που θα ισχύει είναι ότι δεν θα ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα ευθύνονται μέχρι το ενεργητικό στην ουσία της κληρονομίας περιουσίας. Δηλαδή θα είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι η κληρονομία περιουσία και ξεχωριστό κομμάτι η ατομική τους προσωπική ευθύνη, καθώς μέχρι σήμερα αυτό που γνώριζαν οι περισσότεροι είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος προέβαινε σε αποδοχή κληρονομιάς αποδεχόταν τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό, δηλαδή τυχόν χρέη που είχε ο κληρονομούμενος, και στην ουσία βλέπουμε ότι εφαρμόζεται ο θεσμός που ήδη ίσχυε, που είναι ο θεσμός της αποδοχής εποφελία απογραφής, δηλαδή θα ευθύνεται μόνο μέχρι του ενεργητικού της κληρονομίας περιουσίας.
1: Παράλληλα, το νέο πλαίσιο εξυγχρονίζει συνολικά το δίκαιο των κληρονόμων, βάζοντας τέλος στις γκρίζες ζώνες δεκαετιών. Αλλάζουν οι κανόνες για τις διαθήκες με αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να περιορίζονται φαινόμενα αμφισβήτησης και πλαστογραφίας, ενώ ενισχύεται και η θέση του συζύγου, αλλά και υποπροϋποθέσεις των συντρόφων εκτός γάμου.
0: Γνωρίζονται βεβαίως και δικαιώματα σε συντρόφους ζωής, να το πούμε πολύ απλά, δηλαδή σε συντρόφους που δεν είχαν συνάψει κάποιο σύμφωνο συμβίωσης ή δεν είχαν συνάψει κάποιο πολιτικό γάμο, αλλά ήταν σύντροφοι στη ζωή, όπου πλέον και με το θεσμό της κληρονομικής σύμβασης θα μπορούν να έχουν και αυτοί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση στην κληρονομιά, και είναι μια σωστή λύση, καθώς πολλά άτομα, ενώ βοηθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους πρόσωπα τα οποία φρόντιζαν και είχαν στην ουσία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους την αποκλειστική φροντίδα του προσώπου αυτού, θα έχουν το δικαίωμα να κληρονομούν, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση, καθώς με βάση το προϋπάρχον καθεστώς αυτό που ίσχυε είναι ότι αυτά τα πρόσωπα θεωρούνταν τρίτα πρόσωπα εξωτικά, να το πούμε απλά, όπως προβλεπόταν στην νομική ορολογία, και αυτά τα πρόσωπα φορολογούνταν με φορολογία άνω του 50%, και πλέον μέσω της κληρονομικής σύμβασης κάτι τέτοιο δεν θα ισχύει και θα υποφεληθούν από αυτή τη νέα διάταξη και θα μπορούν και αυτά τα πρόσωπα να είναι κληρονόμοι.
1: Στόχος των αλλαγών είναι ένα πιο καθαρό, σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο που θα μειώσει τις αντιδικίες και θα διευκολύνει την ομαλή διαχείριση των κληρονομιών.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχή. Σε ένα από τα χειρότερα τέτοιου τύπου δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί στην Ινδική πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια.
1: Πυρκαγιά σε κτίριο στο Νέο Δελχή σκοτώνει τουλάχιστον 18 ανθρώπους και τραυματίζει πολλούς, ενώ διασώστες απεγκλωβίζουν δεκάδες άλλους. Μια πυρκαγιά τύλιξε στις φλόγες κτίριο.

0: Ήλιος στο Νέο Δελχή την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 18 άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη, σύμφωνα με τοπικό πρακτορείο. Η φωτιά ξέσπασε στη Μαλαβία Ναγιάκαρ, μια κατοικημένη περιοχή στο νότιο τμήμα της πόλης. Στο ισόγειο του κτηρίου λειτουργούσε εστιατόριο, ενώ στους επάνω ρόφους στεγάζονταν διαμερίσματα. Τα συνεργεία της πυροσβεστικής διέσωσαν 37 ανθρώπους από το εσωτερικό προτού θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις αρχές, τα αίτια της πυρκαγιάς εξακολουθούν να διερευνώνται. Ορισμένα από τα θύματα ήταν αλλοδαποί που είχαν ταξιδέψει στην Ινδία για ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, εικόνες από το σημείο έδειχναν πυκνούς καπνούς και πυροσβέστες να επιχειρούν μαζί με κατοίκους για την απομάκρυση όσων είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του κτηρίου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Σπουδαία μεταγραφική κίνηση από την ομάδα βολή του Όφη, η οποία απέκτησε το 34χρονο διεθνή Σέρβο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς. Ο Τσίροβιτς το 2019 αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα της Σερβίας.
3: Υποδοχή από τον Μεργκαρέχο. Θα παίξει με τον Τσίροβιτς ο Μαρούλης. Δεν μπορεί το διπλό μπλοκ να το κλείσει.
4: Με μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση συνεχίζει την ενίσχυσή της η ομάδα βολή του Όφη. Ήρθε σε συμφωνία με τον 34χρονο διεθνή Σέρβο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς. Πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα της Σερβίας το 2019, αλλά και πρωταθλητής Κίνας την περασμένη σεζόν, ο σπουδαίος Σέρβος ακραίος έρχεται για να ενισχύσει την επίθεση του Όφη, ο οποίος βάζει στη μηχανή του ένα αθλητή με σπουδαίες παραστάσεις. Στον Όφη ο Τσίροβιτς θα βρει τον καλό του φίλο και άλλοτε συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα της Σερβίας αλλά και στην Κίνα, τον πασαδόρο Μιχάηλο Μίτιτς, ο οποίος του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την προοπτική του Όφη. Ο Τσίροβιτς δεν είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται στην Ελλάδα, καθώς είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό την περίοδο 2016-2017. Τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στην Κίνα, ενώ είχε αγωνιστεί ακόμη σε Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιταλία, Τουρκία και Βέλγιο. Στις πρώτες του δηλώσεις στο νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη ανέφερε: «Χαίρομαι που επιστρέφω στην Ελλάδα. Ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες της καριέρας μου. Το απόλαυσα σε επαγγελματισμό και νοοτροπία. Έχω μιλήσει με τον φίλο μου τον Μίτιτς για τον Όφη και έρχομαι για να βοηθήσω την ομάδα τόσο στις υποχρεώσεις της στην Ελλάδα όσο και στο Challenge Cup. Χαίρομαι που θα ξαναπαίξω με τον Μίτιτς. Είναι φανταστικός παίκτης. Παρακολουθούσα πέρσι παιχνίδια του Όφη και είδα την πολύ καλή πορεία που έκανε. Έχω σχηματίσει μια εικόνα για την ομάδα και έρχομαι να τη βοηθήσω να έχει ξανά μια καλή σεζόν». Το ρόστερ του Όφη για τη σεζόν 2026-27 παίρνει σιγά σιγά μορφή και ο Βέλγος νέος προπονητής Φρανκ Ντεπέστελε τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Μετά τις ηχηρές ανανεώσεις των Μίτιτς, Μιχαήλοβιτς, Μάκινεν, την επιστροφή του Λίμπερο Γιώργου Μιχελάκη και την μεταγραφή του Τσίροβιτς, ο Όφη δημιουργεί μια πραγματικά ισχυρή ομάδα, ενώ τις επόμενες ημέρες έρχονται και άλλες κινήσεις. Στο μεταξύ, μετά από 2 χρόνια στον Όφη ως παίκτης τη μία σεζόν και ως προπονητής τη δεύτερη, ο Ανδρέας Ανδρεάδης αποχαιρετά την κριτική ομάδα καθώς δεν θα βρίσκεται στο προπονητικό επιτελείο του νέου προπονητή Ντεπέστελε. Ο Ανδρεάδης με δήλωσή του ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Όφη Γιάννη Δανδάλη για τη συνεργασία αλλά και τον γενικό αρχηγό Δημήτρη Λατιλίδη που ήταν εκείνος που τον έφερε στον Όφη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Με πτώση 0,92% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.352,75 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 216,99 εκατομμύρια ευρώ. 34 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 78 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί καταρχάς το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, στο πλαίσιο της οποίας θυμίζω ότι παρουσιάζεται απόψε το δεύτερο μέρος της μεγάλης Παγκρίτιας δημοσκόπησης που διενήργησε η εταιρεία To The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα και αφορά στο Δήμο Ηρακλείου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζονται οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα μας και μόνη εξαίρεση στις θερμές ώρες της ημέρας, την αύξηση των εφώσεων, κυρίως στα κεντρικά υπηρωτικά τμήματα της Ελλάδος. Οι άνεμοι παράλληλα θα πνέουν από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις, δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση όμως τα 5 με 6 μποφόρ. Για τη βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο, περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Μόνη παραφωνία το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στις ηπειρωτικές και ημιωρινές περιοχές. Νότιο-δυτική άνεμη για ακόμα ένα 24ωρο στα 3 με 4 μποφόρ, στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Και εδώ η άνεμη, γενικά από νότιες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή και εδώ του υδραργύρου. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, περιμένουμε να συνεχιστεί ο καλοκαιρινός καιρός. Το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Γρήγορα όμως και μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Νότιοι άνεμοι στα 3 με 4 μποφόρ, 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Για το Βόρειο Αιγαίο, ακόμα ένα 24ωρο με έθριο καιρό. Νοτιάδες στα 4 με 5 μποφόρ, 28 με 29 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για τη στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 17 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος. Αττική και Βιωτία, συνεχίζονται οι σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες. Με τον υδράργυρο να λιβαίνει στους 29 με 30 βαθμούς το μεσημέρι, με και νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Δυτική Ελλάδα τώρα, έθριος ο καιρός. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 32 με 33 βαθμούς. Και για το Νότιο Αιγαίο περιμένουμε έναν έθριο καιρό. Δυτική νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 26 βαθμούς ο υδράργυρος θα δείχνει το μεσημέρι. Να περάσουμε να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης το επόμενο 24ωρο.

Στο νησί μας τώρα θα συνεχιστεί ο σχεδόν έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται κοντά στους 28 με 29 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Πιο αναλυτικά τώρα στο νομό Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός, με τους ανέμους από δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, τον υδράγυρο στους 26 με 27 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Και για τον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 15 βαθμούς νωρίς το πρωί το θερμόμετρο, με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Νομός Ηρακλείου, έθριος ο καιρός, με 28 βαθμούς το θερμόμετρο ως μέγιστη τιμή και δυτικούς ανέμους στα 2 με 3 μποφόρ. Και για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 16 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος, με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Και για την Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα. Οι νεφώσεις θα γίνονται πυκνότερες, κυρίως στα κεντρικά και ορεινότερα τμήματα της χώρας. Παραμένουν οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, μέχρι το 1 μέτρο ο κυματισμός. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού που προσφέρει τηλεόραση Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Μία ακόμη λέμβο στην οποία επέβαιναν 43 μετανάστες εντοπίστηκε μέσα στη νύχτα ανοιχτά της Κρήτης. Τη λέμβο εντόπισε ντρόν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάφτου και τους περισυνέλεξε σκάφος της Frontex που τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Οι ροές μεταναστών σύμφωνα με λιμενικούς τα τελευταία 24 ώρα είναι αμύωτες λόγω των καλών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην Κρήτη.
1: Υπάρχει μια συνεχιζόμενη ροή αφήξεων μεταναστών προς τις ακτές του νησιού μας. Από 1η-1η του 26 σύμφωνα και με όλα τα στοιχεία δείχνει ότι αυτή η τάση είναι αυξητική προς τις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου, ιδιαίτερα νότια των Καλών Λιμένων, καθώς και στην Ιερά Πέτρα. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό σε σχέση με το 2025, που οι μεγαλύτερες ροές ήταν προς τη Γάβδο. Τώρα δείχνουν τα στοιχεία ότι περισσότερες αφορούν το κομμάτι του νότια του Ηρακλείου.
0: Από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη εντοπίζονται τις τελευταίες ώρες μετανάστες με περιστατικά να καταγράφονται από τη Γάβδο μέχρι την Ιερά Πέτρα. Να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα έφτασαν στην Κρήτη 6 λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες.
1: Σε κάθε περίπτωση το αρχείο του λιμενικού σώματος είμαστε σε διαρκή επιφυλακή. Αυτό που ζητάμε πάντα εμείς είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών μας, προκειμένου να κάνουν και την ζωή των συναδέλφων ευκολότερη, καθώς όπως έχουμε πει και σε ανακοινώσεις μας, το λιμενικό σώμα δεν κάνει μόνο το κομμάτι του μεταναστευτικού, ιδιαίτερα πέρα στο Ηράκλειο που αποτελούμε το τέταρτο λιμάνι της χώρας με πολύ μεγάλη βατική κίνηση, με την κουραζιέρα να είναι σκεφτεί τώρα στα φόρτε της, καθώς και με τα θαλάσσια μέσα και τις παραλίες που λόγω του καλοκαιριού υπάρχει αυξημένη κίνηση.
0: Συγκρατημένη πτώση καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά η εικόνα για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον πρατηριούχο Σταύρο Κουμουλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, η αποκλιμάκωση πιθανόν να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.
2: Δεν μπορούμε να δούμε σύντομα αυτή την αποκλιμάκωση. Θα περιμένουμε αρκετούς μήνες, ίσως και προς το τέλος του καλοκαιριού, για να δούμε αυτή την αποκλιμάκωση. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πλέον τόσο πολύ να μάθει πότε θα γυρίσουμε στις προπολέμου τιμές, αλλά τον ενδιαφέρει μέρα με τη μέρα εάν τα καύσιμα πέφτουν και σε τι ποσοστό. Φαίνεται ότι η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα, από εχθές, είναι μια εβδομάδα πτωτική όσο αφορά στις τιμές των καυσίμων και φυσικά ευελπιστούμε για το καλύτερο όσο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου.
0: Την ίδια ώρα πάντως η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις ακριβότερες περιοχές της χώρας όσον αφορά τα καύσιμα, με μόνο τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες να καταγράφουν ακόμη υψηλότερες τιμές.
2: Έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε οι πελάτες και οι συνάδελφοι που πάνε σε μία εργασία, δύο και τρεις και τέσσερις, να μπαίνουν όλοι σε ένα αυτοκίνητο.
3: Για να περιοριστεί το κόστος της μετακίνησης.
2: Ακριβώς. Και να σας πω και το εξής. Μπορεί ο καταναλωτής να συνεχίζει να βάζει 20-30 ευρώ όπως έβαζε, όμως έχουν μειωθεί μετακινήσεις του. Δεν θα κάνει με την ίδια ευκολία τα χιλιόμετρα που έκανε. Δεν θα πάει με την ίδια ευκολία και άνευ λόγου στο χωριό ή στην εξοχή ή ακόμη και το τρίμερο τώρα. Μπορεί πολλοίς κόσμος να αποχώρησε ίσως για κάποια νησιά κοντινά του Ηρακλείου, όμως ιδιαίτερες μετακινήσεις εντός της Κρήτης λόγω του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος δεν έγιναν.
0: Το άλμα στις τιμές του πετρελαίου φέρνει πιο κοντά την παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει σοβαρά τόσο τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και την επέκταση του Fuel Pass.
2: Το πετρέλαιο της κίνησης είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί δεν ξέρουμε αν για τον μήνα Ιούλιο παραταθεί
3: η επιδότηση.
2: Ναι. Αυτό θα μας το δείξει τότε. Θα δούμε στις ίδιες χρόνους, διότι σε εμάς δεν ισχύει αυτό το μεταγενέστερο. Όπως γρήγορα, δυστυχώς για τον καταναλωτή, είδαν τις αυξήσεις στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι αντίστοιχα γρήγορα. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει σε συνάρτηση με το πόσο γρήγορα πέφτει και η διεθνή αγορά του βαρελιού, του πετρελαίου. Οπότε, αντίστοιχη θα είναι και η πτώση, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό φυσικά, των καυσίμων και της βενζίνης και του πετρελαίου.

τελευταία του πνοή άφησε ο 70χρονος αλλοδαπός εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την Δευτέρα κατά την διάρκεια εργασιών σε επιχείρηση στην περιοχή των

0: Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις 6 το απόγευμα και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Χανίων Μανώλη Ξανθοδάκη, συνέβη εκτός ωραρίου εργασίας.
1: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε άλλο ένα συνάδελφο που βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ηλικία, να συνεχίσει να δουλεύει για να δει πώς θα βιοπορήσει το σπιτικό του, το νοικοκυριό του, και μάλιστα σε ώρα εκτός ωραρίου, σε μεγάλο κατάστημα σούπερ μάρκετ που ανακαινίζεται στα Χανιά. Εμείς από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε, βρεθήκαμε στο χώρο με στημένες καλωσιές εκεί πέρα, με σοβαρά θέματα ασφάλειας στο στήσιμο τους, πολύ σοβαρά, έχουν φωτογραφηθεί ήδη. Ενημερώσαμε άμεσα την επιθεώρηση και ζητήσαμε την άμεση παρέμβασή της στο χώρο, ώστε να δει την κατάσταση.
0: Όπως καταγγέλει το Συνδικάτο, στον χώρο υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας.
1: Είδαμε και σκαλοσιές και γενικά ένα χώρο εργασίας με πάρα πολλά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής σε έλλειψη. Ήταν πάρα πολλές οι ελλείψεις. Ναι, σκεφτείτε τώρα, οι σκαλοσιές είναι δεμένες χωρίς αγκίστρια στην κορυφή της Δαράτσας με σύρματα.
0: Μάλιστα, μετά τον τραυματισμό του 70χρονου και την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ για την διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι συνέχισαν να εργάζονται παρά την σοβαρότητα του περιστατικού. Οι εργασίες διακόπηκαν τελικά έπειτα από παρέμβαση του Συνδικάτου Οικοδόμων.
2: 70 χρονών αναγκάστηκε να είναι στην οικοδομή, γιατί δεν μπορούσε να πάρει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δεν είχε συνταξιοδοτικό δικαίωμα, που δείχνει την κατάσταση και την απελπισία που έχει βρεθεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Το κλίμα είναι βαρύ και ήδη μιλώντας με τους συναδέλφους από τα Χανιά, είναι και το τραγικό, και η ειρωνία, και δείχνει και την πίεση που έχουμε στους χώρους δουλειάς, ότι παρότι έγινε ένα σοβαρό ατύχημα, οι συνάδελφοι εκεί με εντολή της εργοδοσίας συνεχίζουν να εργάζονται. Και πέρα αυτού, ήταν και πέρα του ωραρίου, γιατί το ατύχημα συνέβη 6 ώρα το απόγευμα. Φανταστείτε τώρα έναν οικοδόμο να δουλεύει από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι το απόγευμα, πραγματικά έπαιζε τη ζωή του κορώνα γράμματα.
1: Το τραγικό είναι ότι στο χώρο αυτό συνέχιζαν να γίνονται εργασίες και εσωτερικά του σούπερ μάρκετ, αλλά και εξωτερικά, όπου με την παρέμβαση του Συνδικάτου διακοπήκανε. Και αυτό δείχνει και πώς αναλογίζεται η μεγαλοεργοδοσία την ανθρώπινη ζωή. Ενώ πριν λίγο έχει τσακιστεί ένας συνάδελφος, οικοδόμος, και έχει βρεθεί σε αυτή την τόσο βαριά κατάσταση, όπου τελικά κατέληξε, οι εργασίες συνεχίζονται γιατί το κέρδος μπαίνει πάνω από την ανθρώπινη ζωή.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Συνδικάτο, φέτος συνολικά έχουν καταγραφεί 9 θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα, ενώ τα 2 από τα 3 που σημειώθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια αφορούσαν εργαζόμενους ηλικίας άνω των 55 ετών.
2: Αυτό δείχνει την κατάσταση που επικρατεί πραγματικά στους χώρους δουλειάς, ειδικά και στον χώρο των κατασκευών, που έχουμε μια απέραντη κοιλάδα των τεμπών. Ήδη για φέτος έχουμε 9 νεκρούς συναδέλφους και εκατοντάδες στακατεμένους στους χώρους δουλειάς. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 2 χρόνια οι 2 στους 3 σκοτωμένους, δολοφονημένους συναδέλφους μας είναι πάνω από 55 χρονών. Πέρυσι πιάσαμε τους 37 νεκρούς συναδέλφους στους 200 που είχαμε νεκρούς.
0: Οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων αυξάνονται κατά 2% καθώς δεν προχώρησε η δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου που προέβλεπε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ομού Ηρακλείου, Νίκο Κοκολάκη.
3: Σύμφωνα με την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την τοπική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Νομού Ηρακλείου, από 1η Ιουνίου προβλέπονται αυξήσεις των βασικών μισθών 2% σε όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με το άρθρο της συγκεκριμένης σύμβασης, το άρθρο 15, κάνει ίδρυση για επαγγελματικού ταμείου μέχρι και τέλος του Μάη. Υπάρχει ρητός μέσα καταγεγραμμένο ότι εφόσον δεν δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης, που υπάρχουν μέσα εισφορές 2% από τους εργοδότες, αυτή η αύξηση

0: συμμετακινείται στους μισθούς των εργαζομένων.
1: Έτσι, το ποσό που έχει προβλεφθεί για εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο ενσωματώνεται στους μισθούς, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής. Πρώτη κατηγορία 1050 ευρώ, δεύτερη κατηγορία 1030 ευρώ, τρίτη κατηγορία 1009 ευρώ και τέταρτη κατηγορία 989,40 ευρώ.
0: Μέσα στις συμβάσεις προβλεπόταν η ίδρυση επαγγελματικού ταμείου με μοναδικές εισφορές 2% από τους εργοδότες. Αυτό θα δημιουργόταν για να καλύψει περισσότερους τους νέους ανθρώπους, νέους εργαζόμενους και να παίρνουν ένα εφάπαξη σε κάποια χρόνια. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο, οπότε οι αυξήσεις αυτές μετακινούνται στους εργαζόμενους.
1: Οι αυξήσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες ξενοδοχό υπαλλήλων. Όσοι εργαζόμενοι δεν δουν τις αυξήσεις του 2% στους μισθούς τους, μπορούν να απευθύνονται στα σωματεία τους.
0: Ένα προσωρινό επίδομα Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, άρα από το μήνα αυτό όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν αυξήσεις συν 2%. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους να ελέγχουν τις μισθοδοσίες τους και εφόσον δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό αύξηση, να έρχονται άμεσα επαφή με το σωματείο μας.
1: Παράλληλα, η δημιουργία επαγγελματικού ταμείου εξακολουθεί να αποτελεί στόχο για το επόμενο διάστημα.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι ετοιμάζει η ΑΔΕ στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση. Ο σχεδιασμός του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται ως ο πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και εντεύθεν. Από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΔΕ, τουλάχιστον η μισή αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους.
3: Από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει η τουριστική σεζόν και ο έλεγχος στην εφορία. Έχουν βάλει σε στόχο φέτος 50.000 θερινούς ελέγχους, όπου θα επικεντρωθούν στα εμπορικά καταστήματα, στα καταστήματα εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία ενοικιάσεως, αυτοκίνητο, πάρκινγκ, τουριστικά καταλήματα και ό,τι άλλο έχει σχέση με το κομμάτι του τουρισμού. Οι περιοχές που θα ελεγχθούν θα είναι κυρίως οι νησιωτικές περιοχές αυτές, όπως οι λεγόμενες που έχουν έντονη τουριστική κίνηση, αρχιγενωμένης από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να καταπολεμήσουν την απόκρυψη τζίρου και ΦΠΑ.
2: Ταυτόχρονα, πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χωρίς στάθμευση σε επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια, χώροι ευεξίας και καταλήμματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο.
3: Ήδη στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα κριτήρια της τεχνικής ανάλυσης, τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου με τον αλγόριθμο της τεχνικής νοημοσύνης και με τα τεχνικά και τα ψηφιακά μέσα όπως drone, tablet και οτιδήποτε άλλο έχει στη δυνατότητα ο κάθε ελεγχτής να ελέγξει. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πηγαίνουν στο αίθουσα επιχειρήσεων όπου θα έχουν το κέντρο ελέγχου που έχει τα ψηφιακά δεδομένα μαζί με την ιστορικότητα, το φάκελο του κάθε αφημί της κάθε επιχείρησης. Θα επικεντρώνεται και θα βγαίνει το κομμάτι του ελέγχου και στοχοποιημένους.
2: Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία κονταροχτυπιούνται στη δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτας στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης, ενώ μόνο στα Χανιά το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σπάει το δίπολο κερδίζοντας με μικρή διαφορά τη δεύτερη θέση από το Πασόκ. Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου στο νομό Ηρακλείου, το Πασόκ καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 23%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 21,4%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 12,8%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταλαμβάνει ποσοστό 5,5%, 7,6% η Ελληνική Λύση, 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,2% το Κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού και η Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Οι αναποφάσεις είναι στο 12,9%, ενώ άλλο κόμμα ψηφίζουν 4%.
1: Δείχνει μια Νέα Δημοκρατία να κυριαρχεί συνολικά. Δείχνει μια κοινωνία της Κρήτης να αναγνωρίζει το σημαντικό έργο σε υποδομές που έχει γίνει. Και αυτό το πιστώνει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα θεωρώ ότι δεν έχει ακόμα απορροφήσει και δεν αποτυπώνονται η παρουσία σε τοπικό επίπεδο, η παρουσία του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, που θεωρώ ότι θα έχει ένα σχετικό αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο, όπως και της κ. Καριστιανού.
2: Είναι δημοσκόπηση και από ό,τι κατάλαβα είναι πρόθεση ψήφου, δεν είναι εκτίμηση ψήφου.
3: Πρόθεση ψήφου,
2: δεν
3: πολύ
2: έχει,
3: σωστά.
2: Δηλαδή αναγωγή. Βλέπω ότι υπάρχουν νομοί που η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στα ποσοστά που είχε στις ευρωεκλογές και σε άλλα που μπορεί να είναι ακόμη και ψηλότερα. Η αίσθησή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα υπάρχει συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία θα βγει κερδισμένη.
4: Είναι για τη Νέα Δημοκρατία νομίζω μια δημοσκόπηση η οποία επαναλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο, αποτυπώνει λίγο την κατάσταση όπως ήταν στις ευρωεκλογές. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τα ποσοστά της πιο χαμηλά μένα από τις εθνικές εκλογές, αλλά διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό.
5: Ό,τι φαίνεται θα είναι ένα παιχνίδι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι και μια εικόνα, και θέλω να το τονίσω, η οποία καταγράφεται από όλα τα περιφερειακά μέσα τα οποία κάνουν δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν είναι πειραγμένες, οι οποίες είναι αντικειμενικές. Ακριβώς επειδή τα περιφερειακά μέσα δεν συμμετέχουν σε αυτό το συστημικό παιχνίδι απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
6: Έχουμε μια απομείωση, ξεκινάω από τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, ότι υπάρχει μια εύλογη απομείωση των ποσοστών, άλλωστε ο άνθρωπος που ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε και στην κυβέρνηση και στην πορεία που είχε για 10 και πλέον χρόνια, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα μεσούσης της μέτρησης που παρακολουθούμε το νέο αυτό κόμμα. Άρα νομίζω ότι για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς στα της κεντροαριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια έχουμε μπροστά μας και μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή το Σάββατο, αλλά και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και των υπολείπων κομμάτων της κεντροαριστεράς, καλό θα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, να έχουμε μια αντίστοιχη μέτρηση λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες αργότερα.
7: Αυτή η δημοσκόπηση καταγράφεται σταθερά μια ανωδική πορεία του ΚΚΕ και στους 4 νομούς της Κρήτης, την οποία βέβαια και εμείς βλέπουμε στην καθημερινή επικοινωνία του κόμματός μας με τους εργαζόμενους. Βέβαια θυμίζουμε ότι καμία δημοσκόπηση ούτε στις βουλευτικές εκλογές ούτε στις ευρωεκλογές είχε προβλέψει τα εκλογικά αποτελέσματα του ΚΚΕ, έδιναν δηλαδή μικρότερο ποσοστό από αυτό τελικά που κατέγραψε. Δηλαδή αυτή την ανωδική τάση που εμφανίζει η δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα, πολύ πιθανό στην πραγματικότητα να είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό.
0: Στο νομό Χανίων η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει με άνεση την πρώτη θέση με ποσοστό 31,3%. Το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει ποσοστό 12,8%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 13,9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7,4%, η Ελληνική Λύση 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4%, 7,4% το Κόμμα Ελπίδα, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας, οι αναποφάσεις είναι μόλις το 5,8%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγουν το 7% των πολιτών.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δημοσκόπηση αυτή. Εκτιμώ βέβαια ότι η δημοσκόπηση σε κάθε περίπτωση αποτυπώνει μία δεδομένη χρονική στιγμή και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα θα συνειδητοποιήσει ο κόσμος περισσότερο την καινούρια την εισχώρηση, αν θέλετε, σε δική δημοσκοπικά των νέων κομμάτων που έχουν ανακοινωθεί, ενδεχομένως και να αλλάξουν λίγο περισσότερο το αποτελέσμα όσον αφορά βέβαια το κομμάτι της αντιπολίτευσης.
0: Αντίστοιχα, στο νομό Ρεθύμνου, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 28,4%, ακολουθεί με μικρή διαφορά στο 27,8% το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 6,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 4%, η Ελληνική Λύση 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3%, το κόμμα Ελπίδα 6,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 3%, ενώ οι αναποφάσιστοι έχουν ποσοστό 11,4% και άλλο κόμμα ψηφίζει το 4,9%.
1: Η δημοσκόπηση συγκεκριμένη που αφορά την Κρήτη καταγράφει τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει το ΠΑΣΟΚ στο νησί και ιδιαίτερα σε τρεις νομούς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη. Mm-hmm. Αυτό το αποτέλεσμα δεν οφείλεται μονάχα στους διαχρονικούς ισχυρούς δεσμούς της κριτικής κοινωνίας με τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά και στις προσπάθειες και στο έργο των τοπικών στελεχών. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η τελική κρίση ανήκει στο λαό και αυτό απλά είναι μόνο μια δημοσκόπηση. Άρα δεν χρειάζεται φυσικασμός.
0: Στο νομό Λασιθίου, το ΠΑΣΟΚ έχει την πρωτιά με 28,8%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 26%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 8,8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,7%, η Ελληνική Λύση με 5,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7%, το Κόμμα Ελπίδα με 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,5%, οι αναποφάσεις είναι στο 8,6%, ενώ άλλο κόμμα ψηφίζουν το 5,4% των πολιτών.
3: Λοιπόν, και για, τουλάχιστον για το Λασίθι μπορώ προσωπικά να μιλήσω, θα πω ότι δεν καταγράφεται στη δημοκόπηση κάποια τυχαία ή μια συγκυριακή πορεία. Αποτελεί την επιβεβαίωση ενός μακρού και επίμονου συλλογικού αγώνα που κάνουμε καθημερινά μαζί με την κοινωνία. Είναι η πορεία που αποτυπώθηκε και στις εθνικές εκλογές, χαρίζοντάς μας με την εμπιστοσύνη του κόσμου την έδρα, αποτυπώθηκε και στις ευρωεκλογές και συνεχίζει από ό,τι φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
9: Μετά το σάλο που προκλήθηκε με τις εικόνες ντροπής στις τουαλέτες της Κνωσού, με τα ξεχυλισμένα φρεάτια, τις παλαιωμένες βρύσες, τα προβλήματα στην αποχέτευση, αλλά και τις μεγάλες ουρές αναμονή σε έναν χώρο που δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πράκτορων Κρήτης ανέλαβε δράση και προχώρησε στην ανακατασκευή τους. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μιχάλης Βλατάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν προκειμένου να αλλάξει η εικόνα στις τουαλέτες του Μινωικού Ανακτόρου.
10: Αυτή είναι πλέον η εικόνα μετά τη δική σας παρέμβαση.
11: Είμαστε, κοιτάξτε να δείτε, οτιδήποτε μας εκθέτει και μας χαλάει την εικόνα μας, είμαστε εκεί. Όπως τους ρομπέν το δασόν, έτσι μπαίνουμε μπροστά στο πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε και βρίσκουμε λύση. Θυμάστε ότι ήρθα εδώ και σας είπα δεν θα επιτρέψουμε αυτό το έσχος. Μπαίνουμε μπροστά, το φτιάχνουμε μέσα σε 4 μέρες, μάλιστα και εν όψη της ονοματοδοσίας στη λίστα της UNESCO. Έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Σε 4 μέρες έγιναν όλα. Αυτό αποδεικνύει όταν υπάρχει θέληση, όλα μπορούν να γίνουν. Είχαμε καινούργιες τουαλέτες.
9: Οι πρόσφατες αυτές εικόνες προκάλεσαν προβληματισμό και αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας με περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι η Κνωσός μαζί με άλλα 5 μινωικά ανάκτορα εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO τον Ιούλιο του 2025.
11: Οφείλω να ομολογήσω, έγιναν αρκετά πράγματα, αλλά θα γίνουν ακόμα περισσότερα, τα οποία έχουν ενταχθεί μέσα στις προϋποθέσεις. Τα σχέδια υπάρχουν και νομίζω τα έχω δει και θα υπάρξουν κοσμογονικές αλλαγές στο ανάκτορο και όχι μόνο στο ανάκτορο αυτό. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Υπουργό, η οποία μετά από και στην ομάδα αυτή, τη Dream Team, η οποία κατόρθωσε μαζί με την περιφέρεια Κρήτης μετά από 40 χρόνια να ενταχθούμε σε αυτό το σημαντικό κατάλογο, διότι οι ψαγμένοι ενημερώνονται από αυτό το κατάλογο για να επισκεφθούν ένα προορισμό.
12: Πα Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
13: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
12: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
13: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024 για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
12: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας στα 251 περιστατικά.
13: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση στην παιδική, για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης.

0: πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολία.

0: περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
1: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
0: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, να την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού, αλλά και της κοινωνίας.
1: Με ισχυρή δυναμική μπαίνει η Κρήτη στην καρδιά της φετινής τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τον Μάιο του 2026 καταγράφουν σημαντική αύξηση της αεροπορικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 9,8% σε σύγκριση με το Μάιο του 2025, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση κατέγραψε άνοδο 7,7%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για τον μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό της χώρας.
2: Στις αφίξεις εξωτερικού, μια αρκετά μεγάλη αύξηση γύρω στο 9,8% στην επιβατική κίνηση στις αφίξεις και στις αφίξεις εσωτερικού υπάρχει μια μικρή μείωση στο 2,7%. Συνολικά καταγράφουμε μια αύξηση στο 7,7% για το μήνα Μάιο. Και παρόλο που είχαμε και μειωμένες κινήσεις λόγω του πολέμου από το Ισραήλ, τώρα ξεκινάνε και αυτές πιο δυναμικά, οπότε μπαίνουμε και στο πιο έτσι, καλοκαιρινούς μήνες που αναμένεται να αυξηθούν οι πτήσεις. Αναμένουμε λοιπόν πάλι μια καλή χρονιά, ίδια περίπου με πέρυσι, ίσως και παραπάνω.
1: Συνολικά μέσα στον Μάιο διακινήθηκαν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επιβάτες με τον ημερήσιο μέσο όρο να ξεπερνά τις 45.000. Μάλιστα τους μήνες αιχμής που ακολουθούν ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
2: Συνολικά διακινήθηκαν, δηλαδή αφήξαν αναχωρήσεις και διερχόμενοι, 1.140.000 επιβάτες για το μήνα Μάιο, σε σχέση με πέρυσι που ήταν 1.050.000 επιβάτες περίπου, με μια αύξηση 7,7%. Καθημερινά αυτό το διάστημα διακινούνται πάνω από 45.000 επιβάτες ημερησίως από το αεροδρόμιο και τους μήνες χμής, Ιούλιο, Αύγουστο κτλ. Φτάνουμε στις 60.000 επιβάτες.
1: Στην κορυφή των αγορών που τροφοδότησαν το αεροδρόμιο Ηρακλείου βρέθηκε η Γερμανία με περισσότερες από 171.000 αφίξεις, ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με σχεδόν 101.000. Έπονται η Γαλλία με περισσότερες από 59.000 αφίξεις, η Ολλανδία με σχεδόν 31.000 και η Πολωνία με περισσότερους από 27.000 επισκέπτες.
2: Στην πρώτη πεντάδα είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία. Συνήθως αυτές τώρα οι χώρες έχουν τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τις εθνικότητες προς το παρόν.
1: Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Κρήτη παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου, με την φετινή σεζόν να εξελίσσεται ιδιαίτερα δυναμικά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα, που αποτυπώνουν τάσεις.

0: συσχετισμούς δυναμικών κομμάτων αλλά και τη δημοφιλία πολιτικών αρχηγών. Ξεκάθαρο είναι το δίπολο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Σε χαμηλά επίπεδα καταγράφεται το ποσοστό των αναποφάσιστων, ενώ με μεγάλη διαφορά επικρατούν σε θετικές νόμες ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
1: ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία κονταροχτυπιούνται στη δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτας στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης, ενώ μόνο στα Χανιά το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σπάει το δίπολο κερδίζοντας με μικρή διαφορά τη δεύτερη θέση από το ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου στο νομό Ηρακλείου, το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 23%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 21,4%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 12,8%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταλαμβάνει ποσοστό 5,5%, 7,6% η Ελληνική Λύση, 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,2% το Κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού και η Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Οι αναποφάσεις είναι στο 12,9%, ενώ άλλο κόμμα ψηφίζουν 4%.
2: Δείχνει μια Νέα Δημοκρατία να κυριαρχεί συνολικά. Δείχνει μια κοινωνία της Κρήτης να αναγνωρίζει το σημαντικό έργο σε υποδομές που έχει γίνει. Και αυτό το πιστώνει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα θεωρώ ότι δεν έχει ακόμα απορροφήσει και δεν αποτυπώνονται η παρουσία σε τοπικό επίπεδο, η παρουσία του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, που θεωρώ ότι θα έχει ένα σχετικό αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο, όπως και της κ. Καριστιανού.
3: Είναι δημοσκόπηση και από ό,τι κατάλαβα είναι πρόθεση ψήφου, δεν είναι εκτίμηση ψήφου.
4: Πρόθεση ψήφου,
3: δεν έχει
4: πολύ σωστά.
3: Δηλαδή αναγωγή. Βλέπω ότι υπάρχουν νομοί που η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στα ποσοστά που είχε στις ευρωεκλογές και σε άλλα που μπορεί να είναι ακόμη και ψηλότερα. Η αίσθησή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα υπάρχει συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία θα βγει κερδισμένη.
5: Είναι για τη Νέα Δημοκρατία νομίζω μια δημοσκόπηση η οποία επαναλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο, αποτυπώνει λίγο την κατάσταση όπως ήταν στις ευρωεκλογές. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τα ποσοστά της πιο χαμηλά μένα από τις εθνικές εκλογές, αλλά διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό.
6: Ό,τι φαίνεται θα είναι ένα παιχνίδι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι και μία εικόνα, και θέλω να το τονίσω, η οποία καταγράφεται από όλα τα περιφερειακά μέσα τα οποία κάνουν δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν είναι πειραγμένες, οι οποίες είναι αντικειμενικές. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή τα περιφερειακά μέσα δεν συμμετέχουν σε αυτό το συστημικό παιχνίδι, mm-hmm, απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
7: Έχουμε μία απομείωση, ξεκινάω από τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, ότι υπάρχει μια εύλογη απομείωση των ποσοστών, άλλωστε ο άνθρωπος που ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε και στην κυβέρνηση και στην πορεία που είχε για 10 και πλέον χρόνια είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα με σούσεις της μέτρησης που παρακολουθούμε το νέο αυτό κόμμα. Άρα νομίζω ότι για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς στα της κεντροαριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια έχουμε μπροστά μας και μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή το Σάββατο, αλλά και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και των υπολείπων κομμάτων της κεντροαριστεράς, καλό θα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, να έχουμε μια αντίστοιχη μέτρηση λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες αργότερα.
8: Αυτή τη δημοσκόπηση καταγράφεται σταθερά μια ανωδική πορεία του ΚΚΕ και στους 4 νομούς της Κρήτης, την οποία βέβαια και εμείς βλέπουμε στην καθημερινή επικοινωνία του κόμματός μας με τους εργαζόμενους. Βέβαια θυμίζουμε ότι καμία δημοσκόπηση ούτε στις βουλευτικές εκλογές ούτε στις ευρωεκλογές είχε προβλέψει τα εκλογικά αποτελέσματα του ΚΚΕ, έδιναν δηλαδή μικρότερο ποσοστό από αυτό τελικά που κατέγραψε. Δηλαδή αυτή την ανωδική τάση που εμφανίζει η δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα, πολύ πιθανό στην πραγματικότητα να είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Στο νομό Χανίων η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει με άνεση την πρώτη θέση με ποσοστό 31,3%. Το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει ποσοστό 12,8%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 13,9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7,4%, η Ελληνική Λύση 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4%, 7,4% το Κόμμα Ελπίδα, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας, οι αναποφάσεις είναι μόλις το 5,8%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγουν το 7% των πολιτών.
9: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δημοσκόπηση αυτή.
4: Εκτιμώ βέβαια ότι η δημοσκόπηση σε κάθε περίπτωση αποτυπώνει μια δεδομένη χρονική στιγμή και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα θα

0: συνειδητοποίησει ο κόσμος περισσότερο την καινούρια, πώς να το πω, την εισχώρηση, αν θέλετε, σε δική δημοσκοπικά των νέων κομμάτων που έχουν ανακοινωθεί, ενδεχομένως και να αλλάξουν λίγο περισσότερο το αποτελέσμα όσον αφορά βέβαια το κομμάτι της αντιπολίτευσης.
1: Αντίστοιχα, στον ομό Ρεθύμνου, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 28,4%, ακολουθεί με μικρή διαφορά στο 27,8% το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 6,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 4%, η Ελληνική Λύση 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3%, το κόμμα Ελπίδα 6,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 3%, ενώ οι αναποφάσιστοι έχουν ποσοστό 11,4% και άλλο κόμμα ψηφίζει το 4,9%.
2: Η δημοσκόπηση συγκεκριμένη που αφορά την Κρήτη καταγράφει τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει το ΠΑΣΟΚ στο νησί και ιδιαίτερα στις τρεις νομούς. Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Mm-hmm. Αυτό το αποτέλεσμα δεν οφείλεται μονάχα στους διαχρονικούς ισχυρούς δεσμούς της κριτικής συνωνίας με τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά και στις προσπάθειες και στο έργο των τοπικών στελεχών. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η τελική κρίση ανήκει στο λαό και αυτό απλά είναι μόνο μια δημοσκόπηση. Άρα δεν χρειάζεται φυσικασμός.
1: Στο νομό Λασιθίου, το ΠΑΣΟΚ έχει την πρωτιά με 28,8%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 26%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 8,8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,7%, η Ελληνική Λύση με 5,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7%, το Κόμμα Ελπίδα με 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,5%, οι αναποφάσεις είναι στο 8,6%, ενώ άλλο κόμμα ψηφίζουν το 5,4% των πολιτών.
3: Λοιπόν, και για, τουλάχιστον για το Λασίθι μπορώ προσωπικά να μιλήσω, θα πω ότι δεν καταγράφεται στη δημοπόψη κάποια τυχαία ή μια συγκυριακή πορεία. Αποτελεί την επιβεβαίωση ενός μακρού και επίμονου συλλογικού αγώνα που κάνουμε καθημερινά μαζί με την κοινωνία. Είναι πορεία που αποτυπώθηκε και στις εθνικές εκλογές, χαρίζοντάς μας με την εμπιστοσύνη του κόσμου την έδρα, αποτυπώθηκε και στις ευρωεκλογές και συνεχίζει από ό,τι φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
4: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε στη βάση των ευρημάτων της Παγκρίτιας αυτής δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε χθες στην εκπομπή De Facto του Σωτήρη Μεταξά της τηλεόρασης Κρέτα. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι. Και απόψε στη σύνδεσή μας είναι ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και στους δύο.
5: Καλησπέρα.
4: Σωτήρη, ξεκινώ από εσένα έτσι για να συνοψίσουμε τα βασικά και πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε χθες.
5: Ναι, είναι πολυεπίπεδα τα συμπεράσματα που μεταξύ άλλων αναδεικνύουν και τα ξεχωριστά και τα ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά που συναντάμε στην Κρήτη. Θυμάσαι, λέγαμε και χθες στο Δελτίο, δηλαδή λίγο πριν την παρουσίαση, ότι θα μας δώσει τροφή για συζήτηση η δημοσκόπηση, τροφή για συζήτηση αναφορικά με τις τάσεις, τους συσχετισμούς, τη δυναμική των κομμάτων και των προσώπων, μέχρι και μια πρώτη ανάγνωση για την κατανομή των εδρών, πάντα βέβαια με τον αστερίσκο ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για τέτοιου τύπου συμπεράσματα. Μοιάζει όμως ξεκάθαρο το τοπίο για τις δύο διεδρικές εκλογικές περιφέρειες της Κρήτης, το Ρέθυμνο και το Λασίδι, όπου ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία έχουν πολύ μεγάλο προβάδισμα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από τον τρίτο. Είναι πολύ πίσω σε ποσοστά, στη μία περίπτωση 17%, στην άλλη περίπτωση πάνω από το 20%. Συμπερασματικά, κρατάμε το κυρίαρχο δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σε όλη την Κρήτη, με εξαίρεση των νομών Χανίων, όπου καταγράφεται ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Κρατάμε επίσης την πολύ υψηλή δημοφιλία και τις θετικές γνώμες για τα πρόσωπα του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα που μας έκανε εντύπωση.
4: Θα το δούμε, έχουμε και ξεχωριστό βίντεο, γι' αυτό σε προλαβαίνω, Σωτήρη. Εννοώ ένα ξεχωριστό βίντεο και για τις απαντήσεις που έδωσαν οι κριτικοί στα θέματα που τους απασχολούν περισσότερο, αλλά και για τη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών. Θέλεις να βάλεις μια άλλη τελεία, να ακούσουμε, να πάμε και στον Κώστα Μπογδανίδη, ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας. Κώστα.
6: Κοίταξε, ένα αυτά που είπε ο Σωτήρης, επειδή πολλοί μπορεί να βιαστούν και να πούν, μα αυτό είναι Κρήτη, δεν έχει σχέση με το πανελλαδικό αποτέλεσμα, απλώς θυμίζω ότι κάθε φορά, το έλεγα και χθες το βράδυ Σωτήρη στην εκπομπή, η Κρήτη κάνει μια προσομοίωση στο μέλλον, δηλαδή μπορεί να δει κανένας πώς κινούνται οι σχηματισμοί. Θυμίζω επίσης ότι σε σχέση με αυτό που είπε για τις

0: κεντρικές, το ΠΑΣΟΚ. Ξέρεις, τώρα μας φαίνεται λίγο αυτονόητο και ενσωματώνεται στο πολιτικό σκεπτικό μας ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία θα πάρουν στο Ρέθινο και στα Λασίτη τις έδρες, θα τις μοιραστούν. Mm-hmm. Αυτό, με εξαίρεση το 23, ξέρετε πόσα χρόνια είχε να συμβεί. Δηλαδή, ήταν σχεδόν δεδομένο το ΠΑΣΟΚ ότι τις έκανε, διότι είχε περάσει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό γινόταν. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Φυσικά, για μένα, ο άγνωστος Χ είναι το Ηράκλειο, mm-hmm. γιατί η οκταεδρική του Ηρακλείου μοιράζει μετά την πρώτη κατανομή πρώτα στα μικρότερα κόμματα και εκεί θα γίνει του κουτρούλιο γάμος. Δεν θέλω τώρα να κάνω πρόβλεψη, αλλά πραγματικά, αν δει κανένας, έτσι όπως είναι η δημοσκόπηση, θα γίνει ένας χαμός με τα λεγόμενα μικρά κόμματα. Είναι όμως όντως νωρίς, όπως λέει και ο Σωτήρης, για να δούμε τι θα γίνει κυρίως στην οκταεδρική του Ηρακλείου και στην τετραεδρική των Χανίων, η οποία δίνει ένα μπόνους στο πρώτο και στο τρίτο κόμμα, αρκεί να υπάρχουν υπόλοιπα.
1: Mm-hmm. Μένουμε

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η, 4 Ιουνίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Τα συμπεράσματα της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα για τον Δήμο Ηρακλείου. Κάτω από τη βάση παίρνει η Δημοτική Αρχή σε κρίσιμους τομείς όπως η καθαριότητα, η στάθμευση, η κοινωνική πολιτική και το οδικό δίκτυο. Πλήρης επιβεβαίωση του Κρέτα24.gr για τις υπεργολαβίες του ιδιώτη στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Σε ποιες υπηρεσίες αφορούν. Σημαντική αύξηση των αφίξεων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στην αφετηρία της τουριστικής σεζόν. Σύνθημα για χρονιά ρεκόρ στον τοπικό τουρισμό. Στη χαρτογράφηση του πυθμένα του λιμένα Ηρακλείου προχώρησε το εργαστήριο παράκτειας έρευνας του ΙΤΕ. Θα ακολουθήσει μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού και απομάκρυνσης απορριμμάτων.
0: Την άποψη των δημοτών για τη σημερινή Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό αποτυπώνουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα για το Δήμο Ηρακλείου. Η Λότζια παίρνει κάτω από τη βάση σε κρίσιμους τομείς όπως η καθαριότητα, η στάθμευση, η κοινωνική πολιτική και το δικοδίκτυο. Υπάρχουν μάλιστα τομείς που η δυσαρέσκεια των πολιτών εκφράζεται με εκοφαντικά ποσοστά. Για τα βασικά συμπεράσματα της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι μια δημοσκόπηση που δεν δίνει καλό βαθμό στην Δημοτική Αρχή. Θυμίζω ότι είμαστε ακριβώς στα μέσα της θητείας, έτσι.
0: Θα δούμε, Κώστα, τα αποτελέσματα Κώστα, τα αποτελέσματα. Και θα επανέλθουμε για τον σχολιασμό των συμπερασμάτων αφού δούμε τον κεντρικό κορμό της δημοσκόπησης, του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης. Είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού?

0: Το 40,6% απάντησε δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη, 15,4% μάλλον δυσαρεστημένος, 23,6% ούτε ικανοποιημένος, ούτε δυσαρεστημένος, 14,7% απάντησε ικανοποιημένος, 5,6% μάλλον ικανοποιημένος. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της καθαριότητας? Το 58,9% απάντησε ελάχιστα καθόλου, λίγο 7,1%, αρκετά 30,4%, απόλυτα πολύ 3,6%. Στον τομέα του πρασίνου και στα πάρκα, το 32,1% των ερωτηθέντων απάντησε ελάχιστα καθόλου. Λίγο απάντησε το 21,4%, αρκετά το 39,3%, απόλυτα πολύ το 7,1%. Για τον τομέα της στάθμευσης, οι ερωτηθέντες απάντησαν σε ποσοστό 57,1% ελάχιστα καθόλου, λίγο απάντησε το 39,3%, ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 90% αθρηστικά. Αρκετά 1,8%, απόλυτα πολύ 1,8%. Για τον τομέα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα καθόλου απάντησε το 50,9%. Λίγο ικανοποιημένο το 34,5%, αρκετά το 10,9%, απόλυτα πολύ το 3,6%. Για τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία, απόλυτα πολλοί δήλωσαν ικανοποιημένοι το 1,8% των ερωτηθέντων, αρκετά το 34,5%, λίγο το 12,7%, ελάχιστα καθόλου το 32,7%, 18,2% απάντησε «δεν γνωρίζω, δεν απαντώ». Απόλυτα πολύ απάντησε το 5,5% στο πόσο ικανοποιημένοι είναι στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. 20% απάντησε αρκετά, 29,1% λίγο, 43,6% ελάχιστα καθόλου. Για τις δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού, απόλυτα ικανοποιημένοι και πολύ ικανοποιημένοι δήλωσαν το 8,9% όσων απάντησαν, αρκετά 30,4%, λίγο 17,9%, ελάχιστα καθόλου 37,5%. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις των ερωτηθέντων για το δεύτερο μέρος της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το σχόλιο και τα βασικά συμπεράσματα, Κώστα, που προκύπτουν.
1: Κοίταξε, ως πρώτο σχόλιο, όλοι από χθες ψάχνουμε να βρούμε το 30% που δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο από την κατάσταση της καθαριότητας στην πόλη. Ζουν ανάμεσά μας, προφανώς, και αυτοί οι συνάνθρωποι, οι δημότες, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο προκαλεί πολύ μεγάλη
0: εντύπωση. Ναι, γιατί είναι τέτοια η εικόνα που μπορεί το αθρηστικό περίπου 70%, 65% να δηλώνει δυσαρεστημένο, αλλά εν προκειμένου αίσθηση προκαλούν αυτοί οι 3 στους 10 που δήλωσαν ικανοποιημένοι. Και όχι το συντριπτικό ποσοστό που δήλωσε δυσαρεστημένο με την καθαριότητα.
1: Ναι, και 3% πολύ ικανοποιημένοι μάλιστα. Θα ήθελα προσωπικά να τους γνωρίσω και αυτούς. Λοιπόν, κοίταξε, είναι μια δημοσκόπηση που δεν είναι καλή για τη δημοτική αρχή. Έτσι, νομίζω είναι ξεκάθαρο. 2 στους 10 δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη συνολική εικόνα της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού. Περίπου 5,5 στους 10 δηλώνουν δυσαρεστημένοι και υπάρχει και ένα ποσοστό κοντά στο 25%, 23% με 25% που δεν δηλώνει ούτε δυσαρεστημένο ούτε ικανοποιημένο. Θετικό πρόσημο δεν υπάρχει σε κανένα από τους βασικούς τομείς της καθημερινότητας. Με εξαίρεση το πράσινο που νομίζω ότι πλησιάζει, οι θετικές γνώμες είναι αρκετά κοντά στις αρνητικές.
0: Ναι, μια σχετική ισορροπία.
1: Ναι. Αλλά στα περισσότερα ζητήματα της καθημερινότητας η υστέρηση είναι ορατή, σε ορισμένα δε ζητήματα συντριπτική, όπως αυτό της στάθμευσης και του οδικού δικτύου, της κατάστασης του οδικού δικτύου, αλλά και στην καθαριότητα βέβαια, που η δυσαρέσκεια περνάει το 65%. Είναι πολύ μεγάλα νούμερα δυσαρέσκεια σε αυτά, τα οποία μάλιστα, όπως μας εξήγησε χθες και ο κ. Κασαντώνης του The Point, της εταιρείας δηλαδή που διενήργησε

0: την δημοσκόπηση. Είναι κάτω από τα ευρήματα που υπάρχουν για πολλές δημοτικές αρχές σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή σε 2,5 χρόνια θητείας για μια νέα δημοτική αρχή.
1: Ναι, γιατί στην εξίσωση πρέπει να μπει και το συγκεκριμένο πολιτικό στοιχείο. Δεν υπάρχει φθορά στη δημοτική αρχή Αλέξη Καλοκαιρινού. Είναι μια νέα δημοτική αρχή.
0: Μια νέα δημοτική αρχή 2,5 ετών, η οποία μάλιστα Σωτήρη είχε και πολλά πράγματα υπέρ της, δηλαδή βγήκε με μια πλειοψηφία με ένα ποσοστό 46-47%, με πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς αντιπολίτευση που είναι, δεν είναι όπως ήταν κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο που υπήρχαν 8 δημοτικές παρατάξεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχαν και πλειοψηφία. Είχε πολλά θέματα υπέρ της. Συνυπολογίζοντας όλα αυτά, η εικόνα δεν είναι καλή. Νομίζω είναι αντικειμενικό, ωστόσο πρέπει να πω ότι είναι μάλλον καλύτερη από ό,τι περίμεναν στη Λότζια, με δεδομένο το κλίμα που υπάρχει.
1: Κώστα, υπάρχει προβληματισμός στη Λότζια για το γεγονός ότι ένα ποσοστό μόλις 14,7%, 15% δηλώνει ικανοποιημένο από την πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού. Αν βάλουμε και αθρηστικά και το μάλλον ικανοποιημένη, πάει στο 20%.
0: Θα έπρεπε.
1: Προβληματίζει το συγκεκριμένο στοιχείο δυσαρέσκειας από τους πολίτες τη Δημοτική Αρχή?
0: Νομίζω ότι σε πρώτη φάση καταλαβαίνω ότι είναι ικανοποιημένοι, να το βάλω εντός εισαγωγικών, όχι ακριβώς ικανοποιημένοι, ότι περίμεναν χειρότερα αποτελέσματα. Αυτό νομίζω ότι ισχύει σε πρώτη φάση. Και από ό,τι καταλαβαίνω επίσης, υπάρχει μια αισιοδοξία στη Λότζια ότι κάποια πράγματα που έχουν δρομολογηθεί, όπως η είσοδος του ιδιώτη στην καθαριότητα, μπορεί το επόμενο διάστημα η εικόνα να βελτιωθεί κι άλλο. Ικανοποιημένοι δεν μπορούν να είναι, δηλαδή αν είναι ικανοποιημένοι από αυτό το αποτέλεσμα, τότε αυτό είναι πρόβλημα όχι για τη Δημοτική Αρχή, είναι πρόβλημα για την πόλη. Γιατί στο τέλος της ημέρας, Σωτήρη, αυτό που μας ενδιαφέρει όλους δεν είναι αν μπορεί η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού να γυρίσει την εικόνα υπέρ της, είναι αν μπορεί να γυρίσει η κατάσταση στην πόλη του Ηρακλείου. Αν μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητα στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Οπότε νομίζω ότι αν υπάρχει ικανοποίηση στη Λότζια, κακώς υπάρχει ικανοποίηση, πρέπει να υπάρχει προβληματισμός και πρέπει να ληφθούν και τα κατάλληλα μηνύματα για να αλλάξει η κατάσταση σε ορισμένους πολύ βασικούς.
1: Μου φαντάζει πάντως εξωφρενικό να υπάρχει ικανοποίηση όταν μόλις 15% των ερωτηθέντων δήλωσαν ικανοποιημένοι. Μου φαντάζει εξωφρενικό να έχει μπει τόσο χαμηλά ο πήχης.
0: Ναι. Αλλά απ' την άλλη, από το 55% δηλώνει δυσαρεστημένο. Άρα ένα περίπου 35-40% δεν είναι ας πούμε στα κάγκελα. Έτσι νομίζω το διαβάζουν το αποτέλεσμα. Εγώ λέω ξανά ότι εδώ υπάρχουν μηνύματα που τα οποία πρέπει να τα λάβει η Δημοτική Αρχή, όχι για τη δική της επιβίωση. Αυτό είναι δευτερεύον, είναι δικό τους θέμα, εν πάση περιπτώσει.
1: Μα για την ίδια την πόλη.
0: Για την ίδια την πόλη. Ναι.
1: Περισσότερη ανάλυση και ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Κρέτα, κυρίες και κύριοι, σε διαφορετικό κλίμα, ένας 36χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη ως ο διακινητής των 182 μεταναστών που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε διαδοχικές αφήξεις. Σήμερα είχαμε 3 το πρωί, είχαμε 1 το μεσημέρι με 101 άτομα στους Καλούς Λιμένες, ενώ άλλη 1 πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή του Άι Γιάννη κάτω από τα Καπετανιανά, άλλα 60 άτομα.
1: Σε συνέχεια μιας τάσης αυξητικής τουλάχιστον το τελευταίο δεκαήμερο στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης.
2: Ναι, και
1: με σχεδόν καθημερινά, όχι σχεδόν, περιστατικά
2: καθημερινά
1: διάσωσης.
2: Περιστατικά. Ναι. Έχουμε
1: και όχι μόνο 1 και 2 μέρες που υπήρξαν 5, 6 και 7 περιστατικά.
2: Σήμερα έχουμε μέχρι στιγμής 5 περιστατικά. Μάλιστα. 3 νωρίς το πρωί, 1 το μεσημέρι γύρω στη 1 και έχουμε άλλο ένα περιστατικό τώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μάιος, σε σχέση με τον περσινό Μάιο, ήταν αυξημένος κατά 55%. Από την αρχή του χρόνου μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 20%. Το μόνο θετικό, το έχουμε ξαναπεί, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μένουν πολλές μέρες στην Κρήτη. 2, το πολύ 3, άντε 4 μέρες και έχουν αναχωρήσει.
1: Δεν υπάρχουν και χώροι, έτσι.
2: Δεν υπάρχουν, για στο Ηράκλειο δεν υπάρχουν χώροι, ναι. Και οι ροές συνεχίζονται. Σκέψεις υπάρχουν αρκετές στο λιμενικό. Μάλιστα,

0: διοίκηση του λιμενικού προσανατολίζεται στο να στείλει 3 παλαιού τύπου σκάφη που έχει, τα οποία δεν πολύ χρησιμοποιούνται, στις λιβικές ακτές μαζί με αξιωματικό από το λιμενικό για να επιτηρεί εκεί την θαλάσσια περιοχή, με σκοπό να σταματήσουν όταν ξεκινούν τις βάρκες. Οι περιπολίες συνεχίζονται, όμως δυστυχώς βλέπουμε ότι το μόνο το οποίο εμποδίζει τις βάρκες να έρχονται είναι ο καιρός. Οι καιρικές συνθήκες τις τελευταίες μέρες είναι πάρα πολύ καλές, δεν έχει έντονο κυματισμό, οπότε βλέπουμε αυτά τα περιστατικά να διαδέχονται το ένα το άλλο.
1: Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία της Λότζια με τον ιδιώτη που αναλαμβάνει μέρος της αποκομιδής. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ του κρέτα24.gr για τις υπεργολαβίες που έχει ήδη δρομολογήσει ο ανάδοχος. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ και την επιβεβαίωση, Κώστα, του δικού σου ρεπορτάζ, όπως το έχεις γράψει στο Κρέτα 24 και το έχουμε αναφέρει και εδώ στο δελτίο των ειδήσεων, και πλέον επιβεβαιώνεται από τη μία και προκύπτει και ένα μείζον ερώτημα. Θα στο θέσω στη συνέχεια.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο όντως το έχουμε γράψει στο Κρέτα 24 εδώ και πολλούς μήνες, ότι ο ιδιώτης που αναλαμβάνει το έργο της αποκομιδής θα έδινε 2 υπεργολαβίες. Χθες ακούστηκε και επίσημα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Τζαγκαράκη, όταν ρωτήθηκε σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Ηράκλειο για σένα, τον κύριο Κώστα Βαρδαβά. Ο κύριος Τζαγκαράκης είπε ότι βάσει σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον Δήμο Ηρακλείου αν πάει σε υπεργολαβίες, και στις επίμονες ρωτήσεις του κυρίου Βαρδαβά προσέθεσε ότι όντως έχει ήδη ενημερώσει πως θα κάνει 2 υπεργολαβίες. Οι δικές μας πληροφορίες λένε, Σωτήρη, ότι η μία θα γίνει με τοπικό ανάδοχο, με τοπικό εργολάβο, ο οποίος αναλάβει την αποκομιδή στο κέντρο. Αποκομιδή και οθοκαθαρισμό στο κέντρο, στα ενετικά τείχη και στην παραλιακή.
1: Τοπικό εργολάβο που συμμετείχε στο πρόγραμμα Γέφυρα.
2: Συμμετείχε στο πρόγραμμα Γέφυρα, ναι. Τοπικό εργολάβο που συμμετείχε στο πρόγραμμα Γέφυρα. Μιλάμε για την αποκομιδή των
1: ΣΥΜΙΚΤΟΥ. Έχει κριθεί ότι το συγκεκριμένο μοντέλο πέτυχε ώστε να επαναληφθεί?
2: Όχι. Ο κύριος Σαγκαράκης θεωρεί ότι με ας πούμε διαρκή εποπτεία ότι μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Είναι ενήμερος ο ανάδοχος, ο εργολάβος που πήρε το μεγάλο διαγωνισμό των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, είναι ενήμερος για τους προβληματισμούς της Δημοτικής Αρχής, είναι ενήμερος για τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Θεωρεί ότι με την υπεργολαβία στον συγκεκριμένο τοπικό εργολάβο μπορεί να τις φέρει εις πέρας. Ο κ. Σαγκαράκης διευκρίνησε ότι θα γίνεται καθημερινός έλεγχος και του εργολάβου και με επιτροπή, η οποία συστάθηκε χθες για αυτόν τον σκοπό. Επιτροπή όμως στελεχών που είναι στα γραφεία. Το επεσήμανε η αντιπολίτευση, γι' αυτό το λέω, ότι οι άνθρωποι που είναι στα γραφεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας πώς μπορούν να ελέγχουν τον εργολάβο και τι κάνει στο πεδίο. Και εκεί ο κ. Σαγκαράκης είπε ότι οι επόπτες του Δήμου Ηρακλείου θα είναι 24 ώρες στο 24ωρο στον δρόμο και θα αναφέρουν τι συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, εμείς λέμε ξανά ότι ο ιδιώτης πήρε το έργο με 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Θα δώσει 2 υπεργολαβίες. Μία σε τοπικό εργολάβο για την αποκομιδή και μία δεύτερη, η οποία όμως είναι ενδοοικογενειακή, αν μου επιτρέπεις. Ο εργολάβος που πήρε το μεγάλο πακέτο των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ είναι μια σύμπραξη της εταιρείας Θαλής και της εταιρείας Ένσερ. Η εταιρεία Ένσερ λοιπόν θα, με δεύτερη υπεργολαβία, θα αναλάβει τα ογκώδη και την ανακύκλωση. Έτσι θα λειτουργήσει το πράγμα. Προέκυψαν και κάποια άλλα επιμέρους στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι δεν είναι ακόμα έτοιμο το αμαξοστάσιο που βάσει σύμβαση θα πρέπει να έχει ο ανάδοχος, και ότι επί της ουσίας θα συμβεί αυτό που έχουμε πει και έχουμε γράψει πολλές φορές, θα χρειαστεί ένα διάστημα για να αρχίσει να επιχειρεί πρώτα απ' όλα, αυτό θα γίνει περί τα τέλη Ιουνίου, και για να αρχίσει να αποδίδει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα θα χρειαστεί ακόμα περισσότερο καιρός.
1: Κώστα, από τη στιγμή που οδηγείται η κατάσταση σε υπεργολαβίες, για ποιο λόγο απαιτείται ένας μεσάζοντας σε αυτήν την διαδικασία και δεν προχώρησε απευθείας ο Δήμος Ηρακλείου σε αυτή τη διαδικασία?
2: Δεν έχω να σας δώσω πιστική απάντηση σε αυτό. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στην Δημοτική Αρχή, η οποία πάντως λέει ότι έτσι κι αλλιώς πέρα από τις εμπεργολαβίες, ο ανάδοχος του έργου φέρνει κάποια πράγματα όπως οχήματα και εργαζομένους.

0: που δεν θα μπορούσαν να προσθεθούν στο δυναμικό της καθαριότητας με άλλο τρόπο. Είναι πάντως ένα εύλογο ερώτημα που νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Μεγάλη δράση καθαρισμού σχεδιάζεται στο λιμάνι του Ηρακλείου. Στελέχη του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ προχώρησαν στη χαρτογράφηση των απορριμμάτων που βρίσκονται στον Πυθμένα, κυρίως στο παλιό Ενετικό λιμάνι και σε σημεία όπου υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης συγκέντρωσης σκουπιδιών. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χάρη.
2: Είναι μια δράση που θα γίνει στο λιμάνι, μια δράση που έχει στόχο και την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Η σάρωση που έγινε σήμερα μέσα στο Ενετικό λιμάνι από το ΙΤΕ και από το εργαστήριο είχε στόχο να εντοπίσει συγκεκριμένα σημεία όπου υπάρχει συσσόρευση σκουπιδιών, χρησιμοποιήθηκαν σόναρ και ειδικά μηχανήματα προκειμένου να υπάρξει μια πλήρης καταγραφή της κατάστασης των Πυθμένα στο Ενετικό λιμάνι αλλά και σε δύο σημεία ακόμα που έχουν δοθεί από την πλευρά του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για τον
1: Άρα
2: καθαρισμό.
1: Άρα τα συνεργεία το Σάββατο να επιχειρήσουν απόλυτα στοχευμένα, έτσι, να έχουν μία εικόνα
2: 10,
1: του
2: 10 βυθού. Και μισή το πρωί θα ξεκινήσουν τα συνεργεία. Μία εθελοντική δράση, μία δράση που συμμετέχουν αρκετοί φορείς, με στόχο φυσικά τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό του λιμανιού και επαναλαμβάνω την ευαισθητοποίηση όλων και των ερασιτεχνών και των ιδιωτών αλλά και του κόσμου που περπατάει εκεί, ώστε να μην συνεχίσει το λιμάνι να έχει τα σκουπίδια που εντόπισαν ότι υπάρχουν οι ερευνητές του ΙΤΕ.
1: Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε για τη μεγάλη περιβαλλοντική δράση που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο στο λιμάνι του Ηρακλείου ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, ο κύριος Νίκος Καμπάνης.
3: Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ότι θα κάνουμε ένα προκαταρκτικό σκανάρισμα του Πυθμένα με έμφαση στο παλιό Ελληνικό λιμάνι, διότι εκεί πέρα σε κάποια άλλα ένα-δύο σημεία τα οποία έχουμε με την πληροφορία ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη πυκνότητα ρήπανση σκουπιδιών στον Πυθμένα. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι θα προσπαθήσουμε να δούμε την επιφάνεια του Πυθμένα, τι υπάρχει εκεί πέρα, και παράλληλα με αυτόν τον τρόπο, ξέροντας εν γέννη και την θέση που το έχουμε εντοπίσει αυτό, με τις απεικονιστικές μας μεθόδους, να καθοδηγηθούν και οι δίτες λίγο πιο στοχευμένα να πάνε και να μαζέψουν, εκτός τα γενικά πράγματα που θα μαζέψουν, να μαζέψουν και κάποια συγκεκριμένα, ίσως πιο μεγάλα, πιο βαριά αντικείμενα. Αυτό που θα κάνουμε είναι θα δούμε μέσα στον Πυθμένα και θα το κάνουμε κατά βάση ακούγοντας, με την έννοια ότι μέσα στην θάλασσα συνήθως βλέπουμε μέσω ακουστικών κυμάτων, τα οποία χτυπάνε κάπου και ανακλάνται, και μέσω της ανάκλασης αυτής μπορούμε να απεικονίσουμε το τι υπάρχει μπροστά. Είναι άλλωστε και βασική αρχή κίνησης των υποβρυχίων, που όλα κινούνται ακούγοντας με το σόναρ τους μπροστά, δεξιά, πίσω, τι υπάρχει, και βεβαίως όχι μόνο για να ανιχνεύσουν στόχους, αλλά και να ανιχνεύσουν το πεδίο μέσα στο οποίο κινούνται και να κάνουν τις μανούβρες τους.
1: Αποκαλυπτικά και αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία από τους αρρωτικούς ελέγχους της τροχέας στο Λασίθι. Σχεδόν 7 στους 10 οδηγούς που ελέγχθηκαν δεν τηρούσαν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι διάφορες οι παραβάσεις. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Αδιανόητο ποσοστό παραβάσεων κατέγραψαν οι έλεγχοι της τροχέας στο Λασίθι μέσα σε μόλις ένα 24ωρο. Να δούμε όμως, Σωτήρη, τα στοιχεία πιο αναλυτικά. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε 628 οχήματα και βεβαιώθηκαν 427 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 10 οχήματα, εκ των οποίων 1 για μέθη, 5 για αφθαρμένα ελαστικά, 4 για αστέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Ειδικότερα, Σωτήρη, οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που βεβαιώθηκαν αφορούσαν 11 μη χρήση ζώνης, 9 μη χρήση κράνους, 28 υπέρβαση όριων ταχύτητας, 32 αντικανονικούς ελιγμούς, 5 φθαρμένα ελαστικά, 4 παραβάσεις κταίο, 4 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, όπως και προείπα, και 334 λοιπές παραβάσεις. Να σου πω ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης και στοχεύουν τόσο στην ασφαλή μετακίνηση των χρηστών του οδικού δικτύου, όσο και στην αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων και φυσικά δυστυχημάτων.
1: Σημαντική άνοδο κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

0: Μάιο, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες για τη φετινή τουριστική σεζόν. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι διεθνείς αφίξεις στον Νίκος Καζαντζάκης παρουσίασαν αύξηση 9,8%, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 7,7%. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ισχυρή δυναμική γενικότερα της Κρήτης στις διεθνείς αγορές και δίνει και το σύνθημα για μία ακόμη χρονιά ρεκόρ στον τοπικό τουρισμό.
1: Με ισχυρή δυναμική μπαίνει η Κρήτη στην καρδιά της φετινής τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τον Μάιο του 2026 καταγράφουν σημαντική αύξηση της αεροπορικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 9,8% σε σύγκριση με το Μάιο του 2025, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση κατέγραψε άνοδο 7,7%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για τον μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό της χώρας.
2: Στις αφίξεις εξωτερικού, μια αρκετά μεγάλη αύξηση γύρω στο 9,8% στην επιβατική κίνηση στις αφίξεις, και στις αφίξεις εσωτερικού υπάρχει μια μικρή μείωση στο 2,7%. Συνολικά καταγράφουμε μια αύξηση στο 7,7% για το μήνα Μάιο. Και παρόλο που είχαμε και μειωμένες κινήσεις λόγω του πολέμου από το Ισραήλ, τώρα ξεκινάνε και αυτές πιο δυναμικά, οπότε μπαίνουμε και στο πιο έτσι καλοκαιρινούς μήνες που αναμένεται να αυξηθούν οι πτήσεις. Αναμένουμε λοιπόν πάλι μια καλή χρονιά, ίδια περίπου με πέρυσι, ίσως και παραπάνω.
1: Συνολικά μέσα στον Μάιο διακινήθηκαν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επιβάτες, με τον ημερήσιο μέσο όρο να ξεπερνά τις 45.000. Μάλιστα, τους μήνες αιχμής που ακολουθούν, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
2: Συνολικά διακινήθηκαν, δηλαδή αφήξαν αναχωρήσεις και διερχόμενοι, 1.140.000 επιβάτες για το μήνα Μάιο, σε σχέση με πέρυσι που ήταν 1.050.000 επιβάτες περίπου, με μια αύξηση 7,7%. Καθημερινά αυτό το διάστημα διακινούνται πάνω από 45.000 επιβάτες ημερησίως από το αεροδρόμιο. Και τους μήνες χμής, Ιούλιο, Αύγουστο κτλ, φτάνουμε στις 60.000 επιβάτες.
1: Στην κορυφή των αγορών που τροφοδότησαν το αεροδρόμιο Ηρακλείου βρέθηκε η Γερμανία με περισσότερες από 171.000 αφίξεις, ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με σχεδόν 101.000. Έπονται η Γαλλία με περισσότερες από 59.000 αφίξεις, η Ολλανδία με σχεδόν 31.000 και η Πολωνία με περισσότερους από 27.000 επισκέπτες.
2: Στην πρώτη πεντάδα είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία. Συνήθως αυτές τώρα οι χώρες έχουν τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τις εθνικότητες προς το παρόν.
1: Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Κρήτη παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου, με την φετινή σεζόν να εξελίσσεται ιδιαίτερα δυναμικά.
0: Τέλος στις εικόνες ντροπής που υποβάθμιζαν τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακατασκευή των τουαλετών μετά και το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Κρέτα24.gr. Την πρωτοβουλία αλλά και το σύνολο του κόστους για το έργο ανέλαβε ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, παραδίδοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις στους χιλιάδες επισκέπτες. Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Βλατάκης, δεσμεύτηκε κατηγορηματικά ότι αυτές οι τριτοκοσμικές εικόνες ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.
3: Μετά το σάλο που προκλήθηκε με τις εικόνες ντροπής στις τουαλέτες της Κνωσού, με τα ξεχυλισμένα φρεάτια, τις παλαιωμένες βρύσες, τα προβλήματα στην αποχέτευση, αλλά και τις μεγάλες ουρές αναμονής σε έναν χώρο που δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πράκτορων Κρήτης ανέλαβε δράση και προχώρησε στην ανακατασκευή τους. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μιχάλης Βλατάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν προκειμένου να αλλάξει η εικόνα στις τουαλέτες του Μινωικού Ανακτόρου.
0: Αυτή είναι πλέον η εικόνα μετά τη δική σας παρέμβαση.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Οτιδήποτε μας εκθέτει και μας χαλάει την εικόνα μας, είμαστε εκεί. Όπως τους ρομπέν το δασόν, έτσι μπαίνουμε μπροστά στο πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε και βρίσκουμε λύση. Θυμάστε ότι ήρθα εδώ και σας είπα δεν θα επιτρέψουμε αυτό το έσχος. Μπαίνουμε μπροστά, το φτιάχνουμε μέσα σε 4 μέρες, μάλιστα και εν όψη της ονοματοδοσίας στη λίστα της UNESCO. Έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Σε 4 μέρες έγιναν όλα. Αυτό αποδεικνύει όταν υπάρχει θέληση, όλα μπορούν να γίνουν. Είχαμε καινούριες τουαλέτες.
3: Οι πρόσφατες αυτές εικόνες προκάλεσαν προβληματισμό και αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας, με περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι η Κνωσός μαζί με άλλα 5 μινωικά ανάκτορα εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO τον Ιούλιο του 2025.
4: Οφείλω να ομολογήσω, έγιναν αρκετά πράγματα, αλλά θα γίνουν ακόμα περισσότερα, τα οποία έχουν ενταχθεί μέσα στις προϋποθέσεις. Τα σχέδια υπάρχουν και νομίζω τα έχω δει και θα υπάρξουν κοσμογονικές αλλαγές στο ανάκτορο και όχι μόνο στο ανάκτορο αυτό. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Υπουργό, η οποία μετά από και στην ομάδα αυτή, την Dream Team, η οποία κατόρθωσε μαζί με την περιφέρεια Κρήτης μετά από 40 χρόνια να ενταχθούμε σε αυτό το σημαντικό κατάλογο, διότι οι ψαγμένοι ενημερώνονται από αυτό το κατάλογο για να επισκεφθούν ένα προορισμό.
0: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν 2 μεγάλα έργα σχολικής στέγης στην Κρήτη. Πρόκειται για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο, στις Βούτες, και τα 2 λύκεια στην Κίσαμο Χανίων, τα οποία εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Κρήτης. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Υπεγράφει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στις Βούτες του Ηρακλείου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Την πράξη υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Πρόκειται για ένα επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα έργο αφορά την ανέγερση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, το οποίο θα κατασκευαστεί στην Πανεπιστημίου των Βουτών. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που διατίθεται από το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το δεύτερο έργο αφορά την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος για τη στέγαση του Γενικού Ενιαίου Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου Κισάμου. Το έργο αυτό, Σωτήρη, έχει προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάνο, σε ευχαριστώ. Μια ζωφερή πραγματικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες αποκαλύπτει η τελευταία έκθεση του Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη καλπάζει. Το φαινόμενο διατηρεί μια εφιαλτική αυξητική δυναμική, με τους ειδικούς να ζητούν πλέον ριζικές παρεμβάσεις.
1: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
5: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
1: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
5: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024. για το 2025. Το Ρέθυμνο

0: Βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
1: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας στα 251 περιστατικά.
0: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
0: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
1: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
0: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, να την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
2: Είναι όντως και πρόκληση και επιτακτική ανάγκη η κινητοποίηση και της κοινωνίας, κυρίως όμως του κρατικού μηχανισμού. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκονται οι αλλοιείς της Κρήτης, εκπέμποντας για μία ακόμη φορά σήμα κινδύνου για την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των λαγοκέφαλων. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος των αλλοιών Ηρακλείου, τα τοξικά αυτά εισβολικά είδη προκαλούν ανυπολόγιστες καταστροφές στα δίχτυα και τον εξοπλισμό τους, οδηγώντας τον κλάδο σε οικονομικό στραγγαλισμό. Η κατάσταση, ωστόσο, ξεφεύγει από τα όρια της οικονομικής ζημιάς, καθώς το φαινόμενο παίρνει διαστάσεις περιβαλλοντικής απειλής στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
3: Σε πρόβλημα που χρόνο με το χρόνο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, εξελίσσεται η παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Ο λαγοκέφαλος είναι το κόκκινο πανί για τους ψαράδες, καθώς όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Αλλιεών και Αλλιεργατών Ομού Ηρακλείου Γιάννης Ανδρουλάκης, έχει καταστρέψει τον κλάδο. Ο ίδιος ταυτόχρονα επισημαίνει ότι έχουν ήδη καταγραφεί 198 ατυχήματα με λαγόψαρα, καλώντας τους λουόμενους να είναι προσεκτικοί.
4: Είναι επικίνδυνα για το λουόμενο. Εδώ βλέπετε τους πολίτες και πηγαίνουν στο λιμάνι και στα κάθε λιμάνια και τα παίρνουν βίντεο, τα φωτογραφίζουν και τα βλέπετε ακόμα και στους 10 πόντους στο νερό. Αυτά τα ψάρια λοιπόν πολλαπλασιάζονται σε γρήγορους ρυθμούς, δεν έχουν κανένα εχθρό, δεν υπάρχει υπεραλίευση που κάθονται και λένε. Το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει, ότι το λαγόψαρο τρώει, το λαγόψαρο και το λεοντόψαρο τρώει το γόνο του ορφού, της θύρας, της συναγρίδας, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο πληθυσμός των άλλων αλλιεγμάτων. Δεν υπάρχει καμία λύση πλην να ψαρέψουν οι αλλιείς τα λαγοκέφαλα. Δεν θα τα εξοντώσουμε, δεν θα τα εξαφανίσουμε, αλλά θα μειωθεί ο πληθυσμός τους σε ένα μεγάλο

0: ποσοστό.
1: Οι αλληλείς τονίζουν ότι τα βασικά προβλήματα του κλάδου εντοπίζονται στην έλλειψη βασικών εργαλείων και υποδομών για τα οποία δεν προβλέπεται χρηματοδότηση, ενώ ζητούν από την κυβέρνηση τη δημιουργία προγράμματος για την αντικατάσταση των γυρασμένων σκαφών.
0: Είχαμε προτείνει λοιπόν, επειδή είχε βγει ένα πιλωτικό πρόγραμμα αποκλειστικά για την Κρήτη, είχαμε προτείνει λοιπόν και είχε πει ο Υπουργός, ο κύριος Κώστας Οτσιάρας, είχε πει λοιπόν να γίνει ένα πρόγραμμα χρηματοοικονομικής μελέτης για να βγάλουν τα έξοδα των αλλιέων ποια είναι. Μετά λοιπόν τον ανασχηματισμό του, η πρόταση αυτή επάγωσε.
2: Χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη παραμένουν πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Χερσονήσου παρά το γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει η θερινή περίοδος. Οι αντιδράσεις των ναυαγοσωστών αλλά και της αυτοδιοίκησης εντείνονται καθώς τίθεται θέμα ασφάλειας για τους λουόμενους την ώρα που πριν από περίπου 2,5 εβδομάδες καταγράφηκε πνιγμός σε παραλία όπου τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ναυαγοσώστης.
1: Με τις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Χερσονήσου να παραμένουν χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη παρά το γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει θερινή περίοδος, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το ζήτημα που έφτασε μέχρι την Εισαγγελία Ηρακλείου. Ο διευθυντής και εκπαιδευτής ναυαγοσωστών στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, Μανώλης Κοξαράκης, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του τόσο για την ασφάλεια των λουωμένων, όσο και για την αβεβαιότητα που βιώνουν οι επαγγελματίες του κλάδου. Παράλληλα, επανέφερε το πάγιο αίτημα για επέκταση της περίοδου ναυαγοσωστικής κάλυψης στην Κρήτη από την 1η Μαΐου έως τα τέλη του Οκτωβρίου.
3: Ο νόμος, το Προεδρικό Διάταγμα 71-20, προβλέπει ναυαγοσωστική κάλυψη από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτέμβρη. Όμως, όπως είπα, υπάρχει η δυνατότητα από την Τριμελή Επιτροπή που συνεδριάζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Αυγούστου να επιμηκύνει την ναυαγοσωστική κάλυψη, κάτι το οποίο θα χρειαζόμασταν εδώ πέρα στην Κρήτη, από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτώβρη. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, φέτος, η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που εργάζομαι εδώ πέρα στο Δήμο Χερσονήσου, που έχει φτάσει 3 Ιούνιου και δεν έχουν τοποθετηθεί έστω από 1η Ιουνίου οι ναυαγοσώστες σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.
1: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει κινηθεί εγκαίρως προκειμένου να εξασφαλίσει την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων. Ο κ. Δοξαστάκης επιβεβαίωσε επίσης ότι ενημερώθηκε η Εισαγγελία Ηρακλείου για το ζήτημα.
4: Ο Δήμος Χερσονήσου, έχοντας την υποχρέωση αυτή από τον νόμο, έγκαιρα με δημοπρασία, διαγωνισμό διεθνή, αναζήτησε ιδιώτη ανάδοχο ναυαγοσωστική σχολή προκειμένου να καλύψει αυτή την υπηρεσία. Για λόγους οι οποίοι ανάγονται σε δικά του ζητήματα και εκ των υστέρων διαπιστώσαμε ότι το κόστος είναι αυτό το οποίο τους αποθάρρυνε, δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Με αποτέλεσμα να βγει άγονος αυτός ο διαγωνισμός. Συνεχίσαμε την προσπάθεια να βρούμε μέσα από συζητήσεις και ανάθεση κατάλληλους αναδόχους για να αναθέσουμε αυτή την υπηρεσία. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Έχουμε ενημερώσει Κεντρικό Λιμεναρχείο, Χτηματική Υπηρεσία του Ηρακλείου, τα τρία αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας. Δεν έχει δοθεί ακόμα καμία λύση και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε σήμερα μετά από συνεννόηση με την κυρία Εισαγγελέα προκειμένου να ενημερωθεί.
2: Σε μια ριζική μεταρρύθμιση που εξυγχρονίζει εκβάθρων το οικογενειακό ιδιοκτησιακό καθεστώς στη χώρα μας, προχώρησε η Βουλή ψηφίζοντας το νομοσχέδιο που αλλάζει τις ισορροπίες δεκαετιών στο κληρονομικό δίκαιο. Οι νέες διατάξεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν ήδη σε εφημερίδα της κυβερνήσεως, επιχειρούν να βάλουν τέλος στη διαχρονική γραφειοκρατική ταλαιπωρία των εξαδιαθέτου κληρονόμων, εισάγοντας παράλληλα πρωτοποριακά εργαλεία και θεσμούς προσαρμοσμένους στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
5: Η δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων όχι μόνο εν ζωή αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου αποτελεί μία από τις βασικές καινοτομίες του νέου κληρονομικού δικαίου. Με την ρύθμιση αυτή οι κληρονόμοι αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που μπορούν να κατανείμουν και να αδιευθετήσουν την περιουσία χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες και συχνά συγκρουσιακές δικαστικές διαδικασίες.
6: Εισέρχεται ένας νέος θεσμός στο κληρονομικό δίκαιο όπου οι αλλαγές αυτές επέρχονται μετά από 80 χρόνια και είναι καινοτόμες αλλαγές, ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης όπου ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα περιουσιακό στοιχείο και επιθυμεί να το αφήσει σε κάποιον τρίτο θα μπορεί να συνάψει σύμβαση μαζί του ούτως

0: ώστε να ρυθμίζει το καθεστώς των ακινήτων που επιθυμεί μετά το θάνατό του. Η διαδικασία πάλι αυτή γίνεται αποκλειστικά μέσω συμβολαιογράφου και θα απευθύνονται τα πρόσωπα αυτά και θα υπογράφουν τη σχετική κληρονομική σύμβαση ενώπιον του συμβολαιογράφου, μέσω της οποίας θα προβλέπεται το μέλλον της ακίνητης περιουσίας του διαθέτη.
1: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα των χρεών, καθώς πλέον αυτά δεν θα επιβαρύνουν την προσωπική περιουσία των κληρονόμων, αλλά θα καλύπτονται αποκλειστικά από την κληρονομιαία περιουσία.
0: Όσον αφορά το καθεστώς της ευθύνης των κληρονόμων για τα χρέη που θα αφήσει ο αποβιός σας, αυτό που θα ισχύει είναι ότι δεν θα ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα ευθύνονται μέχρι το ενεργητικό στην ουσία της κληρονομίας περιουσίας. Δηλαδή θα είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι η κληρονομία περιουσία και ξεχωριστό κομμάτι η ατομική τους προσωπική ευθύνη, καθώς μέχρι σήμερα αυτό που γνώριζαν οι περισσότεροι είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος προέβαινε σε αποδοχή κληρονομιάς αποδεχόταν τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό, δηλαδή τυχόν χρέη που είχε ο κληρονομούμενος, και στην ουσία βλέπουμε ότι εφαρμόζεται ο θεσμός που ήδη ίσχυε, που είναι ο θεσμός της αποδοχής εποφελία απογραφής, δηλαδή θα ευθύνεται μόνο μέχρι του ενεργητικού της κληρονομίας περιουσίας.
1: Παράλληλα, το νέο πλαίσιο εξυγχρονίζει συνολικά το δίκαιο των κληρονόμων, βάζοντας τέλος στις γκρίζες ζώνες δεκαετιών. Αλλάζουν οι κανόνες για τις διαθήκες με αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να περιορίζονται φαινόμενα αμφισβήτησης και πλαστογραφίας, ενώ ενισχύεται και η θέση του συζύγου αλλά και υποπροϋποθέσεις των συντρόφων εκτός γάμου.
0: Γνωρίζονται βεβαίως και δικαιώματα σε συντρόφους ζωής, να το πούμε πολύ απλά, δηλαδή σε συντρόφους που δεν είχαν συνάψει κάποιο σύμφωνο συμβίωσης ή δεν είχαν συνάψει κάποιο πολιτικό γάμο, αλλά ήταν σύντροφοι στη ζωή, όπου πλέον και με το θεσμό της κληρονομικής σύμβασης θα μπορούν να έχουν και αυτοί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση στην κληρονομιά, και είναι μια σωστή λύση, καθώς πολλά άτομα, ενώ βοηθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους πρόσωπα τα οποία φρόντιζαν και είχαν στην ουσία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους την αποκλειστική φροντίδα του προσώπου αυτού, θα έχουν το δικαίωμα να κληρονομούν, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση, καθώς με βάση το προϋπάρχον καθεστώς αυτό που ίσχυε είναι ότι αυτά τα πρόσωπα θεωρούνταν τρίτα πρόσωπα εξωτικά, να το πούμε απλά, όπως προβλεπόταν στην νομική ορολογία, και αυτά τα πρόσωπα φορολογούνταν με φορολογία άνω του 50%, και πλέον μέσω της κληρονομικής σύμβασης κάτι τέτοιο δεν θα ισχύει και θα επωφεληθούν από αυτή τη νέα διάταξη και θα μπορούν και αυτά τα πρόσωπα να είναι κληρονόμοι.
1: Στόχος των αλλαγών είναι ένα πιο καθαρό, σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο που θα μειώσει τις αντιδικίες και θα διευκολύνει την ομαλή διαχείριση των κληρονομιών.
2: Σαφάρι ελέγχων ξεκινάει η ΑΔΕ σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς με φόντο την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου και στόχο τι άλλο, την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι ελεγκτές, επιστρατεύοντας έξυπνα ψηφιακά εργαλεία αλλά και επιτόπιους ελέγχους, βάζουν στο μικροσκόπιο τη μη έκδοση αποδείξεων, τη διασύνδεση των POS αλλά και την υποχρεωτική αποδοχή του συστήματος AIRIS.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι ετοιμάζει η ΑΔΕ στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση. Ο σχεδιασμός του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται ως ο πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και εντεύθεν. Από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΔΕ, τουλάχιστον η μισή αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους.
4: Από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει η τουριστική σεζόν και ο έλεγχος στην εφορία. Έχουν βάλει σε στόχο φέτος 50.000 θερινούς ελέγχους, όπου θα επικεντρωθούν στα εμπορικά καταστήματα, στα καταστήματα εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία, ενοικιάσεις, αυτοκίνητο, πάρκινγκ, τουριστικά καταλήματα και ό,τι άλλο έχει σχέση με το κομμάτι του τουρισμού. Οι περιοχές που θα ελεγχθούν θα είναι κυρίως οι νησιωτικές περιοχές αυτές, όπως οι λεγόμενες που έχουν έντονη τουριστική κίνηση, ασυγενωμένες από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να καταπολεμήσουν την απόκρυψη τζίρου και ΦΠΑ.
3: Ταυτόχρονα, πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων,

0: χωρίς στάθμευση σε επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια, χώροι ευεξίας και καταλύματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο.
1: Ήδη στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα κριτήρια της τεχνικής ανάλυσης, τα κριτήρια ανάγκης κινδύνου με τον αλγόριθμο της τεχνικής νοημοσύνης και με τα τεχνικά και τα ψηφιακά μέσα όπως drone, tablet και οτιδήποτε άλλο έχει στη δυνατότητα ο κάθε ελεγχτής να ελέγξει. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πηγαίνουν στο αίθουσα επιχειρήσεων όπου θα έχουν το κέντρο ελέγχου που έχει τα ψηφιακά δεδομένα μαζί με την ιστορικότητα, το φάκελο του κάθε αφημίτης, κάθε επιχείρησης. Θα επικεντρώνεται και θα βγαίνει το κομμάτι του ελέγχου και στοχοποιημένους.
0: Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data.
2: Άνοιξε και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, η οποία θα παραμείνει προσβάσιμη για τους δικαιούχους έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ορθής καταβολής της επόμενης δόσης, ενώ το τελικό ποσό θα επαναπροσδιοριστεί αυτόματα μετά την εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.
3: Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν ξανά το επίδομα παιδιού Α21 καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 10 Ιουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία καθώς ένα λάθος ή μια αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή.
4: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Στην οποία οι γονείς πρέπει να μπουν με τους κωδικούς TaxisNet για να υποβάλουν τα νέα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να πάρουν και να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα του Α21. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η Α21 συνδέεται άμεσα με τη φορολογική μας δήλωση. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί σωστά το Ε1 και εν συνεχεία να υποβάλουμε την αίτηση του Α21 για να ισχύσουν τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στο Ε1.
3: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καθώς πρέπει να δηλωθούν σωστά το σχολείο, η τάξη και ο αριθμός μητρώου μαθητή. Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το IBAN και τα προσωπικά στοιχεία τους.
4: Θα δέχεται νέες αιτήσεις ως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι η αίτηση Α21 που άνοιξε τώρα, μιλάμε για το επίδομα παιδιού του 2026. Πολλοί γονείς μπερδεύονται και μας ρωτούν ότι αφού λαμβάνω το επίδομά μου από πέρυσι, για ποιο λόγο να υποβάλω ξανά νέα αίτηση. Η απάντηση είναι ότι το κράτος θέλει τα νέα στοιχεία, μπορεί να έχει γεννηθεί ένα νέο παιδί, μπορεί ένα νέο παιδί να έχει ενηλικιωθεί, άρα δεν μεταφέρεται αυτόματα η περσινή αίτηση. Πρέπει να έχουμε τα νέα μας στοιχεία στο κράτος για να ελέγξει και εκείνο με τη σειρά του, αν είμαστε δικαιούχοι για το ποσό του Α21.
3: Σημαντικό είναι ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά, γιατί η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη και δεν προχωράει η πληρωμή του επιδόματος.
4: Εμείς πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το ΆΜΚΑ, το αφημί των παιδιών όπου απαιτείται, αν είναι φοιτητές να συμπληρώσουν το σωστό πεδίο και γενικά όλα τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών. Θα πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί οριστικά, γιατί πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά, αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχει τελειώσει νέα υποβολή. Και επίσης θα είναι καλό να ελέγξουν και τον τραπεζικό τους λογαριασμό ότι είναι ο σωστός για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματά τους. Η συμβουλή μας είναι να μην αφήσουμε την τελευταία στιγμή την αίτηση, να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και τα στοιχεία των παιδιών και να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει οριστική υποβολή στην δήλωση του Α21.
2: Σε απόγνωση βρίσκονται οι ιδιοκτήτες ταξί στην Κρήτη, καθώς η έναρξη της τουριστικής περίοδου φέρνει ξανά στην επιφάνεια τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Οι επαγγελματίες εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιβίωσή τους, καταγγέλλοντας ανεξέλεγκτη υποκλοπή έργου από πολυεθνικές πλατφόρμες, οχήματα χρονικών.

0: μίσθωσης, ακόμη και από ιδιοκτήτες Airbnb που κάνουν παράνομες μεταφορές.
1: Μπορεί η τουριστική σεζόν να έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Κρήτη, ωστόσο τα προβλήματα για τον κλάδο των ταξί παραμένουν και φέτος.

0: γενικότερα. Πρόσφατα είχαμε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που αντί να επιλύει προβλήματα πειρατείας, υποκλοπής μεταφορικού έργου, δυστυχώς τα ενισχύει. Φάνηκε δηλαδή ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα λέγαμε ότι έκανε πλάτες σε συγκεκριμένα συμφέροντα και ιδιαίτερα άφησε ανοιχτό το χώρο και το περιβάλλον για μεγάλα πολυεθνικά σχήματα.
1: Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, Σιμεών Ερημίδης, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν διαχρονικά και άλυτα. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης καταλήμματος Airbnb φέρεται να πραγματοποιούσε μεταφορές επιβατών επιπληρωμή με το προσωπικό του όχημα.
0: Κοιτάξτε, είναι οι πλατφόρμες οι οποίες γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ παράνομοι μεταφορείς που πλέον δηλαδή όταν ξέρετε υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον, δεν υπάρχουν κανόνες σωστοί, ξέρετε ο καθένας αποφασίζει και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιβατική μεταφορά. Mm-hmm. Δηλαδή προχτές, ας πούμε, θα σας πω ένα περιστατικό, είχαμε ένα αγροτικό όχημα.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο κατέβασε πελάτες διότι ο κύριος πίστευε ότι επειδή έχει ένα Airbnb, νομίζει ότι είχε το δικαίωμα να μεταφέρει τους πελάτες του αυτός. Αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι νόμιμο. Βεβαίως πληρώθηκε, ναι. Αλλά ακούστε με, και να μην πληρωνότανε, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει επιβατική. Δεν μπορεί να μεταφέρει ο καθένας ανθρώπους, ξέρετε, στον δρόμο.
1: Την ίδια ώρα η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές διωγγώνουν το οικονομικό βάρος για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή τους.
0: Δυστυχώς τα προβλήματά μας, τα κλαδικά, όπως η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, τα πετρέλαια που είναι, το κόστος είναι πλέον τεράστιο, τα λειτουργικά έξοδα, οι ασφαλιστικές μας εισφορές, γενικότερα μια σειρά από προβλήματα, δυστυχώς το χρέος και τα έξοδα διωγγώνονται, με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο την επιβίωση, την επαγγελματική των συναδέλφων μας. Σε μια χρονιά που τουριστικά, ξέρετε, είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
1: Παράλληλα, οι επαγγελματίες ταξί καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο κυκλοφοριακό εξαιτίας της αυξημένης κίνησης αλλά και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της πόλης.
0: Συνεχώς έχουμε κίνηση, έχουμε έργα, συνεχώς, σε πάρα πολλά σημεία της πόλης γίνονται συνεχώς έργα, τα οποία είναι πρόβλημα για μας. Δεν έχουμε την ανταπόκριση από το Δήμο που θέλουμε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητάμε και σε πιάτσες και σε καλοπισμό και στην συντήρηση των στεγάστρων και σε ταμπέλες. Γενικότερα δηλαδή η ευθύνη του Δήμου, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου να ξέρετε τα πάντα όσον αφορά το ταξί, τους χώρους. Γιατί στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο μας απάντησε ότι την ευθύνη την έχουν η ΟΤΑ και ο Δήμος. Mm. Ξέρετε, γιατί προσπαθούσαν να αποκτηθούν την ευθύνη από το Δήμο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τραγωδία στο Νέο Δελχή, τουλάχιστον 21 άνθρωποι στην πλειονότητά τους ξένοι υπήκοοι που είχαν ταξιδέψει στην Ινδία για ιατρικό τουρισμό έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν από καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο της Ινδικής πρωτεύουσας.
1: Πύρκαγιά σε κτίριο στο Νέο Δελχή σκοτώνει τουλάχιστον 18 ανθρώπους και τραυματίζει πολλούς, ενώ διασώστες απεγκλωβίζουν δεκάδες άλλους. Μια πυρκαγιά τύλιξε στις φλόγες κτίριο στο Νέο Δελχή την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 18 άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη, σύμφωνα με τοπικό πρακτορείο. Η φωτιά ξέσπασε στη Μαλαβία Ναγιάκαρ, μια κατοικημένη περιοχή στο νότιο τμήμα της πόλης. Στο ισόγειο του κτηρίου λειτουργούσε εστιατόριο, ενώ στους επάνω ρόφους στεγάζονταν διαμερίσματα. Τα συνεργεία της πυροσβεστικής διέσωσαν 37 ανθρώπους από το εσωτερικό προτού θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις αρχές, τα αίτια της πυρκαγιάς εξακολουθούν να διερευνώνται. Ορισμένα από τα θύματα ήταν αλλοδαποί που είχαν ταξιδέψει στην Ινδία για ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, εικόνες από το σημείο έδειχναν πυκνούς καπνούς και πυροσβέστες να επιχειρούν μαζί με κατοίκους για την απομάκρυση όσων είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του κτηρίου.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, σπουδαία μεταγραφική κίνηση από την ομάδα βόλεϊ του ΟΦ, η οποία απέκτησε τον 34χρονο διεθνή Σέρβο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς. Ο Τσίροβιτς το 2019 αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα της Σερβίας.
2: Υποδοχή από τον Μεργκαρέχο. Θα παίξει με τον Τσίροβιτς ο Μαρούλης. Δεν μπορεί το διπλό μπλοκ να το κλείσει.
3: Με μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση συνεχίζει την ενίσχυσή της η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ. Ήρθε σε συμφωνία με τον 34χρονο διεθνή Σέρβο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς. Πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα της Σερβίας το 2019, αλλά και πρωταθλητής Κίνας την περασμένη σεζόν, ο σπουδαίος Σέρβος ακραίος έρχεται για να ενισχύσει την επίθεση του ΟΦΗ, ο οποίος βάζει στη μηχανή του ένα αθλητή με σπουδαίες παραστάσεις. Στον ΟΦΗ ο Τσίροβιτς θα βρει τον καλό του φίλο και άλλοτε συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα της Σερβίας αλλά και στην Κίνα, τον μπασαδόρο Μιχάηλο Μίτιτς, ο οποίος του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την προοπτική του ΟΦΗ. Ο Τσίροβιτς δεν είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται στην Ελλάδα, καθώς είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό την περίοδο 2016-2017. Τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στην Κίνα, ενώ είχε αγωνιστεί ακόμη σε Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ιταλία, Τουρκία και Βέλγιο. Στις πρώτες του δηλώσεις, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ ανέφερε: «Χαίρομαι που επιστρέφω στην Ελλάδα. Ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες της καριέρας μου. Το απόλαυσα σε επαγγελματισμό και νοοτροπία. Έχω μιλήσει με τον φίλο μου τον Μίτιτς για τον ΟΦΗ και έρχομαι για να βοηθήσω την ομάδα τόσο στις υποχρεώσεις της στην Ελλάδα, όσο και στο Challenge Cup. Χαίρομαι που θα ξαναπαίξω με το Μίτιτς. Είναι φανταστικός παίκτης. Παρακολουθούσα πέρσι παιχνίδια του ΟΦΗ και είδα την πολύ καλή πορεία που έκανε. Έχω σχηματίσει μια εικόνα για την ομάδα και έρχομαι να τη βοηθήσω να έχει ξανά μια καλή σεζόν». Το ρόστερ του ΟΦΗ για τη σεζόν 2026-27 παίρνει σιγά σιγά μορφή και ο Βέλγος νέος προπονητής Φρανκ Ντεπέστελε τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Μετά τις ηχηρές ανανεώσεις των Μίτιτς, Μιχαήλοβιτς, Μάκινεν, την επιστροφή του Λίμπερο, Γιώργου Μιχελάκη και την μεταγραφή του Τσίροβιτς, ΟΦΗ δημιουργεί μια πραγματικά ισχυρή ομάδα, ενώ τις επόμενες ημέρες έρχονται και άλλες κινήσεις. Στο μεταξύ, μετά από 2 χρόνια στον ΟΦΗ ως παίκτης τη μία σεζόν και ως προπονητής τη δεύτερη, ο Ανδρέας Ανδρεάδης αποχαιρετά την κριτική ομάδα καθώς δεν θα βρίσκεται στο προπονητικό επιτελείο του νέου προπονητή Ντεπέστελε. Ο Ανδρεάδης με δήλωσή του ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΟΦΗ Γιάννη Δανδάλη για τη συνεργασία αλλά και τον γενικό αρχηγό Δημήτρη Λατιλίδη που ήταν εκείνος που τον έφερε στον ΟΦΗ.
0: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου.

0: η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό σας μήνα. Καλοκαιρία θα επικρατήσει την πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα έχουμε σχεδόν στο σύνολο της νέας εβδομάδας στη χώρα μας. Οι άνεμοι από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Για τις βορειοδυτικές περιοχές της Ελλάδος, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 15 με 27 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος. Και στη Κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Νότιοι άνεμοι στα 3 μποφόρ, στους 29 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος στο μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, με νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. 28 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με νοτιάδες που θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. 17 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Καλοκαιρία θα επικρατήσει σε Αττική και Βιωτία. Νότιο-δυτικό το ρεύμα εδώ στα 3 μποφόρ, 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα, έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα υπηρετικά και κυρίως στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 32 βαθμούς θα δείχνει ο υδράργυρος το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Για το Νότιο Αιγαίο, έθριος ο καιρός, 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή, δυτική, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, ήπιος και σχετικά ζεστός θα είναι ο καιρός που θα επικρατήσει τις επόμενες μέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο περισσότερο. Αναλυτικότερα τώρα στο νομό Χαρνίων περιμένουμε καλοκαιρία, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και στους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, γενικά διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Και στο νομό Ρεθύμνου περιμένουμε έναν σχεδόν αίθριο καιρό, 15 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία, δυτική, νότιο-δυτική άνεμοι στα 3 μποφόρ. Νομός Ηρακλείου, αίθριος ο καιρός. Στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με δυτικούς ανέμους στα 2 με 3 μποφόρ. Και για το νομό Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό το επόμενο 24ωρο, 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία, με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες πυκνότερες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, ο κυματισμός του μεταξύ του μισού και ενός μέτρου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κουατβέρ, είναι έγκφερ, τσακαούπ, φέτεξ γιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
1: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
2: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
3: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
5: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνη.
6: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνη.
9: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
10: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
11: Τι θα έλεγα? Όλα θα πάνε καλά.
10: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
11: Να είσαι ο εαυτός σου.
12: Η ζωή είναι ωραία.
13: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
11: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
12: Θα τα καταφέρεις.
10: Αρκεί να το πιστέψεις.
11: Πίστεψέ το.
10: Με το διακρότημα μπορείς.
9: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
14: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με τρία κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
15: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
16: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
15: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: συζητήσουμε και νομίζω ότι έχει πολλές και άγνωστες πτυχές και πολλές γκρίζες ζώνες τις οποίες πρέπει να ξεδιανύουμε με τον τακτικό πια συνεργάτη μας σε τέτοια θέματα, τον δικηγόρο για την Περιφερειακή, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλώς ορίσατε, κύριε Σκουλά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Η μάχη της Κρήτης.
0: Μεγάλο θέμα και από πού θα το πιάσουμε και πού θα τα αφήσουμε.
1: Δεν τελειώνει ούτε σε μία εκπομπή ούτε σε πολλές περισσότερες.
0: Εννοείται. Το πρώτο όμως που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπερβάλλουμε καμιά φορά και εμείς ως κριτικοί ή υπερδιαστασιολογούμε τη σημαντικότητα του γεγονότος αυτού ως μάχη. Δηλαδή έγινε σε εμάς, ήμασταν οι προγονείς μας αντιστάθηκαν, πραγματικά γράφτηκαν χρυσές σελίδες εκείνες τις μέρες. Είναι όμως τόσο σημαντικό όσο το νομίζουμε, το θεωρούμε.
1: Ως μάχη ήταν μια κομβική μάχη. Αυτό το οποίο διαστασιολογούμε στις ορθολογικές του, στα ορθολογικά του όρια, είναι η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου. Είναι η αυθόρμητη συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου, προεργασμένου και ενδιάθετου, σε αυτή την ένοπλη σύραξη. Η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη, αν η κυβέρνηση ελληνική ή η βρετανική συμμαχική αποστολή, η οποία αποβιβάστηκε στην Κρήτη από τον Νοέμβριο του 1940 με την αποχώρηση της 5ης Μεραρχίας Κρητών για το αλβανικό μέτωπο.
0: Που εγκλωβίστηκε στην.
1: Αν είχαν τολμήσει λοιπόν από τον Νοέμβριο του 1940 μέχρι τον Μάιο του 1941 να εξοπλίσουν, να οργανώσουν, να ντύσουν με διακριτικά χαρακτηριστικά σώματα διατηθεμένων κριτικών, το πράγμα θα είχε λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις άμυνας. Ήταν τόσο δεδομένη η αντιγερμανική, η αντιναζιστική βούληση του κριτικού λαού, που η αυθόρμητη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων πολιτών της Κρήτης θα μπορούσε με πιο οργανωμένη και πιο

0: εξοπλισμένη μορφή να είχε λάβει όντως έκταση παλαϊκού συναγερμού.
1: Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν μόνο το αντιναζιστικό, αντιγερμανικό, που προφανώς λειτουργήσε γιατί μάθαιναν τα νέα από τον πόλεμο, αλλά το είχαμε και λίγο στο DNA μας, διότι κουβαλάμε επαναστάσεις και αντιστάσεις ετών, έτσι, δεκαετιών και αιώνων.
0: Αυτή η γενιά που πολέμησε στη μάχη της Κρήτης, γιατί μιλάμε κυρίως για κόσμο ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, το κύριο σώμα, η πέμπτη μεραρχία Κρητών είχε φύγει για το αλβανικό μέτωπο και είχε εγκλωβιστεί με την κατάρρευση. Ήταν δηλαδή κόσμος είτε με μεγαλύτερης ηλικίας, είτε με όπλα παροχημένα, είτε μη συμμετέχουν σε εκείνο το εκστρατευτικό
1: κάποιοι
0: σώμα.
1: Κάποιοι από αυτούς θυμόταν και την Οθωμανική κυριαρχία.
0: Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η γενιά δηλαδή είναι ίσως η πιο βασανισμένη γενιά του νεότερου ελληνισμού. Αυτοί που γεννήθηκαν γύρω στο 1890 έφτασαν Βαλκανικούς, Μικρασίες, Παγκοσμίους Πολέμους, Δικτατορίες Μεταξά, Μάχη Κρήτης, Κατοχή, μέχρι και τη Χούντα έφτασαν. Κυπριακό. Ήταν δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος ήταν ζυμωμένος μέσα στα αίματα. Μακεδονικό αγώνα. Ήταν δηλαδή κόσμος φιλοπόλεμος, ετοιμοπόλεμος, μπαρουτοκαπνισμένος, για τον οποίο η άμυνα για τον τόπο ήταν κάτι επιβαλλόμενο, αυτονόητο.
1: Αυτό το αυτονόητο νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Σαν να το είχαμε μέσα τους.
0: Θα σας πω πολύ κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, εγώ κατά την άποψή μου αυτή η μικρή ιστορία που θα σας πω αποτυπώνει ακριβώς το πνεύμα του τι ένιωθε ο κόσμος που πολεμούσε τότε. Ένας αδερφός του παππού μου, ιερέας, ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, ο παπά Γιάννης ο Σκουλάς, κατέβηκε από τα Νόγια και πολεμούσε στο Γάζι, στη μάχη της Κρήτης, τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Κοντά του πολεμούσε ένας ηλικιωμένος γέροντας κρητικός με την κρητική φορεσιά, ο οποίος πολεμούσε όρθιος.
1: Εννοείται πιο ηλικιωμένος.
0: Πιο ηλικιωμένος, ναι. Βέβαια. Μα δεν ήταν ηλικιωμένος ο ιερέας, απλά δεν ήταν στρατεύσιμος.
1: Ναι, ναι.
0: Σαραντάρης ήταν.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα ήταν ένας
0: 65. Ναι. Τότε ήταν και η κάμψη του σώματος.
1: Καλά, οι 60 ήταν γέροι, ναι.
0: Πολεμούσε λοιπόν όρθιος ο γέροντας με την κρητική στολή και τον επέπλητε ο Παπαγιάννης, του έλεγε «Τις Μιχαλούς χρωστάς ή ψάχνεις το θάνατό σου». Και του απαντούσε ο γέροντας «Παπά, αν ήξερες τι θα πεις κλαβιά, θα πολεμούσες όρθιος για να μην τη φτάσεις».
1: Τρομερή κουβέντα.
0: Βέβαια. Αυτό ήταν δηλαδή για μένα πολύ συμπυκνωμένη απάντηση στο γιατί ο κόσμος πολεμούσε. Η Οθωμανική κυριαρχία, η Τουρκοκρατία, τα δεινά των πολέμων της σκλαβιάς ήταν ζωντανές μνήμες για τον κόσμο ο οποίος προσπαθούσε να μην επανέλθει στην ίδια κατάσταση.
1: Ναι. Άρα για να γυρίσουμε στο αρχικό μου ερώτημα, το ένα που χαρακτήριζε αυτή τη μάχη και θεωρούμε ακόμη και σήμερα, θεωρούμε ιστορική σημαντική, είναι καταρχήν η αυθόρμητη αντίδραση των Κρητών που είχαν μείνει ουσιαστικά και οι οποίοι είπαμε δεν ήταν στρατεύσιμοι και κλάσεις να πεις ότι ήταν στην πραγματικότητα στρατιώτες, γιατί οι στρατιώτες γλύπανε. Είχαν σκοτωθεί, γιατί είχαμε.
0: Ούτε καν οργανωμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν, ούτε καν εξοπλισμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν.
1: Ταυτόχρονα δεν είχαμε την οργάνωση με ευθύνες πολλών και της κυβέρνησης και των συμμάχων, της εγγλέζικης πλευράς, έτσι. Και ταυτόχρονα να το πούμε και αυτό, ότι γίνεται ένα πείραμα στην Κρήτη, όπου χρησιμοποιούνται σε τόσο μαζικό. Είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί οι αλεξιπτωτιστές από τους Γερμανούς, αλλά σε τόσο μαζικό και χωρίς άλλη αποβατική δύναμη δεν είχε ξανά.
0: Ναι, ήταν μια μοναδικότητα.
1: Ήταν ένα πείραμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αυτά όλα τα στοιχεία έπαιξε ρόλο φυσικά και η γεωπολιτική θέση της Κρήτης, έτσι, όπως το κάνει.
0: Σε κάθε σύρεξη βλέπετε ότι παίζει ρόλο. Είτε ως αναφοδιαστικό σημείο, είτε ως σημείο κομβικής επιλογής για την μείωση των επιδράσεων αυτού που επιδιώκει να την ελέγχει. Βλέπουμε δηλαδή ότι για τους Γερμανούς ήταν πρωτεύων στόχος η Κρήτη, διότι ήταν ένα σημείο, όπως και η Μάλτα, από το οποίο θα μπορούσε να βληθεί όλη η επιχείρηση του Ρόμμελ στη Βόρεια Αφρική, από το οποίο θα μπορούσε να πληγούν οι πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας που ήταν ζωτικές για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα που ακολούθησε. Δεν μπορούσαν δηλαδή να φύγουν από την, να ξεκινήσουν το Ανατολικό Μέτωπο χωρίς να εκαθαρίσουν το φρούριο Κρήτη. Χωρίς να ελέγξουν το φρούριο Κρήτη. Και αν είχαν και άλλες επιλογές, μετά την κατάκτηση της Κρήτης, αν δεν είχαν τη βία του Ανατολικού Μέτωπου,

0: μπορούσαν να είχαν κινηθεί προς Κύπρο, προς Μέση Ανατολή, μέχρι Περσία, σε μια άλλη διαδρομή της, που εξετάστηκε αλλά απορρίφθηκε από αυτούς.
1: Θεωρώ, πείτε μου αν έχετε διαφορετική γνώμη, ότι είναι λίγο μύθος ότι καθυστερήσαμε το Χίτλερ στην Κρήτη. Ήταν λίγες σχετικά ημέρες, όμως το πλήγμα ήταν μεγάλο. Και σε δύναμη ανδρών, σε απόλυτους αριθμούς, που χάσανε άνδρες και ενώ επιλεκτούς, και σε επίπεδο ψυχολογικό πρέπει να ήταν για το Τρίτο Ράιχ. Τουλάχιστον την εποχή αυτό που τα κέρδιζε όλα, ναι, σε μία μέρα, έτσι.
0: Αυτό το οποίο πολύ ψύχραμα μπορώ να σας πω είναι ότι είχαν αποσπαστεί εδώ πέρα αρκετές μεραρχίες για την επιχείρηση Μαρίτα, για την Ελλάδα δηλαδή. Είχαν αποσπαστεί αρκετές μεραρχίες μηχανοκίνητες που ήταν εντελώς απαραίτητες για το ανατολικό μέτωπο. Είχαν αποσπαστεί αρκετά αεροπλάνα, τα οποία επίσης ήταν εντελώς απαραίτητα για το ανατολικό μέτωπο. Και φυσικά η επικέντρωση για κάποιες εβδομάδες εδώ πέρα καθυστερούσε την εκεί μείζωνα επιλογή. Προφανώς υπήρχαν οι βροχές και οι λάσπες στα ουκρανικά πεδία και στα πολωνικά πεδία και στις ρωσικές στέπες, οι οποίες ούτως ή άλλως παρεμπόδιζαν την πρόορη εισβολή, αλλά ήταν η αδυναμία των Ιταλών να ολοκληρώσουν την κατάκτηση της Ελλάδος, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους Γερμανούς, διότι είχαν τον εφιάλτη του μακεδονικού μετόπου από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα μπορούσαν να έχουν τη λόγχη στα πλευρά τους ενώ πολεμούσαν την Ρωσία από τους επόμενους μήνες. Δεν μπορούσαν να αφήσουν το πεδίο ελεύθερο.
1: Άρα συμφωνούμε ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι υπήρχε καθυστέρηση, δεν ήταν αυτή που, ας την πούμε, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα, αλλά στο γόητρο, πρέπει...
0: Υπήρξε παρεμπόδιση, υπήρξε καθυστέρηση σε αυτό, υπήρξε τρώση του ανθρού του γερμανικού στρατού, πολύ εκπαιδευμένοι αλεξιπτωτιστές έπεσαν στη μάχη της Κρήτης σε μαζική θυσία, η οποία και κατέστησε ανενεργό το ρόλο του ως αυτόνομου, ως αυτόνομου αποβατικού μέσου για το γερμανικό στρατό. Και σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα για τους συμμάχους και την Ελλάδα φυσικά, εάν είχε οργανωθεί η άμυνα της Κρήτης. Γιατί, κύριε Μπογδανίδη, οι αριθμοί δεν ήταν απογοητευτικοί. Εδώ πέρα ήταν περίπου 43.000 Έλληνες και συμμαχικοί, ελληνικός και συμμαχικός στρατός στην Κρήτη υπό τον Φράιμπεργκ. Οι επιτιθέμενοι ήταν περίπου 23.000 και εάν υπήρχε μια εντονότερη προεργασία με τη συνεργασία του ντόπιου πληθυσμού, ο οποίος πολέμησε όντας αφοπλισμένος από τη δικτατορία μεταξύ το 38-39, βέβαια.
1: Το ξεχνάμε αυτό μερικές φορές, επειδή συζητάμε και επειδή...
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε άλλα αποτελέσματα, κύριε Μπογδανίδη.
1: Και σύγχρονη συζήτηση για τα όπλα, αλλά ο κόσμος στην Κρήτη είχε όπλα.
0: Είχε όπλα. Εκδηλώθηκε...
1: Ίσως δεύτερης κατηγορίας και επεμπαλαιωμένα, αλλά είχε.
0: Είχε εκτεταμένο οπλισμό. Η Κρήτη βενιζελογενής και φανατικά βενιζελική και αντιμοναρχική δεν είδε ποτέ με συμπάθεια την δικτατορία Μεταξά. Μετά το κίνημα του 35 είχε γίνει και οι εκτελέσεις του Παππούλα, του Κιμίση και του Βολάνη, οι οποίες είχαν κάποια αντίδραση στην Κρήτη ιδιαίτερη. Είχαμε την αποπομπή των βενιζελικών αξιωματικών από το στρατό. Υπήρχε αντίδραση πολιτική στην Κρήτη γι' αυτό. Εκδηλώθηκε ένα αντιδικτατορικό κίνημα του 38 στην περιοχή των Χανίων και αυτό έδωσε την αφορμή στην δικτατορία Μεταξά και στον Μανιαδάκη ως υπουργό δημόσιας τάξης να προχωρήσει στο μαζικό αφοπλισμό της Κρήτης. Το 38 λοιπόν 39 έγινε ο μαζικός αφοπλισμός της Κρήτης και αυτό είχε άμεση επίδραση στο τι μέσα είχε ο κρητικός λαός δύο χρόνια μετά για να μηνθεί στην γερμανική εισβολή αυθόρμητα.
1: Ναι, το οποίο πραγματικά ίσως θα άλλαζε κάποια πράγματα. Τώρα θα μου πείτε με το εάν.
0: Τι θα άλλαζε.
1: Ήταν τελείως διαφορετικό να υπήρχε
0: το μεγάλο, το μεγάλο. Όπου υπήρχε οπλισμός και λαϊκή αντίδραση, το αποτέλεσμα φάνηκε. Και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο τα είδαν πολύ σκούρα οι Γερμανοί. Από το Ηράκλειο αποθήθηκαν. Στο Ρέθυμνο οι Αυστραλοί με τα ελληνικά σώματα έδωσαν μεγάλες μάχες. Το μεγάλος

0: φάλμα το στρατιωτικό ήταν ότι εξαιτίας των εκτεταμένων βομβαρδισμών στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, οι Νεοζηλανδοί που φύλασαν το ύψομα 107 κρίσιμο για τον έλεγχο του αεροδρομίου, νιώθοντας περικυκλωμένοι, υποχώρησαν και όταν κατάλαβαν το σφάλμα τους, δεν επιχείρησαν αμέσως ανακατάληψη του τάγματος αυτού, ήταν... του υψώματος αυτού, παρά μόνο μετά από 2-3 μέρες που ήταν ανέφικτο.
1: Ήταν, ναι, είχαν χάσει λίγο.
0: Τι έγινε λοιπόν, μετά την κατάληψη του υψώματος 107, ήλεγχαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε οι Γερμανοί και μπορούσαν συνεχώς με μεταγωγικά να κατεβάζουν εφόδια, οπλισμό, αλεξιπτωτιστές,
1: περισσότερο
0: κόσμο κτλ. Οπότε ήταν από ένα σημείο και μετά, μπορούσαν τόσο να βαραίνουν την πλάστηκα που η άμυνα στο υπόλοιπο νησί κατέστη ματαιή και πήραν την απόφαση 27-28 Μαΐου να αποχωρήσουν τα εκστρατευτικά σώματα. Αυτό ήταν όλο.
1: Ήταν σφάλμα του Φράιμπερ και κάποιον άλλον ή στην πραγματικότητα είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να κάνουν. Τώρα εμείς κρίνουμε φυσικά...
0: Οι βομβαρδισμοί είχαν καταστήσει ανέφικτες τις επικοινωνίες. Υποχώρησαν, οι Γερμανοί στην πράξη το κατέλαβαν ανέμακτα, το ύψομα 107, και αυτό που θα έπρεπε να γίνει στρατιωτικά μιλώντας, στρατιωτική ιστορία που είμαστε, ούτε ιστορική ούτε στρατιωτική, θα μπορούσε να έχει επιχειρηθεί ανακατάληψη το αμέσως επόμενο πρωί, και αυτό διενεργήθηκε στις 23 του Μάη.
1: Ναι. Και αυτό
0: ανεπιτυχώς.
1: Πρέπει να πω και τους ακροατές μας, πιστοποιείτε πια ιστορικά ότι ήταν σφάλμα, δηλαδή το ξέρουμε, δεν είναι ότι
0: άνοιξε το Μάλεμε, δηλαδή η απώλεια του υψώματος 107 ήταν η κερκόπορτα από την οποία μπορούσε μετά ανεμπόδιστα η γερμανική αεροπορία μέσω του αεροδρομίου του Μάλεμε να ενισχύει και να ανεφοδιάζει
1: και
0: πολεμική της μηχανής.
1: Εδώ θα συμφωνήσω ότι αδίκησε και θα εξηγήσω γιατί το λέω, και τις μάχες που είπατε στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σφοδρές μάχες και μεγάλη αντίσταση από τον κόσμο.
0: Και αποτελεσματική, κύριε Μπογδανίδη. Και αποτελεσματική. Εδώ στο Ηράκλειο, σκεφτείτε ότι είχαμε ρήψεις. Γούβες, γούρνες, κοκκίνης, καλάνι, μασταμπάς, μεσαμπέλιες, γάζι, τσαλικάκι, 62 μαρτύρων. Όλος αυτός ο κόσμος, οι αλεξιπτωτιστές, αποθήθηκαν μέσα από την πόλη με μάχες όταν μπήκαν στην πόλη, αποθήθηκαν από ένοπλα σώματα του ελληνικού στρατού, από συμμαχικές δυνάμεις, από ανθρώπους που πολεμούσαν εθελοντικά στα τείχη πάνω. Υπήρχε μία μαζική λαϊκή αντίσταση, θα σας πω πολύ συγκινητικά για το μέγεθος της λαϊκής σύνδρομης. Οι εκδιδόμενες γυναίκες του Λάκκου κουβαλούσαν νερό στους μαχητές πάνω στα τείχη. Γάζες, πανιά για την περίθαλψη στο Πανάνιο. Ήταν πολύ συγκινητικοί. Πραγματευτάδες από τα γύρω χωριά έπιαναν τα όπλα όποιοι βρέθηκαν στη Χανιόπορτα. Χασάπιδες με τα χασαπομάχαιρα δικές μας αφηγήσεις.
1: Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι, έτσι, πραγματικά.
0: Αρκετοί. Ναι. Από τα Ιτάνια, κόσμος να κατεβεί, να παλέψει στο κοκκίνι του Χάνι, η μάχη στο λόφο του Κοψά. Ήταν μια πολύ αποτελεσματική δράση, κύριε Μπογδανίδη. Και όλα αυτά, μετά την διαταγή για υποχώρηση, ατόνισαν.
1: Να πω τώρα μια ιστορική κακία. Γιατί ενώ είχαν τέτοια αντίσταση, εννοείται ότι βλέπουμε την Κρήτη 9 μακριά από εμάς οτιδήποτε άλλο, αλλά ενώ υπήρχε τέτοια αντίσταση και στο Ρέθινο και στην Ανατολική Κρήτη, στο Ηράκλειο, κυρίως με μάχες πραγματικά εντυπωσιακές, που δόθηκαν σώμα με ανθρώπους, γιατί όταν λέμε μάχη της Κρήτης, πολλές φορές το επικεντρώνουμε προς την περιοχή των Χανίων.
0: Ήταν το κρίσιμο πολεμικό μέτωπο. Η ζυγαριά της μάχης της Κρήτης παίχθηκε στα Χανιά και στο Μάλεμε. Φυσικά, αν δείτε τη λαϊκή αντίδραση στα χωριά γύρω από το Μάλεμε, Γαλατάς, Ταυρονίτης, Γέφυρα Ταυρονίτη, Αγιά, Κοντομαρί, όλα εκείνα τα χωριά, Αλικιανός, το τι έκανε ο κόσμος εκεί και πώς πολέμησε, ήταν κάτι μοναδικό. Το ίδιο βέβαια συνέβη και στα Περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στα Μισήρια, στο Χορμοναστήρι. Είχε μία στρατιωτική βαρύτητα τα Χανιά λόγω Σούδας.

0: Από πλευράς Γερμανού το καταλαβαίνω.
1: Βέβαια.
0: Και από πλευράς, εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα προγεφυρώματα που κάνανε οι σύμμαχοι και οι δικοί μας ήταν σημαντικά, είπαμε, αλλά είναι το λάθος. Εγώ όμως λέω ιστοριογραφικά, επειδή ακριβώς λέμε ότι έπεσε το Μάλεμο και χάθηκε η Κρήτη στην πραγματικότητα, όπως δεν λέμε και για το ανατολικότερο μέτωπο που το πήγαν οι Ιταλοί στο Λασίδι, έτσι, είναι μια άλλη ιστορία, και τραγελαφική ιστορία σε σχέση με τους Ιταλούς το πώς πήγανε, αλλά εκεί δηλαδή το αποδίδεται το ότι...
1: Είχε μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία και εκεί κρίθηκε και το θέμα, κύριε Μπογδανίδη. Στα Χανιά κρίθηκε το θέμα.
0: Ναι.
1: Τρομερές μάχες στην Οδό 42 στη Σούδα, για να μην προχωρήσουν οι Γερμανοί. Εκεί έδωσαν μεγάλες μάχες οι Μαωροί, οι Νεοζηλανδοί.
0: Ναι.
1: Για να καλύπτοντας τα βρετανικά στρατεύματα που υποχωρούσαν από τα Σφακιά. Δηλαδή, κρίσιμα σημεία της μάχης της Κρήτης όντως διαδραματίστηκαν στην περιοχή των Χανίων. Ναι. Και εδώ και εκεί η λαϊκή αντίσταση, αλλά το κρίσιμο μέτωπο και της υποχώρησης και της άμυνας και το που κρίθηκε η άμυνα παίχθηκε στα Χανιά.
0: Ναι. Ωραία.
1: Εδώ είχαμε όντως εκτεταμένες μάχες, είχαμε το σώμα της χωροφυλακής, της βασιλικής χωροφυλακής, είχαμε πρωτοετής της Σχολής Ευελπίδων στο Καστέλι της Άμμου. Είχαμε πολύ μεγάλες σελίδες πατριωτικής δράσης. Είχαμε τους 300 στρατιώτες εδώ στο Ηράκλειο που πολέμησαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Είχαμε τους Αυστραλούς φυσικά στο Ρέθυμνο. Είχαμε μία μεγάλη δραματουργία δράσεων.
0: Ένας φίλος ο Κρατής ρωτάει εάν μπορούσε με όλα αυτά που λέμε, αν είχαν γίνει, αν είχαν όπλα κριτική, αν είχε υπάρξει άμυνα και τα σωστά, οι σωστές κινήσεις από το Φράιμπουργκ και τους Νεοζηλανδούς εκεί, εάν μπορούσε να κρατηθεί η Κρήτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να κρατηθεί, απλώς θα έχει καθυστερήσει κι άλλο. Θα έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους οι Γερμανοί. Να κρατηθεί πώς.
1: Πώς να μπούμε σε ένα υποθετικό σενάριο.
0: Όχι, ξέρετε, γιατί σωστό υποθετικά είναι αυτά, αλλά το 40, θυμίζω, και το 41, δεν υπάρχει τίποτα να αντιστέκεται στους Γερμανούς.
1: Η Βρετανία μόνο,
0: ναι,
1: η Ελλάδα και η Σοβιετική Ένωση σιωπούσα. Η υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, ήταν κατεκτημένη.
0: Η Σοβιετική Ένωση δεν είχε δεχτεί
1: σιωπούσα.
0: Ακόμα. Ναι, δεν είχε δεχτεί, σωστά.
1: Λέβαια, σιωπούσα.
0: Δεν είχε δεχτεί ακόμα την επίθεση. Οι Βρετανοί πραγματικά κρατούσαν την αξιοπρέπεια του δυτικού κόσμου. Η Ελλάδα.
1: Όλο του δυτικού
0: κόσμου. Ελλάδα.
1: Η Ελλάδα και η Βρετανία.
0: Η Γαλλία έπεσε, θυμίζω, σε όσες ώρες, μέρες.
1: Μέρες.
0: Και οποιασδήποτε άλλες.
1: Σε 40 μέρες, βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν θα μπορούσε να κρατεί. Απλώς θα χρησιμοποιούσαν και άλλες δυνάμεις. Οι Γερμανοί, ίσως και αποβατικές, ίσως και.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Εάν δεν είχε πέσει το ύψομα 107, δεν ξέρουμε πόσο θα μπορούσε να αντέξει μια τέτοια αιμορραγία.
0: Πόσο δεν το ξέρω.
1: Ο ανθός του γερμανικού στρατού.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης ότι κυριαρχούσε η Luftwaffe στους εθέρες. Η Βρετανική αεροπορία είχε υποχωρήσει από τις 19 του Μάη από την Κρήτη. Δεν ξέρω δηλαδή και πόσο η βούληση ήταν τόσο τεταμένη για να κρατηθεί το φρούριο Κρήτη.
0: Επίσης,
1: και έδιναν μία μάχη τιμής.
0: Επίσης μια άλλη ερώτηση αφορά γιατί έφυγε η ελληνική κυβέρνηση από την Κρήτη. Στην ουσία ήταν ενδιάμεσο σταθμός, έτσι.
1: Πάμε να πούμε λίγο πολιτικά.
0: Ναι.
1: Μετά το θάνατο του Μεταξά και την αυτοκτονία του Κοριζή πριν την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, η κυβέρνηση με τον βασιλιά διορίζει πρωθυπουργό κριτικό για να μπορεί να έρθει στην Κρήτη δεδομένη της αντιμοναρχικής και φιλοβενιζελικής εκδοχής. Διορίζει τον Τσουδερό πρωθυπουργό, έρχονται στην Κρήτη για λίγες μέρες, πως προέκυψε από την εξέλιξη των μαχών, μαζί με το θησαυρό τον ελληνικό, και διορίζεται φυσικά υποστράτηγος του Φράιμπεργκ, κριτικός ο Αχιλλέας ο Σκουλάς, ως υποδιοικητής των ελληνικών δυνάμεων εδώ πέρα, και φυσικά δεν τολμάει να κατέβει στην Κρήτη ο Μανιαδάκης. Και είναι και τόση η οργή, λίγοι το ξέρουν αυτό, για την απουσία της Πέμπτης Μεραρχίας, που εκτελείται εμψυχρό στο δρόμο ο οδηγητής, ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ο οποίος έχει έρθει χωρίς τη Μεραρχία.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό αυτό.
0: Φοβερό. Ναι, περιγράφετε το πολιτικό κλίμα.
1: Περιγράφω ακριβώς τη μεταβατική ανάγκη να έχουμε μία συμφιλιωτική κυβέρνηση με τον κρητικό λαό.
0: Ναι. Είναι μια, έτσι κι αλλιώς, κανένας δεν μπορεί να το δει αποκομμένο αυτό που είχε συμβεί πριν και μετά και κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, όπως δεν μπορεί να δει

0: επικομένου, θα το πούμε και μετά το διάλειμμα, το τι έγινε με την αντίσταση, έτσι, και τα αντίπεινα των Γερμανών. Τα αντίπεινα των Γερμανών μπορούμε να πούμε ότι ήταν τα πιο σκληρά που γίνανε στην Ελλάδα. Καλά, έχουμε περιπτώσεις που κάνανε θηριωδίες, αλλά σε χωριά, έτσι.
1: Να πάρουμε το θρύλο της αντίστασης με μια ορθολογική αφήγηση όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, φυσικά. Η αντίσταση του λαού ξεκίνησε με την έγερση των πατριωτικών αισθημάτων από τη βύθιση της Έλλης. Ήταν ένα ρίγος ταραχής για τον ελληνικό λαό και βούλησης να αντισταθεί. Θα σας πω ότι τις πρώτες μέρες, μετά τη μάχη της Κρήτης, ανώνυμοι πολίτες άφηναν λουλούδια εκεί που είχαν σκοτωθεί Βρετανοί στρατιώτες. Γεγονός που από τον φιλογερμανικό πιατύπο της Κρήτης κατακρίθηκε ως πράξη ανησυχίας για τις γερμανικές αρχές. Θα πούμε ότι η αντίσταση ξεκίνησε με την προσπάθεια φυγάδευσης στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή, εκατοντάδων, που τελικά αρκετές εκατοντάδες εναπομείναντες Βρετανοί στρατιώτες εδώ πέρα και Νέο Ζηλανδοί και Αυστραλοί έφυγαν για τη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια των αντάρτικων ομάδων, των πυρήνων αντιναζιστικής δράσης. Ο κρητικός λαός με το υστέρημα, με την πείνα του, έτρεφε εκατοντάδες Βρετανούς στρατιώτες μέχρι να τους πάρουν τα αντιτροπιλικά, με τη βοήθεια του Λαγουβάρδου, του ηγουμένου Μονής Πρεβέλης, η πρώτη, και στη συνέχεια με όλο το δίκτυο που μπόρεσε να διεκπαιρεώσει στη Μέση Ανατολή αρκετές εκατοντάδες εγκλωβισμένους συμμάχους εδώ πέρα. Δηλαδή η πρώτη φάση αντίστασης ήταν πραγματικά στο να βοηθηθεί από τα ντόπια δίκτυα, από την αυθόρμητη λαϊκή αντίσταση, η περίθαλψη και η φυγάδευση των συμμάχων.
0: Και αυτό, μισό λεπτό, και αυτό, πρώτη αντίσταση ενώ μάχης Κρήτης, αυτές οι 10 μέρες συγκλονιστικές, και η αντίσταση μετά στο να βοηθήσουν τους συμμάχους να φεύγουν σιγά σιγά και εκείνο το διάστημα, ήταν που πραγματικά πρέπει να έκαναν θηρία τους Γερμανούς.
1: Προφανώς, είχαμε.
0: Γιατί αυτά τα εγκλήματα που κάνανε στην Κρήτη.
1: Είχαμε αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης, είχαμε τις ομαδικές εκτελέσεις περίπου 100 άνθρωποι στα περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στο Κοντομαρί, στην Κάνδανο 180 και εκθεμελίωση του χωριού λόγω της αντίστασης στο φαράγγι της Κανδάνου για την κατάκτηση του Σελήνου. Κρατούσαν γραμμή άμυνας για να φύγουν από τα Σφακιά, από το Λουτρό, από τα νότια της Κρήτης οι υποχωρούντες Βρετανοί. Έχουμε στο Τσαλικάκι εκτελέσεις ανθρώπων. Έχουμε αντίπεινα αμέσως μετά. Έχουμε επί ποινή θανάτου όποιος περιθάλπτει συμμαχικό στρατιώτη εδώ πέρα και δεν τον παραδίδει στις γερμανικές αρχές, και παρόλα αυτά χιλιάδες ή εκατοντάδες φιλοξενούνται για πολλούς μήνες στην κρητική ενδοχώρα με κίνδυνο ζωής των ανθρώπων από τα φιλοβρετανικά δίκτυα. Και έχουμε μετά την επόμενη φάση της αντίστασης, που είναι στην σκληρή περίοδο 42-43.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.

0: θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
1: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
2: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασε γραφεία.
3: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Από τη στιγμή που έφυγα μικρός, ήθελα πρώτα να εκπληρώσω τον ήρωά μου και να πω ότι θα φτάσω στη Serie A και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είμαι ένας παίχτης που κάνει τους γύρω του να φαίνονται καλύτεροι, να είναι καλύτεροι, γιατί κάνω πέρα από το κομμάτι των box-to-box, το να βοηθάω αμυντικά και επιθετικά. Είμαι ένας παίκτης που θα θυσιαστώ για την ομάδα, θα κάνω το τρέξιμο παραπάνω, την κίνηση την παραπάνω, ακόμα και αν ξέρω ότι δεν θα πάρω την μπάλα. Οπότε, αν πρέπει να πω ένα χαρακτηριστικό, είναι αυτό. Δηλαδή, ο λόγος που ξεκινάμε, νομίζω, όλοι είναι αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το. Δηλαδή, εγώ αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, ναι, οκ. Okay. Έρχομαι εδώ και είναι άλλο κόσμο.
2: Φωνάζουν κουτσουπιά, κουτσουπιά.
1: Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό, ναι.
2: Δώσε πόνο, έχει, δώσε πόνο.
1: Εκεί είναι, ναι, έχει, ας πούμε, και κάποια. Βάζουν στην κερκίδα ελληνικές σημαίες ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το βάλανε. Το είχαν μεταφράσει λάθος.
2: Το Κάντια.
1: Εννοούσαν το Ηράκλειο.
2: Ναι, το Ηράκλειο.
1: Και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί. Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν τη ομάδα και του λέω πες να το αλλάξει, έχει κάνει λάθος αυτό.
2: Ένας πανηγυρισμός που έγινε viral.
1: Ο τελευταίος. Ναι.
2: Τι βγάζεις εκεί, εκείνη τη στιγμή, τι βγάζεις.
1: Εκείνη τη στιγμή βγάζω.
2: Είναι στο ματς με.
1: Το τελευταίο με τη Μάντο.
2: Με τη Μάντο.
1: Που ήταν το τελευταίο γκολ και μετά κερδίσαμε. Και πήγαμε στη Σέρια. Αυτός ο πανηγυρισμός είναι λίγο λύτρωση για όλα τα χρόνια, κυρίως τα τελευταία δύο. Το μόνο που με επηρεάζει μικρός είναι ότι πάντα ό,τι έκανα λέγανε ότι είναι λόγω του πατέρα μου.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό το
2: πρέπει
1: είχα
2: να αποδεικνύσω ότι είσαι ελέφαντας.
1: Ναι, και εντάξει, αυτό εγώ είναι ίσως το μόνο που δεν μ' άρεσε, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί είμαι και πιο μικρός.
2: Έχεις παίξει στις μικρές.
1: Ναι, μέχρι την Ελπίδα, μέχρι ναι. Το 21. Είπα ότι πλέον είναι στόχος μου και όχι.
2: Το διάβασα και μου άρεσε αυτή η δήλωση ότι δεν είναι όνειρο, είναι στόχος.
1: Ναι, πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο.
2: Τίμια δήλωση, πολύ τίμια. Μπράβο. Και μου λέει, έχω σημειωμένη, υπογραμμισμένη εδώ.
1: Είπα ότι πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει στόχος. Οπότε χαίρομαι που έχω πλησιάσει πιο πολύ σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα το αν θα κληθώ ή όχι εξαρτάται από τον κύριο Γιωβάνοβιτς και το ελπίζω. Ελπίζω να συμβεί σύντομα.
2: Και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
1: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς

0: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανικό.

0: Μηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Μαράκης, ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
4: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
4: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε!
5: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
12: Supermarket Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Κουατβέρ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φέτεξιόδορ.
14: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber, άφθονο. Απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
15: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
16: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
15: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
17: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία κονταροχτυπιούνται στη δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτας στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης, ενώ μόνο στα Χανιά το νέο

0: λαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 23%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 21,4%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 12,8%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταλαμβάνει ποσοστό 5,5%, 7,6% η Ελληνική Λύση, 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,2% το Κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού και η Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Οι αναποφάσεις είναι στο 12,9%, ενώ άλλο κόμμα ψηφίζουν 4%.
1: Δείχνει μια Νέα Δημοκρατία να κυριαρχεί συνολικά. Δείχνει μια κοινωνία της Κρήτης να αναγνωρίζει το σημαντικό έργο σε υποδομές που έχει γίνει. Και αυτό το πιστώνει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα θεωρώ ότι δεν έχει ακόμα απορροφήσει και δεν αποτυπώνονται η παρουσία σε τοπικό επίπεδο, η παρουσία του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, που θεωρώ ότι θα έχει ένα σχετικό αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο, όπως και της κυρίας Καριστιανού.
2: Είναι δημοσκόπηση και από ό,τι κατάλαβα είναι πρόθεση ψήφου, δεν είναι εκτίμηση ψήφου.
3: Πρόθεση ψήφου,
2: δεν
3: πολύ
2: έχει,
3: σωστά.
2: Δηλαδή αναγωγή. Βλέπω ότι υπάρχουν νομοί που η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στα ποσοστά που είχε στις ευρωεκλογές και σε άλλα που μπορεί να είναι ακόμη και ψηλότερα. Η αίσθησή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα υπάρχει συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία θα βγει κερδισμένη.
4: Είναι για τη Νέα Δημοκρατία νομίζω μια δημοσκόπηση η οποία επαναλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο, αποτυπώνει λίγο την κατάσταση όπως ήταν στις ευρωεκλογές. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τα ποσοστά της πιο χαμηλά μένα από τις εθνικές εκλογές, αλλά διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό.
5: Ό,τι φαίνεται θα είναι ένα παιχνίδι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι και μία εικόνα, και θέλω να το τονίσω, η οποία καταγράφεται από όλα τα περιφερειακά μέσα, τα οποία κάνουν δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν είναι πειραγμένες, οι οποίες είναι αντικειμενικές. Ακριβώς επειδή τα περιφερειακά μέσα δεν συμμετέχουν σε αυτό το συστημικό παιχνίδι απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
6: Έχουμε μια απομείωση, ξεκινάω από τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, ότι υπάρχει μια εύλογη απομείωση των ποσοστών. Άλλωστε, ο άνθρωπος που ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε και στην κυβέρνηση και στην πορεία που είχε για 10 και πλέον χρόνια είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα μεσούσεις της μέτρησης που παρακολουθούμε το νέο αυτό κόμμα. Άρα νομίζω ότι για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς στα της κεντροαριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια έχουμε μπροστά μας και μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή το Σάββατο, αλλά και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και των υπολείπων κομμάτων της κεντροαριστεράς, καλό θα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, να έχουμε μια αντίστοιχη μέτρηση λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες αργότερα.
7: Αυτή τη δημοσκόπηση καταγράφεται σταθερά μια ανωδική πορεία του ΚΚΕ και στους 4 νομούς της Κρήτης, την οποία βέβαια και εμείς βλέπουμε στην καθημερινή επικοινωνία του κόμματός μας με τους εργαζόμενους. Βέβαια θυμίζουμε ότι καμία δημοσκόπηση ούτε στις βουλευτικές εκλογές ούτε στις ευρωεκλογές είχε προβλέψει τα εκλογικά αποτελέσματα του ΚΚΕ, έδιναν δηλαδή μικρότερο ποσοστό από αυτό τελικά που κατέγραψε. Δηλαδή αυτή την ανωδική τάση που εμφανίζει η δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα, πολύ πιθανό στην πραγματικότητα να είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό.
0: Στο νομό Χανίων η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει με άνεση την πρώτη θέση με ποσοστό 31,3%. Το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει ποσοστό 12,8%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 13,9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7,4%, η Ελληνική Λύση 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4%, 7,4% το Κόμμα Ελπίδα, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας. Οι αναποφάσεις είναι μόλις το 5,8%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγουν το 7% των πολιτών.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δημοσκόπηση αυτή. Εκτιμώ βέβαια ότι η δημοσκόπηση σε κάθε περίπτωση αποτυπώνει μία δεδομένη χρονική στιγμή και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα θα συνειδητοποιήσει ο κόσμος περισσότερο την καινούρια, πώς να το πω, την εισχώρηση αν θέλετε και δημοσκοπικά των νέων κομμάτων που έχουν ανακοινωθεί. Ενδεχομένως και να αλλάξουν λίγο περισσότερα τα αποτελέσματα όσον αφορά βέβαια το κομμάτι της αντιπολίτευσης.
0: Αντίστοιχα, στο νομό Ρεθύμνου, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 28,4%, ακολουθεί με μικρή διαφορά στο 27,8% το ΠΑΣΟΚ. το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 6,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 4%, η Ελληνική Λύση 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3%, το κόμμα Ελπίδα 6,1%,

0: 10%, η πλεύση ελευθερίας 3%, ενώ οι αναποφάσιστοι έχουν ποσοστό 11,4% και άλλο κόμμα ψηφίζει το 4,9%.
1: Η δημοσκόπηση συγκεκριμένη που αφορά την Κρήτη καταγράφει τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει το ΠΑΣΟΚ στο νησί και ιδιαίτερα σε τρεις νομούς. Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Mm-hmm. Αυτό το αποτέλεσμα δεν οφείλεται μονάχα στους διαχρονικούς ισχυρούς δεσμούς της κριτικής κοινωνίας με τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά και στις προσπάθειες και στο έργο των τοπικών στελεχών. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η τελική κρίση ανήκει στο λαό και αυτό απλά είναι μόνο μια δημοσκόπηση. Άρα δεν χρειάζεται φυσικασμός.
0: Στο νομό Λασιθίου, το ΠΑΣΟΚ έχει την πρωτιά με 28,8%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 26%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 8,8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,7%, η Ελληνική Λύση με 5,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7%, το Κόμμα Ελπίδα με 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,5%, οι αναποφάσεις είναι στο 8,6%, ενώ άλλο κόμμα ψηφίζουν το 5,4% των πολιτών.
2: Λοιπόν, και για, τουλάχιστον για το Λασίθι μπορώ προσωπικά να μιλήσω, θα πω ότι δεν καταγράφεται στη δημοσκόπηση κάποια τυχαία ή μια συγκυριακή πορεία. Αποτελεί την επιβεβαίωση ενός μακρού και επίμονου συλλογικού αγώνα που κάνουμε καθημερινά μαζί με την κοινωνία. Είναι η πορεία που αποτυπώθηκε και στις εθνικές εκλογές, χαρίζοντάς μας με την εμπιστοσύνη του κόσμου την έδρα, αποτυπώθηκε και στις ευρωεκλογές και συνεχίζει από ό,τι φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Από τη στιγμή που έφυγα μικρός, ήθελα πρώτα να εκπληρώσω τον όνειρό μου και να πω ότι θα φτάσω στη Σεριά και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω.

0: στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είμαι ένας παίχτης που κάνει τους γύρω του να φαίνονται καλύτεροι, να είναι καλύτεροι, γιατί κάνω πέρα από το κομμάτι του box to box, το να βοηθάω αμυντικά και επιθετικά. Είμαι ένας παίκτης που θα θυσιαστώ για την ομάδα, θα κάνω το τρέξιμο παραπάνω, την κίνηση την παραπάνω, ακόμα κι αν ξέρω ότι δεν θα πάρω την μπάλα. Οπότε, αν πρέπει να πω ένα χαρακτηριστικό, είναι αυτό. Δηλαδή, ο λόγος που ξεκινάμε, νομίζω, όλοι είναι αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το. Δηλαδή, εγώ αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί, ναι, οκ. Okay. Έρχομαι εδώ και είναι άλλο
1: κόσμο. Φωνάζουν κουτσουπιά.
0: Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό. Ναι, εκεί
1: δώσε
0: είναι...
1: πόνο, έχει, δώσε πόνο.
0: Εκεί είναι, ναι, έχει, ας πούμε, και κάποια. Βάζουν στην κερκίδα ελληνικές σημαίες ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το βάλανε. Το είχαν μεταφράσει λάθος.
1: Το Κάντια.
0: Εννοούσαν το Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι.
0: Και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί. Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν τη ομάδα και του λέω πες να το αλλάξει, έχει κάνει λάθος αυτό.
1: Ένας πανηγυρισμός που έγινε viral.
0: Ο τελευταίος. Ναι.
1: Τι βγάζεις εκεί, εκείνη τη στιγμή, τι βγάζεις.
0: Εκείνη τη στιγμή βγάζω.
1: Είναι στο match με.
0: Το τελευταίο με τη Μάντο.
1: Με τη Μάντο.
0: Που ήταν το τελευταίο γκολ και μετά κερδίσαμε. Και πήγαμε στη σέρια. Αυτός ο πανηγυρισμός είναι λίγο λύτρωση για όλα τα χρόνια, κυρίως τα τελευταία δύο. Το μόνο που με επηρέαζε μικρός είναι ότι πάντα ό,τι έκανα λέγανε ότι είναι λόγω του πατέρα μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό το
1: πρέπει να αποδεικνύεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Ναι, και εντάξει, αυτό εγώ είναι ίσως το μόνο που δεν μ' άρεσε, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί είμαι και πιο μικρός.
1: Έχεις παίξει στις μικρές.
0: Ναι, μέχρι την Ελπίδα, μέχρι το 21. Είπα ότι πλέον είναι στόχος μου και όχι.
1: Το διάβασα και μου άρεσε αυτή η δήλωση ότι δεν είναι όνειρο, είναι στόχος.
0: Ναι, πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο.
1: Τίμια δήλωση, πολύ τίμια. Μπράβο και μου την έχω σημειωμένη, υπογραμμισμένη εδώ.
0: Είπα ότι πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει στόχος. Οπότε χαίρομαι που έχω πλησιάσει πιο πολύ σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα το αν θα κληθώ ή όχι εξαρτάται από τον κύριο Γιοβάνοβιτς και το ελπίζω. Ελπίζω να συμβεί σύντομα.
1: Και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
0: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα, να έρθει εκείνη τη στιγμή, να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία.

0: Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Quadver. Μην έγκυρ. Τσάκα ουπ, φέτεξ γιόδχορ.
10: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
11: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η, 4 Ιουνίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Τα συμπεράσματα της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα για τον Δήμο Ηρακλείου. Κάτω από τη βάση παίρνει η Δημοτική Αρχή σε κρίσιμους τομείς όπως η καθαριότητα, η στάθμευση, η κοινωνική πολιτική και το οδικό δίκτυο. Πλήρης επιβεβαίωση του Κρέτα24.gr για τις υπεργολαβίες του ιδιώτη στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Σε ποιες υπηρεσίες αφορούν. Σημαντική αύξηση των αφίξεων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στην αφετηρία της τουριστικής σεζόν. Σύνθημα για χρονιά ρεκόρ στον τοπικό τουρισμό. Στη χαρτογράφηση του πυθμένα του λιμένα Ηρακλείου προχώρησε το εργαστήριο παράκτειας έρευνας του ΙΤΕ. Θα ακολουθήσει μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού και απομάκρυνσης απορριμμάτων.

0: Την άποψη των δημοτών για τη σημερινή Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό αποτυπώνουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα για το Δήμο Ηρακλείου. Η Λότζια παίρνει κάτω από τη βάση σε κρίσιμους τομείς όπως η καθαριότητα, η στάθμευση, η κοινωνική πολιτική και το δικοδίκτυο. Υπάρχουν μάλιστα τομείς που η δυσαρέσκεια των πολιτών εκφράζεται με εκοφαντικά ποσοστά. Για τα βασικά συμπεράσματα της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι μια δημοσκόπηση που δεν δίνει καλό βαθμό στην Δημοτική Αρχή. Θυμίζω ότι είμαστε ακριβώς στα μέσα της θητείας, έτσι.
0: Θα δούμε, Κώστα, τα αποτελέσματα. Και θα επανέλθουμε για τον σχολιασμό των συμπερασμάτων αφού δούμε τον κεντρικό κορμό της δημοσκόπησης, του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης. Είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού? Το 40,6% απάντησε δυσαρεστημένη, 15,4% μάλλον δυσαρεστημένος, 23,6% ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος, 14,7% απάντησε ικανοποιημένος, 5,6% μάλλον ικανοποιημένος. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση Καλοκαιρινού στον τομέα της καθαριότητας? Το 58,9% απάντησε ελάχιστα καθόλου, λίγο 7,1%, αρκετά 30,4%, απόλυτα πολύ 3,6%. Στον τομέα του πρασίνου και στα πάρκα, το 32,1% των ερωτηθέντων απάντησε ελάχιστα καθόλου. Λίγο απάντησε το 21,4%, αρκετά το 39,3%, απόλυτα πολύ το 7,1%. Για τον τομέα της στάθμευσης, οι ερωτηθέντες απάντησαν σε ποσοστό 57,1% ελάχιστα καθόλου. Λίγο απάντησε το 39,3%, ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 90% αθρηστικά. Αρκετά 1,8%, απόλυτα πολύ 1,8%. Για τον τομέα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα καθόλου απάντησε το 50,9%. Λίγο ικανοποιημένο το 34,5%, αρκετά το 10,9%, απόλυτα πολύ το 3,6%. Για τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία, απόλυτα πολλοί δήλωσαν ικανοποιημένοι το 1,8% των ερωτηθέντων. Αρκετά το 34,5%, λίγο το 12,7%, ελάχιστα καθόλου το 32,7%, 18,2% απάντησε «δεν γνωρίζω, δεν απαντώ». Απόλυτα πολύ απάντησε το 5,5% στο πόσο ικανοποιημένοι είναι στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. 20% απάντησε αρκετά, 29,1% λίγο, 43,6% ελάχιστα καθόλου. Για τις δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού, απόλυτα ικανοποιημένοι και πολύ ικανοποιημένοι δήλωσαν το 8,9% όσων απάντησαν, αρκετά 30,4%, λίγο 17,9%, ελάχιστα καθόλου 37,5%. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις των ερωτηθέντων για το δεύτερο μέρος της παγκρίτιας δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το σχόλιο και τα βασικά συμπεράσματα, Κώστα, που προκύπτουν.
1: Κοίταξε, ως πρώτο σχόλιο, όλοι από χθες ψάχνουμε να βρούμε το 30% που δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο από την κατάσταση της καθαριότητας στην πόλη. Ζουν ανάμεσά μας, προφανώς, και αυτοί οι συνάνθρωποι, οι δημότες, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο προκαλεί πολύ μεγάλη
0: εντύπωση. Ναι, γιατί είναι τέτοια η εικόνα που μπορεί το αθρηστικό περίπου 70%, 65% να δηλώνει δυσαρεστημένο, αλλά εν προκειμένου αίσθηση προκαλούν αυτοί οι 3 στους 10 που δήλωσαν ικανοποιημένοι. Και όχι το συντριπτικό ποσοστό που δήλωσε δυσαρεστημένο με την καθαριότητα.
1: Ναι, και 3% πολύ ικανοποιημένοι μάλιστα. Θα ήθελα προσωπικά να τους γνωρίσω και αυτούς. Λοιπόν,

0: Κοίταξε, είναι μια δημοσκόπηση που δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή. Έτσι, νομίζω είναι ξεκάθαρο. 2 στους 10 δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη συνολική εικόνα τη Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Περίπου 5,5 στους 10 δηλώνουν δυσαρεστημένοι και υπάρχει και ένα ποσοστό κοντά στο 25%, 23 με 25% που δεν δηλώνει ούτε δυσαρεστημένο ούτε ικανοποιημένο. Θετικό πρόσημο δεν υπάρχει σε κανένα από τους βασικούς τομείς της καθημερινότητας. Με εξαίρεση το πράσινο που νομίζω ότι πλησιάζει. Οι θετικές γνώμες είναι αρκετά κοντά στις αρνητικές.
1: Ναι, μια σχετική ισορροπία.
0: Ναι, αλλά στα περισσότερα ζητήματα της καθημερινότητας η υστέρηση είναι ορατή. Σε ορισμένα δε ζητήματα συντριπτική, όπως αυτό της στάθμευσης και του οδικού δικτύου, της κατάστασης του οδικού δικτύου, αλλά και στην καθαριότητα βέβαια, που η δυσαρέσκεια περνάει το 65%. Είναι πολύ μεγάλα νούμερα δυσαρέσκεια σε αυτά, τα οποία μάλιστα, όπως μας εξήγησε χθες και ο κ. Κατσαντώνης της To The Point, της εταιρείας δηλαδή που διενήργησε την δημοσκόπηση, είναι κάτω από τα ευρήματα που υπάρχουν για πολλές δημοτικές αρχές σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή, σε 2,5 χρόνια θητείας για μια νέα δημοτική αρχή.
1: Ναι, γιατί στην εξίσωση πρέπει να μπει και το συγκεκριμένο πολιτικό στοιχείο. Δεν υπάρχει φθορά στη Δημοτική Αρχή Αλέξη Καλοκαιρινού. Είναι μια νέα δημοτική αρχή.
0: Μια νέα δημοτική αρχή 2,5 ετών, η οποία μάλιστα Σωτήρη είχε και πολλά πράγματα υπέρ της, δηλαδή βγήκε με μια πλειοψηφία με ένα ποσοστό 46-47%, με πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς αντιπολίτευση που είναι, δεν είναι όπως ήταν κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο που υπήρχαν 8 δημοτικές παρατάξεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχαν και πλειοψηφία, είχε πολλά θέματα υπέρ της. Συνυπολογίζοντας όλα αυτά, η εικόνα δεν είναι καλή, νομίζω είναι αντικειμενικό. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι είναι μάλλον καλύτερη από ό,τι περίμεναν στη Λότζια, με δεδομένο το κλίμα που
1: Κώστα,
0: υπάρχει.
1: Κώστα, υπάρχει προβληματισμό στη Λότζια για το γεγονός ότι ένα ποσοστό μόλις 14,7%, 15% δηλώνει ικανοποιημένο από την πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού. Αν βάλουμε και αθρηστικά και το μάλλον ικανοποιημένοι, πάει στο 20%.
0: Θα έπρεπε
1: προβληματίζει το συγκεκριμένο στοιχείο δυσαρέσκειας από τους πολίτες τη Δημοτική Αρχή.
0: Νομίζω ότι σε πρώτη φάση καταλαβαίνω ότι είναι ικανοποιημένοι, να το βάλω εντός εισαγωγικών, όχι ακριβώς ικανοποιημένοι, ότι περίμεναν χειρότερα αποτελέσματα. Αυτό νομίζω ότι ισχύει σε πρώτη φάση. Και από ό,τι καταλαβαίνω επίσης υπάρχει μια αισιοδοξία στη Λότζια ότι κάποια πράγματα που έχουν δρομολογηθεί, όπως η είσοδος του ιδιώτη στην καθαριότητα, μπορεί το επόμενο διάστημα η εικόνα να βελτιωθεί κι άλλο. Ικανοποιημένοι δεν μπορούν να είναι. Δηλαδή, αν είναι ικανοποιημένοι από αυτό το αποτέλεσμα, τότε αυτό είναι πρόβλημα όχι για τη Δημοτική Αρχή, είναι πρόβλημα για την πόλη. Γιατί στο τέλος της ημέρας, Σωτήρη, αυτό που μας ενδιαφέρει όλους, δεν είναι αν μπορεί η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού να γυρίσει την εικόνα υπέρ της, είναι αν μπορεί να γυρίσει η κατάσταση στην πόλη του Ηρακλείου. Αν μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητα στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Οπότε νομίζω ότι αν υπάρχει ικανοποίηση στη Λότζια, κακώς υπάρχει ικανοποίηση, πρέπει να υπάρχει προβληματισμός και πρέπει να ληφθούν και τα κατάλληλα μηνύματα για να αλλάξει η κατάσταση σε ορισμένους πολύ βασικούς.
1: Μου φαντάζει πάντως εξωφρενικό να υπάρχει ικανοποίηση όταν μόλις 15% των ερωτηθέντων δήλωσαν ικανοποιημένοι. Μου φαντάζει εξωφρενικό να έχει μπει τόσο χαμηλά ο πύχης.
0: Ναι. Αλλά απ' την άλλη, από το 55% δηλώνει δυσαρεστημένο. Άρα, ένα περίπου 35-40% δεν είναι, ας πούμε, στα κάγκελα. Έτσι, νομίζω, το διαβάζουν το αποτέλεσμα. Εγώ λέω ξανά ότι εδώ υπάρχουν μηνύματα που τα οποία πρέπει να τα λάβει η Δημοτική Αρχή, όχι για τη δική της επιβίωση. Αυτό είναι δευτερεύον, είναι δικό τους θέμα, εν πάση περιπτώσει.
1: Για την ίδια την πόλη.
0: Για την ίδια την πόλη, ναι.
1: Περισσότερη ανάλυση και ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, κυρίες και κύριοι, σε διαφορετικό κλίμα. Ένας 36χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη ως ο διακινητής των 182 μεταναστών που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε διαδοχικές αφήξεις. Σήμερα είχαμε 3 το πρωί, είχαμε 1 το μεσημέρι με 101 άτομα στους καλούς λιμένες, ενώ άλλη 1 πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή του Άι Γιάννη κάτω από τα Καπετανιανά, άλλα 60 άτομα.
1: Σε συνέχεια μιας

0: τάσης αυξητικής τουλάχιστον το τελευταίο δεκαήμερο στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης.
1: Ναι,
0: με σχεδόν καθημερινά, όχι σχεδόν, περιστατικά
1: καθημερινά
0: διάσωσης.
1: Περιστατικά. Ναι. Έχουμε
0: και όχι μόνο ένα και δύο μέρες που υπήρξαν 5, 6 και 7 περιστατικά.
1: Σήμερα έχουμε μέχρι στιγμής 5 περιστατικά. Μάλιστα. 3 νωρίς το πρωί, ένα το μεσημέρι γύρω στη μία και έχουμε άλλο ένα περιστατικό τώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μάιος, σε σχέση με τον περσινό Μάιο, ήταν αυξημένος κατά 55%. Από την αρχή του χρόνου μιλάμε για μία αύξηση της τάξης του 20%. Το μόνο θετικό, το έχουμε ξαναπεί, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μένουν πολλές μέρες στην Κρήτη. 2, το πολύ 3, άντε 4 μέρες και έχουν αναχωρήσει.
0: Δεν υπάρχουν και χώροι, έτσι,
1: υπάρχουν, για να στο Ηράκλειο δεν υπάρχουν χώροι, ναι. Και οι ροές συνεχίζονται. Σκέψεις υπάρχουν αρκετές στο λιμενικό. Μάλιστα, η διοίκηση του λιμενικού προσανατολίζεται στο να στείλει 3 παλαιού τύπου σκάφη που έχει, τα οποία δεν πολύ χρησιμοποιούνται, στις λιβικές ακτές μαζί με αξιωματικό από το λιμενικό, για να επιτηρεί εκεί την θαλάσσια περιοχή, με σκοπό να σταματήσουν όταν ξεκινούν τις βάρκες. Οι περιπολίες συνεχίζονται, όμως δυστυχώς βλέπουμε ότι το μόνο το οποίο εμποδίζει τις βάρκες να έρχονται είναι ο καιρός. Οι καιρικές συνθήκες τις τελευταίες μέρες είναι πάρα πολύ καλές, δεν έχει έντονο κυματισμό, οπότε βλέπουμε αυτά τα περιστατικά να διαδέχονται το ένα το άλλο.
0: Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία της Λότζια με τον ιδιώτη που αναλαμβάνει μέρος της αποκομιδής. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ του κρέτα24.gr για τις υπεργολαβίες που έχει ήδη δρομολογήσει ο ανάδοχος. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ και την επιβεβαίωση, Κώστα, του δικού σου ρεπορτάζ, όπως το έχεις γράψει στο Κρέτα 24 και το έχουμε αναφέρει και εδώ στο δελτίο των ειδήσεων, και πλέον επιβεβαιώνεται από τη μία και προκύπτει και ένα μείζον ερώτημα. Θα στο θέσω στη συνέχεια.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο όντως το έχουμε γράψει στο Κρέτα 24 εδώ και πολλούς μήνες, ότι ο ιδιώτης που αναλαμβάνει το έργο της αποκομιδής θα έδινε 2 υπεργολαβίες. Χθες ακούστηκε και επίσημα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Τζαγκαράκη, όταν ρωτήθηκε σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Ηράκλειο για σένα, τον κύριο Κώστα Βαρδαβά. Ο κύριος Τζαγκαράκης είπε ότι βάσει σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον Δήμο Ηρακλείου αν πάει σε υπεργολαβίες, και στις επίμονες ρωτήσεις του κυρίου Βαρδαβά προσέθεσε ότι όντως έχει ήδη ενημερώσει πως θα κάνει 2 υπεργολαβίες. Οι δικές μας πληροφορίες λένε, Σωτήρη, ότι η μία θα γίνει με τοπικό ανάδοχο, με τοπικό εργολάβο, ο οποίος αναλάβει την αποκομιδή στο κέντρο. Αποκομιδή και οθοκαθαρισμό στο κέντρο, στα ενετικά τείχη και στην παραλιακή.
0: Τοπικό εργολάβο που συμμετείχε στο πρόγραμμα Γέφυρα.
2: Συμμετείχε στο πρόγραμμα Γέφυρα, ναι. Τοπικό εργολάβο που συμμετείχε στο πρόγραμμα Γέφυρα. Μιλάμε για την αποκομιδή των
0: Σύμπτων. Έχει κριθεί ότι το συγκεκριμένο μοντέλο πέτυχε ώστε να επαναληφθεί?
2: Όχι. Ο κύριος Σαγκαράκης θεωρεί ότι με ας πούμε διαρκή εποπτεία ότι μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Είναι ενήμερος ο ανάδοχος, ο εργολάβος που πήρε το μεγάλο διαγωνισμό των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, είναι ενήμερος για τους προβληματισμούς της Δημοτικής Αρχής, είναι ενήμερος για τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Θεωρεί ότι με την υπεργολαβία στον συγκεκριμένο τοπικό εργολάβο μπορεί να τις φέρει εις πέρας. Ο κ. Σαγκαράκης διευκρίνησε ότι θα γίνεται καθημερινός έλεγχος και του εργολάβου και με επιτροπή, η οποία συστάθηκε χθες για αυτόν τον σκοπό. Επιτροπή όμως στελεχών που είναι σε γραφεία. Το επεσήμανε η αντιπολίτευση, γι' αυτό το λέω, ότι οι άνθρωποι που είναι στα γραφεία της υπηρεσίας καθαριότητας πώς μπορούν να ελέγχουν τον εργολάβο και τι κάνει στο πεδίο. Και εκεί ο κ. Σαγκαράκης είπε ότι οι επόπτες του Δήμου Ηρακλείου θα είναι 24 ώρες στο 24ωρο στον δρόμο και θα αναφέρουν τι συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, εμείς λέμε ξανά ότι ο ιδιώτης πήρε το έργο με 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Θα δώσει 2 υπεργολαβίες. Μία σε τοπικό εργολάβο για την αποκομιδή και μία δεύτερη, η οποία όμως είναι ενδοοικογενειακή, αν μου επιτρέπεις. Ο εργολάβος που πήρε το μεγάλο πακέτο, τον 8,5

0: 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ήταν μια σύμπραξη της εταιρείας Thalys και της εταιρείας Enser. Η εταιρεία Enser, λοιπόν, θα, με δεύτερη υπεργολαβία, θα αναλάβει τα ογκώδη και την ανακύκλωση. Έτσι θα λειτουργήσει το πράγμα. Προέκυψαν και κάποια άλλα επιμέρους στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι δεν είναι ακόμα έτοιμο το αμαξοστάσιο που βάσει σύμβαση θα πρέπει να έχει ο ανάδοχος. Και ότι επί της ουσίας θα συμβεί αυτό που έχουμε πει και έχουμε γράψει πολλές φορές, θα χρειαστεί ένα διάστημα για να αρχίσει να επιχειρεί πρώτα απ' όλα, αυτό θα γίνει περί τα τέλη Ιουνίου, και για να αρχίσει να αποδίδει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα θα χρειαστεί ακόμα περισσότερος καιρός.
1: Κώστα, από τη στιγμή που οδηγείται η κατάσταση σε υπεργολαβίες, για ποιο λόγο απαιτείται ένας μεσάζοντας σε αυτήν την διαδικασία και δεν προχώρησε απευθείας ο Δήμος Ηρακλείου σε αυτή τη διαδικασία?
0: Δεν έχω να σας δώσω πιστική απάντηση σε αυτό. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στην Δημοτική Αρχή, η οποία πάντως λέει ότι έτσι κι αλλιώς, πέρα από τις υπεργολαβίες, ο ανάδοχος του έργου φέρνει κάποια πράγματα όπως οχήματα και εργαζομένους που δεν θα μπορούσαν να προσθεθούν στο δυναμικό της καθαριότητας με άλλο τρόπο. Είναι πάντως ένα εύλογο ερώτημα που νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Μεγάλη δράση καθαρισμού σχεδιάζεται στο λιμάνι του Ηρακλείου. Στελέχη του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ προχώρησαν στη χαρτογράφηση των απορριμμάτων που βρίσκονται στον Πυθμένα, κυρίως στο παλιό ενετικό λιμάνι και σε σημεία όπου υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης συγκέντρωσης σκουπιδιών. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χάρη.
2: Είναι μια δράση που θα γίνει στο λιμάνι, μια δράση που έχει στόχο και την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Η σάρωση που έγινε σήμερα μέσα στο ενετικό λιμάνι από το ΙΤΕ και από το εργαστήριο είχε στόχο να εντοπίσει συγκεκριμένα σημεία όπου υπάρχει συσσόρευση σκουπιδιών, χρησιμοποιήθηκαν σόναρ και ειδικά μηχανήματα προκειμένου να υπάρξει μια πλήρης καταγραφή της κατάστασης των Πυθμένα στο ενετικό λιμάνι αλλά και σε δύο σημεία ακόμα που έχουν δοθεί από την πλευρά του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για τον
1: Άρα
2: καθαρισμό.
1: Άρα τα συνεργεία το Σάββατο να επιχειρήσουν απόλυτα στοχευμένα, έτσι, να έχουν μία εικόνα
2: 10,
1: του
2: 10 βυθού. Και μισή το πρωί θα ξεκινήσουν τα συνεργεία. Μία εθελοντική δράση, μία δράση που συμμετέχουν αρκετοί φορείς, με στόχο φυσικά τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό του λιμανιού και επαναλαμβάνω την ευαισθητοποίηση όλων και των ερασιτεχνών και των ιδιωτών αλλά και του κόσμου που περπατάει εκεί, ώστε να μην συνεχίσει το λιμάνι να έχει τα σκουπίδια που εντόπισαν ότι υπάρχουν οι ερευνητές του ΙΤΕ.
1: Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε για τη μεγάλη περιβαλλοντική δράση που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο στο λιμάνι του Ηρακλείου ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, ο κύριος Νίκος Καμπάνης.
3: Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ότι θα κάνουμε ένα προκαταρκτικό σκανάρισμα του Πυθμένα με έμφαση στο παλιό ελληνικό λιμάνι, διότι εκεί πέρα σε κάποια άλλα ένα-δύο σημεία τα οποία έχουμε με την πληροφορία ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη πυκνότητα ρύπανση σκουπιδιών στον Πυθμένα. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι θα προσπαθήσουμε να δούμε την επιφάνεια του Πυθμένα, τι υπάρχει εκεί πέρα, και παράλληλα με αυτόν τον τρόπο, ξέροντας εν γέννη και την θέση που το έχουμε εντοπίσει αυτό, με τις απεικονιστικές μας μεθόδους, να καθοδηγηθούν και οι δίτες λίγο πιο στοχευμένα να πάνε και να μαζέψουν, εκτός τα γενικά πράγματα που θα μαζέψουν, να μαζέψουν και κάποια συγκεκριμένα, ίσως πιο μεγάλα, πιο βαριά αντικείμενα. Αυτό που θα κάνουμε είναι θα δούμε μέσα στον Πυθμένα και θα το κάνουμε κατά βάση ακούγοντας με την έννοια ότι μέσα στην θάλασσα συνήθως βλέπουμε μέσω ακουστικών κυμάτων τα οποία χτυπάνε κάπου και ανακλάνται και μέσω της ανάκλασης αυτής μπορούμε να απεικονίσουμε το τι υπάρχει μπροστά. Είναι άλλωστε και βασική αρχή κίνησης των υποβρυσίων που όλα κινούνται ακούγοντας με το σόναρ τους μπροστά, δεξιά, πίσω τι υπάρχει και βεβαίως όχι μόνο για να ανιχνεύσουν στόχους αλλά και να ανιχνεύσουν το πεδίο μέσα στο οποίο κινούνται και να κάνουν τις μανούβρες τους.
1: Αποκαλυπτικά και αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία από τους αρρωτικούς ελέγχους της τροχέας στο Λασίθι. Σχεδόν 7 στους 10 οδηγούς που ελέγχθηκαν δεν τηρούσαν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι διάφορες οι παραβάσεις. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Αδιανόητο ποσοστό παραβάσεων κατέγραψαν οι έλεγχοι της τροχέας στο Λασίθι μέσα σε μόλις ένα 24ωρο. Να δούμε όμως, Σωτήρη, τα στοιχεία πιο αναλυτικά. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε 628 οχήματα και βεβαιώθηκαν 400

0: 27 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 10 οχήματα, εκ των οποίων 1 για μέθη, 5 για αφθαρμένα ελαστικά, 4 για αστέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Ειδικότερα, Σωτήρη, οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που βεβαιώθηκαν αφορούσαν 11 μη χρήση ζώνης, 9 μη χρήση κράνους, 28 υπέρβαση όριων ταχύτητας, 32 αντικανονικούς ελιγμούς, 5 φθαρμένα ελαστικά, 4 παραβάσεις κταίο, 4 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης όπως και προείπα και 334 λοιπές παραβάσεις. Να σου πω ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης και στοχεύουν τόσο στην ασφαλή μετακίνηση των χρηστών του οδικού δικτύου, όσο και στην αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων και φυσικά δυστυχημάτων.
1: Σημαντική άνοδο κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες για τη φετινή τουριστική σεζόν. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι διεθνείς αφίξεις στον Νίκος Καζαντζάκης παρουσίασαν αύξηση 9,8%, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 7,7%. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ισχυρή δυναμική γενικότερα της Κρήτης στις διεθνείς αγορές και δίνει και το σύνθημα για μία ακόμη χρονιά ρεκόρ στον τοπικό τουρισμό.
0: Με ισχυρή δυναμική μπαίνει η Κρήτη στην καρδιά της φετινής τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τον Μάιο του 2026 καταγράφουν σημαντική αύξηση της αεροπορικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 9,8% σε σύγκριση με το Μάιο του 2025, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση κατέγραψε άνοδο 7,7%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για τον μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό της χώρας.
2: Στις αφίξεις εξωτερικού, μια αρκετά μεγάλη αύξηση γύρω στο 9,8% στην επιβατική κίνηση στις αφίξεις και στις αφίξεις εσωτερικού υπάρχει μια μικρή μείωση στο 2,7%. Συνολικά καταγράφουμε μια αύξηση στο 7,7% για το μήνα Μάιο. Και παρόλο που είχαμε και μειωμένες κινήσεις λόγω του πολέμου από το Ισραήλ, τώρα ξεκινάνε και αυτές πιο δυναμικά, οπότε μπαίνουμε και στο πιο έτσι καλοκαιρινούς μήνες που αναμένεται να αυξηθούν οι πτήσεις. Αναμένουμε λοιπόν πάλι μια καλή χρονιά, ίδια περίπου με πέρυσι, ίσως και παραπάνω.
0: Συνολικά μέσα στον Μάιο διακινήθηκαν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επιβάτες, με τον ημερήσιο μέσο όρο να ξεπερνά τις 45.000. Μάλιστα, τους μήνες αιχμής που ακολουθούν, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
2: Συνολικά διακινήθηκαν, δηλαδή αφήξαν αχωρήσεις και διερχόμενοι, 1.140.000 επιβάτες για το μήνα Μάιο, σε σχέση με πέρυσι που ήταν 1.050.000 επιβάτες περίπου, με μια αύξηση 7,7%. Καθημερινά αυτό το διάστημα διακινούνται πάνω από 45.000 επιβάτες ημερησίως από το αεροδρόμιο. Και τους μήνες χμής, Ιούλιο, Αύγουστο κτλ., φτάνουμε στις 60.000 επιβάτες.
0: Στην κορυφή των αγορών που τροφοδότησαν το αεροδρόμιο Ηρακλείου βρέθηκε η Γερμανία με περισσότερες από 171.000 αφίξεις, ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με σχεδόν 101.000. Έπονται η Γαλλία με περισσότερες από 59.000 αφίξεις, η Ολλανδία με σχεδόν 31.000 και η Πολωνία με περισσότερους από 27.000 επισκέπτες.
2: Στην πρώτη πεντάδα είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία. Συνήθως αυτές τώρα οι χώρες έχουν τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τις εθνικότητες προς το παρόν.
0: Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Κρήτη παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου, με την φετινή σεζόν να εξελίσσεται ιδιαίτερα δυναμικά.
1: Τέλος στις εικόνες ντροπής που υποβάθμιζαν τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακατασκευή των τουαλετών μετά και το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Κρέτα24.gr. Την πρωτοβουλία αλλά και το σύνολο του κόστους για το έργο ανέλαβε ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης.

0: παραδίδοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις στους χιλιάδες επισκέπτες. Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Βλατάκης, δεσμεύτηκε κατηγορηματικά ότι αυτές οι τριτοκοσμικές εικόνες ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.
1: Μετά το σάλο που προκλήθηκε με τις εικόνες ντροπής στις τουαλέτες της Κνωσού, με τα ξεχυλισμένα φρεάτια, τις παλαιωμένες βρύσες, τα προβλήματα στην αποχέτευση, αλλά και τις μεγάλες ουρές αναμονής σε έναν χώρο που δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πράκτορων Κρήτης ανέλαβε δράση και προχώρησε στην ανακατασκευή τους. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μιχάλης Βλατάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν προκειμένου να αλλάξει εικόνα στις τουαλέτες του Μινωικού Ανακτόρου.
0: Αυτή είναι πλέον η εικόνα μετά τη δική σας παρέμβαση.
2: Είμαστε, κοιτάξτε να δείτε, οτιδήποτε μας εκθέτει και μας χαλάει την εικόνα μας, είμαστε εκεί. Όπως τους ρομπέν το δασόν, έτσι μπαίνουμε μπροστά στο πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε και βρίσκουμε λύση. Θυμάστε ότι ήρθα εδώ και σας είπα δεν θα επιτρέψουμε αυτό το έσχος. Μπαίνουμε μπροστά, το φτιάχνουμε μέσα σε 4 μέρες, μάλιστα και εν όψη της ονοματοδοσίας στη λίστα της UNESCO. Έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Σε 4 μέρες έγιναν όλα. Αυτό αποδεικνύει όταν υπάρχει θέληση, όλα μπορούν να γίνουν. Είχαμε καινούργιες τουαλέτες.
1: Οι πρόσφατες αυτές εικόνες προκάλεσαν προβληματισμό και αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας με περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι η Κνωσός μαζί με άλλα 5 μινωικά ανάκτορα εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO τον Ιούλιο του 2025.
2: Οφείλω να ομολογήσω, έγιναν αρκετά πράγματα, αλλά θα γίνουν ακόμα περισσότερα, τα οποία έχουν ενταχθεί μέσα στις προϋποθέσεις. Τα σχέδια υπάρχουν και νομίζω τα έχω δει και θα υπάρξουν κοσμογονικές αλλαγές στο ανάκτορο και όχι μόνο στο ανάκτορο αυτό. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Υπουργό, η οποία μετά από και στην ομάδα αυτή, την Dream Team, η οποία κατόρθωσε μαζί με την περιφέρεια Κρήτης μετά από 40 χρόνια να ενταχθούμε σε αυτό το σημαντικό κατάλογο, διότι οι ψαγμένοι ενημερώνονται από αυτό το κατάλογο για να επισκεφθούν ένα προορισμό.
0: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν 2 μεγάλα έργα σχολικής στέγης στην Κρήτη. Πρόκειται για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο, στις Βούτες, και τα 2 λύκεια στην Κίσαμο Χανίων, τα οποία εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Κρήτης. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Υπεγράφει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στις Βούτες του Ηρακλείου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Την πράξη υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Πρόκειται για ένα επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα έργο αφορά την ανέγερση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, το οποίο θα κατασκευαστεί στην Πανεπιστημίου των Βουτών. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που διατίθεται από το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το δεύτερο έργο αφορά την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος για τη στέγαση του Γενικού Ενιαίου Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου Κισάμου. Το έργο αυτό, Σωτήρη, έχει προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάνος, ευχαριστώ. Μια ζωφερή πραγματικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες αποκαλύπτει η τελευταία έκθεση του Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη καλπάζει. Το φαινόμενο διατηρεί μια εφιαλτική αυξητική δυναμική, με τους ειδικούς να ζητούν πλέον ριζικές παρεμβάσεις.
4: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
5: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, Παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο. Λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
4: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
5: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024 για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
4: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση, που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας τα 251 περιστατικά.
5: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση στην παιδική, για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150%, σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
4: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
5: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα, λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
4: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
5: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
0: Είναι όντως και πρόκληση και επιτακτική ανάγκη η κινητοποίηση και της κοινωνίας, κυρίως όμως του κρατικού μηχανισμού. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκονται οι αλλοιείς της Κρήτης, εκπέμποντας για μία ακόμη φορά σήμα κινδύνου για την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των λαγοκέφαλων. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος των αλλοιών Ηρακλείου, τα τοξικά αυτά εισβολικά είδη προκαλούν ανυπολόγιστες καταστροφές στα δίχτυα και τον εξοπλισμό τους, οδηγώντας τον κλάδο σε οικονομικό στραγγαλισμό. Η κατάσταση, ωστόσο, ξεφεύγει από τα όρια της οικονομικής ζημιάς, καθώς το φαινόμενο παίρνει διαστάσεις περιβαλλοντικής απειλής στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
1: Σε πρόβλημα που χρόνο με το χρόνο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, εξελίσσεται η παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Ο λαγοκέφαλος είναι το κόκκινο πανί για τους ψαράδες, καθώς, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Αλλιέων και Αλλιεργατών Ομού Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, έχει καταστρέψει τον κλάδο. Ο ίδιος ταυτόχρονα επισημαίνει ότι έχουν ήδη καταγραφεί 198 ατυχήματα με λαγόψαρα, καλώντας τους λουόμενους να είναι προσεκτικοί.
6: Είναι επικίνδυνα για το λουόμενο. Εδώ βλέπετε τους πολίτες και πηγαίνουν στο λιμάνι και στα κάθε λιμάνια και τα παίρνουν βίντεο τα φωτογραφίζουνε.

0: και τα βλέπετε ακόμα και στους 10 πόντους στο νερό. Αυτά τα ψάρια λοιπόν πολλαπλασιάζονται σε γρήγορους ρυθμούς, δεν έχουν κανένα εχθρό, δεν υπάρχει υπεραλίευση που κάθονται και λένε. Το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει, ότι το λαγόψαρο τρώει, το λαγόψαρο και το λεοντόψαρο τρώει το γόνο του ορφού, της θύρας, της συναγρίδας, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο πληθυσμός των άλλων αλλιεγμάτων. Δεν υπάρχει καμία λύση πλην να ψαρέψουν οι αλλιείς τα λαγοκέφαλα. Δεν θα τα εξοντώσουμε, δεν θα τα εξαφανίσουμε, αλλά θα μειωθεί ο πληθυσμός τους σε ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Οι αλλιείς τονίζουν ότι τα βασικά προβλήματα του κλάδου εντοπίζονται στην έλλειψη βασικών εργαλείων και υποδομών για τα οποία δεν προβλέπεται χρηματοδότηση, ενώ ζητούν από την κυβέρνηση τη δημιουργία προγράμματος για την αντικατάσταση των γυρασμένων σκαφών.
0: Είχαμε προτείνει λοιπόν, επειδή είχε βγει ένα πιλωτικό πρόγραμμα αποκλειστικά για την Κρήτη, είχαμε προτείνει λοιπόν και είχε πει ο Υπουργός ο κύριος Κώστας Οτσιάρας, είχε πει λοιπόν να γίνει ένα πρόγραμμα χρηματοοικονομικής μελέτης για να βγάλουν τα έξοδα των αλλιέων ποια είναι. Μετά λοιπόν τον ανασχηματισμό του η πρόταση αυτή επάγωσε.
2: Χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη παραμένουν πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Χερσονήσου παρά το γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει η θερινή περίοδος. Οι αντιδράσεις των ναυαγοσωστών αλλά και της αυτοδιοίκησης εντείνονται, καθώς τίθεται θέμα ασφάλειας για τους λουόμενους την ώρα που πριν από περίπου 2,5 εβδομάδες καταγράφηκε πνιγμός σε παραλία όπου τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ναυαγοσώστης.
1: Με τις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Χερσονήσου να παραμένουν χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη παρά το γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει θερινή περίοδος, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το ζήτημα που έφτασε μέχρι την Εισαγγελία Ηρακλείου. Ο διευθυντής και εκπαιδευτής ναυαγοσωστών στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, Μανώλης Κοξαράκης, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του τόσο για την ασφάλεια των λουωμένων, όσο και για την αβεβαιότητα που βιώνουν οι επαγγελματίες του κλάδου. Παράλληλα, επανέφερε το πάγιο αίτημα για επέκταση της περίοδου ναυαγοσωστικής κάλυψης στην Κρήτη από την 1η Μαΐου έως τα τέλη του Οκτωβρίου.
3: Ο νόμος, το Προεδρικό Διάταμα 71-20, προβλέπει ναυαγοσωστική κάλυψη από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτέμβρη. Όμως, όπως είπα, υπάρχει η δυνατότητα από την Τριμελή Επιτροπή που συνεδριάζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Αυγούστου να επιμηκύνει την ναυαγοσωστική κάλυψη, κάτι το οποίο θα χρειαζόμασταν εδώ πέρα στην Κρήτη, από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτώβρη. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, φέτος, η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που εργάζομαι εδώ πέρα στο Δήμο Χερσονήσου, που έχει φτάσει 3 Ιούνιου και δεν έχουν τοποθετηθεί έστω από 1η Ιουνίου οι ναυαγοσώστες σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.
1: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει κινηθεί εγκαίρως προκειμένου να εξασφαλίσει την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων. Ο κ. Δοξαστάκης επιβεβαίωσε επίσης ότι ενημερώθηκε η Εισαγγελία Ηρακλείου για το ζήτημα.
4: Ο Χερσονήσου, έχοντας την υποχρέωση αυτή από τον νόμο, έγκαιρα με δημοπρασία, διαγωνισμό διεθνή, αναζήτησε ιδιώτη ανάδοχο ναυαγοσωστική σχολή προκειμένου να καλύψει αυτή την υπηρεσία. Για λόγους οι οποίοι ανάγονται σε δικά του ζητήματα και εκ των υστέρων διαπιστώσαμε ότι το κόστος είναι αυτό το οποίο τους αποθάρρυνε, δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Με αποτέλεσμα να βγει άγωνος αυτός ο διαγωνισμός. Συνεχίσαμε την προσπάθεια να βρούμε μέσα από συζητήσεις και ανάθεση κατάλληλους αναδόχους για να αναθέσουμε αυτή την υπηρεσία. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Έχουμε ενημερώσει Κεντρικό Λιμεναρχείο, Χρηματική Υπηρεσία του Ηρακλείου, τα τρία αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας. Δεν έχει δοθεί ακόμα καμία λύση και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε σήμερα μετά από συνεννόηση με την κυρία Εισαγγελέα προκειμένου να ενημερωθεί.
2: Σε μια ριζική μεταρρύθμιση που εξυγχρονίζει εκ βάθρων το οικογενειακό ιδιοκτησιακό καθεστώς στη χώρα μας, προχώρησε η Βουλή ψηφίζοντας το νομοσχέδιο που αλλάζει τις ισορροπίες δεκαετιών στο κληρονομικό δίκαιο. Οι νέες διατάξεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν ήδη σε εφημερίδα της κυβερνήσεως, επιχειρούν να βάλουν τέλος στη διαχρονική γραφειοκρατική ταλαιπωρία των εξαδιαθέσεων.

0: καθέτου κληρονόμων, εισάγοντας παράλληλα πρωτοποριακά εργαλεία και θεσμούς προσαρμοσμένους στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
1: Η δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων όχι μόνο εν ζωή αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομικού

0: κατανείμουν και να διευθετήσουν την περιουσία χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες και συχνά συγκρουσιακές δικαστικές διαδικασίες.
1: Εισέρχεται ένας νέος θεσμός στο κληρονομικό δίκαιο όπου οι αλλαγές αυτές επέρχονται μετά από 80 χρόνια και είναι καινοτόμες αλλαγές, ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης όπου ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα περιουσιακό στοιχείο και επιθυμεί να το αφήσει σε κάποιον τρίτο θα μπορεί να συνάψει σύμβαση μαζί του ούτως ώστε να ρυθμίζει το καθεστώς των ακινήτων που επιθυμεί μετά το θάνατό του. Η διαδικασία πάλι αυτή γίνεται αποκλειστικά μέσω συμβολαιογράφου και θα απευθύνονται τα πρόσωπα αυτά και θα υπογράφουν τη σχετική κληρονομική σύμβαση ενώπιον του συμβολαιογράφου, μέσω της οποίας θα προβλέπεται το μέλλον της ακίνητης περιουσίας του διαθέτη.
0: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα των χρεών, καθώς πλέον αυτά δεν θα επιβαρύνουν την προσωπική περιουσία των κληρονόμων, αλλά θα καλύπτονται αποκλειστικά από την κληρονομιαία περιουσία.
1: Όσον αφορά το καθεστώς της ευθύνης των κληρονόμων για τα χρέη που θα αφήσει ο αποβιός σας, αυτό που θα ισχύει είναι ότι δεν θα ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα ευθύνονται μέχρι το ενεργητικό στην ουσία της κληρονομίας περιουσίας. Δηλαδή θα είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι η κληρονομία περιουσία και ξεχωριστό κομμάτι η ατομική τους προσωπική ευθύνη, καθώς μέχρι σήμερα αυτό που γνώριζαν οι περισσότεροι είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος προέβαινε σε αποδοχή κληρονομιάς αποδεχόταν τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό, δηλαδή τυχόν χρέη που είχε ο κληρονομούμενος, και στην ουσία βλέπουμε ότι εφαρμόζεται ο θεσμός που ήδη ίσχυε, που είναι ο θεσμός της αποδοχής εποφελία απογραφής, δηλαδή θα ευθύνεται μόνο μέχρι του ενεργητικού της κληρονομίας περιουσίας.
0: Παράλληλα, το νέο πλαίσιο εξυγχρονίζει συνολικά το δίκαιο των κληρονόμων βάζοντας τέλος στις γκρίζες ζώνες δεκαετιών. Αλλάζουν οι κανόνες για τις διαθήκες με αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να περιορίζονται φαινόμενα αμφισβήτησης και πλαστογραφίας, ενώ ενισχύεται και η θέση του συζύγου αλλά και υποπροϋποθέσεις των συντρόφων εκτός γάμου.
1: Γνωρίζονται βεβαίως και δικαιώματα σε συντρόφους ζωής, να το πούμε πολύ απλά, δηλαδή σε συντρόφους που δεν είχαν συνάψει κάποιο σύμφωνο συμβίωσης ή δεν είχαν συνάψει κάποιο πολιτικό γάμο, αλλά ήταν σύντροφοι στη ζωή, όπου πλέον και με το θεσμό της κληρονομικής σύμβασης θα μπορούν να έχουν και αυτοί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση στην κληρονομιά, και είναι μια σωστή λύση, καθώς πολλά άτομα ενώ βοηθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους πρόσωπα τα οποία φρόντιζαν και είχαν στην ουσία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους την αποκλειστική φροντίδα του προσώπου αυτού, θα έχουν το δικαίωμα να κληρονομούν, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση, καθώς με βάση το προϋπάρχον καθεστώς αυτό που ίσχυε είναι ότι αυτά τα πρόσωπα θεωρούνταν τρίτα πρόσωπα εξωτικά, να το πούμε απλά, όπως προβλεπόταν στην νομική ορολογία, και αυτά τα πρόσωπα φορολογούνταν με φορολογία άνω του 50%, και πλέον μέσω της κληρονομικής σύμβασης κάτι τέτοιο δεν θα ισχύει και θα υποφεληθούν από αυτή τη νέα διάταξη και θα μπορούν και αυτά τα πρόσωπα να είναι κληρονόμοι.
0: Στόχος των αλλαγών είναι ένα πιο καθαρό, σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο που θα μειώσει τις αντιδικίες και θα διευκολύνει την ομαλή διαχείριση των κληρονομιών.
2: Σαφάρι ελέγχων ξεκινάει η ΑΔΕ σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς με φόντο την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου και στόχο τι άλλο, την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι ελεγκτές, επιστρατεύοντας έξυπνα ψηφιακά εργαλεία αλλά και επιτόπιους ελέγχους, βάζουν στο μικροσκόπιο τη μη έκδοση αποδείξεων, τη διασύνδεση των POS αλλά και την υποχρεωτική αποδοχή του συστήματος AIRIS.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι ετοιμάζει η ΑΔΕ στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση. Ο σχεδιασμός του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται ως ο πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και εντεύθεν. Από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΔΕ, τουλάχιστον η μισή αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους.
4: Από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει η τουριστική σεζόν και ο έλεγχος στην εφορία. Έχουν βάλει σε αυτό ακόμα φέτος 50.000 θερινούς ελέγχους, όπου θα επικεντρωθούν στα εμπορικά καταστήματα, στα καταστήματα εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γραφεία, ενοικιάσεως, αυτοκίνητο, πάρκινγκ, τουριστικά καταλήματα και ό,τι άλλο έχει σχέση με το κομμάτι του τουρισμού. Οι περιοχές που θα ελεγχθούν θα είναι κυρίως οι νησιωτικές περιοχές.

0: περιοχές αυτές, όπως οι λεγόμενες που έχουν έντονη τουριστική κίνηση, ασυγενωμένης από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να καταπολεμήσουν την απόκρυψη τζίρου και ΦΠΑ.
1: Ταυτόχρονα, πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χωρίς στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια, χώροι ευεξίας και καταλήματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο.
0: Ήδη στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα κριτήρια της τεχνικής ανάλυσης, τα κριτήρια ανάγκης κινδύνου με τον αλγόριθμο της τεχνικής νοημοσύνης και με τα τεχνικά και τα ψηφιακά μέσα όπως drone, tablet και οτιδήποτε άλλο έχει στη δυνατότητα ο κάθε ελεγχτής να ελέγξει. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πηγαίνουν στο αίθουσα επιχειρήσεων όπου θα έχουν το κέντρο ελέγχου που έχει τα ψηφιακά δεδομένα μαζί με την ιστορικότητα των φάκελων του κάθε αφημίτης, κάθε επιχείρησης. Θα επικεντρώνεται και θα βγαίνει το κομμάτι του ελέγχου και στοχοποιημένους.
1: Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data.
2: Άνοιξε και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, η οποία θα παραμείνει προσβάσιμη για τους δικαιούχους έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ορθής καταβολής της επόμενης δόσης, ενώ το τελικό ποσό θα επαναπροσδιοριστεί αυτόματα μετά την εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.
3: Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν ξανά το επίδομα παιδιού Α21 καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 10 Ιουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία καθώς ένα λάθος ή μια αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή.
4: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Στην οποία οι γονείς πρέπει να μπουν με τους κωδικούς TaxiNet για να υποβάλουν τα νέα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να πάρουν και να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα του Α21. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η Α21 συνδέεται άμεσα με τη φορολογική μας δήλωση. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί σωστά το Ε1 και εν συνεχεία να υποβάλουμε την αίτηση του Α21 για να ισχύσουν τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στο Ε1.
3: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καθώς πρέπει να δηλωθούν σωστά το σχολείο, η τάξη και ο αριθμός μητρώου μαθητή. Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το IBAN και τα προσωπικά στοιχεία τους.
4: Θα δέχεται νέες αιτήσεις ως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι η αίτηση Α21 που άνοιξε τώρα, μιλάμε για το επίδομα παιδιού του 2026. Πολλοί γονείς μπερδεύονται και μας ρωτούν ότι αφού λαμβάνω το επίδομά μου από πέρυσι, για ποιο λόγο να υποβάλω ξανά νέα αίτηση. Η απάντηση είναι ότι το κράτος θέλει τα νέα στοιχεία, μπορεί να έχει γεννηθεί ένα νέο παιδί, μπορεί ένα νέο παιδί να έχει ενηλικιωθεί, άρα δεν μεταφέρεται αυτόματα η περισσινή αίτηση. Πρέπει να έχουμε τα νέα μας στοιχεία στο κράτος για να ελέγξει και εκείνο με τη σειρά του, αν είμαστε δικαιούχοι για το ποσό του Α21.
3: Σημαντικό είναι ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά, γιατί η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη και δεν προχωράει η πληρωμή του επιδόματος.
4: Εμείς πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το ΆΜΚΑ, το αφημί των παιδιών όπου απαιτείται, αν είναι φοιτητές να συμπληρώσουν το σωστό πεδίο και γενικά όλα τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών. Θα πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί οριστικά, γιατί πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά, αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχει τελειώσει νέα υποβολή. Και επίσης θα είναι καλό να ελέγξουν και τον τραπεζικό τους λογαριασμό ότι είναι ο σωστός για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματά τους. Η συμβουλή μας είναι να μην αφήσουμε την τελευταία στιγμή την αίτηση, να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και τα στοιχεία των παιδιών και να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει

0: γίνει οριστική υποβολή στην δήλωση του Α21.
1: Σε απόγνωση βρίσκονται οι ιδιοκτήτες ταξί στην Κρήτη, καθώς η έναρξη της τουριστικής περίοδου φέρνει ξανά στην επιφάνεια τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Οι επαγγελματίες εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιβίωσή τους, καταγγέλλοντας ανεξέλεγκτη υποκλοπή έργου από πολυεθνικές πλατφόρμες, οχήματα χρονομίσθωσης, ακόμη και από ιδιοκτήτες Airbnb που κάνουν παράνομες μεταφορές.
2: Μπορεί η τουριστική σεζόν να έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Κρήτη, ωστόσο τα προβλήματα για τον κλάδο των ταξί παραμένουν και φέτος. Οι ιδιοκτήτες ταξί κάνουν λόγο για εξομοίωση των υπηρεσιών τους με τις υπηρεσίες χρονομίσθωσης που παρέχουν τα ΕΙΟΤΑΧΗ, με οδηγό μια εξέλιξη που, όπως υποστηρίζουν, έχει οδηγήσει στην διάσπαση του μεταφορικού έργου και στην ενίσχυση της υποκλοπής του από μεγάλες πολυεθνικές πλατφόρμες.
3: Από την κυβέρνηση γενικότερα. Πρόσφατα είχαμε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που, αντί να επιλύει προβλήματα πειρατείας, υποκλοπής μεταφορικού έργου, δυστυχώς τα ενισχύει. Φάνηκε δηλαδή ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα λέγαμε ότι έκανε πλάτες σε συγκεκριμένα συμφέροντα και ιδιαίτερα άφησε ανοιχτό το χώρο και το περιβάλλον για μεγάλα πολυεθνικά σχήματα.
2: Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, Σιμεών Ερημίδης, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν διαχρονικά και άλυτα. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης καταλήμματος Airbnb φέρεται να πραγματοποιούσε μεταφορές επιβατών επιπληρωμή με το προσωπικό του όχημα.
3: Κοιτάξτε, είναι οι πλατφόρμες οι οποίες γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ παράνομοι μεταφορείς που πλέον δηλαδή όταν ξέρετε υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον, δεν υπάρχουν κανόνες σωστοί, ξέρετε ο καθένας αποφασίζει και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιβατική μεταφορά. Mm-hmm. Δηλαδή προχτές, ας πούμε, θα σας πω ένα περιστατικό, είχαμε ένα αγροτικό όχημα.
2: Μάλιστα.
3: Το οποίο κατέβασε πελάτες διότι ο κύριος πίστευε ότι επειδή έχει ένα Airbnb, νομίζει ότι είχε το δικαίωμα να μεταφέρει τους πελάτες του αυτός. Αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι νόμιμο. Βεβαίως πληρώθηκε, ναι. Αλλά ακούστε με, και να μην πληρωνόταν, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει επιβατική. Δεν μπορεί να μεταφέρει ο καθένας ανθρώπους, ξέρετε, στον δρόμο.
2: Την ίδια ώρα η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές διωγγώνουν το οικονομικό βάρος για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή τους.
3: Δυστυχώς τα προβλήματά μας, τα κλαδικά, όπως η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, τα πετρέλαια που είναι, το κόστος είναι πλέον τεράστιο, τα λειτουργικά έξοδα, οι ασφαλιστικές μας εισφορές, γενικότερα μια σειρά από προβλήματα, δυστυχώς το χρέος και τα έξοδα διωγγώνονται, με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο την επιβίωση, την επαγγελματική των συναδέλφων μας. Σε μια χρονιά που τουριστικά, ξέρετε, είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
2: Παράλληλα, οι επαγγελματίες ταξί καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο κυκλοφοριακό εξαιτίας της αυξημένης κίνησης αλλά και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της πόλης.
3: Συνεχώς έχουμε κίνηση, έχουμε έργα, συνεχώς, σε πάρα πολλά σημεία της πόλης γίνονται συνεχώς έργα, τα οποία είναι πρόβλημα για μας. Δεν έχουμε την ανταπόκριση από το Δήμο που θέλουμε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητάμε και σε πιάτσες και σε καλοπισμό και στην συντήρηση των στεγάστρων και σε ταμπέλες. Γενικότερα δηλαδή η ευθύνη του Δήμου, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου να ξέρετε τα πάντα όσον αφορά το ταξί, τους χώρους. Γιατί στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο μας απάντησε ότι την ευθύνη την έχουν οι ΟΤΑ και ο Δήμος. Mm. Ξέρετε, γιατί προσπαθούσαν να αποποιηθούν την ευθύνη από το Δήμο.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Κατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φέτετ σιόδχορ.
6: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Καλημέρα.
1: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
2: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
0: Δεν έχουμε ίντερνετ.
3: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
2: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
0: Κωστή.
2: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
2: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
2: Κρατήσου.
1: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
10: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
11: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
12: Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες που θα συνοδεύονται από λίγα πρόσχερα φαινόμενα, κυρίως στα κεντρικά ορεινά τις θερμές ώρες ημέρας και αρκετή ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, θα είναι το σκηνικό του καιρού που θα επικρατήσει την Παρασκευή. Στη δορυφορική εικόνα βλέπουμε ότι δεν θα μας απασχολήσουν πέρα τις θερμές ώρες ημέρας στα κεντρικά ορεινά τμήματα της χώρας μας κάποιες νεφώσεις με λίγα φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι στρέφονται πλέον σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 4 με 5 μποφόρ. Για την Ήπειρο και γενικότερα τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία το μεσημέρι να ανεβαίνει στους 26 βαθμούς. Κεντρική Μακεδονία τώρα και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται τις θερμές ώρες της ημέρας στις ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ όμως ο καιρός θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. 16 με 27 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 μποφόρ. Για την Ανατολική Μακεδονία τώρα και τη Θράκη περιμένουμε έναν έθριο καιρό. 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με νοτιάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 3 μποφόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Στους 27 βαθμούς το θερμόμετρο το μεσημέρι, με νότιους ανέμους στα 4 μποφόρ. Για τη Στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα σημειωθεί αστάθεια στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Μέχρι το απόγευμα όμως οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Για την Αττική και τη Βοιωτία και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 μποφόρ, το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 16 βαθμούς. Δυτική Ελλάδα τώρα και Πελοπόννησο και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοπόννησου. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ στους 29 με 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Για το Νότιο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα δείχνει 26 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού το 24ωρο της Παρασκευής.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, η Παρασκευή θα κυλήσει με ένα σχεδόν αίθριο καιρό, με δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ, 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στις νοτιότερες περιοχές. Πιο αναλυτικά στον Ομοχανίον, αίθριος ο καιρός την Παρασκευή, 15 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, δυτική η άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για τον Ομό Ρεθύμνου περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό την Παρασκευή, 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με δυτικούς ανέμους και εδώ στα 3 μποφόρ. Και για τον Ομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια, με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31, ίσως και 32 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για τον Ομό Λασιθίου, και εδώ περιμένουμε έναν αίθριο καιρό την Παρασκευή, 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία, βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουν να συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες στο νησί μας, με τους ανέμους να στρέφονται σε δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, να μην ξεπερνάνε τα 4 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό, θα βρίσκεται περίπου στο μισό μέτρο, χωρίς ουσιαστικά νεφώσεις και υπόλοιπη επικράτεια. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κουατβέλ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φεδεξιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
7: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Από τη στιγμή που έφυγα μικρός, ήθελα πρώτα να εκπληρώσω το όνειρό μου και να πω ότι θα φτάσω στη Σεριά και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είμαι ένας παίχτης που κάνει τους γύρω του να φαίνονται καλύτεροι, να είναι καλύτεροι, γιατί κάνω πέρα από το κομμάτι των box-to-box, το να βοηθάω αμυντικά και επιθετικά. Είμαι ένας παίκτης που θα θυσιαστώ για την ομάδα, θα κάνω το τρέξιμο παραπάνω, την κίνηση την παραπάνω, ακόμα κι αν ξέρω ότι δεν θα πάρω την μπάλα. Οπότε, αν πρέπει να πω ένα χαρακτηριστικό, είναι αυτό. Δηλαδή, ο λόγος που ξεκινάμε, νομίζω, όλοι είναι αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το. Δηλαδή, εγώ αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί, ναι, οκ. Okay. Έρχομαι εδώ και είναι άλλο
2: κόσμο. Φωνάζουν κουτσουπιά.
1: Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό, ναι.
2: Δώσε πόνο.
1: Εκεί είναι, ναι, έχει, ας πούμε, και κάποια. Βάζουν στην κερκίδα ελληνικές σημαίες ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το βάλανε. Το είχαν μεταφράσει λάθος.
2: Το Κάντια.
1: Εννοούσαν το Ηράκλειο. Και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί. Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν τη ομάδα και του λέω πες να το αλλάξει, έχει κάνει λάθος αυτό.
2: Ένας πανηγυρισμός που έγινε viral.
1: Ο τελευταίος.
2: Ναι. Τι βγάζεις εκεί, εκείνη τη στιγμή, τι βγάζεις.
1: Εκείνη τη στιγμή βγάζω.
2: Είναι στο match με.
1: Το τελευταίο με τη Μάντο.
2: Με τη Μάντο.
1: Που ήταν το τελευταίο γκολ και μετά κερδίσαμε. Και πήγαμε στη Σεριά. Αυτός ο πανηγυρισμός είναι λίγο λύτρωση για όλα τα χρόνια, κυρίως τα τελευταία δύο. Το μόνο που με επηρέαζε μικρός είναι ότι πάντα ό,τι έκανα λέγανε ότι είναι λόγω του πατέρα μου.
2: Ναι.
1: Αυτό το
2: πρέπει να αποδεικνύεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Ναι, και εντάξει, αυτό εγώ είναι ίσως το μόνο που δεν μ' άρεσε, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί είμαι και πιο μικρός.
2: Έχεις παίξει στις.

0: πικρές.
1: Ναι, μέχρι την ελπίδα, μέχρι το 21. Είπα ότι πλέον είναι στόχος μου και όχι.
0: Το διάβασα και μου άρεσε αυτή η δήλωση ότι δεν είναι όνειρο, είναι στόχος.
1: Ναι, πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο.
0: Τίμια δήλωση, πολύ τίμια. Μπράβο. Και μου έχω σημειωμένη, υπογραμμισμένη εδώ.
1: Είπα ότι πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει στόχος. Οπότε χαίρομαι που έχω πλησιάσει πιο πολύ σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα, το αν θα κληθώ ή όχι, εξαρτάται από τον κύριο Γιωβάνοβιτς και το ελπίζω. Ελπίζω να συμβεί σύντομα.
0: Και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
1: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές.

0: Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
0: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
5: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
3: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
5: Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon. Μία έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας. Κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των supermarket και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε

εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλγια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρετε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί, κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω, το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρωτικά αυγά, καλά βρασμένα, πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα άλλο ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαδο παράγει στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για την προστασία του ελαιολάδου μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνουμε μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του, στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας και αφού το μυρίσουμε δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία, το καλύτερο φάρμακο.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι. Σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν. Λευκορίτικο, θυμαρίσκιο, κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα. Salt Odyssey, αλάτι μεσολογίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασινάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια. Είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό. Και αν τα καπουρδίσετε πάμε για αλλού. Τι σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης. Απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη. Ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικός, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα

πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων. Έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς, με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιακάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιακάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμινη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιάνο μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποιήσεις βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα.

0: τομέα, παράλληλα με το τμήμα ποιότητας, το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμεμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του consulting που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα σαν άλλο δεν σταματώ, αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 χρόνια το γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Έτσι, γι' αυτό.
1: Flavor me.
2: Flavor me, η εταιρεία που
1: έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλει,
1: με
2: χαρά. Όπου θέλει, δεσμευόμαστε πού. Δεν Λάρισα,
1: δεν λέμε.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Μάλλον, ευχαριστούμε που περάσατε.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, τα λέμε.

0: 2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: What there? In Enker. Taka up, FedEx Yodhar.
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Καλημέρα.
5: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε ίντερνετ.
7: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
4: Κωστή.
6: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
6: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
4: Παρακαλώ.
6: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Από τη στιγμή που έφυγα μικρός, ήθελα πρώτα να πληρώσω τον ήρωά μου και να πω ότι θα φτάσω στη Σεριά και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είμαι ένας παίκτης που κάνει τους γύρω του να φαίνονται καλύτεροι, να είναι καλύτεροι, γιατί

0: Δηλαδή, ο λόγος που ξεκινάμε, νομίζω, όλοι είναι αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το. Δηλαδή, εγώ αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς. Ναι, οκ. Okay. Έρχομαι εδώ και είναι άλλο
1: σχόλιο. Φωνάζουν κουτσουπιά.
0: Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό. Ναι.
1: Δώσε πόνο, έχει, δώσε πόνο.
0: Εκεί είναι, ναι, έχει, ας πούμε, και κάποια. Βάζουν στην κερκίδα ελληνικές σημαίες ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το βάλανε, το είχαν μεταφράσει λάθος.
1: Το Κάντια.
0: Εννοούσαν το Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι.
0: Και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί. Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν της ομάδας και του λέω πες να το αλλάξει, το έχει κάνει λάθος αυτό.
1: Ένας πανηγυρισμός που έγινε viral.
0: Ο τελευταίος.
1: Ναι. Τι βγάζεις εκεί, εκείνη τη στιγμή, τι βγάζεις.
0: Εκείνη τη στιγμή βγάζω.
1: Είναι στο ματς με.
0: Το τελευταίο με τη Μάντο.
1: Με τη Μάντο.
0: Που ήταν το τελευταίο γκολ και μετά κερδίσαμε. Και πήγαμε στη σέρια. Αυτός ο πανηγυρισμός είναι λίγο λύτρωση για όλα τα χρόνια, κυρίως τα τελευταία δύο. Το μόνο που με επηρέαζε μικρός είναι ότι πάντα ό,τι έκανα λέγανε ότι είναι λόγω του πατέρα μου.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Αυτό το
1: πρέπει να αποδεικνύεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Ναι, και εντάξει, αυτό εγώ είναι ίσως το μόνο που δεν μ' άρεσε, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί είμαι και πιο μικρός.
1: Έχεις παίξει στις μικρές.
0: Ναι, μέχρι την Ελπίδα, μέχρι το 21. Είπα ότι πλέον είναι στόχος μου και όχι.
1: Το διάβασα και μου άρεσε αυτή η δήλωση ότι δεν είναι όνειρο, είναι στόχος.
0: Ναι, πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο.
1: Τίμια δήλωση, πολύ τίμια. Μπράβο. Και μου την έχω σημειωμένη, υπογραμμισμένη εδώ.
0: Είπα ότι πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει στόχος. Οπότε χαίρομαι που έχω πλησιάσει πιο πολύ σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα το αν θα κληθώ ή όχι εξαρτάται από τον κύριο Γιωβάνοβιτς και το ελπίζω. Ελπίζω να συμβεί σύντομα.
1: Και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
0: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα:
1: βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο summer event

0: επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
1: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
0: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε!
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Kreta24.gr.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, Αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Έτσι, θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Αγορά του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη.

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίσει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Ψωμάκι παλιάτικο. Πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
2: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα. Έτσι.

0: Βαρδάκιος και το σκόρδο. Και σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με το
1: παγανιά. Παίρνω μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο. Ξύλι ή καπνιστή πάπρικα. Λίγο σιτιακό ελαιόλαδο. Κουμπούμα. Αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικάκια. Αγαπημένος κωδικός αυτός, φάρμα ντονάκι.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Δραγατσανίου και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι θα γυρίσετε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, δεν και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για λαχανιά.

το ιγκλού μας. Πάντε σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτογλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Α, σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, ίδια θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε και φυσιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι εστιατόριο που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό, γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερη γίνεται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φακάτσα καθημερινά. Το ζυμάρι μας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσα.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εισιτήριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξ παρμεζάνα και λάδι τρούφας εδώ πάνω.
0: Και λάδι τρούφας.
1: Βεβαίως, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
1: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
1: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα μαχαιροπίδι.
0: Ναι, τι μαχαιροπίδι. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα. Καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα. Σαλάτα, είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
2: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μια βινεγκρέτη.

0: πιμέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα, το οποίο το περνάμε από τηγάνι από πολύ δυνατή φωτιά.
1: Φαίνεται μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό, εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
0: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
1: Τραγανότητα.
0: Και τραγανότητα.
1: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
0: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Τα νιώκι, πάμε okay, με.
0: Με καραμελωμένο.
1: Και τι περιμένουμε τώρα, κρούστα. Περιμένουμε. Τη όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
0: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του διοικητή του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
1: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
0: Κυρίως ναι.
1: Κυρίως.
0: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινή είτε Νέα Ζηλανδία. Και φέρνουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
1: Αναλόγως, το είδαμε
0: αυτή την περίοδο. Ακριβώς. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
1: Και από dessert. Είπαμε dessert μεταξύ μας.
0: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισούς από τύρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική συνταγή.
1: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
0: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
1: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
0: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
1: Καλτσόνι.
0: Με μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
1: Και είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλος.
0: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
1: Εγώ λαχταρώ αυτό.
0: Να δοκιμάσουμε.
1: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
0: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
1: Ξανά στην υγεία μας.
0: Στην υγεία μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες που θα συνοδεύονται από λίγα πρόσχερα φαινόμενα, κυρίως στα κεντρικά ορεινά της θερμές ώρες ημέρας και αρκετή ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, θα είναι το σκηνικό του καιρού που θα επικρατήσει την Παρασκευή. Στη δορυφορική εικόνα βλέπουμε ότι δεν θα μας απασχολήσουν πέρα τις θερμές ώρες ημέρας στα κεντρικά ορεινά.

Είναι άτματα της χώρας μας κάποιες νεφώσεις με λίγα φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι στρέφονται πλέον σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 4 με 5 μποφόρ. Για την Ήπειρο και γενικότερα τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας περιμένουμε ηλιοφάνη με πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία το μεσημέρι να ανεβαίνει στους 26 βαθμούς. Κεντρική Μακεδονία τώρα και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται τις θερμές ώρες της ημέρας στις ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ όμως ο καιρός θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. 16 με 27 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 μποφόρ. Για την Ανατολική Μακεδονία τώρα και τη Θράκη περιμένουμε έναν έθριο καιρό. 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με νοτιάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 3 μποφόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Στους 27 βαθμούς το θερμόμετρο το μεσημέρι, με νότιους ανέμους στα 4 μποφόρ. Για τη Στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα σημειωθεί αστάθεια στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Μέχρι το απόγευμα όμως, οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Για την Αττική και τη Βοιωτία και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 μποφόρ, το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 16 βαθμούς. Δυτική Ελλάδα τώρα και Πελοπόννησο και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοπόννησου. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ στους 29 με 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Για το Νότιο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα δείχνει 26 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού το 24ωρο της Παρασκευής.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, η Παρασκευή θα κυλήσει με ένα σχεδόν αίθριο καιρό, με δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ, 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στις νοτιότερες περιοχές. Πιο αναλυτικά στον Ομοχανίο, αίθριος ο καιρός την Παρασκευή, 15 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, δυτική η άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για τον Ομό Ρεθύμνου περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό την Παρασκευή, 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με δυτικούς ανέμους και εδώ στα 3 μποφόρ. Και για τον Ομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια, με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31, ίσως και 32 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για τον Ομό Λασιθίου και εδώ περιμένουμε ένα αίθριο καιρό την Παρασκευή, 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία, βορειάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουν να συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες στο νησί μας, με τους ανέμους να στρέφονται σε δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, να μην ξεπερνάνε τα 4 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό, θα βρίσκεται περίπου στο μισό μέτρο, χωρίς ουσιαστικά ανεφώσεις και υπόλοιπη επικράτεια. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καλημέρα.
3: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
4: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
2: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
5: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
4: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
2: Κωστή.
4: Επόμενο επίπεδο Business Messaging.
6: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
4: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
2: Παρακαλώ.
4: Κρατήσου.
3: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
10: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
11: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
10: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
11: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
12: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
13: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
14: Τι θα έλεγα?
15: Όλα θα πάνε καλά.
13: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
15: Να είσαι ο εαυτός σου.
16: Η ζωή είναι ωραία.
17: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
15: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
16: Θα τα καταφέρεις.
13: Αρκεί να το πιστέψεις.
15: Πίστεψέ το.
13: Με το διακρότημα μπορείς.
12: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
18: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με τρία κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
19: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό Φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό.

0: από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνεται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα. Τόσο στα μικρά, όσο και στα μεγάλα. Έλα μαζί μου. Με το πρόγραμμα Προλαμβάνω και τις δωρεάν εξετάσεις πρόληψης κατά του καρκίνου, 66.000 πολίτες βρήκαν έγκαιρα παθήσεις που αγνοούσαν. Ενώ με το πρόγραμμα προληπτικών μαστογραφιών με κινητές μονάδες, ενισχύεται η πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε όλη τη χώρα. Με το ψηφιακό σχολείο και το ψηφιακό φροντιστήριο, μαθητές σε όλη τη χώρα λαμβάνουν δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία από το σπίτι τους. Πάνω από 37.000 διαδραστικοί πίνακες και 177.000 κίτρου ποντικής φέρουν τη δημόσια παιδεία πιο κοντά στο μέλλον. Το μέλλον όμως είναι η βιωσιμότητα. Και γι' αυτό ο στόλος των αστικών λεωφορείων ανανεώνεται με καινούρια. Ηλεκτροκίνητα, αθόρυβα λεωφορεία. Για δες και κάτι ακόμα. Το γρήγορο ίντερνετ φτάνει τώρα σε κάθε σπίτι με το Gigabit Voucher. Και αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε η καθημερινότητά μας να γίνεται καλύτερη. Κάθε σήμερα, κάθε τώρα, κάθε αύριο.
1: Ελλάδα 2.0. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Κουατβέρ! Είναι έγκφερ! Τσακαούπ! Φέτεξ Ιόδχορ!
5: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
10: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
11: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Μόλις 2 στους 10 δημότες δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη Δημοτική Αρχή. Κάτω από τη βάση παίρνει λότζια σε θέματα καθημερινότητας. Τα στοιχεία της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Κάθετος διάδρομος, ενέργεια, ύδατα και άμυνα στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ. Στην Κρήτη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναβρασμός του κεντροαριστερά. Πάνω από 370 μετανάστες έχουν φτάσει από το πρωί στην Κρήτη. Αύξηση πάνω από 50% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφηκε τον Μάιο. Πάνω από 6.000 οι αφίξεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026. Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Κρέτα24.gr για τις αναθέσεις σε τοπικούς εργολάβους της καθαριότητας του Ηρακλείου. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανεξέλεγκτη υποκλοπή έργου από πολυεθνικές πλατφόρμες και οχήματα χρονομίσθωσης καταγγέλουν οι αυτοκινητιστές ταξί. Στην επιφάνεια ξανά τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Την άποψη των δημοτών για τη Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό αποτυπώνουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα για το Δήμο Ηρακλείου. Ακριβώς στη μέση της τρέχουσας δημοτικής περίοδου, η λότζια παίρνει κάτω από τη βάση σε κρίσιμους τομείς, όπως η καθαριότητα, η στάθμευση, η κοινωνική πολιτική και το οδικό δίκτυο. Ενώ στη μεγάλη εικόνα ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόλις 2 στους 10 δημότες δηλώνουν ικανοποιημένοι από το έργο της Δημοτικής Αρχής.
1: Την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
2: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου βέβαια θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι... Νομίζω δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
1: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6% δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4% και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
3: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι Η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς τους

0: Οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν η στέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο, που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
2: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επιτεκτών. Δεν θα μπορούσαν να διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
4: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια και την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
1: Υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
2: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα, έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα. Από επιλογή έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο Ακέραιο. Το ρόλο μου να τον παίξω θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
5: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς

0: για τη Δημοτική Αρχή επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
1: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
2: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3% ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.
3: Πάμε κύριε Σεκερή να συζητήσουμε με βάση τα ενδιαφέροντα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης, του δεύτερου μέρους συγκεκριμένα της μεγάλης δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, και ο Κώστας Κεφαλογιάννης στη σύνδεσή μας. Και οι δύο πλαισιώσατε χθες το βράδυ τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στην εκπομπή Απευθείας, οπότε όπου και παρουσιάστηκε η έρευνα αυτή. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ από εσένα. Τι κρατάμε από αυτή την έρευνα?
4: Καλησπέρα Σόντια, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα κρατάμε την περιέργεια που έχει προκαλέσει σε όλους το 30% των δημοτών που δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι με την καθαριότητα. Τους ψάχνουμε από χθες το βράδυ να δούμε πού βρίσκονται, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε συζητήσεις με φίλους γνωστούς και συναδέλφους δεν τους βρίσκουμε. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους βρίσκουμε. Ακόμα και ο Δήμαρχος στη δήλωσή του, αν δείτε στο συγκεκριμένο κομμάτι, προσπάθησε να κάνει μια ερμηνεία, να πει ότι ίσως θεωρούν ότι με τις αλλαγές που γίνανε θα υπάρξει αποτέλεσμα, αλλά οριακά χαμογελούσε. Και σε εκείνο νομίζω ότι έκανε εντύπωση το συγκεκριμένο ποσοστό. Πέρα από την πλάκα, εκείνο που κρατάμε είναι ότι η εικόνα δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή. Περίπου το 15% δηλώνει ικανοποιημένο. Ξέρεις, στις δημοσκοπήσεις όλοι μπορούν να δουν, να τις διαβάσουν με τρόπο που να τις φέρουν στα μέτρα τους. Και νιώθω ότι στη Λότζια και από τις δηλώσεις του Δημάρχου το συμπεραίνω αυτό, διαβάζουν την δημοσκόπηση με μια σχετική συγκρατημένη μεν, αλλά ικανοποίηση δε.
3: Τα περίμεναν χειρότερα, να το πούμε απλά έτσι.
4: Τα περίμεναν χειρότερα. Όμως, ξέρεις, ο πύχης δεν μπορεί να είναι η κριτική στα social media, η οποία έτσι πράγματι ώρες-ώρες είναι σαρωτική. Αν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι κάπως καλύτερα από αυτό το κράξιμο, με συγχωρείτε για την έκφραση που πέφτει στα social, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και μια καλή δημοσκόπηση. Δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή να κρίνει έτσι. Το ζητούμενο είναι να λάβει τα μηνύματα που πρέπει. Υπάρχουν ευρήματα που της δίνει το δικαίωμα να πιστεύει ότι έχει το χρόνο να το γυρίσει. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Το βασικό όμως, υπόθηκε και χθες το βράδυ στην εκπομπή από τον Κώστα τον Παρδαβά, νομίζω, δεν είναι να το γυρίσει η Δημοτική Αρχή, είναι να το γυρίσει η πόλη. Να λάβει η Δημοτική Αρχή τα μηνύματα που πρέπει, ώστε να βελτιώσει την καθημερινότητα των δημοτών. Διότι 15% ικανοποίηση, περίπου τόσο είναι το ποσοστό που δηλώνει ικανοποίηση, μέσα σε 2,5 χρόνια, έτσι, μια Δημοτική Αρχή που ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες και με πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η άνετη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά από 2,5 χρόνια λοιπόν, αυτό το ποσοστό είναι προβληματικό. Νομίζω ότι πίσω από τις δηλώσεις το καταλαβαίνουν και στη Λότζια, και το ευχής έργο θα είναι να λάβουν τα μηνύματα που πρέπει και από αυτήν την ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση.
3: Κώστα Μπογδανίδη, σε σχέση με αυτό που ο Κώστας, και βεβαίως να προσθέσω ότι άλλο θέλεις, για το εάν γυρνάει το παιχνίδι, δεδομένου ότι είμαστε στο μέσο της δημοτικής θητείας, τι λες?
5: Κοίταξε. Το λέγαμε, σου θυμίζω, και την πρώτη βραδιά για άλλα θέματα, αλλά το λέγαμε και χθες. Η περίπτωση αυτής της Δημοτικής Αρχής είναι ξεχωριστή, γιατί όντως ξεκίνησε με πολλά προβλήματα, αλλά δεν διαχειρίστηκε και την κατάσταση όπως έπρεπε, χωρίς να πω τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι μόνο το επικοινωνιακό, όπου μερικοί το προβάλλουν, υπάρχει και το ζήτημα της καθημερινότητας, το οποίο ακόμη και τώρα δεν έχει λυθεί σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο η καθαριότητα, και εγώ είχα, θυμάστε, κάνει την ερμηνεία για το 30%, θεωρώντας ότι υπάρχει και η αποτύπωση της στιγμής. χωρίς να θέλω, γιατί είχα και κάποια παράπονα από προηγούμενους αντιδημάρχους, η κατάσταση δεν είναι ίδια τώρα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό. Οπότε

0: η αποτύπωση της στιγμής, συν όλα αυτά που ίσως η Δημοτική Αρχή στο νου της ότι ο κόσμος μπορεί να κρίνει ότι γίνονται προσπάθειες, ότι θα μπουν οι ιδιώτες και κάτι να γίνει ώστε να προεξοφλεί αυτή την καλή, ας την πούμε, προσπάθεια, να απαντάει το 30%. Mm-hmm. Όντως είναι μεγάλο, όμως εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί τη δημοσκόπηση την είδαμε. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρή έρευνα. Το λέω γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρεις, να απαξιώνεται ότι πού εμφανίζεται αυτό το 30%. Mm-hmm. Υπάρχει, γιατί πρέπει να βλέπουμε και το υπόλοιπο ποσοστό, το οποίο είναι πάρα πολύ αρνητικό και το έχουμε πει. Τώρα, δεν ξέρω γιατί στη Λότζια τη διαβάζουν ή θέλουν να τη διαβάζουν ως ένα θετικό κομμάτι. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι προσπαθείς να πιαστείς από κάπου, να έχεις αισιοδοξία. Mm-hmm. Ή για να θυμίσω το θεατρικό έργο που πάντα μας άρεσε, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Αλλά, πρόσεξε τώρα, δεν είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Mm-hmm. Πέρσι, τέτοιο καιρό, με άλλες αφορμές κυρίως, λέγαμε, έχει το χρόνο, το 26, το γυρίσει έτσι. Το 26, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, έφυγε. Τέλος το 26. Γιατί μιλάμε για μια κατάσταση η οποία μέχρι ακόμα και για τα σκουπίδια, είτε να μπει ο ιδιώτης, μέχρι να βρουν τα πατήματά
1: τους. Να ομαλοποιηθεί και τα λοιπά.
0: Σας θυμίζω ότι μέχρι τον Οκτώβρη, για να μην πω και τον Νοέμβρη, το Ηράκλειο έχει υπερδιπλάσιο πληθυσμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και επίσης δεν είναι μόνο τα σκουπίδια. Εάν πάτε σήμερα στην παραλιακή του Ηρακλείου, που αν δεν απατώ με Κώστα, ανήκει πια στο Δήμο Ηρακλείου, θα έχετε μια εικόνα του τι σημαίνει πράσινο και καλοπισμός. Δηλαδή, χάλια κατάσταση. Να πω ότι είναι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Και το πρόβλημα του Ηρακλείου είναι ότι πολλές φορές φτιάχνεις ένα και μπορεί να χαλάνε και δύο.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Στη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, και η άμυνα, επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βούλγαρο ομόλογό του, λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Όσον αφορά το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό τώρα, εξακολουθούν οι αναταράξεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και τα μαχαιρώματα μεταξύ άλλοτε συντρόφων.
2: Στην ενεργειακή συνεργασία της Ελλάδας και της Βουλγαρίας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Βούλγαρο ομολογό του Ρούμεν Ράντεβ στη Σόφια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά συνεχάρη τον κύριο Ράντεβ για την εκλογική του επικράτηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη αλλά και στον χώρο Σέγγεν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κάθετο διάδρομο, σημειώνοντας πως υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στον τομέα της ενέργειας, ώστε να διεκδικήσουμε, όπως είπε, σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια.
3: Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία. Είναι ένα ευρωπαϊκό δημόσιο καλό η άμυνα και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από καινούρια εργαλεία ευρωπαϊκού δανεισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα κατανεμηθούν με έναν τρόπο δίκαιο σε όλες τις χώρες. Όμως η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις 360 μοιρών και κατά συνέπεια η θεώρησή της ως προς την αμυντική της πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους προβληματισμούς χωρών όπως η Βουλγαρία και η Ελλάδα.
2: Τα ζητήματα διαθεσιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της συνεργασίας που οραματίζομαι και που θα περιλαμβάνει ένα χερσαίο διάδρομο με αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους που θα ξεκινά από τα λιμάνια της Ελλάδας και που θα καταλήγει στην Ουκρανία. Αυτό βεβαίως απαιτεί και τη συνεργασία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε δε την ανάγκη να συγκροτηθεί άμεσα το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας ώστε να αναβαθμιστεί η διμερής συνεργασία.
3: Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω για την ευγενική σου φιλοξενία και να τονίσω την ανάγκη να συγκροτήσουμε άμεσα το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών μας, όπου θα μπορέσουμε πια σε πολύ πιο λεπτομερές επίπεδο να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να πάμε την διμερή μας συνεργασία σε ένα ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο.
1: Παραμένει μαζί μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης να σχολιάσουμε μετά τις πολιτικές επικαιρότητες. Ο Πρωθυπουργός θα λείπει τώρα για ένα διήμερο, τριήμερο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Για καλό το λες αυτό, φαντάζομαι.
1: Αναλόγως.
0: Εντάξει. Προφανώς το κάνει γιατί και πρέπει να εκπροσωπήσει τη χώρα, γιατί αυτή είναι και η δουλειά του και θέλει να τονώσει πάλι το προφίλ του, διότι ξέρεις, πατάνε πάρα πολύ σε αυτό σε σχέση με την αντιπολίτευση και το γνωστό, διεθνής εκπροσώπηση, ασφάλεια, βεβαιότητα για τη χώρα. Βέβαια.

0: σταθερότητα, όχι αβεβαιότητα. Και επειδή απέξει και το χαρτί το ότι φύγαμε μετά από 16 χρόνια από την επιτήρηση, το οποίο δεν ξέρω πόσες φορές το έχουμε ακούσει, κάθε φορά φεύγουμε από κάτι. Αλλά είναι αλήθεια ότι πλέον η χώρα σε αυτό το επίπεδο έχει μπει σε άλλη τροχιά. Mm-hmm. Πάντως, η κυβέρνηση εξακολουθεί να παίζει αυτό το χαρτί, όμως έχω την εντύπωση ότι πλέον τα πράγματα αλλάζουν γιατί θα βρει μια διαφορετική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δημιουργεί ένα άλλο κλίμα ή θέλει να δημιουργήσει τουλάχιστον στο Πολιτικό Συμβούλιο το πιθανότερο να αποφασίσουν ακόμα και για σκιώδεις υπουργούς. Αυτό σημαίνει πιο στενό μαρκάρισμα σε σχέση με την κυβέρνηση. Ακούγονται, όπως ξέρεις, και μεταγραφές ηχηρές στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα δούμε τι από αυτά τα ονόματα έχουν βάση, που ακούγονται και ποια είναι με διαρροές λίγο περίεργες. Ναι, έτσι. Από την άλλη, έχουμε πια το δεδομένο με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έρχεται με φόρα, δεν ξέρω πού θα σταματήσει και πόσο θα φτάσει, γιατί οι αντιδράσεις είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, πολύ βαριές καταγγελίες αυτά που ακούστηκαν από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι, και δεν είναι τυχαίο πρόσωπο και να διαφωνεί κάποιο με το ύφος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Θυμίζω ότι εκείνη την εποχή ήταν πρόεδρος της Βουλής.
1: Σωστά. Και από τον Ευκλήδη Τσακαλώ το επίσης.
0: Βεβαίως. Το λέω γιατί έχει εκ των πραγμάτων η θέση που κατήχε ήταν τέτοια που μπορούσε να έχει πληροφόρηση. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε ότι αύριο έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Σωστά.
0: Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, για μια ομιλία με νόημα. Δεν ξέρω αν θα αναγγείλει και επίσημα από εδώ το κόμμα, αλλά φαίνεται ότι προς τα εκεί το πάει. Και Κυριακή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Μια ανοιχτή εκδήλωση κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, ναι. Τον Νίκο Ανδρουλάκη στα κάτω καλέσα το απόγευμα της Κυριακής. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 370 μετανάστες έχουν φτάσει σήμερα από το πρωί στην Κρήτη. Με τα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης να είναι συνεχή. Αύξηση πάνω από 50% καταγράφηκε τον Μάιο στις μεταναστευτικές ροές. Και έχω μαζί μου τον Χάρη Λεοντάκη να τα δούμε όλα αναλυτικά. Χάρη, καλησπέρα.
2: Ένας κακός Μάιος, μια κακή έναρξη της χρονιάς, αλλά μόνο τα στοιχεία του Μαΐου ήταν ικανά για να οδηγήσουν σε αυτή την αύξηση σε σχέση με πέρυσι που φτάνει το 23% στο πρώτο πεντάμινο. 5.614 μετανάστες από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου, 4.547 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, 23% η αύξηση. Οι τελευταίες μέρες του Μαΐου, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πολύ δύσκολες. Θυμίζω την περασμένη Τετάρτη, όχι χθες, αλλά την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε 600 άτομα περίπου μέσα σε λίγες ώρες. Σήμερα έχουμε 376, δεν έχει τελειώσει ακόμα η μέρα. Δυστυχώς ο καιρός βοηθάει πάρα πολύ και εδώ αρχίζει πλέον σε άλλο επίπεδο να γίνεται η προσπάθεια αναχέτησης των μεταναστευτικών ροών. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την παραχώρηση στις λιβικές ακτές της Ανατολικής Λιβύης. Να παραδοθούν 3 σκάφη του λιμενικού σώματος. Ήδη γίνεται η εκπαίδευση των Λίβιων αξιωματικών που θα αναλάβουν να περιπολούν με αυτά τα σκάφη στα χωρικά ύδατα της Λιβύης. Με στόχο ποιο? Με στόχο φυσικά να αποτρέψουν το να μπαίνουν στην θάλασσα οι βάρκες, να ξεκινούν οι βάρκες για να φτάσουν στην Κρήτη. Σήμερα είχαμε 6 περιστατικά μέχρι αυτή την ώρα. Mm-hmm. Μάλιστα, σε ένα από αυτά οι μετανάστες έφτασαν μέχρι την παραλία του Αγίου Ιωάννη κάτω από τα Καπετανιανά. Mm-hmm.
1: Είχαμε και συλλήψεις, Χάρη.
2: Ναι, είχαμε και συλλήψεις. Προφανώς, σε κάθε περιστατικό η προανάκριση είναι αυτή που οδηγεί στους ανθρώπους που είναι εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν να έχουν ένα ρόλο μέσα στη βάρκα, έχοντας βέβαια τη συνεργασία με τους δουλέμπορους. Είχαμε σύλληψη και στα τελευταία περιστατικά και το μόνο που θα συμπληρώσω είναι ότι αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο που φιλοξενούνται οι μετανάστες, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ασφυκτική παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την άμεση μεταφορά μόλις ολοκληρώνονται οι προανακρίσεις από το λιμενικό σώμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Επιστρέφουμε στο δημοτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία.

0: της Λότζια με τον ιδιώτη που αναλαμβάνει μέρος της αποκομιδής. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ του κρατα24.gr για τις υπεργολαβίες που έχει ήδη δρομολογήσει ο ανάδοχος. Ξανά μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Να πούμε τα περισσότερα, να μας μεταφέρεις και τι υπόθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που υπόθηκε πάντως επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ που μας είχες μεταδώσει και τις προηγούμενες ημέρες. Το είχες γράψει κιόλας στο κρατα24.gr, Κώστα.
1: Το έχουμε γράψει πολλούς μήνες στο ΚΑΡΤΑ24 ότι ο ανάδοχος θα πήγαινε σε υπεργολαβίες. Επιβεβαιώθηκε χθες με τον πιο επίσημο τρόπο όταν ρωτήθηκε σχετικά ο αντιδήμαρχος Καθαριώτας, ο κ. Γιώργος Αγκαράκης, τον ρώτησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης της παράταξης Ηράκλειο για σένα, κ. Κώστας Βαρδαβάς, αν γνωρίζει για υπεργολαβίες. Ο κ. Αγκαράκης είπε ότι ο ανάδοχος βάσης σύμβασης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον Δήμο Ηρακλείου εάν υπάρχει υπεργολαβίες. Και μετά από επανειλημμένα ερωτήματα, αποκάλυψε ότι ναι, έχει ήδη ενημερώσει ότι θα πάει σε δύο υπεργολαβίες. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι μία θα αφορά την αποκομιδή σύμμικτων και οδοκαθαρισμό στο κέντρο της πόλης, τα ενιατικά τείχη και την παραλιακή. Ένα έργο το οποίο ο μεγάλος ανάδοχος θα το δώσει σε έναν τοπικό εργολάβο, ο οποίος εργολάβος είχε συνεργαστεί με τον Δήμο Ηρακλείου πρόσφατα και στο πρόγραμμα Γέφυρα. Το αναφέρω αυτό ως ότι, γιατί το πρόγραμμα Γέφυρα, το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν μπορείς να το πεις και πολύ επιτυχημένο. Δεν είναι ότι είχαμε δει και φοβερά αποτελέσματα εκείνο το διάστημα στην πόλη. Εν πάση περιπτώσει, από τη Λότζια λένε ότι ετούτη τη φορά θα υπάρχει πολύ αυστηρός έλεγχος σε σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί, έλεγχος προς τον βασικό ανάδοχο, ο οποίος στη συνέχεια θα οφείλει να ελέγχει και τους υπεργολάβους. Η δεύτερη υπεργολαβία θα αφορά την αποκομιδή των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων και θα δοθεί στη μία από τις δύο εταιρείες που αποτελούν τη σύμπραξη, η οποία έχει πάρει και το κυρίως έργο, την εταιρεία Ένσερ. Το ερώτημα τώρα, γιατί δεν μπορούσε ο Δήμος να κάνει εργολαβίες και πρέπει να υπάρχει μεσάζοντας με 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, είναι νομίζω μια σοβαρή απορία που κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα θα πρέπει να τεθεί. Ενδιαφέρον είναι και το εξής, ότι σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Τσαγκαράκης, ο ανάδοχος θα ελέγχεται για το αν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις από μια επιτροπή η οποία συστάθηκε χθες, η σύστασή της ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα στελέχη της οποίας όμως είναι κυρίως σε γραφεία, είναι στελέχη δηλαδή που λειτουργούν σε υπηρεσίες γραφείων στην καθαριότητα, δεν θα είναι στο πεδίο και γι' αυτό τον λόγο και οι επόπτες καθαριότητας της υπηρεσίας θα είναι από τον επόμενο μήνα περίπου 24 ώρες 24 ώρες στον δρόμο, ώστε να ελέγχουν ακριβώς πώς κινείται ο ανάδοχος και αν εκτελεί το έργο όπως προβλέπεται με βάση τη σύμβαση. Με βάση τη σύμβαση θα έπρεπε να έχει έτοιμο και ένα αμαξοστάσιο ο ανάδοχος για να βάζει τα δοκίματά του. Δεν είναι έτοιμο το αμαξοστάσιο. Ετοιμάζεται, θα είναι έτοιμο το επόμενο μήνα και θα μου επιτρέψω να σου πω ότι είναι ένα από τα πολλά που δεν είναι ακόμα έτοιμα. Οι υπογραφές έχουν πέσει, το έχουμε πει, όμως φαίνεται ότι η προετοιμασία είναι ακόμη ελλιπής. Και γι' αυτό το λόγο ο ανάδοχος δεν ξεκινά να επιχειρεί. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει αυτό μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
0: Για να δούμε, σε κάθε περίπτωση εκεί θα φανεί το πράγμα στο πεδίο. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Προκαταρκτική αποτύπωση τώρα του πυθμένα στο νετικό λιμάνι του Ηρακλείου με την χρήση σόναρ πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για τη δράση καθαρισμού που θα διεξαχθεί το Σάββατο. Μέσω ειδικών απεικονιστικών μεθόδων, οι ερευνητές θα αποτυπώσουν τον πυθμένα, θα εντοπίσουν αντικείμενα που βρίσκονται κάτω από την υφαίνεται της θάλασσας και έτσι θα μπορέσουν να καθοδηγήσουν πιο στοχευμένα τους δείτες που θα συμμετάσχουν στον καθαρισμό.
2: Με τη χρήση ακουστικών συστημάτων και εξειδικευμένου σόναρ πραγματοποιήθηκε ψηφιακή χαρτογράφηση του βυθού στο ενετικό λιμάνι Ηρακλείου στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης υποβρύχιου καθαρισμού που έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Οργανισμός Λιμένων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Αυτό που θα κάνουμε είναι θα δούμε μέσα στον πυθμένα και θα το κάνουμε κατά βάση ακούγοντας. Ακούγοντας με την έννοια ότι μέσα στην θάλασσα συνήθως βλέπουμε μέσω ακουστικών κυμάτων τα οποία χτυπάνε κάπου και ανακλάνται και μέσω της ανάκλασης αυτής μπορούμε να απεικονίσουμε το τι υπάρχει μπροστά. Είναι άλλωστε και η βασική αρχή κίνησης των υποβρυσίων που όλα κινούνται ακούγοντας με το σόναρ τους μπροστά, δεξιά, πίσω τι υπάρχει και βεβαίως όχι μόνο για να ανιχνεύσουν στόχους αλλά και να ανιχνεύσουν το πεδίο μέσα στο οποίο κινούνται και να κάνουν τις μανούβρες τους.
2: Η δράση υλοποιείται σε δύο στάδια και αποσκοπεί τόσο στον εντοπισμό εστίων ρήπανσης όσο και στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των

0: Εργασιών καθαρισμού που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο από εξειδικευμένους δίτες. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη χαρτογράφηση θα προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση του βυθού και τα σημεία όπου συγκεντρώνονται απορρίμματα.
1: Θα κάνουμε ένα προκαταρκτικό σκανάρισμα του Πυθμένα με έμφαση στο παλιό ελληνικό λιμάνι, διότι εκεί πέρα σε κάποια άλλα ένα-δύο σημεία τα οποία έχουμε με την πληροφορία ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη πυκνότητα ρήπανση σκουπιδιών στον Πυθμένα. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι θα προσπαθήσουμε να δούμε την επιφάνεια του Πυθμένα, τι υπάρχει εκεί πέρα, και παράλληλα με αυτόν τον τρόπο, ξέροντας εν γέννη και την θέση που το έχουμε εντοπίσει αυτό με τις απεικονιστικές μας μεθόδους, να καθοδηγηθούν και οι δίτες λίγο πιο στοχευμένα να πάνε και να μαζέψουν, εκτός τα γενικά πράγματα που θα μαζέψουν, να μαζέψουν και κάποια συγκεκριμένα, ίσως πιο μεγάλα, πιο βαριά αντικείμενα.
0: Η δράση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου.
2: Ουσιαστική στήριξη ζητούν, κυρίες και κύριοι, από την πολιτεία οι αλλοί, σκρούοντας για ακόμα μια φορά το καμπανάκι με αφορμή την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις θάλασσες της Κρήτης. Μάλιστα, σήμερα αλλοί του Ηρακλείου πιάσαν μια μεγάλη ψαριά από τα εισβολικά είδη, με τον πρόεδρο των αλλοίων, ο Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη, να τονίζει πως προκαλούν σοβαρές ζημιές στα δίχτυα και τον εξοπλισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εισόδημα των ψαράδων.
0: Μια μεγάλη ψαριά από λαγοκέφαλους έπιασαν επαγγελματίες αλλοί στο Ηράκλειο. Οι ίδιοι παρουσίασαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ένα-ένα τα μεγαλόσωμα ψάρια και αναφέρθηκαν στους υπαρκτούς κινδύνους για την αλληλεία και το περιβάλλον, ακόμη και για τον τουρισμό.
3: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι. Εάν η πολιτεία δεν λάβει τα μέτρα της, καταστράφηκε η αλληλεία και ο τουρισμός μας.
4: Το πρωί είδατε τα καΐκια μας και είδατε και προσωπικά και το δικό μου καΐκι να έχει αλλιεύσει 10 ψάρια, 10 κιλά, 9 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά στην περιοχή της Σαμουδάρας που κολυμπάνε όλοι οι τουρίστες και ο κόσμος, ο ηρακλειώτικος κόσμος. Είδατε λοιπόν ότι η πολιτεία αδιαφορεί, δεν δίνει καθόλου σημασία για το πρόβλημα των αλλιέων.
0: Όπως τόνισε ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων Γιάννης Ανδρουλάκης, πρόκειται για ένα είδος η παρουσία του οποίου αυξάνεται πολύ γρήγορα, όπως και το μέγεθός του, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταστρέφουν τον επαγγελματικό τους εξοπλισμό. Ο ίδιος κάλεσε την πολιτεία να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του αλλιευτικού τους εξοπλισμού και ταυτόχρονα κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
4: Σε καθημερινή βάση τα ζούμε αυτά τα πράγματα εδώ. Σε καθημερινή, όχι μόνο εγώ, όλοι οι αλλιεί της Κρήτης, όλοι οι αλλοιείς Νότιο Αιγαίο, όλοι οι αλλοιείς Πελοπόννησο τα ζούνε. Τα προγράμματα, τα πιλωτικά, αυτά που λέγαμε εχθές, πού είναι, για ποιο λόγο δεν τα βγάνουνε να προχωρήσει η διαδικασία να λιγοστέψει ο πληθυσμός αυτινού του εισβολικού είδους. Από τη στιγμή που αυτό το ψάρι δεν έχει εχθρούς. Δεν έχει εχθρούς, πολλαπλασιάζεται σε γρήγορους ρυθμούς.
5: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
6: Βρε fast loan!
7: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
2: Σε απόγνωση βρίσκονται οι αυτοκινητιστές ταξί στην Κρήτη, καθώς η έναρξη της τουριστικής περίοδου φέρνει ξανά στην επιφάνεια τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Οι επαγγελματίες εκπέμπουν SOS για την επιβίωσή τους, καταγγέλλοντας ανεξέλεγκτη υποκλοπή έργου από πολυεθνικές πλατφόρμες, οχήματα χρονομίσθωσης, ακόμη και από ιδιοκτήτες Airbnb που κάνουν παράνομες μεταφορές.
8: Μπορεί η τουριστική σεζόν να έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Κρήτη, ωστόσο τα προβλήματα για τον κλάδο των ταξί παραμένουν και φέτος. Οι διοκτήτες ταξί κάνουν λόγο για εξομοίωση των υπηρεσιών τους με τις υπηρεσίες χρονομίσθωσης που παρέχουν τα ΕΙΟΤΑΧΗ, με οδηγό μια εξέλιξη που, όπως υποστηρίζουν, έχει οδηγήσει στην διάσπαση του μεταφορικού έργου και στην ενίσχυση της υποκλοπής του από μεγάλες πολυεθνικές πλατφόρμες.
9: Από την κυβέρνηση γενικότερα. Πρόσφατα είχαμε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που, αντί να επιλύει προβλήματα πειρατείας, υποκλοπής μεταφορικού έργου, δυστυχώς τα ενισχύει. Φάνηκε δηλαδή ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα λέγαμε ότι έκανε πλάτες σε συγκεκριμένα συμφέροντα και ιδιαίτερα άφησε ανοιχτό το χώρο και το περιβάλλον για μεγάλα πολυεθνικά σχήματα.
8: Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, Σιμεών Ερημίδης, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν διαχρονικά και άλυτα. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης καταλήμματος Airbnb φέρεται να πραγματοποιούσε μεταφορές επιβατών επιπληρωμή με το προσωπικό του όχημα.
9: Κοιτάξτε, είναι οι πλατφόρμες οι οποίες γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ παράνομοι μεταφορείς που πλέον, δηλαδή, όταν ξέρετε υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον, δεν υπάρχουν κανόνες σωστοί, ξέρετε, ο καθένας αποφασίζει και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιβατική μεταφορά. Δηλαδή, προχτές, ας πούμε, θα σας πω ένα περιστατικό, είχαμε ένα αγροτικό όχημα.
8: Μάλιστα.
9: Το οποίο κατέβασε πελάτες, διότι ο κύριος πίστευε ότι, επειδή έχει ένα Airbnb, νομίζει ότι είχε το δικαίωμα να μεταφέρει τους πελάτες του αυτός. Αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι νόμιμο. Βεβαίως πληρώθηκε, ναι. Αλλά ακούστε με, και να μην πληρωνόταν, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει επιβατική. Δεν μπορεί να μεταφέρει ο καθένας ανθρώπους, ξέρετε, στον δρόμο.
8: Την ίδια ώρα, η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές διωγγώνουν το οικονομικό βάρος για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή τους.
9: Δυστυχώς τα προβλήματά μας, τα κλαδικά, όπως η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, τα πετρέλαια, που είναι, το κόστος είναι πλέον τεράστιο, τα λειτουργικά έξοδα, οι ασφαλιστικές μας εισφορές, γενικότερα μια σειρά από προβλήματα, δυστυχώς το χρέος και τα έξοδα διωγγώνονται, με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο την επιβίωση, την επαγγελματική των συναδέλφων μας. Σε μια χρονιά που τουριστικά, ξέρετε, είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
8: Παράλληλα, οι επαγγελματίες ταξί καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο κυκλοφοριακό εξαιτίας της αυξημένης κίνησης αλλά και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της πόλης.
9: Συνεχώς έχουμε κίνηση, έχουμε έργα, συνεχώς, σε πάρα πολλά σημεία της πόλης γίνονται συνεχώς έργα, τα οποία είναι πρόβλημα για μας. Δεν έχουμε την ανταπόκριση από το Δήμο που θέλουμε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητάμε, και σε πιάτσες και σε καλοπισμό και στην συντήρηση των στεγάστρων και σε ταμπέλες. Γενικότερα, δηλαδή, η ευθύνη του Δήμου, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου, να ξέρετε, τα πάντα όσον αφορά το ταξί, τους χώρους. Γιατί στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μας απάντησε ότι την ευθύνη την έχουν η ΟΤΑ και ο Δήμος. Mm. Ξέρετε, γιατί προσπαθούσαν να αποποιηθούν την ευθύνη από το Δήμο.
2: Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα, με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης να παραμένουν έντονες στην καθημερινότητά τους. Συνταξιούχοι του Δημοσίου στο Ηράκλειο επισημαίνουν ότι οι μειωμένες συντάξεις, η αυξημένη φορολογία και οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ηλικιωμένων.
0: Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τα οποία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε δηλώσεις τους, συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Ηράκλειο τόνισαν πως η μείωση συντάξεων, η αύξηση φορολογίας αλλά και τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υγειονομική τους περίθαλψη επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
10: Αδυνατούμε να τα αποκριθούμε στις ανάγκες της ζωής μας. Πέραν αυτού, να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων δεν έχει ούτε σπίτι. Πληρώνει ενίκεια. Και είναι μια περίοδο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, πολύ κοστοβόρα και πράγματι η ζωή μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Τι ζητάμε αυτή τη στιγμή? Το πρώτο που λέμε είναι επιτέλους να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από την ακρίβεια. Μετά τα μνημόνια, και δεν λέω το 40% που μας αφαίρεσαν τις συντάξεις και μάλιστα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις. Να ξέρετε ότι από τους ταξιούχους έχουν αφαιρέσει πάνω από 130 δις από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση κάθε χρόνο δηλαδή.

0: Δηλαδή μειώνεται η παροχή προς τους συνταξιούχους κάπου στα 10 δις.
1: Σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την προμνημονιακή περίοδο παραμένουν οι συντάξεις στην Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και μακροπρόθεσμες προβλέψεις έως το 2070. Όπως είπαν συνταξιούχοι, κύριες συντάξεις παραμένουν κατά περίπου 20% χαμηλότερες από την προμνημονιακή περίοδο παρά τις διαδοχικές αυξήσεις των ετών 2023-2026.
0: Πέρασε τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι συνταξιούχοι, και να σας πω συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, όπως ανακοίνωσε βέβαια και η ΔΙΚΑ το πρόγραμμα Ήλιος του Υπουργείου Εργασίας, στα 2.500.000 συνταξιούχοι που είχαμε τον Απρίλιο με την καταμέτρηση, 414.000 παίρνουν μόνο 470 ευρώ καθαρή σύνταξη κύρια. 640.000 περίπου παίρνουν 640 ευρώ, 800.000 παίρνουν 658 ευρώ και οι υπόλοιποι, που αυτοί όλοι οι πρώτοι που σας είπα, αθροίζουν περίπου στα 2 εκατομμύρια και οι υπόλοιποι μέσω όρο έχουν 940 ευρώ.
1: Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όπως είπαν, απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από την κυβέρνηση, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις κοινωνικές υπηρεσίες για να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα έχουν την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζονται για μια αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή.
2: Την έντονη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση της εξαγγελθήσας ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Η Ένωση υπογραμμίζει μάλιστα ότι οι ανάγκες αστυνόμευσης στο Νομό Ηρακλείου αυξάνονται καθημερινά, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή της Μεσάρας, όπου οι επιχειρησιακές απαιτήσεις χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αυξημένες.
3: Την έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
4: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο και μίλησε στις 17 Απριλίου που είχε κατέβει κάτω στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της λέσχησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τις στελέχους των υπηρεσιών αυτών.
3: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
4: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μία υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που αφορά και τις περιοχές της Μεσάρας αλλά και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Επομένως υπάρχουν επιμέρους τμήματα σε αυτή την υποδιεύθυνση. Από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα χρειάζονται πάνω από 80 αστυνομικοί καλά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα στελεχώσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσεις με 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσεχές διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπασή του.
3: Η Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
4: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών όπου είναι κέρες υπηρεσίες όπως είναι το Τμήμα Συνολικών Επιχειρήσεων Μεσαράς.

0: Διεύθυνση της Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Και να μας πούν για το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που ρωτάμε και πάρα πολύ λογικό νομίζω.
1: Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες των 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγκαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.
2: Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
3: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
2: Δικαιούχοι είναι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσάυξηση.
3: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 στο εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
2: Οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
3: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του σύζυγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
2: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Διαρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό είναι φορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.
1: Στάση εργασίας και Γενική Συνέλευση αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, αντιδρώντας τον αποκλεισμό, όπως καταγγέλουν, πολλών ειδικοτήτων από τη ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Για εργαζόμενους δύο ταχυτήτων και για πρακτική που θα έχει αντίκτυπο στην παροχή των υπηρεσιών, έκανε λόγο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, Δημήτρης Φλιτζάνης. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
4: Έχουμε προκηρύξει στάση εργασίας 1 και 3 με συνέλευση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου. Αφορμή ήταν το σχέδιο νόμου και εξαγγελίες για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, η οποία αφήνει πολλούς κλάδους απ' έξω, που για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας διαχωρισμός απαράδεκτος κατά την άποψή μας μεταξύ των εργαζομένων. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ο ένας πλάι στον άλλο, στον ίδιο χώρο εργασίας, κάποιος να μπαίνει.

0: στα βαρέα και κάποιος να μένει εκτός. Mm-hmm. Παράδειγμα, να σας πω και κάποιους κλάδους, οι τραυματιοφορείς μένουν εκτός, οι ΜΕΣ μένουν εκτός, οι φυσικοθεραπευτές μένουν εκτός, οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων είναι εκτός, το επιστημονικό και το παρατηρητικό προσωπικό των εργαστηρίων είναι εκτός, οι βοηθοί θαλάμου είναι εκτός, το οποίο κατά τη γνώμη μας δημιουργεί και πρόβλημα μεταξύ των συναδέλφων και γενικότερα με την πολιτική της κυβέρνησης που υπάρχει σήμερα.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη, όπως αποκαλύπτει η τελευταία έκθεση του Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην περιφέρεια Κρήτης, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα αντίστοιχα το 2024. Από αυτά, τα 592 αφορούσαν γυναίκες θύματα, ποσοστό που ξεπερνά το 53%.
2: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
3: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο. Λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
2: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
3: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024 για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
2: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας τα 251 περιστατικά.
3: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
2: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
3: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσικάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλα ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
2: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
3: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να

0: ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, διπλωματικό πλήγμα υπέστη το Βερολίνο, καθώς η Γερμανία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και έτσι, η εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ομάδας Δυτικοευρωπαϊκών και άλλων κρατών στο ισχυρότερο όργανο του οργανισμού θα περάσει σε Πορτογαλία και Αυστρία.
1: Η Γερμανία δεν κατάφερε για πρώτη φορά να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Πορτογαλία και η Αυστρία συγκέντρωσαν περισσότερες ψήφους για τις δύο θέσεις της Δυτικής Ευρώπης με θητεία από το 2027. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει 15 μέλη, 5 μόνιμα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και 10 μη μόνιμα, τα οποία εκλέγονται για διετές μερικώς ανανεούμενες θητείες, με τις έδρες να κατανέμονται σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Στη μυστική ψηφοφορία που διεξήγαγε η Γενική Συνέλευση για τις Ευρωπαϊκές Έδρες, η Πορτογαλία και η Αυστρία έλαβαν 134 και 131 ψήφους αντίστοιχα, ενώ η Γερμανία με 6 θητείες κατά το παρελθόν συγκέντρωσε 104. Μέλος της G7, η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και θεωρείται ο πολιτικός και ασφαλιστικός πυλώνας της Ηπείρου. Η Ζιμπάμπουε, η μοναδική υποψήφια για την έδρα της Αφρικής, εκλέχθηκε με 182 ψήφους. Ενώ το Τρινιντάντ, το Μπάγκο, που επίσης δεν είχε ανταγωνισμό, εξασφάλισε την έδρα της ομάδας της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής με 181 ψήφους. Οι 5 εκλεγμένες χώρες θα αντικαταστήσουν το Πακιστάν, τη Σομαλία, την Ελλάδα, τη Δανία και τον Παναμά από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Θα ενταχθούν στα 5 άλλα μέλη που εκλέχθηκαν για την θητεία 2026-2027.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Παίκτης του ΟΦΗ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι, κυρίες και κύριοι, ο ταξιάρχης Φούντας. Οι απολαβές του για το νέο τριετές συμβόλαιο θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
3: Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει πάλι για τον Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία. Εκτελεί με τη δεύτερη. 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον ΟΦΗ.
4: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον ΟΦΗ είχε αίσιο τέλος. Και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο ΟΦΗ κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΟΦΗ, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
3: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
4: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του ΟΦΗ και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του ΟΦΗ. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον ΟΦΗ ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο ΟΦΗ του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
3: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ. Ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Φούντας δοκάρει.
4: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του ΟΦΗ στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερος σκόρερ του ΟΦΗ, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νους που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο ΟΦΗ που θέλει να χτίσει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 0,52% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.340,49 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,40 εκατομμύρια ευρώ, 44 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 75 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Box Out με τον Βασίλη Σκουντή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες που θα συνοδεύονται από λίγα πρόσχερα φαινόμενα, κυρίως στα κεντρικά ορεινά της θερμές ώρες ημέρας και αρκετή ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, θα είναι το σκηνικό του καιρού που θα επικρατήσει την Παρασκευή. Στη δορυφορική εικόνα βλέπουμε ότι δεν θα μας απασχολήσουν πέρα τις θερμές ώρες ημέρας στα κεντρικά ορεινά τμήματα της χώρας μας κάποιες νεφώσεις με λίγα φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι στρέφονται πλέον σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 4 με 5 μποφόρ. Για την Ήπειρο και γενικότερα τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία το μεσημέρι να ανεβαίνει στους 26 βαθμούς. Κεντρική Μακεδονία τώρα και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται τις θερμές ώρες της ημέρας στις ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ όμως ο καιρός θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. 16 με 27 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 μποφόρ. Για την Ανατολική Μακεδονία τώρα και τη Θράκη περιμένουμε έναν έθριο καιρό. 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με νοτιάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 3 μποφόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Στους 27 βαθμούς το θερμόμετρο το μεσημέρι με νότιους ανέμους στα 4 μποφόρ. Για τη Στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα σημειωθεί αστάθεια στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Μέχρι το απόγευμα όμως οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Για την Αττική και τη Βιωτία και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 μποφόρ, το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 16 βαθμούς. Δυτική Ελλάδα τώρα και Πελοπόννησο και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ στους 29 με 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Για το Νότιο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα δείχνει 26 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού το 24ωρο της Παρασκευής.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, η Παρασκευή θα κυλήσει με ένα σχεδόν αίθριο καιρό, με δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ, 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στις νοτιότερες περιοχές. Πιο αναλυτικά στο νομοχανείο, αίθριος ο καιρός την Παρασκευή, 15 με 26 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, δυτική η άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για τον Ομό Ρεθύμνου περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό την Παρασκευή, 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με δυτικούς ανέμους και εδώ στα 3 μποφόρ. Και για τον Ομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια, με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31, ίσως και 32 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για τον Ομό Λασιθίου, και εδώ περιμένουμε ένα αίθριο καιρό την Παρασκευή, 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία, βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουν να συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες στο νησί μας, με τους ανέμους να στρέφονται σε δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, να μην ξεπερνάνε τα 4 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό, θα βρίσκεται περίπου στο μισό μέτρο, χωρίς ουσιαστικά ανεφώσεις και υπόλοιπη επικράτεια. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.

0: στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
15: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλά.

0: Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
2: Βρε Fast Loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
0: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 31ο εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 31ο της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκπροημίου ενδείκνυται και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου του 2026. Στις 4 Ιουνίου του 1917, κοντά έναν αιώνα πίσω, παρακάτι, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τα περίφημα βραβεία Πούλιτζερ, και εμείς σήμερα θα συναντήσουμε εδώ και θα υποδεχθούμε κάποιον που δικαιούται το δικό του βραβείο υψηλής περιοπής και μάλιστα με ιταλική σφραγίδα και κυρίως με ιταλική φινέτσα. Buonasera, come stai, tutto a posto, περίμενε τώρα. Λοιπόν, δεν κάνατε λάθος, δεν τον αφήνω, τον πιάνω από το ρημό. Δεν κάνετε λάθος, δεν πιάσατε ράι, δεν φύγατε από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Κουτσουπιά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Μίλε, γκράτσε. Ήξερε τα λεγά από το πόδι. Να μιλήσετε. Ρίξε ένα καντσόνα.
1: Νόμιζα ότι θα ξέρετε καμιά λέξη παραπάνω. Όχι...
0: Ξέρω, ναι, ρε.
1: Μπονασέρα, εντάξει, καλά τα πήγατε. Όχι, δεν ήξερα ιταλικά. Εντάξει, ήμουν μικρός 16 χρονών, οπότε βοήθησε. Γιατί νομίζω όσο πιο μικρός είσαι και αναγκάζεσαι να μιλήσεις τη γλώσσα, τη μαθαίνεις σχετικά εύκολα και γρήγορα.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς θα λένε, κομπλιμέντι, φελιστασιόνι και όλα αυτά. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί η ομάδα στην οποία έπαιξες με σένα πρωταγωνιστή Φροζινώνη επιστρέφει. Πόσο, 4-5 χρόνια ήταν εκτός.
1: Ήταν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ήταν πάλι. Πριν δύο χρόνια.
0: Και είναι η τρίτη συμμετοχή του, νομίζω.
1: Η τέταρτη. Αυτή είναι η τέταρτη.
0: Μπράβο. Είχε τρεις.
1: Θα είναι η τέταρτη.
0: Και θα είναι η τέταρτη. Καναρίνια.
1: Είναι, ναι, καναρίνια. Λεόνι λέγονται. Είναι λιοντάρια, λένε.
0: Λιοντάρια.
1: Έχει το σήμα πάνω στη φανέλα. Κίτρινο, οπότε εντάξει. Καναρίνια ή λεόνι, πάνω κάτω στα ίδια είμαστε.
0: Οπότε είτε βρυχήθηκαν καλά τα λιοντάρια, είτε τίβησαν καλά τα καναρίνια. Δεύτερη.
1: Δεύτερη πίσω από τη Βενέτσια, ναι.
0: Πίσω από τη Βενέτσια. Θρίλερ στο τέλος. Τη Φροζινώνη η άνοδο.
1: Θρίλερ όλη τη χρονιά. Όλη γιατί ήταν τέσσερις ομάδες που κυνηγούσαμε την άνοδο.
0: Η τέταρτη ποια ήταν, η Μόντζα είναι η.
1: Μόντζα είναι η τρίτη και η τέταρτη ήταν η Παλέρμο που μέχρι τέσσερις αγωνιστικές πριν ήμασταν και οι τέσσερις στους δύο βαθμούς διαφορά. Οπότε θρίλερ, ειδικά τις τελευταίες δύο-τρεις αγωνιστικές. Και εντάξει, ήταν και ένα πρωτάθλημα πολύ, πολύ ιδιαίτερο γιατί είναι η πρώτη φορά ή από τις πρώτες φορές που μέχρι τελευταία αγωνιστική υπήρχε όλο αυτό να μην ξέρουμε ποια θα ανέβει, ποια θα βγει πρώτη. Και συν της άλλης, εμείς κάναμε το ρεκόρ βαθμών στην ιστορία της Φροζινώνη και παρόλα αυτά δεν βγήκαμε πρώτοι. Αλλά εντάξει, σημαντικό είναι η άνοδος.
0: Κρατούσατε την τύχη στα χέρια σας ή χρειάστηκε και κάποιο άλλο αποτέλεσμα να σας βοηθήσει?
1: Εμείς ήμασταν σχεδόν όλη τη χρονιά πρώτοι ή δεύτεροι. Και για πολύ μεγάλο διάστημα ήμασταν πρώτοι μέχρι το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρι ή Μάρτιο. Μετά στα τελευταία παιχνίδια η Μόντζα ήταν από πάνω μας και εμείς ήμασταν τρίτοι και για δύο ή τρεις αγωνιστικές ήμασταν σε ισοβαθμία. Στην ιστοβαθμία όμως η Μόντζα ήταν από πάνω γιατί είχε κερδίσει ένα παιχνίδι και είχαν πέσει παλιά στο άλλο. Και στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι χάνουν
0: από τη
1: Μάντοβα και κερδίζουμε εμείς ένα παιχνίδι που άμα το παίζαμε άλλες 10 φορές πιστεύω δεν θα κερδίζαμε καμία. Δηλαδή είχαν δοκάρια.
0: Εναντίον
1: της Γιούβε Στάμπια σε πλαστικό γήπεδο, δύσκολη έδρα. Και κερδίζουμε 0-1 και μετά είχαμε το τελευταίο παιχνίδι την τύχη στα χέρια μας εμείς.
0: Και έγινε ό,τι έγινε.
1: Όταν
0: άρχισε η σεζόν, όταν ήταν η πρώτη σου εκεί.
1: Ήταν πέρυσι το Γενάρη πήγα εγώ.
0: Μπράβο, πέρυσι το Γενάρη. Λοιπόν, και αρχίζει η σεζόν και αρχίζει η προετοιμασία. Είναι στο μυαλό σου αυτό, δηλαδή είναι η ομάδα που μπαίνει από την αρχή και θα ξεκινήσει να παίζει στη σεζόν με στόχο το πρωτάθλημα και την άνοδο, ή προέκυψε στην πορεία?
1: Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρεις ανόδους, αυτή είναι η τέταρτη. Οπότε γενικά είχε σαν στόχο κάποια στιγμή να ξανανεύει. Και σαν προγραμματισμό και είναι μια ομάδα σοβαρή διοίκηση. Οπότε ήταν ο στόχο. Δηλαδή, εγώ το Γενάρη πέρυσι που πήγαινε, ήξερα ότι πάω σε μια ομάδα που έχει στόχο να πρωταγωνιστεί. Παρόλο που πέρυσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και σωθήκαμε τελευταία στιγμή. Αλλά φέτος, όταν ξεκινήσαμε με σκοπό να κάνουμε μια πολύ καλύτερη σεζόν σε σχέση με την περσινή. Σίγουρα να σωθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να κυνηγήσουμε τα playoff, αλλά όχι να κυνηγήσουμε την άνοδο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο στόχος μας σε καμία περίπτωση στην αρχή.
0: Έδωσες μια ωραία απάντηση, νομίζω μια πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ επίκαιρη συνέντευξη που απάντησες και άσε το κρασί κάτω.
1: Ναι, είναι πώς ελβίνο λένε στα ιταλικά, ότι πώς λέμε εμείς εδώ θα υπέγραφα άμα μου το λέγανε.
0: Ναι.
1: Αυτό είπα, ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρυσι το καλοκαίρι άμα μου λέγανε ότι θα είχα αυτούς τους αριθμούς και θα ανέβαινε η ομάδα κατηγορία, Εννοείται πως θα έλεγα υπογράφω τώρα.
0: Υπογράφω τώρα, ναι.
1: 100%. Από την άλλη είπα για κάτι άλλο που ισχύει, ότι ναι μεν υπογράφω, αλλά είναι και το αποτέλεσμα μιας δουλειάς των τελευταίων χρόνων που ήλπιζα και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Υπάρχει κάποιο αυτό που λέμε turning point, δηλαδή ένα σημείο κλειδί μέσα στη σεζόν που καταλαβαίνεις και καταλαβαίνει και ο προπονητής και καταλαβαίνει και η ομάδα και όλος ο οργανισμός ότι εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε.
1: Εμείς μέχρι το Φλεβάρι που παίξαμε με τη Βενέτσια είχαμε τρεις ήττες φέτος. Εκείνη ήταν η τρίτη ήττα με τη Βενέτσια που ήταν δεύτερη και εμείς ήμασταν πρώτοι. Ή πρώτοι για ένα βαθμό αυτοί και εμείς δεύτεροι.
0: Ναι, το ρεκόρ είναι καλό. Είναι 23 νίκες, 12 ισοπαλίες και 3 ήττες.
1: Δύο από τη Βενέτσια
0: και
1: μία από τη Μόντζα, δηλαδή από τις δύο πρώτες. Την πρώτη και την τρίτη. Εμείς εκείνο το παιχνίδι χάσαμε και παρόλα αυτά ήμασταν ίσως η μοναδική ομάδα που με τη Βενέτσια πραγματικά τα πρώτα 60-65 λεπτά άξιζαμε να είμαστε 3-0 να κερδίζαμε εμείς. Χάσαμε 2-1, αλλά εκείνο ήταν το παιχνίδι που μπήκαμε στα ποδητήρια και ταχθήκαμε και είπαμε ότι αφού μπορούμε και μια τέτοια ομάδα εξακολουθούμε το Φλεβάρι και όχι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να παίζουμε τόσο καλά και να αξίζουμε να κερδίσουμε, ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε να κερδίσουμε γιατί είμαστε καλύτεροι από τις άλλες.
0: Ο προπονητής ήρθε φέτος, έτσι.
1: Ο προπονητής ήρθε φέτος το
0: καλό. Αλβίνι, Μασιμιλιάνο.
1: Μασιμιλιάνο.
0: Βρήκες χημεία μαζί του, δηλαδή, γιατί λέω, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ότι όλα αυτά που πέτυχες και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι, τι κατάφερες φέτος, προφανώς έχουν και με το ρόλο στην ομάδα και με το τι κάνεις και τι σου ανατέθηκε και τι πρωτοβουλίες παίρνεις.
1: Ειδικά σε ένα πρωτάθλημα σαν το Ιταλικό, που είναι πολύ τακτική, πολύ από πίσω υπάρχει.
0: Είναι ακόμα και η Serie B.
1: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και στο να προετοιμάσεις το παιχνίδι μες τη βδομάδα και σε όλα πολύ αναλυτικά και τακτικά είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν ότι ο προπονητής παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και θα το πω αυτό γιατί πέρυσι ήμασταν πάνω κάτω η ίδια ομάδα. Δηλαδή 8 στους 11 βασικούς παίχτες υπήρχαν και πέρυσι. Το ότι λοιπόν φέτος καταφέραμε και βγήκαμε δεύτεροι. Σημαίνει ότι υπάρχει μια δουλειά από πίσω της διοίκησης, του προπονητή, του staff. Οπότε ναι, και σε μένα βοήθησε πάρα πολύ στο να και τα στοιχεία μου να δείξω περισσότερο και στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε.
0: Πόσο έχει αλλάξει και εσύ που το ζεις τώρα, γιατί δεν είσαι χθεσινός εκεί. Πραγματικά, δηλαδή το συνειδητοποιώ, προφανώς εσύ το έχεις συνειδητοποιήσει νωρίτερα. Πήγες εκεί παιδάκι ακόμα. Δηλαδή, άμα σε δει κάποιος, θα πει ότι ο Κουτσουπιάς ο Ηλίας είναι 19, βαριά 20.

0: και λέω ότι έχεις εικόνα και προφανώς έχεις όλη αυτή την εμπειρία και την περπατησιά που έχεις κάνει εκεί 10 χρόνια, ακριβώς 10 χρόνια από τότε που το πήγες, ότι πάρα πολύ μεγάλωσαν έχοντας την εικόνα του αμυντικογενούς παιχνιδιού των Ιταλών, του Κατενάτσιο, του Χελένιο Χερέρα παλιά, ότι οι Ιταλοί στείνουν τείχος, το λεωφορείο της Σίντερ του Μουρίνιο. Πολλοί κόσμοι και πολλές γενιές μεγάλωσαν με αυτή την εικόνα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Έτσι είναι ακόμα.
1: Εντάξει, το ποδόσφαιρο νομίζω εξελίσσεται γενικότερα. Δηλαδή και η Ιταλία αρχίζει και παίρνει κάποια πρότυπα ευρωπαϊκά. Και άμα δείτε και στην Ευρώπη, στο Champions League, επειδή μου αρέσει κιόλας να παρακολουθώ, να αναλύω παιχνίδια, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχει και το ένα εναντίον ενός πάρα πολύ. Είδαμε το Bayern Paris Saint-Germain, το τι γινότανε. Οπότε και στην Ιταλία αναγκαστικά, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει το αμυντικογενές και το τακτικό και πρώτα να μην φάω γκολ και μετά να το βάλω, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και εξελίσσονται τα πράγματα. Και οι προπονητές υπάρχουν πολλοί τύπου Γκασπερίνη, τύπου Παλαντίνο, ακόμα και ο δικός μας, που τους αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το να πάνε στις μονομαχίες, το ένας με έναν. Οπότε σίγουρα υπάρχει ακόμα. Και καλώς υπάρχει, γιατί θεωρώ ότι κάθε χώρα πρέπει να έχει τη δική της ταυτότητα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να έχει το δικό της σήμα κατά τεθέν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τι πουλάει ο καθένας. Βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Και ίσα-ίσα που η Ιταλία και στο Μουντιάλ και αυτά η συμμετοχή τους, ίσως κάποιοι κατηγορούν αυτό, ότι έχει αρχίσει και δεν υπάρχει ταυτότητα που υπήρχε παλιά.
0: Από το στόμα μου το πήρες, μου δίνεις μια ωραία πάσα, έδωσες και κάμποσες στη σεζόν. Ήταν σοκαριστικός ο αποκλεισμός των Μπαράζ με τη Βοσνία.
1: Ήταν σοκαριστικός την εβδομάδα των Μπαράζ. Υπήρχε ένα
0: σοκαριστικό. Δηλαδή, κάποτε έλεγε στην Κρήμη ότι η Ιταλία είναι η Ιταλία, θα είναι εκεί.
1: Ναι, ναι. Την εβδομάδα των Μπαράζ ήταν. Φοβόντουσαν ακόμα και να μιλήσουν. Υπάρχει μια προκατάληψη να μην μπουν κάποια πράγματα γιατί φοβούνται το πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα. Στην Ιταλία λοιπόν ήταν όλοι φοβισμένοι ότι αν γίνει τρίτη φορά, ναι, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Και θεωρώ ότι μπορεί να πέρασε λίγο και στους παίχτες μετά και γι' αυτό να μην καταφέραν να περάσουν. Γιατί σαν ομάδα, σαν παίχτες, ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα.
0: Τον Κατούζο τον έχεις προλάβει εδώ?
1: Ήμουν παιδάκι.
0: Ήσουν παιδάκι.
1: Ήμουν παιδάκι, ήμουν στα ακαδημίες του ΟΦΕ μας. Αλλά μιλήσαμε, έχουμε μιλήσει γιατί ο μάνατζερ μου ήξερε για τον ΟΦΕ, για το Ηράκλειο,
0: ναι,
1: για τον Κατούζο και μου τον είχε δώσει να μιλήσουμε μια φορά.
0: Τι απολαμβάνει ο Ηλίας Κουτσουπιάς που είναι 10 χρόνια στην Ιταλία, που άρχισε την καριέρα του εδώ στο Ηράκλειο από τον ΟΦΕ, πήγε για λίγο στον Πλατανιά και αποφάσισε σε πολύ νεαρή, σε πολύ μικρή ηλικία να ξενιτευτεί και δικαιώνεται. Τι απολαμβάνει παίζοντας στην Ιταλία? Και δεν λέω, είναι what if. Στο what if δεν έχει απάντηση και δεν βγάζει νόημα. Δεν ξέρω τι θα σου συνέβαινε αν είχες μείνει εδώ. Αλλά επειδή έχουμε μια πραγματικότητα, απτή, την ακουμπάμε, την αγγίζουμε. Τι σου αρέσει, δηλαδή, τι δεν θα άλλαζες με τίποτα από αυτό που έχεις ζήσει 10 χρόνια εδώ?
1: Ναι, αυτό το what if καμιά φορά το σκέφτομαι κι εγώ, αλλά γυρνώντας πίσω δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι το ότι έφυγα μικρός με έχει οριμάσει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και ποδοσφαιρικά. Και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι ότι, που ενδεχομένως και στην Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί να ήταν το ίδιο πράγμα, εμένα μου αρέσει γενικά. Δηλαδή πηγαίνω στο γήπεδο και το ευχαριστιέμαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε απλά απολαμβάνω την καθημερινότητα. Και ποδοσφαιρικά είναι μια κουλτούρα που ταιριάζει πολύ, πάρα πολύ σε εμάς. Οπότε όλο αυτό, ο στόχος, η άνοδος φέτος, το να πηγαίνω στο γήπεδο, να υπάρχει πολλοί κόσμος, αυτό είναι που απολαμβάνω στην Ιταλία.
0: Έκανες κάτι διαφορετικό στη διαχείριση του εαυτού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί αυτή είναι η σεζόν καριέρας. Δηλαδή είναι εξώφυλλο. Η φάτσα σου είναι εξώφυλλο στην επιτυχία της ομάδας.
1: Έκανα, ναι. Φέτος άλλαξα αρκετά πράγματα. Εντάξει, και στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά όχι, γιατί πάντα δούλευα. Μπορεί να άλλαξα κάποια πράγματα στη διατροφή μου. Εντάξει, αυτό έτσι και αλλιώς εξελίσσεται. Κάθε φορά που μπορείς να βελτιώσεις κάτι, το κάνεις. Αυτό που άλλαξα φέτος ήταν η συνοτροπία μου ότι. Κάθε χρόνο έλεγα ότι φέτος πρέπει να είναι τελευταία χρονιά σε ρεμπή. Οπότε πρέπει να είναι η χρονιά που θα πάω σε σεριά, τελείωσε. Και αυτό μου έβαζε μια πίεση παραπάνω και δεν μου έβγαινε. Είτε με κάποιο τραυματισμό και. Οπότε φέτος το πήρα πιο χαλαρά. Είπα ότι θα παίξω, θα το ευχαριστηθώ. Και ό,τι γίνει έγινε. Και παιχνίδι με παιχνίδι, μέρα με τη μέρα, έβλεπα ότι μου βγαίνει με το σκεπτικό αυτό.
0: 8 γκολ.
1: 8 γκολ.
0: Και ένας πανηγυρισμός που έγινε viral.
1: Ο τελευταίος. Ναι.
0: Τι βγάζεις εκείνη τη στιγμή, τι βγάζεις?
1: Εκείνη τη στιγμή βγάζω.
0: Είναι στο μάτς με.
1: Το τελευταίο με τη Μάντο.
0: Με τη Μάντο.
1: Που ήταν το τελευταίο γκολ και μετά κερδίσαμε. Και πήγαμε στη σέρια. Αυτός ο πανηγυρισμός είναι λίγο λύτρωση για όλα τα χρόνια. Κυρίως τα τελευταία δύο.
0: Εκείνη περνάει φιλμάκι μπροστά, έτσι.
1: Εκείνη περνάει φιλμάκι.
0: Ασπρόμαυρο, έγχρωμο, τι να είναι.
1: Ναι, υπάρχει η οικογένειά μου στο γήπεδο. Ναι. Που ξέρω πόσο το θέλανε και εκείνοι και πόσο με έχουν στηρίξει όλοι τους. Οπότε

0: υπάρχει φιλμάκι από την αρχή όταν έφυγα από 16 χρονών και κυρίως από τα τελευταία δύο χρόνια με τους τραυματισμούς και κάποιες δυσκολίες.
1: Το αισθάνεσαι αυτό, ότι είσαι και λίγο ή πολύ, εσύ θα μου το πεις, εσύ θα το προσδιορίσεις, λίγο survivor, ότι χρειάστηκε πολλές αντικσότητες, πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια να τα ξεπεράσεις και σε ένα ξένο περιβάλλον κιόλας. Που δεν είχες σκάβατς, δηλαδή εδώ στο Ηράκλειο, μπαμπά, έλα, μαμά, το ένα το άλλο, Φώτης, δηλαδή, θέλω να πω, ναι. Εκεί είσαι μόνος.
0: Όταν γινόντουσαν το σκεφτόμουν, ναι. Αλλά ξαναλέω, δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα, γιατί και η νίκη και η άνοδος και η χρονιά αυτή που, εντάξει, τέλος πέρασε, δηλαδή πάλι κοιτάω το αύριο και θέλω να πάω ακόμα καλύτερα. Αλλά η κάθε επιτυχία είναι πιο ωραία όταν περνάς από κάποιες δυσκολίες. Παρά να τα βρεις εντός εισαγωγικών έτοιμα. Εννοείται πως άμα μου λέγανε ότι θα γινόταν αυτό πριν 5 χρόνια χωρίς τραυματισμούς, θα το έκανα χωρίς να το σκεφτώ. Αλλά τελικά μετά από αυτές τις δυσκολίες είναι πιο ωραίο να πετυχαίνεις ένα στόχο.
1: Και άνοδος και σεζόν καριέρας. Ο κόσμος εκεί στο περιβάλλον, πώς σε δέχονται, πώς σε αγκαλιάζουν, πώς...
0: Αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή ο λόγος που ξεκινάμε νομίζω όλοι είναι αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το... Δηλαδή εγώ αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτή η ανταπόκριση του κόσμου εκτός γηπέδου, αυτό το ευχαριστώ, αυτό είναι που σε γεμίζει στο τέλος. Οπότε, ναι, νομίζω είναι το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό από όλα.
1: Είσαι ο τύπος που πανηγυρίζει, δεν υπάρχουν ακρότες, που πανηγυρίζει ακραία που θα πας στα κάγκελα, ας πούμε, να καβαλήσεις και να πανηγυρίζεις με τον κόσμο ή είσαι πιο...
0: Εντάξει, είμαι γενικά, θα βγάλω πάθος και στον πανηγυρισμό μου και στο γήπεδο με τέτοιος παίχτης. Ναι, εντάξει, είμαι, όχι αυτός που θα ανέβει στα κάγκελα, που θα φιλήσει το σήμα, δηλαδή δεν πάω στο άλλο άκρο. Αλλά ναι, βγάζω πάθος στον πανηγυρισμό μου γενικά.
1: Ήρθε, γιατί πρώτο Θεός σε λίγο καιρό θα σου συμβεί ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε κερασάκι στην τούτα, το παιδί. Δηλαδή και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
0: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς. Αλλά ναι, η φετινή χρονιά ήταν όλη εξαιρετική, δηλαδή μαγική από όλες τις απόψεις και το ότι τελείωσε έτσι και περιμένουμε πρώτο Θεό στο παιδάκι είναι νομίζω ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί.
1: Τι έγινε, δεν το κατάλαβα καλά, αλλά επίτηδες δεν το ψάξα και πολύ για να το πεις εσύ, να το διηγηθείς εσύ στο μάτς με την έμπολη, με την μπάλα.
0: Απλά έβαλα, εγώ είπα ότι είχα βάλει στο παιχνίδι με τη Μόντενα, δηλαδή ήταν νομίζω τον Οκτώβρη που είχαμε μάθει ότι μετά το παιχνίδι ότι η Εμμανουέλα είναι έγκυος και ήταν το πρώτο τρίμηνο που το κρύβαμε. Και δεν το λέγαμε. Εγώ εκείνο το τρίμηνο ήταν η περίοδος που είχα βάλει τα περισσότερα γκολ. Νομίζω 4 γκολ σε 7 παιχνίδια, 3 σε κάτι τέτοιο. Και στο μυαλό μου είχα ότι θέλω να πανηγυρίσω για το παιδί, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω ακόμα γιατί το έκρυβα. Αλλά για μένα μου γεμίζει το πούμε.
1: Ποιο το κάνει, το Ρονάλντο, ποιο το κάνει.
0: Ναι, που κάνουν το. Και μετά που είπαμε, OK, θα το πω, το Γενάρη δεν είχα βάλει γκολ. 3 παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Και λέγανε να βάλω γκολ, δεν βάλω γκολ. Και όταν έβαλα ήταν περίμενα πώς και πώς θα κάνω πανηγυρίσω.
1: Εγώ θα μείνω σε αυτό που έλεγες προηγουμένως, δεν το πέρασα ξόφαλτσα και ακροθυγός. Και από τη δική μου εμπειρία, εγώ δεν υπήρξα αθλητής, αλλά δημοσιογραφικά κρίνοντάς το, τις εικόνες και τα συναισθήματα που γεννά ο αθλητισμός. Και ήταν πολύ συναισθηματική αυτή η ανάρτηση που έκανες, που λες πίσω από αυτή τη στιγμή, τον πανηγυρισμό, κρύβονται δάκρυα, δουλειά, σιωπή, θυσίες και μια τεράστια επιθυμία να ξανασηκωθώ κάθε φορά. Η σιωπή που κολλάει.
0: Σιωπή...
1: Αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα.
0: Ναι,
1: σιωπή. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα, η σιωπή που γράφεις.
0: Σιωπή γιατί ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος που πρέπει να κρατάς πράγματα μέσα σου. Είναι αυτό που μου είπατε και πριν, ότι δεν έχεις πάντα τη στήριξη, δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις, δεν έχεις κάποιον να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Οπότε στις δυσκολίες πολλά πράγματα τα κρατάς μέσα σου και η σιωπή είναι πάνω σε αυτό, ότι είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Οπότε αυτό εννοώ με τη σιωπή.
1: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην πορεία του χρόνου, που υπήρξαν και καλές και κακές στιγμές, θα σε ρωτήσω ποια είναι η πιο καλή στιγμή, και, γιατί μπορεί να μην γίνεται το ποτάθλημα για σένα ή άνοδος, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Υπήρξε ποτέ στιγμή, παραδείγματος χάρη, πριν από δύο χρόνια, όταν έπαθες τη ρήξη χιάς του, που να γύρισες ένα βράδυ σπίτι ή να σηκώθηκες ένα.

0: ένα πρωί και να πεις τι κάνω εδώ.
1: Όχι, το τι όχι. Κάνω εδώ δεν το είπα ποτέ. Δηλαδή ποτέ μου δεν είπα ούτε θα τα παρατήσω, ούτε γιατί σε μένα, ούτε εντάξει, σε πιάνουν στιγμές. Εμένα αυτό που με είχε διαλύσει είναι ότι ήταν σε μια πολύ καλή περίοδο πάλι ποδοσφαιρικά που ήμουν στην Πάρη, πήγαινα πολύ καλά, είχα βάλει γκολ σε μια μεγάλη ομάδα. Οπότε το τι έγινε εκείνη την περίοδο, μάλιστα το έχω πει, έγινε το Δεκέμβρη και είχε ήδη υπάρξει ενδιαφέρον το Γενάρη που ομάδα στη Σέρια. Οπότε μαθαίνω αυτό και μετά από μια εβδομάδα μου συμβαίνει αυτό στο γόνατο. Οπότε με πιάνει το γιατί, για ποιο λόγο, ναι, αυτό σε πιάνει. Αλλά παρόλο που θυμάμαι τον εαυτό μου να καταραίει εντός εισαγωγικών, να με πιάνει αυτό, ποτέ μέσα μου δεν μου πέρασε το δεν θα τα καταφέρω ή δεν θα το παλέψω. Δηλαδή αυτό πραγματικά που δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να λέει ότι εντάξει, το αφήνω. Αυτό ποτέ.
0: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχει ζήσει, που δεν πρέπει σόνι και καλά να είναι αυτό που έγινε πριν από μερικές μέρες με την άνοδο?
1: Όχι, το είπα και πρόσφατα. Η πιο δυνατή στιγμή είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι με τη Μάντοβα και έχω δει τον πατέρα μου ότι είναι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο και όλοι είναι στο γήπεδο να πανηγυρίσουν. Εγώ μου βγαίνει ασυναίσθητα και πάω και τον αγκαλιάζω στο τέλος του παιχνιδιού.
0: Α, δεν το έχουμε πει. Ο πατέρας των Γιώργος Κουτσουπιάς που μας έχει τιμήσει εδώ με την παρουσία του, αλλά αυτό την υπόθεση θα την ανοίξουμε σε λίγο.
1: Ναι, και τελειώνει το παιχνίδι και τόσο θα τον βλέπω μπροστά σε όλο τον κόσμο να προσπαθεί να έρθει στο μέρος μου και αυτά. Και αγκαλιαζόμαστε και είχε συγκινηθεί. Και ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που είναι, ναι, αλλά δεν δείχνει ποτέ τα συναισθήματά του. Οπότε το ότι εμένα μου έδειξε, δηλαδή συγκινήθηκε και μου είπε ότι τα κατάφερες, μου λέει. Τα κατάφερες και εντάξει, εμένα λέει. Και τώρα το λέω και με πιάνει λίγο το αυτό ότι αυτή είναι ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Και έχετε βάλει και μια φωτογραφία με το κύπελλο.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά η στιγμή με την αγκαλιά. Δηλαδή, ψάχνω να τη βρω, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Θα σε αγκαλιάσει κι άλλη φορά.
1: Ναι, αυτό θα το κάνουμε.
0: Τι θα κάνεις. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. θα κάνεις παραγγελία, αγκαλιά Ηλία Κουτσουπιά με Γιώργο Κουτσουπιά και θα σε ρωτήσει, σας αρέσει αυτή να βάλω και κάτι άλλο.
1: Πρέπει να βρω τρόπο. Ναι. Αλλιώς την επόμενη φορά που θα. Σε μια επιτυχία.
0: Εντάξει, είναι νωρίς. Ακόμη είναι πολύ νοπά τα συναισθήματα. Περνάει από το μυαλό σου. Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα?
1: Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο στην ομάδα που είναι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω καλό για μένα. Οπότε μόλις τελειώσαμε δεν το σκέφτομαι και πολύ. Ό,τι είναι για καλό θα γίνει. Με έχω πει κι άλλες φορές ότι εγώ είμαι καλά εκεί εννοείται. Αλλά δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το τι θα γίνει, αν θα ανανεώσω, αν θα με πουλήσουν, αν θα μείνω με ένα χρόνο συμβόλαιο. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Απλά το απολαμβάνω τη στιγμή και προετοιμάζομαι κατά λέει του χρόνου.
0: Αν υπομονείς να παίξεις στη Σέρια.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ.
1: Όχι, δεν έχω παίξει. Είχα προλάβει μόνο στην Πολώνια όταν ήμουν μικρός.
0: Ναι, μπράβο, τότε στην Πολώνια.
1: Που ήμουνα 2 χρόνια, 1,5 γιατί ήταν ο κορονοϊός τότε. Και είχα ζήσει λίγο το. Είχα προλάβει να το. Ίσα-ίσα να δω λίγο τη Σέρια το τι συμβαίνει. Αλλά ναι, ανυπομονώ να παίξω στο Σαν Σίρο, στο Ολύμπικο, στο Μαραντόνα.
0: Έχεις αγαπημένο γήπεδο?
1: Νομίζω το Σαν Σίρο.
0: Γιατί μετά από 10 χρόνια, δηλαδή, εσύ πρέπει να ξέρεις και τα βοηθητικά των ομάδων, ας πούμε.
1: Νομίζω το Σαν Σίρο. Γιατί είναι Σκάλα del Calcio που λένε ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο γήπεδο στην Ιταλία.
0: Αγαπημένη ομάδα έχεις? Αγαπημένη. Δηλαδή, κάποια ομάδα που να σου άρεσε, να σου είχε καρφωθεί από μικρός βλέποντας πρωτού φύγεις, που να δέθηκες. Που να την παρακολουθείς και να έχεις πάντα λίγο παραπάνω ενδιαφέρον από ό,τι για τις υπόλοιπες στην Ιταλία.
1: Νομίζω ότι αυτό λίγο. Εντάξει, μικρός είχα μια συμπάθεια στη Μίλαν λόγω του Ροναλντίνιο όταν ήμουν μικρός. Είχε φέρει ο μπάς μια φανέλα και έτσι μου άρεσε. Αλλά εντάξει, μετά νομίζω ότι όσο είσαι στο χώρο, αυτό σου περνάει. Δεν είσαι, δεν μπορείς να είσαι. Δεν μπορείς να είσαι ούτε οπαδός, ούτε απλά βλέπεις αγώνες ποδοσφαίρου.
0: Δεν ξέρω πόσο κουφή είναι η ερώτηση αν θα γυρίζεις στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, το έχω ξαναπεί ότι. Δεν θα απέκλεια τίποτα, δηλαδή εξαρτάται. Δεν είναι προτεραιότητά μου, αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν θα γύριζα. Εξαρτάται.
0: Γιατί παιδιά, και ισχύει και στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ, ο Νίκος ο Ζήσας, που είναι 13 χρόνια έξω. Γιατί παιδιά που είτε φεύγουν νωρίς, είτε φεύγουν πιο αργά από το να είναι. Εσύ δεν ήσουν καν έφηβος, ήσουν μικρότερος έφηβος, ήσουν παιδάκι όταν έφυγες. Κάποια στιγμή είναι πολύ επιφυλακτική στο να γυρίσουν. Ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον εκεί και δεν είναι μόνο από οικονομικής πλευράς. Ναι. Δηλαδή, βλέπουν αλλιώς το ποδόσφαιρο στην Ιταλία.

0: Εντάξει, εξαρτάται γιατί η Ελλάδα, ειδικά οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και από θέμα. Εντάξει, και ευρωπαϊκά το βλέπουμε και εγκαταστάσεις και οργάνωση και σε όλα. Ο μόνος λόγος που τόσα χρόνια δεν ήταν προτεραιότητά μου ήταν ότι από τη στιγμή που έφυγα μικρός, ήθελα πρώτα να πληρώσω τον όνειρό μου και να πω ότι θα φτάσω στη Σεριά και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω στην Ελλάδα. Αυτό όμως ξαναλέω δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αρχίσει και εξελίσσεται ποδοσφαιρικά. Όταν έφυγα εγώ δεν ήταν έτσι.
1: Επειδή πήγε σε μια ηλικία που ο χαρακτήρας ήταν ακόμη εύπλαστος, ποια στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας και της ιταλικής ζωής απορρόφησες εύκολα?
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός.
1: Ισχύει όμως, θα το έχω πολλούς φίλους Ιταλούς και λένε ότι το ούνα φάτσα, ούνα ράσα. Δεν νότια, είναι και απολύτως ακριβώς.
0: Νότια το λένε αυτό.
1: Ναι.
0: Με τους νότιους ταιριάζουμε.
1: Με τους νότιους ταιριάζουμε.
0: Με τους νότιους.
1: Και η περιβόητη μεγάλη Ελλάδα. Τότε.
0: Ναι.
1: Με τους Σιρακούσες και
0: ναι, Παλαιό. Στην Καλάμπρια ειδικά που έχει ακόμα. Κάποιοι σε κάποια χωριά και μιλάνε και ελληνικά.
1: Ναι, μιλάνε ελληνικά, έχεις δίκιο.
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός. Οπότε και εγώ δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ γιατί πραγματικά δεν είδα πολύ μεγάλες διαφορές. Σίγουρα άλλαξε ο χαρακτήρας μου αυτό. Λόγω του ότι έφυγα νωρίς, αναγκάστηκα να πάω σε μια ξένη χώρα, τη γλώσσα, να προσαρμοστώ σε πράγματα, σε καινούργια, σε νέα για μένα πράγματα. Αυτό. Αλλά σαν νοοτροπία ταιριάζουμε πάρα πολύ.
1: Είσαι ο τύπος που θα φας και μετά θα πάρεις ένα εσπρέσο όπως το κάνουν οι Ιταλοί.
0: Πλέον το κάνω. Ναι.
1: Το κάνεις.
0: Πάντα, μόνιμα.
1: Και, και το βράδυ.
0: Το βράδυ ντεκαφέ, ναι.
1: Ντεκαφέ,
0: αναγκαστικά, ναι. Ναι, αυτό, το έχω, αυτό το κάνω, εντάξει. Αυτό θα μου μείνει πάντα.
1: Έτρωγες μακαρονάδες εδώ που του φύγει στο Ηράκλειο. Δηλαδή, ώστε να.
0: Ναι, εντάξει, ναι, είναι η μέρα με,
1: με
0: την
1: νύχτα. Ναι.
0: Είναι η μέρα με την νύχτα. Σωστό. Την
1: μαγειρεύεις.
0: Αναγκαστικά το τελευταίο διάστημα μαγειρεύω. Κάνω και μια διατροφή λίγο πιο ιδιαίτερη. Οπότε.
1: Ναι.
0: Κυρίως μαγειρεύει η κοπέλα μου, οπότε δεν έχω. Σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά ναι, έμαθα και να μαγειρεύω.
1: Τι σου λείπει στην Ιταλία από την Κρήτη, πέρα από την οικογένεια? Η προφανή απάντηση είναι η οικογένεια, τελεία, παύλα, παράδειγμα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τι μου λείπει. Μου
1: αλλά
0: λείπει.
1: Δεν είσαι και στην Ινδία, ας πούμε, ή στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Όχι, ένα άλλο έρχονται. Δεν μπορώ
1: Ρώμη
0: να
1: ναι, και μετά ναι. 40 λεπτά.
0: Τώρα που είμαι στη Ρώμη είναι εύκολο. Όταν ήμουν ναι.
1: Στην Καταντζάρο,
0: σε ομάδα στην Μπενεβέντο, σε τέτοιες ομάδες ήταν πολύ πιο δύσκολο να έρθουν και να πάω κι εγώ. Τώρα είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, οι γονείς μου πάντα ερχόντουσαν. Δηλαδή με την πρώτη ευκαιρία, ειδικά ο πατέρας μου έρχεται. Μου λείπει το. Όχι το φρεντεσπρέσο, το σαν φρεντεσπρέσο. Μου λείπει το να σηκωθώ το πρωί και να πω σε ένα ζευγάρι που πάμε πιούμε καφέ, να κάτσουμε μια-δυο ώρες. Γιατί εκεί πας να πιεις καφέ, πίνεις το σπερσάκι, θα πίνεις
1: το κουβέντες.
0: Αυτό το όρθιο, ναι, εντάξει, εμείς προσπαθούμε λίγο. Τους έχω πάει εγώ λίγο στο ελληνικό το να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Αλλά ναι, αυτό το να πάμε να πιούμε ένα καφέ, αυτό μου λείπει.
1: Τώρα πια και στις ελληνικές ομάδες υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι. Τι κουλτούρες ανταλαβερίζεσαι? Τι ξένοι σας παίκτες, από πού είναι?
0: Έχει 3-4 Γάλλους στην ομάδα, έχει ένα Γεωργιανό, αλλά έτσι τα γκρουπάκια που είναι Γάλλοι που μιλάνε μεταξύ τους και γαλλικά. Οπότε ναι, σε αυτό ισχύει ότι στις ομάδες πλέον υπάρχουν
1: ναι,
0: πολλές διαφορετικές κουλτούρες. Οπότε...
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 10 Μαΐου,
0: 10 Μαΐου.
1: Του 2001.
0: Του 2001.
1: Θα ήταν ηλίθιο εκ μέρους να σας ρωτήσω πώς έμπλεξε με τον ποδόσφαιρο, γιατί όταν ο πατέρας είναι ο... Και...
0: Ναι.
1: Σου και του Φώτη. Ο Φώτης είναι γεννημένος.
0: Το 2006.
1: Το 2006. Όταν πατέρας είναι ο Γιώργος ο Κουτσουπιάς που έπαιξε μπάλα, έκανε, έδειξε μόνο ότι δεν είχε σχέση με την Κρήτη, αγάπησε την Κρήτη, το Ηράκλειο, έμεινε. Από πού είναι? Από τα Γρήνια, δεν είναι?
0: Από τα Γρήνια.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Από την αρχή έβαλες παροπίδες. Θα παίξει μπάλα.
0: Ναι, από μικρός. Δηλαδή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Πριν είδαμε άλλη με το που μπήκα μέσα.
1: Ναι.
0: Για τη φωτογραφία του Ντρούλιτς.
1: Α, μπράβο, μου το πεις και. Λέω να το ρωτήσω, μπράβο.
0: Είδα τη φωτογραφία του Ντρούλιτς και... με το που μπήκα μέσα και.
1: Ναι. Θυμάμαι... Εδώ στον κόσμο σπορ, ναι.
0: Ναι. Και θυμάμαι τον εαυτό μου με τον πατέρα μου να είναι ακόμα στον όφη και εγώ να είμαι θαυμαστή. Δηλαδή ο Ντρούλιτς ήταν πραγματικά νούμερο 10, τεχνίτης, ήταν από παίκτης που μ' άρεσε γιατί τον ρωτούσα συνέχεια. Οπότε θυμάμαι τον. Εγώ πρέπει να ήμουν τότε το 2000. Τέσσερα, δηλαδή από 4 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου, 3-4 χρονών.
1: Τον πρόλαβε τον πατέρα σου να παίζει.
0: Τον πρόλαβα πολύ λίγο. Τον πρόλαβα στα τελευταία, την τελευταία φορά που ήρθε στον Όφη.
1: Όταν γύρισε, ναι.
0: Που με έπαιρνε στο γήπεδο, πηγαίναμε μαζί παρέα στο Βαρνογιάννιο. Αυτά δεν τον θυμάμαι να παίζει γιατί ήταν.
1: Πώς πάτησε ο πατέρα, επειδή πέρασε αρκετό ο πατέρα.
0: Ναι.
1: Και δεν εννοώ μόνο στον Παναθηναϊκό, με την ιστορία εκείνο το περιβόητο ομάδα που έχει βάλει τον κόλπο εξωστρακίζει τον Παναθηναϊκό από την Ευρώπη. Αλλά και σε άλλες ομάδες δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, όταν μου διηγήθηκε την ιστορία της Καλυβαίας και τα δικαστήρια, τον άκουγα σαν γάνος. Προσπάθησε ο Γιώργος να σε αποτρέψει καθόλου από το να παίξεις μπάλα?
0: Όχι, νομίζω πιο πολύ η μαμά μου δεν ήθελε. Παρόλο που δεν μου το έδειξε ποτέ. Δηλαδή, το καταλάβαινε, αλλά δεν ήθελε ποτέ να μου πει μην παίξεις, γιατί ζήσανε μαζί ό,τι ζήσανε. Ποτέ ίσα ίσα που πάντα με στήριζε, πάντα με βοηθούσε και πάντα μου έλεγε να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένο ο πατέρας μου. Και τώρα εντάξει, τις δυσκολίες που πέρασε, σίγουρα είμαι.

0: και πολύ περήφανος και όχι για τις δυσκολίες, για το ότι ποτέ δεν μου έδειξε τίποτα. Δηλαδή, ο πατέρας μου δεν είναι ποτέ από τους ανθρώπους που θα κλαφτούν για αυτά που συνέβησαν, ναι, για το οτιδήποτε. Ναι, ναι. Είναι περήφανος. Οπότε, μέχρι και να μεγαλώσω, δεν ήξερα καν. Ρωτούσα και μου έλεγε τίποτα. Δηλαδή, δεν ήθελε καν να μου λέει τέτοια πράγματα. Και όσον αφορά την Κρήτη, ότι ο πατέρας μου δεν είναι από εδώ, επειδή το είπατε κιόλας. Εγώ δεν έχω μεγαλώσει, δηλαδή από μωράκι εδώ είμαι. Και όταν με ρωτάνε από πού είσαι, εγώ λέω από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Γιατί και ο πατέρας μας έκανε να αγαπήσουμε πάρα πολύ το Ηράκλειο. Και εγώ πραγματικά
1: με ρωτήσουν... τον αγάπησαν και εδώ και ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι της Άλης ο Γιώργος, οπότε. Ναι,
0: και
1: δεν
0: εγώ
1: είναι.
0: Αυτό όταν με ρωτάνε, λέω ότι είμαι κριτικός και το λέω και περήφανα, παρόλο που δεν είναι από εδώ η καταγωγή μου.
1: Από την ίδια θέση άρχισες να παίζεις.
0: Όχι, ήμουν πάντα πιο μπροστά. Πάντα ήμουν ναι, δεκάρι, ήθελα έβαζα γκολ αρκετά. Πάντα από μικρό που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ποτέ δεν μπήκα αμυντικό, ποτέ δεν μ' άρεσε.
1: Τώρα πώς συστήνει τον εαυτό, δηλαδή αν πρέπει να βάλει ετικέτα από κάτω, θα γράψει.
0: Box to box.
1: Box to box.
0: Box to box, ναι.
1: Αυτό φτά. Περνάει πια.
0: Ναι, ναι, νομίζω.
1: Δηλαδή βλέπει ότι και όταν οι ομάδε ψάχνουν τι μεταγραφέ, λένε μια από τι πρώτε προτεραιότητε, αν όχι πρώτη, είναι να βρούμε ένα box to box παίκτη.
0: Νομίζω ότι είναι μια θέση που. Δεν είναι πολλοί παίκτες να έχουν χαρακτηριστικά που να μπορούν να βοηθάνε αμυντικά και επιθετικά στο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό με εμένα στο παιχνίδι είναι αυτό.
1: Είχες ίνδαλμα, μικρός.
0: Το Ροναλντίνιο. Γιατί αυτό μου είχε φέρει ο μπαμπάς μου
1: τη
0: φανέλα του Ροναλντίνιο και από μωρό ήμουνα Ροναλντίνιο, Ροναλντίνιο. Συνέχεια.
1: Τώρα επειδή γυρίζουμε την εκπομπή σε μια εποχή που είχαμε τελικό Europa League, τελικό Conference, είναι Πέμπτη. Μια Πέμπτη νωρίτερα, πόσο βλέπετε την εκπομπή, μπροστά μας είναι ο τελικός του Champions League. Ποιος λες ότι είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα?
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κωρατσχέλια. Γιατί είναι αυτοσύγχρονος παίχτης. Στο ένας με ένας εναντίον ενός εξαιρετικός. Στατιστικά τρομερά που δεν τα είχε πέρυσι, κυρίως στην Ευρώπη στο Champions League. Και είναι ένας παίχτης που κι αυτός θα κάνει και το αμυντικό κομμάτι, θα τρέξει πίσω. Είναι πολύ σύγχρονος παίχτης. Και το παιχνίδι του Λουίς Ενρίκε που αυτό ζητάει, δηλαδή βλέπεις τον Κβαρατσχέλια και παίρνει την μπάλα χαμηλά, ξαναπάει επιθετικά, κινήσει στο χώρο, παίρνει την μπάλα στα πόδια, βάζει γκολ, ξαναμαρκάρει. Θεωρώ ότι είναι ίσως, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.
1: Βλέπεις μπάλα, παίζεις μπάλα, βλέπεις, δηλαδή είσαι ο τύπος που θα κάτσει το βράδυ, Εμμανουέλα. Ναι. Και μπορεί η Εμμανουέλα τώρα, επειδή είναι στη φάση που περιμένει και οτιδήποτε άλλο, που θα καθίσει το βράδυ. Που θα δεις ένα μάτς αναλύοντας το.
0: Εγώ το κακό που έχω είναι ότι άμα δω ένα παιχνίδι, πλέον δεν το απολαμβάνω, γιατί με πιάνω τον εαυτό μου να κάνει να αναλύει παιχνίδια. Ναι, να αναλύει, να βλέπει τι κάνει ο καθένας. Δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: αυτό δεν μου αρέσει. Δεν νομίζω. Αυτό δεν μου αρέσει γιατί είναι δύσκολο. Πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολλά πράγματα. Τώρα λέω αυτό, τώρα σε 10 χρόνια, 15 θα δούμε. Οπότε, όχι, η Μανουέλα, το μόνο που κάνει, τη λέω: θα δω παιχνίδι σήμερα γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Ανοίγω την τηλεόραση, βάζω ένα παιχνίδι, ξεχνιέμαι, παρακολουθώ, μου λέει: καλά, εντάξει, κατάλαβα και πάει μέσα, βλέπει τη σειρά τη. Αυτό. Αλλά στις διακοπές μου τώρα όχι. Δηλαδή, όχι. Θα το τελικό του Champions League
1: θα
0: τον δω.
1: Ναι.
0: Αλλά μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εσύ το ζήτησε από τον μπαμπά, από τον Γιώργο, να σε πάει στο γήπεδο ή σε πήγε μόνο του? Το καταλάβαινε ότι γούσταρες και σε πήγε.
0: Νομίζω ότι όταν ήμασταν πολύ μικροί, γιατί έχω και κάποιες φωτογραφίες, με έπαιρνε μαζί του στην προπόνηση. Οπότε σιγά σιγά θεωρώ ότι έγινε από μόνο του. Εδώ να πω ότι και η μαμά μου έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες, γιατί θα γκρινιάξει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Αλλά όχι και τις αξίζουν και εκείνη, δηλαδή την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και εκείνη, ειδικά στις αρχές που ο μπαμπάς μου ασχολιόταν μετά με το μαγαζί που το άνοιγε. Εκείνη μετέρχε στα γήπεδα, καμιά φορά με τα πόδια, δηλαδή έχει κάνει και εκείνη πάρα πολλές θυσίες.
1: Ποια εικόνα σου μένει από εκείνη την πρώτη ποδοσφαιρική νιώτη?
0: Από όταν ήμουν πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: Τον εαυτό μου στο Βαρδινογιάννη, αυτό έχω στο μυαλό μου. Τα τελευταία χρόνια του μπαμπά μου να τελειώνει η προπόνηση και να παίζουμε μέσα στο γήπεδο.
1: Πόσα χρόνια ήσουν στις Ακαδημίες του Όφη?
0: Είχα φύγει για 1,5 χρόνο, είχα πέσει στην
1: Βρετανιά.
0: Οπότε ήμουνα από 4 χρονών μέχρι τα 14,5. Ήμουνα μια δεκαετία γεμάτη.
1: Ωραία. Και πώς παίρνετε, γιατί δεν την πήρες προφανώς μόνο σου την απόβαση το 2017 που είσαι 16 χρονών, μωρό, να ξενιτευτείς και να πας στην Ιταλία? Πώς προέκυψε?
0: Εγώ πάω στην Βρετανιά τη χρονιά που ο Όφη πέφτει σιγά με εθνική, για να παίζω στα Κάπα. Και παίζω 1,5 χρόνο εκεί. Γυρίζω το τελευταίο εξάμηνο στον Όφη 94 και έκανα κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα τότε. Αλλά δεν είχα βγάλει δελτίο, οπότε είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι. Και με αφορμή αυτό υπήρχε η επιλογή να πάω στις 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα που με θέλανε. Είχαμε πει ότι θα προσπαθήσω να πάω σε

0: εξωτερικό. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί εντάξει, ειδικά τότε ήταν πιο δύσκολο να παίξεις στις μεγάλες ομάδες, δηλαδή να βγεις από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και να παίξεις. Ήταν πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τώρα που το έχουν εφαρμόσει πολύ περισσότερο. Οπότε όταν μου παρουσιάστηκε το να πάω να κάνω δοκιμαστικά στην Εντέλα τότε που ήταν στη Serie B, δεν το σκέφτηκα καθόλου και πήγα. Συν τις άλλες, εγώ εδώ πέρα, το μόνο που με επηρέαζε μικρός είναι ότι πάντα ό,τι έκανα λέγανε ότι είναι λόγω του πατέρα μου. Αυτό το
1: πρέπει να αποδεικνύσω ότι είσαι ελέφαντας.
0: Ναι, και εντάξει, αυτό εγώ είναι ίσως το μόνο που δεν μ' άρεσε, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί είμαι και πιο μικρός. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία που μου είπαν πήγαινε στο εξωτερικό να χάρεξει τη δική σου πορεία.
1: Σωστό.
0: Το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Στο Κιάβαρη είναι η Εντέλα.
0: Στο Κιάβαρη.
1: Λοιπόν, και σε παίρνει ο Κουτσουπιάς ο μπαμπάς και σε πάει και σε αφήνει εκεί.
0: Πάμε πρώτα, κάνουμε δοκιμαστικά.
1: Ναι.
0: Τρεις ή τέσσερις μέρες μου λένε κατευθείαν ότι ναι, σε θέλουμε. Πάει ο μπαμπάς μετά, κάνει τις διαδικασίες, τα χαρτιά και αυτά. Και όταν λοιπόν είναι να φύγω, παίρνουμε το αεροπλάνο εγώ με τον πατέρα μου μαζί. Ο Φώτης και η μαμά με χαιρετάνε στο αεροδρόμιο. Εντάξει, κλάματα εννοείται. Δηλαδή, εγώ έλεγα που πάω, τι γίνεται.
1: Το φοβόσαστε καθόλου? Δηλαδή, είχε την ανησυχία?
0: Μέχρι να φύγω καθόλου.
1: Περίμενε. Εσύ ήσουν 16 χρονών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις, και οι γονείς, αλλά μπορεί να το κρύβουν οι γονείς. Δηλαδή, το θέμα είναι εσύ πώς το νιώθεις. Είχε σιγουριά?
0: Η μαμά το έδειχνε πολύ. Ο μπαμπάς το κρύβε, ναι, δεν ήθελε δηλαδή, πραγματικά τίποτα. Πολύ ήρεμος. Εγώ μέχρι να φύγω, έλεγα ντε να φύγω. Όταν έφτανε η εβδομάδα να φύγω, θυμάμαι ότι έλεγα τι είπα να κάνω. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου και να φοβάται και συζητήσεις με τους γονείς μου. Και το είμαι σίγουρο για αυτό που πάω να κάνω. Και όταν πάμε εκεί, έμεινε τις πρώτες 10 μέρες. Μάλιστα, υπάρχει ένα περιστατικό με τον πατέρα μου που είχαμε τσακωθεί άσχημα και είχα φύγει εγώ και είχα με τα πόδια μόνος μου και με είχε αφήσει και έφυγε. Γιατί με είχε πιάσει με ένα γκρίνια η αντίδραση, ο φόβος.
1: Ναι.
0: Και το έκανε επίτηδες και καλά να βγάλω μια αντίδραση. Ότι έλα, ξύπνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήταν.
1: Σωστό.
0: Που με βοήθησε. Και εντάξει, μετά θυμάμαι ότι φεύγω να πάω προπόνηση και μπαίνω στο λεωφορείο της ομάδας, γνωρίζοντας ότι ο πατέρας μου θα φύγει η Ελλάδα. Και εκεί με πιάνει το πρώτο σόκο. Τη λέω, ωραία, τώρα 16 χρονών, μόνος μου στην Ιταλία.
1: Εγώ και όλοι σας.
0: Τι κάνουμε? Εκεί ήταν λίγο ζόρικα.
1: Έχω συζητήσει σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι και πιο μακρινή πρόσωπη. Δηλαδή ήταν εδώ πέρυσι η Ιωάννα Κρεμίλη, η οποία μου έλεγε, μπασκετμπολίστρια, παίζει στην εθνική ομάδα, στον Παναθηναϊκό, ήταν 6 χρόνια σε κολέγιο στην Αμερική. Ότι την πρώτη εβδομάδα έπαιρνε κάθε βράδυ τη μάνα και τον πατέρα της και έκλαιγε.
0: Εγώ...
1: Σου είχε δύο πράγματα?
0: Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό. Γιατί και εγώ είμαι εγωιστής, περήφανος άνθρωπος, δεν το έκανα ποτέ. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή έπρεπε να τελειώσει το σχολείο τότε.
1: Και το σχολείο το τέλειωσε εκεί?
0: Το σχολείο το τέλειωσα τα τελευταία 2 χρόνια online εδώ και ερχόμουν και την εξετάσεις του τέλος χρόνιας. Αλλά έγραφα εκθέσεις τότε, όταν ήμουν μικρός. Και έλεγα κάποια πράγματα, δηλαδή έλεγα τα συναισθήματά μου, έλεγα ότι. Και θυμάμαι ότι υπάρχει γραμμένο ότι ναι, έγραφα κάποια περιστατικά, ζορίζομαι το ένα το άλλο. Αλλά δεν πρέπει να τα παρατήσω, γιατί δεν θέλω να γυρίσω σαν αποτυχημένος.
1: Σωστό.
0: Και αυτό το έχει κρατήσει, το έχουν κρατήσει οι γονείς μου. Και μια μέρα έχει το πατέρα μου στο δωμάτιο και το παίρνει και το διαβάζει αυτό.
1: Εδώ ή
0: στην Ιταλία, όταν κάναμε μετακόμιση. Και μου λέγανε γιατί δεν μας έπαιρνε σαν τηλέφωνο κάτι να τα συζητήσουμε, αλλά δεν ήθελα, δεν το έκανα. Όχι, δεν έπαιρνα.
1: Γιατί κάπου είπε, κάπου έγραψε ο Γιώργος, έμενε σε ένα μοναστηριακό δωμάτιο.
0: Ήταν εντάξει. ήταν η εγκαταστάση τότε της ομάδας. Στο δεύτερο όροφο είχε τρελοκομείο ουσιαστικά. Και στον τρίτο όροφο ήμασταν εμείς. Ήταν ένα παλιό κτίριο στη μέση του πουθενά. Αλλά εντάξει, ήταν η ομάδα δηλαδή, εκείνη με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Και μπορεί οι εγκαταστάσεις να μην ήταν οι καλύτερες, γιατί ήταν μια μικρή ομάδα. Αλλά με είχαν βοηθήσει, δηλαδή πραγματικά ήταν σαν οικογένεια για μένα.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
14: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Φοβερή ιστορία του Ηλία Κουτσουπιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο Box Out. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, στο μεγάλο γήπεδο της Τριλάρης Κρέτα και στα μεγάλα γήπεδα της Ιταλίας που πόσο μεγαλώνουν τις φιλοδοξίες και τους πόθους ενός παιδιού. Τον δηλαδή, οκ, okay, προσαρμόζεσαι εκεί στην Εντέλα. Μετά πηγαίνεις στην Πολώνια.
1: Ναι.
0: Που είναι βήμα σημαντικό, είναι η Πολώνια.
1: Ναι,
0: μεγάλη
1: ναι.
0: πόλη.
1: Ναι. Εκεί ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα
0: ναι,
1: που...
0: αυτό λέω.
1: Που έκανα, γιατί ουσιαστικά η Εντέλα ήταν μικρή ομάδα.
0: Σε διακόπτω, αλλά σε πιτσιρικά δεν θα χάσει τον ήρμο τη σκέψη. Έκανες βήμα ποτέ από αυτά που έκανες στα 10 χρόνια που να το μετάνιωσες, που αν ξαναγύριζες θα το απέσυρες,
1: ναι,
0: θα το έκανες delete.
1: Στην Benevento, όταν πήγα στην Benevento εκείνη τη χρονιά. Αλλά ήταν μια ομάδα που, το λέω τώρα εννοείται, δηλαδή τότε δεν μπορούσα να το φανταστώ. Με αγόρασε, έδωσε αρκετά χρήματα να με αγοράσει. Ήταν μια ομάδα που την προηγούμενη χρονιά ήταν στη Σεριά, οπότε είχε σκοπό πάλι να ξανανεύει. Είδα ότι κάποια πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που ήλπιζα, αλλά απ' την άλλη έκανα γνωριμίες όπως με τον Καναβάρο που ξακολουθώ και έχω επαφές και με έχει βοηθήσει και εκείνος πάρα πολύ, που αν δεν είχα πάει δεν θα τον είχα γνωρίσει. Και άλλες, όχι μόνο εκείνον, ένα φυσικοθεραπευτή, ένα γυμναστή που ακόμα δουλεύω μαζί τους και με έχουν βοηθήσει. Οπότε καμιά φορά λέω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο στο τέλος.
0: Ο Καναβάρο ήταν τότε.
1: Προπονητής, ναι. Ήταν προπονητής. Ήταν η πρώτη του εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γιατί πριν ήταν στην Κίνα.
0: Ήταν στην Κίνα, μπράβο.
1: Και είχε έρθει πρώτη φορά τότε.
0: Αρχηγός Εθνικής Ιταλίας του Μουντιάλ του 2006.
1: Ναι, και εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Τι ξεχωριστό πολύ διαφορετικό έχουν οι Ιταλοί στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την μπάλα.
1: Είναι ίδιοι με εμάς.
0: Είναι.
1: Θεωρώ ότι είναι ίδιοι με εμάς, πραγματικά. Και στο γήπεδο και στο. Νότια είναι ίδιοι με εμάς. Βόρεια είναι λίγο πιο πολιτισμένοι. Είναι λίγο πιο Ευρωπαίοι. Αλλά νότια είναι ακριβώς ίδιοι με εμάς. Η μόνη διαφορά που πραγματικά είναι τεράστια, είναι, λες και υπάρχουν δύο διαφορετικές χώρες, είναι από τη Ρώμη και πάνω, από τη Ρώμη και κάτω.
0: Ναι, από τη Ρώμη και πάνω. Μπράβο. Με αυτό το λένε. Η Βόρεια Ιταλία και η Ιταλία του Νότου.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Και στο πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις και στο γήπεδο και ποδοσφαιρικά και σε όλα.
0: Αν σου έλεγε κάποιος, να πουλήσει τον εαυτό σου, δεν έχει ανάγκη γιατί υπάρχει ο καθρέφτης του γηπέδου. Ποιο είναι το καλό σου στοιχείο, δηλαδή, ποιο είναι το πλεονέκτημα, τι πουλάς περισσότερο.
1: Ποδοσφαιρικά στο γήπεδο. Θεωρώ ότι είμαι ένας παίχτης που κάνει τους γύρω του να φαίνονται καλύτεροι, να είναι καλύτεροι, γιατί κάνω. Πέρα από το κομμάτι του box-to-box, το να βοηθάω αμυντικά και επιθετικά, είμαι ένας παίκτης που θα θυσιαστώ για την ομάδα, θα κάνω το τρέξιμο παραπάνω, την κίνηση την παραπάνω, ακόμα και αν ξέρω ότι δεν θα πάρω την μπάλα. Οπότε, αν πρέπει να πω ένα χαρακτηριστικό, είναι αυτό.
0: Υπάρχει μειονέκτημα που προσπαθείς και έχεις καταφέρει να το καμουφλάρεις.
1: Ειδικά πιο μικρός, κατέβαινα πολύ λιγότερο να πάρω την μπάλα, να κάνω τον build-up από πίσω. Γιατί ήμουν πάντα ένας παίκτης λίγο πιο. Στο τρέξιμο αμυντικά, επιθετικά, να βοηθάει στο transition. Αλλά μου άρεσε πολύ περισσότερο να είμαι στα τελευταία μέτρα, να κυνηγήσω τον goal, να κάνω την τελευταία πάσα και δεν κατέβαινα πολύ χαμηλά να δημιουργήσω παιχνίδι. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, χαμηλά, στο build-up πρέπει να είσαι πιο γρήγορο στη σκέψη σου σε κάποια πράγματα, γιατί το λάθος πληρώνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πρέπει να γνωρίζεις τακτικά το που βρίσκεται ο συμπαίχτης, που βρίσκεται ο αντίπαλος. Και αυτό με τα χρόνια το έχω βελτιώσει πολύ.
0: Επειδή προηγουμένως ανέφερες για τα ονόματα Ιταλών προπονητών που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι μου έκανες και ένα spoiler. Εξακολουθούν οι Ιταλοί προπονητές, ισχύει και σε άλλα αθλήματα, να είναι τακτικά σε πολύ υψηλό επίπεδο και να δίνουν και πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική.
1: Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική. Θεωρώ και με άλλους παίχτες που έχω μιλήσει και έχουν και άλλους προπονητές που δεν είχα εγώ, ότι αυτό που σας είπα ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχουν αρχίσει και βλέπουν λίγο το πώς λειτουργούν και άλλες ομάδες. Και το τελευταίο διάστημα έχει πάει λίγο στο πώς είναι η Bundesliga, η Premier σε κάποια πράγματα. Δηλαδή στο ένας εναντίον ενός, πολύ physical, πολύ τρέξιμο, έχει πάει και το ποδόσφαιρο. Και οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται σε αυτό, αλλά δεν αφήνουν καθόλου. Δηλαδή είναι απίθανο να δεις Ιταλό προπονητή να μην ασχολείται πολύ τακτικά.
0: Το Έλληνας Μαρκίζιο πού προέκυψε?
1: Όταν ήμουν μικρός, είχαν βγάλει ένα άρθρο στην Ιταλία, νομίζω στην Πολώνια όταν ήμουν. Στο Βιαρέτζο είχαμε κερδίσει ένα τουρνουά σημαντικό για τις ακαδημίες. Και τότε είχα πάει πολύ καλά. Ήταν όταν είχα πρωτοαρχίσει να εμφανίζομαι, ας πούμε, στα ιταλικά, μέσα στο ιταλικό κοινό, να με γνωρίζουν λίγο παραπάνω. Και τότε είχε γραφτεί ένα άρθρο και είχαν αυτό το Έλληνας Μαρκίζιο.
0: Που κίνησε τον Διόρς. Εντάξει, ο Μαρκίζιο ήταν ένας φίλος για την υπογεία της Γιουβέντους.
1: Ναι, είναι τεράστιο.
0: Και γενικότερα για το ιταλικό.
1: Είναι τεράστιο. Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να σε. να σε παρομοιάζουν με τέτοιους παίχτες.
0: Προλαβαίνεις να βλέπεις καθόλου το ελληνικό πρωτάθλημα?
1: Λίγο. Πολύ λίγο, να πω την αλήθεια. Τον Όφη βλέπω πιο πολύ και παρακολουθώ όταν υπάρχουν έτσι ωραία σημαντικά παιχνίδια. Τα βλέπω που κρίνουν το πρωτάθλημα, ας πούμε.
0: Το τελικό στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ τον είδες?
1: Αυτό δεν τον είδα γιατί δεν μπορούσα εκείνη την ώρα. Δεν θυμάμαι τι είχα να κάνω, αλλά δεν ήμουν στο σπίτι. Παρακολουθούσα εννοείται το αποτέλεσμα και τι γινόταν και μιλούσα για τον αδερφό μου που ήταν στο γήπεδο.
0: Τι σου βγάζει ο Όφη?
1: Μου βγάζει.
0: Επειδή έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα, έχει παίξει αμέσως δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup. Θα ξαναπαίξει ένα τελικό Super Cup. Επιστρέφει στην Ευρώπη.
1: Ναι, εντάξει, το ότι επιστρέφει στην Ευρώπη νομίζω είναι το πιο σημαντικό και ωραίο που θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι είναι και αυτή η δουλειά που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια και με τους ανθρώπους που υπήρχαν πριν στον Όφη και φύγανε τα τελευταία χρόνια. Έχει χτιστεί κάτι που δεν υπήρχε όταν έφυγα εγώ και διοικητικά υπάρχει μια άλλη οργάνωση στον Όφη. Έχουν κάποια πράγματα καθαρά στο τι πρέπει να γίνει και το προς τα που πρέπει να κινηθούν. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα των όσων έχουν κάνει.
0: Μιλώντας ποδοσφαιρικά, αν θες να μου βάλεις και τη διάσταση του χαρακτήρα, την αγοράζω με χίλια. Τι έχεις πάρει τον πατέρα σου?
1: Τον εγωισμό, νομίζω.
0: Τον εγωισμό. Ο Φώτης τι πήρε από σένα, επειδή έχετε και μια διαφορά 5?
1: 5 χρόνια. Ο Φώτης, Ο Φώτης δεν είναι εγωιστής.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Είναι άτυχος. Ο Φώτης και αυτός πάρει... όμως.
1: Ναι. Ο Φώτης έχει πάρει το. Συγγνώμη, το άτυχος και πάλι δεν θέλω να μπει και στάμπα το.
0: Όχι.
1: Καταλάβατε, όχι γιατί.
0: Ναι.
1: Όταν λέω δυσκολίες, εγώ δεν θέλω να μιλάω το ήμουν άτυχος και.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εντάξει, απλά είναι ότι. Ξαναλέω.
0: Απλώς μπορεί να συμβεί ένα γεγονός που να σε πάει πίσω.
1: Ναι, αλλά είναι αυτό που είπα.
0: Θα συμβεί.
1: Δεν το βλέπω έτσι.
0: Και σερά, whatever will be.
1: Δηλαδή, ίσα-ίσα που με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Και το Φώτη το ίδιο. Δηλαδή, από όταν του έχουν συμβεί 2-3 πράγματα, έχει οριμάσει και θα του βγει σε καλό στο τέλος, είμαι σίγουρος. Ο Φώτης έχει πάρει τη δουλειά από μένα. Ο Φώτης δηλαδή αυτό το, την οτροπία το να δουλεύει και το έχει πάρα πολύ. Είναι 100% επαγγελματίας.
0: Σε έχει φανελάκι από μέσα?
1: Ο Φώτης έχει, όταν ήταν μικρός και έφυγε στην Ιταλία, έχει βάλει ένα γκολ.
0: Το Φώτης είχε έρθει στην Ιταλία.
1: Είχε έρθει 1,5 χρόνο.
0: Ναι.
1: Όταν πρωτοέφυγα, είχε βάλει ένα γκολ στους μικρούς και με είχε κάνει φανελάκι και είχε δείξει ότι γι' αυτό είναι για σένα, για τον αδερφό μου. Τώρα που το είπατε, τυχαία.
0: Εντάξει, τώρα εσύ λείπεις και χρόνια. Ο Φώτης πότε περιμένει να γυρίσει,
1: από...
0: να παίξει?
1: Είναι... Του συνέβη νομίζω τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη. Είναι η δεύτερη φορά, οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται τουλάχιστον να περάσει ένας χρόνος για να ξαναπαίξει. Ναι. Αλλά υπολογίζει την επόμενη χρονιά να είναι
0: εντάξει,
1: καλά.
0: Έχει μέλλον ακόμα. Δεν έχει...
1: Ναι, είναι μικρό, εντάξει.
0: Μικρός. Υπήρχε ανταγωνισμό μεταξύ σας?
1: Ποτέ.
0: Όχι.
1: Μαλώναμε πολύ όταν ήμασταν μικροί, αλλά ποδοσφαιρικά ποτέ. Ίσα-ίσα εκείνος πάντα με είχε πρότυπο και εγώ πάντα ήλπιζα πραγματικά να φτάσει.
0: Μπράβο, λειτουργήσες υποστηρικτικά με τις φτερούγες σου και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν εξαρτάται από σένα, οκ. Προφανώς δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται από τον Γιωβάνοβιτς. Πόσο μέσα στο μυαλό σου είναι η ελληνική ομάδα? Έχεις παίξει στις μικρές?
1: Ναι, μέχρι την Ελπίδα, μέχρι την 21. Είπα ότι πλέον είναι στόχος μου και όχι.
0: Το διάβασα και μου άρεσε αυτή η δήλωση ότι δεν είναι όνειρο, είναι στόχος.
1: Ναι, πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο.
0: Τι μια δήλωση, πολύ τίμια, μπράβο. Και μου έχω σημειωμένη, υπογραμμισμένη εδώ.
1: Είπα ότι πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει στόχος. Οπότε χαίρομαι που έχω πλησιάσει πιο πολύ σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα το αν θα κληθώ ή όχι εξαρτάται από τον κύριο Γιωβάνοβιτς και το ελπίζω. Ελπίζω να συμβεί σύντομα και εννοείται ότι είναι τεράστια τιμή και κάτι αυτό θα ήταν πάλι ένα όνειρο που πραγματοποιείται που το είχα πούμε.
0: Εγώ δεν λέω αν έχεις προσλαμβάνουσα ή αν έχεις πάρει. Αν έχεις λάβει κάποιο τηλεφώνημα, αλλά είναι προφανές ότι οι μετοχές σου. Πρώτα απ' όλα, μολονότι, αλλά τώρα με την άνοδο αυτό αλλάζει. Είσαι πολλά χρόνια έξω, δεν έχεις παίξει εδώ για να σε ξέρει κάποιος και να πει «Α, ο Ηλίας, ο Κουτσουπιάς, άρα όσοι σε παρακολουθούν να την πορεία στην Ιταλία». Αλλά φαίνεται ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω και σε αφορά.
1: Ναι, εγώ ελπίζω ότι αυτή τη φετινή μου πορεία την έχουν δει, την έχουν αναλύσει, ότι με έχουν στα σκεπτικά τους. Τώρα από εκεί και πέρα το πότε και αν θα συμβεί είναι στη δική τους κρίση και ελπίζω και εύχομαι η Εθνική να εξελιχθεί πάρα πολύ, είτε με μένα είτε χωρίς εμένα. Τώρα θα μου άρεσε πολύ να μπορέσω να βοηθήσω σε αυτό.
0: Ποια είναι η ωραιότερη στιγμή που έχεις βιώσει το ποδοσφαίρο?
1: Μια ωραιότερη
0: στιγμή. Το γκολ, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι γκολ, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ακροατικό, έχουμε πει 2-3 πράγματα μέχρι τώρα.
1: Ναι. Ήταν όταν είχα βάλει 2 γκολ στο παιχνίδι με την Πάρη. Ήταν ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο, 40.000 κόσμο στο γήπεδο. Και είχα βάλει δύο γκολ. Είχαμε πάει βέβαια 2-2, αλλά ήταν μια πανέμορφη στιγμή. Γιατί εντάξει, ήταν από τα πρώτα μου παιχνίδια να βάλω δύο γκολ σε τόσο πολύ κόσμο, ήταν πολύ ωραία.

0: Προφανώς έχει αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι άλλο άθλημα, λένε πολύ. Όντως.
1: Ναι, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι εξελίσσεται και ότι πάει πάρα πολύ στο physical, στην ταχύτητα, στο τρέξιμο, στο σωματικά, να είναι όλοι πολύ γυμνασμένοι.

0: μόνο σου για τον εαυτό σου, προφανώς.
1: 100%. Αυτό πλέον είναι. Και το έχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, ενώ πριν κάποια χρόνια, ακόμα και στην αρχή, όποια σου πήγαινε στο γυμναστήριο και έκανε κάτι έξτρα, λέγανε να δε τι κάνει. Πλέον, αν δεν το κάνει, σχολιάζεται αρνητικά. Οπότε, εγώ ας πούμε, έχω γυμναστήριο στο σπίτι μου και δουλεύω έξτρα. Κάνω με την ομάδα μου. Τα απογεύματα έχω γυμναστεί. Έχω ανθρώπους που μου δίνουν ένα πρόγραμμα με βάση αυτό που έχω κάνει στην ομάδα και δουλεύω έξτρα σχεδόν καθημερινά. Συν την αποκατάσταση, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα, θεωρώ.
0: Δεν λέω ότι αυτό είναι ο στόχο ή αυτό πρέπει να είναι ο στόχο σου, αλλά πώς διαχειρίζεσαι και τη δημοσιότητα και τη δημοφιλία και την επιτυχία εδώ και στο Φροζινό, ναι.
1: Καταρχάς αυτό, εγώ στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν το έχω ζήσει αυτό. Γιατί είμαι τόσα χρόνια έξω. Οπότε έρχομαι εδώ και είναι άλλο κόσμο.
0: Φωνάζουν κουτσουπιά.
1: Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό, ναι.
0: Δώσε πόνο, έχει, δώσε πόνο.
1: Εκεί είναι, ναι, έχει, ας πούμε, και κάποια. Βάζουν στην κερκίδα ελληνικές σημαίες ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το βάλανε. Το είχαν μεταφράσει λάθος.
0: Το Κάντια.
1: Εννοούσαν το Ηράκλειο.
0: Ναι, το Ηράκλειο.
1: Και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί. Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν της ομάδας και του λέω: πες να το αλλάξει, το έχει κάνει λάθος αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Και θα μ' άρεσε να το αυτό όσο αν θα γύριζα στην Ελλάδα και αυτά. Εννοείται ότι θα μ' άρεσε να το ζήσω στη χώρα μου κάποια στιγμή.
0: Υπάρχει μάτς που θα θέλεις να το ξαναπαίξεις. Για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί βλέπε μπάρι δύο γκολ και αποθέωσε από 40.000 δωματίους, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελε να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να το κερδίσεις.
1: Δεν θα πω το φετινό με τη Βενέτσια που χάσαμε, γιατί εν τέλει μας βγήκε σε καλό. Όχι, δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό μου. Ίσως τα πρώτα χρόνια, την πρώτη χρονιά με την Εντέλα, που ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το αν θα σωθούμε ή όχι, ήταν η πρώτη μου χρονιά. Και είχαμε χάσει και πέσαμε κατηγορία, οπότε ίσως αυτό ήταν που μου στήχησε πιο πολύ.
0: Αν σου ζητούσα να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς κάτι, φτάνοντας σιγά σιγά στον επίλογο, τι θα ήθελες να δεις?
1: Τον εαυτό μου να παίζει σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική.
0: Αυτό είναι δηλαδή το.
1: Αυτό, να παίζει σε μια μεγάλη
0: διοργάνωση. Καλά, δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Όχι, αλλά αυτό. Δηλαδή, άμα μου πείτε, να παίξω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική και εννοείται να έχουμε μια καλή πορεία.
0: Και αν μας βλέπουν μικρά παιδιά, κάνε λίγο mentoring στα μικρά παιδιά. Επειδή εσύ πήρες μια μεγάλη απόφαση, εγώ υποκλίνομαι, σκύβω και προσκυνάω που με την υπερβολή με χαρακτηρίζει. Δηλαδή, δεν πάει εύκολο ένα παιδί ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, το αφήνει ο πατέρας στο κιάβαρι και κάνε το μόνο σου και βγάλε τα πέρα μόνο σου. Τι θα έλεγε στα καινούργια παιδιά? Πολλές φορές είτε είναι πολύ επιφυλακτικά, είτε πολύ διστακτικά, είτε είναι καλομαθημένα.
1: Θα έλεγα αυτό που λέω και στον αδερφό μου τώρα, να κάνουν κάτι που αγαπάνε και να το κάνουν μέχρι τέλους. Μέχρι όπου τους βγάλει, με όλους τον εαυτό. Γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τους βγει σε καλό.
0: Και επειδή άρχισα εγώ με τα ιταλικά, αυτά που σκαμπάζω, εσύ που τα σκαμπάζεις και τα μιλάς πολύ καλύτερα, γράψε έναν ιταλικό επιλογό.
1: Μεγάλο ή μικρό, να πω.
0: Ό,τι θες.
1: Grazie mille dell'invito. Stato un onore, un piacere essere qui con voi. Potrei stare qui ancora per tanto tempo a parlare, a chiacchierare con voi.
0: Λοιπόν, ευχαριστεί πολύ. Του άρεσε πολύ που ήταν εδώ. Ευχαριστεί για την πρόσκληση και θα μπορούσε να μείνει πολλή ώρα για να μιλάμε.
1: Άρα και μιλάτε ιταλικά.
0: Πώς δεν μιλάω.
1: Δεν το ξέρω. Νομίζω ότι εντάξει. Μπράβο, τέλεια.
0: Λοιπόν, επιφυλάσσομαι. Πώς ξαναδείς, θα παίζεις με την τύχη σου γιατί θα σε ξαναγαλέσω.
1: Εννοείται. Ναι,
0: Ηλία, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.
0: Αυτό ήταν ο Ηλίας Κουτσουπιάς. Αυτό ήταν το 31ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του ευχόμαστε το όνειρο που είδε να το δει όχι μόνο στην πραγματικότητα και να το βλέπει να παίρνει σάρκα και αλλά να δει να υλοποιούνται όλα τα όνειρα που έχει βάλει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που κάθε Πέμπτη είστε κοντά μας εδώ στο Box Out.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό, εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
2: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Quat wel? Μην έγκυρ. Τσάκα ουπ, φέτε τσιόδχορ.
6: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ξέρετε, σήμερα η ροή της εκπομπής είναι κάπως διαφορετική από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα παρουσιάσουμε το δεύτερο σκέλος μιας δημοσκόπησης, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Η αρχή έγινε χθες, με τη δημοσκόπηση να αφορά τις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και σήμερα το δεύτερο σκέλος, με τα ευρήματα της δημοσκόπησης να αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Δίπλα μου Κώστας Μπογδανίδης και Κώστας Κεφαλογιάννης, τους οποίους θέλω να καλησπερίσω, να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους και για το κρίσιμο σχόλιο, στο οποίο θα προχωρήσουν σε λίγα λεπτά.
1: Καλησπέρα κύριε Νίκο μας.
2: Καλησπέρα.
0: Τι περιμένουμε να μάθουμε σήμερα, ποια ερωτήματα θεωρείτε ότι πρέπει να διατυπωθούν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης, Κώστα, ξεκινήσω από σένα, που θα παρουσιάσουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ναι, νομίζω ότι πέρα από τα πρόσωπα, το βασικό είναι να δούμε ποια άποψη έχει ο κόσμος για τα προβλήματα. Μιλάω για τους δημότες του Ηρακλείου, γιατί εκεί εστιάζεται η δημοσκόπηση. Δηλαδή και τα βασικά προβλήματα, τα 5, 6, 7, τα γνωρίζουμε. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει εξωτερική πολιτική, ο Δήμος δεν μπορεί να ασκήσει την αμυντική πολιτική της χώρας, ούτε να κάνει δημοσιονομική πολιτική ενώ σε σχέση με τα ζητήματα τα εθνικά, αλλά μπορεί να κάνει τοπική δημοτική πολιτική και τα οικονομικά είναι κάτι τα συζητάμε. Βέβαια, συνήθως δεν μπαίνουν στις δημοσκοπήσεις αυτά τα οικονομικά, αλλά μπαίνουν.

0: είναι όλα τα άλλα.
1: Μια κακή διαχείριση όμως στο μέτωπο των οικονομικών έχει πολλές προεκτάσεις και πολλές επιπτώσεις.
0: Προφανώς, αυτό λέω. Μπαίνουν αν θέλεις, σε επίπεδο κλαδικό. Αλλά πρέπει να υπάρχει επί τούτου ζήτημα για να μπει μια τέτοια ερώτηση. Πάντως, τώρα, κλασικά, καθαριότητα, πράσινο, δρόμοι, διαχείριση κυκλοφοριακού, εννοώ, πολιτισμός, νομίζω ότι είναι μερικά από τα ζητήματα που συνήθως καλούνται να απαντήσουν οι πολίτες.
1: Ξέρεις Κώστα, πιστεύω ότι είμαστε μια δημοσιογραφική ομάδα ιδιαίτερα συνεπής σε καθημερινή βάση στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ με αποκαλύψεις σχολεία. Οπότε σήμερα έρχεται λοιπόν αυτό το κερασάκι στην τούρτα για να κάνουμε το βήμα παραπάνω.
2: Για να δούμε πώς τα βλέπουν όλα αυτά και οι δημότες. Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα έρευνα σε μια χρονική συγκυρία. Νομίζω είναι ακριβώς στη μέση της θητείας. 2,5 χρόνια μετράει η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλογιάννου. Απομένουν ακριβώς 2,5 χρόνια μέχρι τις εκλογές του 2028 που έπονται των εθνικών εκλογών. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή λοιπόν για να δούμε πώς ακριβώς αποτιμά την θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής ο κόσμος. Να καταλάβουμε και εμείς, να πάρουμε ένα feedback και εμείς. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, πλέον με τα social και με όλα αυτά έχεις μια εικόνα του τι γίνεται. Ενίοτε είναι και παραμορφωτική. Ενίοτε τα social λειτουργούν και ως παραμορφωτικός καθρέφτης. Οπότε περιμένω με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα.
1: Το περίπου feedback πιστεύω να το πάρει και η Δημοτική Αρχή.
2: Αυτό,
1: και
2: αυτό
1: το πώς θα εξηγήσει την επόμενη μέρα τα ευρήματα της
2: δημοσκόπησης. Αυτό είναι το βασικό.
1: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε λίγο με την παρουσίαση των καρτών, να μπούμε σε μια διαδικασία σχολιασμού και ανάλυσης, καθώς είναι αρκετές. Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη εικόνα, να ξεκινήσουμε με το βασικό ερώτημα, να ξεκινήσουμε με τη βάση της συζήτησής μας. Με ένα ερώτημα μπορούμε να ξεκινήσουμε, το οποίο είναι είστε ικανοποιημένος, ικανοποιημένη, δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού. Σε ένα ποσοστό 40,6% δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη. Μάλλον δυσαρεστημένος, 15,4%, ούτε ικανοποιημένος, ούτε δυσαρεστημένος, κάπου στη μέση λοιπόν, κάπως είναι λίγο αδιευκρίνιστο αυτό, ένα ποσοστό της τάξης του 23,6% και πάμε στους ικανοποιημένους, 14,7% και μάλλον ικανοποιημένος, 5,6%. Κώστα Μπογδανίδη.
0: Λοιπόν, κοίταξε, η πρώτη ανάγνωση που κάνει κάποιος νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό αυτών που δηλώνουν ικανοποιημένοι ή μάλλον ικανοποιημένοι από τη διοίκηση Καλοκαιρινού, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην πρώτη θητεία, στο μέσο της πρώτης θητείας. Θα μπορούσα, ας πούμε, να το δικαιολογήσω αν βρισκόμασταν, ξέρω εγώ, στο μέσο της δεύτερης θητείας. Να το εξηγήσω πιθανώς πιο εύκολα. Είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό.
1: Το άθροισμα της δυσαρέσκειας είναι 56%.
2: Και 2 στους 10 είναι ικανοποιημένοι.
0: Ναι.
2: 2 στους 10, 20% δηλαδή οριακά, ναι. Ναι, 20% οριακά, δηλώνουν ικανοποιημένοι.
1: Το θεωρείτε ότι είναι 10. Πολύ νωρίς για να μείνει κάποιος δυσαρεστημένος σε αυτό το ποσοστό.
0: Βέβαια. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει ένα ποσοστό πάλι ψηλότερο προς το τέλος της θητείας. Το βρίσκω πάρα πολύ χαμηλό. Βέβαια, τώρα αν το προχωρούσα λίγο, αυτοί που απαντούν ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος που είναι το 23,6%, αφήνω τους δυσαρεστημένους και τους μάλλον δυσαρεστημένους που όντως είναι μεγάλο επίσης, αυτό το 23,6%, εάν οι απαντήσεις είναι στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι ας δώσω ευκαιρίες, θα μπορούσε δυνητικά να είναι μια δεξαμενή για το μέλλον. Αλλά λέω το εγγύς μέλλον, όχι το μέλλον, το απροσδιόριστο. Θα το συζητήσουμε όμως μετά.
2: Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των ικανοποιημένων. Έτσι, είναι 2 στους 10, το ξαναλέω, είναι περίπου 20%. Είναι προφανώς μεγαλύτερο το ποσοστό των δυσαρεστημένων, περίπου 56%. Αυτό επιβεβαιώνει έτσι, ένα γενικότερο κλίμα που εισπράττουμε, ένα γενικότερο κλίμα δυσαρέσκειας για την Δημοτική Αρχή. Και επειδή ακριβώς όπως είπε ο Κώστας, είναι στο μέσο της πρώτης θητείας που πάντα ο κόσμος δίνει μια περίοδο χάριτος, είναι κάπως πιο χαλαρός με την επιλογή του, γιατί ο κ. Καλοκαιρινός βγήκε με 47-48% με ευρεία πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Ο κόσμος συνήθως δίνει μια περίοδο χάριτος στην επιλογή του. Με αυτά τα δεδομένα έχω την εντύπωση και εγώ ότι

0: η κάρτα δεν πρέπει να είναι καθόλου, το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει να είναι καθόλου, δεν πρέπει να ακούγεται καθόλου ευχάριστα στη λότζια. Είναι μια γενική εικόνα αρκετά προβληματική για την Δημοτική Αρχή.
1: Να πω κάτι πριν, Νίκο, πριν προχωρήσουμε. Θα μου το επιβεβαιώσει ο Κώστας. Νομίζω ότι στην περίοδο του Βασίλη του Λαμπρινού, στη δεύτερη θητεία, είχα δει μια προς τη δεύτερη θητεία είχα δει μια δημοσκόπηση που είχε διάφορα ζητήματα, ναι, ο Βασίλης, ναι, ο Λαμπρινός, και νομίζω ότι είχε φτάσει στο 38%. Ναι. Τότε το θεωρούσαμε και χαμηλό.
0: Ναι, ναι. Δεν ήταν ποτέ πιο κάτω από το 37-38%.
1: Είχε πάρει 24%
0: θετικές ψήφοι. Είχε πάρει 24% η παράταξή του και ο ίδιος, ναι, στο δεύτερο γύρο επικράτησε, ναι, ξανά.
1: Το 38% λοιπόν που πάλι δεν το θεωρούσες κανένα τεράστιο ποσοστό.
0: Ναι, γιατί τότε συζητούσαμε και λέγαμε ότι το 37-38% το οποίο ήταν το χαμηλότερο κατά τη διάρκεια της θητείας του προηγούμενου δημάρχου, σήμαινε ότι ένα ποσοστό περίπου 60% ήταν δυσαρεστημένο. Ήταν δηλαδή ένα ποσοστό το οποίο προβλημάτιζε, ναι, και τότε.
1: Είναι διπλάσιο.
0: Άρα φαντάζομαι, ναι. Και ήταν τότε μετά από ήδη 7 ή 8 χρόνια θητεία, δηλαδή κοντά στην τελευταία διετία. Έτσι.
1: Λέω, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ να τονίσω ότι ο χρόνος διεξαγωγής της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι από 25 έως 30 Μαΐου. Ενεργήθηκε από την εταιρεία του The Point για λογαριασμό βέβαια της τηλεόρασης Κρέτα και έχουν απαντήσει αποκλειστικά και μόνο, εννοείται αυτό, δημότες του Ηρακλείου. Προτείνω να ανοίξουμε μία παρένθεση, να παρακολουθήσουμε λίγο τι δήλωσε και θα μας βάλει και περισσότερο στο κλίμα της εξειδίκευσης της αρχικής ερώτησης τα επόμενα λεπτά. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης, για να επιστρέψουμε, να μπούμε στη διαδικασία παρουσίασης των επόμενων καρτών και να πούμε περισσότερα.
3: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι... Νομίζω δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%, ενώ ένα 23,5% είναι τοποθετείται στη μέση. Και αυτό, ξέρετε, αν κανείς δει την ανάλυση λίγο πιο βαθιά, είναι διαγενειακό, δηλαδή σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, σε όλες τις πολιτικές προελεύσεις, λίγο πιο ισχυρό μέσα στο ΠΑΣΟΚ η ικανοποίηση, αλλά σε σχέση με τα χαμηλά ποσοστά λίγο πιο ισχυρό. Και όσον αφορά τα προβλήματα, πρέπει να πω ότι η καθαριότητα είναι πάρα πολύ ψηλά ως πρόβλημα καθαριότητας και είναι πολύ ψηλά η δυσαρέσκεια από την αντιμετώπιση του προβλήματος καθαριότητας από τη Δημοτική Αρχή. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα, αν θέλετε να το δω με τη δικιά μου εκτίμηση, είναι η διαχείριση μετακίνησης. Ας μην τα βλέπουμε μεμονωμένα τα προβλήματα, δηλαδή ξεχωριστά οδικό δίκτυο, ξεχωριστά πεζοδρόμια, ξεχωριστά συγκοινωνίες, στάθμευση. Αν δούμε όλα αυτά τα προβλήματα μαζί, είναι ένα τεράστιο θέμα η διαχείριση της μετακίνησης στο Ηράκλειο, που σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί μάλλον με ένα πιο συνολικό τρόπο. Η στάθμευση, το οδικό δίκτυο συγκεντρώνουν και αυτά υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας. Όπως θα έλεγα και η κοινωνική πολιτική που θα μπορούσε ίσως να αποφευχθεί. Σε άλλα θέματα είναι λίγο πιο μοιρασμένη, πιο ισορροπημένη η εικόνα, όπως είναι το πράσινο. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι έχει μπροστά της για το υπόλοιπο μισό της θητείας της διοίκησης του κ. Καλοκαιρινού, έχει μπροστά της πολλή δουλειά να κάνει για να ανατάξει αυτό το κλίμα.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε τη δήλωση ο κύριος Κατσαντώνης. Πάμε να εισχωρήσουμε λίγο σε μέτωπα που αφορούν την καθημερινότητα των Ηρακλειωτών. Και όταν μιλάμε για Δήμο Ηρακλείου, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο μας έρχεται στο μυαλό, στο νου, είναι η καθαριότητα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Πόσο ικανοποιημένοι είστε, μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα, από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της καθαριότητας. 59,8% ελάχιστα

0: Λίγο, 7,1%. Αρκετά, και εδώ θέλει συζήτηση, 30,4%. Και απόλυτα πολύ, 3,6%. Χαμογέλα ο Κεφαλογιάννης ο Κώστας, οπότε μου επιτρέπεις, Κώστα Μπογδανίδη, να ξεκινήσω εδώ από τον συνάδελφο.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, αρκετά ικανοποιημένοι από την καθαριότητα στο Ηράκλειο δεν είναι ούτε το 30% της Δημοτικής Αρχής. Αν πάω δηλαδή αυτή τη στιγμή μέσα στην Δημοτική Αρχή να κάνω μια δημοσκόπηση, ούτε το 30%, ούτε εκεί δεν θα βρεθούν 3 στους 10 να μου πούνε την ικανοποιημένη. Αυτό δηλαδή το έβριμα.
1: Δηλαδή το 3,6 το πολύ δεν σου κάνει εντύπωση.
2: 3,6 πολύ, ναι, σωστό. Πολύ είναι και πολύ ικανοποιημένοι. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς ήταν αρνητικές οι γνώμες για την καθαριότητα. Απλώς ειλικρινά το καταθέτω εδώ ότι είναι ένα στοιχείο αυτό το 30,4 που συζητήσαμε και εκτός αέρα που μας προξενεί εντύπωση. Οριακά δηλαδή σκεφτόμουν, το συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Σωτήρη τον Πράξα. Μήπως τρολάρανε κιόλας.
0: Εντάξει, δηλαδή μπορεί να κρύβει μια αισιοδοξία. Έρτη και ο ιδιώτης του, ναι, να μπορεί οι μέρες να είναι καλύτερες.
2: Δηλαδή να ρωτούσαν τον κόσμο.
1: Μια εξήγηση,
2: μπορεί να ρωτούσαν τον κόσμο πόσο ικανοποιημένοι είστε και να απαντούσε ο κόσμος ου, πολύ. Και να γινόταν κάπως έτσι η συζήτηση.
1: Έχω μια εξήγηση.
2: Πάντως, επί της ουσίας είναι σίγουρα το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη και το 60% των αρνητικών απόψεων, των αρνητικών απαντήσεων. Είναι ένα δείγμα. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο οι αρνητικές απόψεις που έχουν οι δημότες για τον τομέα της καθαριότητας.
0: Μάλιστα, Κώστα Μπογδανίδη.
1: Η εξήγηση που έχω είναι ότι η δημοσκόπηση είναι 25 με 30 Μαΐου, τώρα δηλαδή. Είναι πιο φρέσκια, δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν νομίζω ότι οι περισσότεροι που απαντούν αρκετά έχουν την εικόνα
2: των
1: τελευταίων ημέρων που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχουμε ζήσει στο πολύ προηγούμενο διάστημα. Οπότε, ξέρεις, είναι σαν το ανέκδοτο του Χότζα. Λίγα πράγματα να βγάλεις, σου λέω εντάξει, καλά είναι και μπορεί να έχει τον νου του.
0: Αντός να επιχειρήσει και ο ιδιώτης, δηλαδή σε 2-3 θέσεις δεν είναι στήλη.
1: Δεν ξέρω αν τα πράγματα βελτιωθούν τόσο, μακάρι για την πόλη, αλλά νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η εξήγηση, γιατί προφανώς δεν έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος να λέει ότι τα πράγματα είναι καλά. Δεν το λέει ούτε η Δημοτική Αρχή έτσι. Αυτό νομίζω.
0: Λοιπόν. Πάμε να προχωρήσουμε. Επόμενο ερώτημα που έχει να κάνει με τα πάρκα, που έχει να κάνει με το πράσινο, με τη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής Καλοκαιρινού. Πόσο ικανοποιημένοι λοιπόν είστε από τη διοίκηση Καλοκαιρινού στον τομέα πράσινου πάρκα? Ελάχιστα έως καθόλου, 32,1%. Λίγο, 21,4%. Αρκετά, 39,3%. Και απόλυτα πολύ, 7,1%. Κώστα, έχουμε και αυτή την περίφημη εργολαβία για το πράσινο.
2: Ναι. 3 εκατομμύρια περίπου. Έχει παίξει ρόλο αυτό, ναι. 3 εκατομμύρια βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα και έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Και επειδή, όπως λέει ο Κώστας, μπορεί η τελευταία εικόνα να παίζει ρόλο στις απαντήσεις αυτές, εν προκειμένου ίσως να έπαιξε ρόλο και να ανέβηκαν οι θετικές απαντήσεις, γιατί σε γενικές γραμμές και για το πράσινο υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλα παράπονα.
1: Επίσης, Κώστα, αν ήταν πριν 2-3 μήνες, ήταν άλλη εικόνα.
2: Ναι, ακριβώς. Για το πράσινο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Τώρα, με την τελευταία εργολαβία, κάπως τα πράγματα έχουν αρχίσει και βελτιώνονται. Οπότε, ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο, γιατί είναι μία από τις κατηγορίες που είναι σχετικά ισορροπημένες.
0: Που πηγαίνει καλά σχετικά η δημοτική αρχή.
2: Σχετικά ισορροπημένο το αρνητικό και το θετικό.
0: Στάθμευση, εδώ και αν έχουμε έτσι αντλήσει υλικό, αν έχουμε κάνει ρεπορτάζ, σχόλια καθημερινά στα δελτία ειδήσεων και ο Κώστας ο Μπογδανίδης, ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης, ειδικά τώρα με τα ενετικά τείχη, Κώστα, τι έχουμε γράψει, τι έχουμε διαβάσει. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα μας, από τη διοίκηση Καλοκαιρινού στον τομέα της στάθμευσης? Ελάχιστα έως καθόλου, 57,1%, περίπου 6 στους 10. Λίγο, 39,3%, αρκετά, 1,8%. Υπάρχει ένα 1,8% που είναι ικανοποιημένοι. Δηλαδή, κατεβαίνουν στο Ηράκλειο και είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει κάποιος να πάει.
2: Μάλλον έχουν πιλωτή.
0: Μάλλον. Απόλυτα και πολύ, να το, και άλλο το 1,8%.
2: Τώρα εντάξει, αυτό. Να σου πω, αυτή είναι μια εικόνα που περίμενα να δω και στην καθαριότητα, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Μου φαίνεται πολύ λογικό λόγω του ντόρου που έχει γίνει με το κλείσιμο των πάρκινγκ στα ενετικά τείχη, τα οποία παρεπτόντως ξαναέκλεισαν μετά την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Είχαν ανοίξει για λίγο, τώρα έκλεισαν πάλι. Τα ανοίγει ο Ρουβίκονας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια λογική απάντηση. Δεν αφορά μόνο τη δίκη σου Καλοκαιρινού. Το πρόβλημα της στάθμευσης είναι διαχρονικό στο Ηράκλειο. Χειροτέρεψε με το κλείσιμο των πάρκινγκ και είναι νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα.

0: της καθημερινότητας, κυρίως όσον αφορά στο κέντρο. Όμως μπορώ να σας πω με βεβαιότητα και από εμπειρία ότι έχει επεκταθεί, ότι και εκτός κέντρου πια, σε πολλές περιοχές που ήταν τα πράγματα πιο άνετα, δεν είναι και τόσο.
1: Νομίζω πάντως, Κώστα, επειδή με πρόλαβες, εάν μπορούσε, ας πούμε, να αντιπαραθέσει κάποια επιχειρήματα κάποιος σε αυτή τη δημοσκόπηση, θα έλεγε ότι εάν αδικεί κάτι, ας το πούμε, σαν εικόνα που έχουν οι πολίτες, έτσι, όχι η δημοσκόπηση, με περίπτωση τη διοίκηση Καλογερίνου, είναι η στάθμιση. Γιατί όντως είναι διαχρονικό.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση 2-2,5 χρόνια να κάνεις ούτε πάρκινγκ, ούτε να αλλάξεις την οτροπία, ούτε να βρεις χώρους. Αυτό θέλει, για να μην πω δεκαετίες, ένα τουλάχιστον πρόγραμμα 2 θητιών για να πεις ότι στο τέλος άφησε αυτά. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό.
2: Το ερώτημα είναι αν υπάρχει σχεδιασμός κάτι στον ορίζοντα.
1: Δεν είναι όμως το ερώτημα αυτό. Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι το ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι απαντούν στο πώς το εισπράττουν. Οι πολίτες απαντούν τώρα το πώς το εισπράττουν. Επίσης, θυμίζω, και επειδή ανέφερε στα ενετικά τείχη που γίνεται πάρα πολύ δώρο για το αν μπορούμε να παρκάρουμε όχι στα ενετικά τείχη, και αυτό το βρήκε. Δηλαδή, λέω ότι απ' όλα.
0: Ενέσκασε.
1: Γιατί στην καθαριότητα μπορεί να πει ότι στα 2,5 χρόνια πρέπει να κάνει μια διαχείριση, έτσι, σωστότερη. Στο πράσινο, σας είπα ότι πριν 2-3 μήνες η κατάσταση ήταν απαράδεκτη, Κώστα. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Πήγαινες, ας πούμε, στο κεντρικό πάρκο Θεοτοκόπουλου και έβλεπες, τι να σας πω τώρα, βρούβες, έβλεπες απίθετα πράγματα. Δηλαδή, ναι, δεν υπήρχε στοιχειώδης καλοπισμός.
2: Λοιπόν, προχωράμε. Οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια, αν δεν κάνω λάθος, είναι η επόμενη κάρτα. Και πόσο ικανοποιημένοι είστε, δημότες του Ηρακλείου, από τη διοίκηση Καλοκαιρινού, σε αυτό το τομέα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων. Ελάχιστα έως καθόλου. 50,9%. Λίγο. 34,5%. Αρκετά. 10,9%. Και απόλυτα πολύ. 3,6%. Και όταν Κώστα Κεφαλογιάννη μιλάμε για οδικό δίκτυο και πεζοδρόμια, μιλάμε για λακκούβες, μιλάμε για ελλειπή ασφαλτόστρωση, μιλάμε για κρατήρες σε συνοικίες του Ηρακλείου και βέβαια ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό.
0: Διαχρονικό και πρόσεξε τώρα εδώ το παράδοξο. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα σε αυτήν την δημοτική περίοδο είναι το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων, το κόστος του, πόσο που ερχόταν από την προηγούμενη δημοτική αρχή, πήρε δάνειο η σημερινή δημοτική αρχή για να το εκτελέσει, αν έπρεπε να πάρει δάνειο, δεν έπρεπε να πάρει δάνειο. Πολύ μεγάλο πρόγραμμα, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει εκτελεστεί ένα κομμάτι του αρκετά μεγάλο και παρόλα αυτά. Και παρότι έχει εκτελεστεί ένα πρόγραμμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η γνώμη των δημοτών εξακολουθεί να είναι αρνητική και δικαίως, γιατί οι λακκούβες αποτελούν ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο πρόβλημα. Αποτελούν τεράστιο πρόβλημα γιατί ακόμα και εκεί που οι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται, είτε δεν ασφαλτοστρώνονται σωστά, είτε ξανασκάβονται. Το έχουμε ζήσει όλοι και τα τελευταία περίπου 2-2,5-3 χρόνια με τις οπτικές ίνες η κατάσταση στο Ηράκλειο ήταν που ήταν προβληματική, ήρθε και έγινε βομβαρδισμένο τοπίο.
1: Νομίζω πάντως, κατά τη δική μου αξιολόγηση, κατά τη δική μου κρίση, αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα το οποίο δεν θα μπορέσει καταρχήν να το λύσει η διοίκηση Καλοκαιρινού. Δηλαδή, ας πούμε στα σκουπίδια, επειδή ρώτησες, Νίκο. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό. Με ιδιώτες, με παραπάνω λεφτά, με αυτό. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Το τι θα βγάλει στο τέλος θα το δούμε. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα το μαζέψουν το πράγμα. Εδώ έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι χειρότερο από Λερναία Ύδρα, το είπε ο Κώστας. Δηλαδή, έχω δει δρόμους να φτιάχνονται. Το να φτιάχνονται τώρα σχήμα λόγου, έτσι. Ένα μπάλωμα. Αυτό το απαράδεκτο που γίνεται. Που ανοίγουν τρύπες και κάνουν συνεχώς μπαλώματα. Και μετά από 10-15 μέρες, ένα μήνα, να ξανασκάβουν. Είναι πάρα πολύ κακή εικόνα, πάρα πολύ κακή εικόνα στο κέντρο του Ηρακλείου. Φαντάσου τι γίνεται εκτός. Δηλαδή, όταν είσαι στο ύψος της Δημοκρατίας, σε κεντρικούς δρόμους, περιφερειακά της πλατείας και έτσι, είναι αυτό. Και νομίζω, τώρα θα το πω παρότι είναι εκτός δημοσκοπήσεως, είμαστε ήδη στο εξάμεινο, Κώστα, από την αλλαγή των αντιδημάρχων.
0: Ναι, τέλος του χρόνου ακριβώς.
1: Νομίζω ότι ήδη η Δημοτική Αρχή πληρώνει τις αλλαγές του Γενάρη με μια δυστυχώς πάρα πολύ αποτυχημένη απόφαση για τον τωρινό αντιδήμαρχο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε λίγο στους παιδικούς σταθμούς, να πάμε λίγο στα σχολεία, να δούμε τι απαντούν οι δημότες του Ηρακλείου για αυτόν τον τομέα. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν από τη διοίκηση Καλοκαιρινού στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων? Απόλυτα, πολύ.

0: 1,8%. Αρκετά, 34,5%. Λίγο οι ικανοποιημένοι, 12,7%. Ελάχιστα καθόλου, 32,7%. Και δεν απαντώ, 18,2%. Κώστα Κεφαλογιάννη, δέχεται ένας δημότης αυτό το ερώτημα. Το μυαλό του πού πηγαίνει, στις εγκαταστάσεις, στις υποδομές?
1: Εξαρτάται και τι...
0: Στις ελάχιστες θέσεις, ναι, στους παιδικούς σταθμούς.
1: Αυτό θα έλεγα. Εξαρτάται τι ηλικία παιδιά έχει. Αν έχεις βρέφη ή νήπια και δεν έχεις βρίσκεις θέση σε παιδικό σταθμό, πάει εκεί το μυαλό σου. Αν έχεις παιδιά που πηγαίνουν σε παλιά σχολεία με κακοσυντηρημένα...
0: Πηγαίνει αλλού.
1: Με πολλά προβλήματα, πηγαίνει αλλού. Και αυτό ένα διαχρονικό πρόβλημα που δεν λύνεται μέσα σε 2,5 χρόνια. Στην πραγματικότητα δεν λύνεται ούτε σε 5 ούτε σε 10 χρόνια, γιατί είναι ίσως το πιο κλασικό παράδειγμα αρμοδιοτήτων που ξεφόρτωσε το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση. Χωρίς πόρους. Χωρίς πόρους. Δηλαδή, πραγματικά, ένας Δήμος για να κατασκευάσει σχολείο θα πρέπει να υπερβάλλει εαυτόν.
0: Που ξεφόρτωσε, όμως, πολύ σωστή.
1: Ναι, ξεφόρτωσε πραγματικά. Ξεφόρτωσε. Εδώ τώρα θα βλέπουμε όμως σχετικά ισορροπημένα πάλι, σχετικά ισορροπημένα τα αποτελέσματα και θα μου επιτρέψει, δεν θέλω να κάνω.
2: Καλύτερη πάντως είναι η εικόνα σε σχέση,
1: ναι,
2: με.
1: Ναι, δεν θέλω να κάνω προσωπικές αναφορές, όμως εδώ παίζει ρόλο και το πρόσωπο του Αντιδημάρχου Παιδείας, ο οποίος κάνει. Καλή δουλειά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
2: Κώστα, γιατί να μην κάνουμε αναφορές, ναι, αφού τα πρόσωπα παίζουν ρόλο.
1: Να μην πούμε ότι ξέρεις, μιλάμε για φίλους μας. Όλοι οι φίλοι μας είναι και όλοι.
2: Κανείς δεν είναι.
1: Με όλους θα πιούμε ένα καφέ, να βρεθούμε όξο και όλοι δεν θέλουν να μας βλέπουν όταν τους κάνουμε κριτική. Αλλά ο κ. Αντώνης Περιτσινάκης είναι αντιδήμαρχος παιδείας. Και έχω την εντύπωση ότι επειδή τρέχει πολλά πράγματα, για παράδειγμα η μετεγκατάσταση του Ενεγίλ, ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, ο τρόπος που το χειρίστηκε η Δημοτική Αρχή και το έφερε εις πέρας, συνεισφέρει σε αυτή τη θετική. Εικόνα, θετική σε σχέση με άλλους τομείς, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν μείνει ακόμα δύο τομείς. Ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής, προτελευταίο ερώτημα, και ο τομέας του πολιτισμού και του αθλητισμού. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, κοινωνική μέρημνα δηλαδή, απόλυτα πολύ, 5,5%. Αρκετά, 20%, λίγο, 29,1%. Και ελάχιστα καθόλου, 43,6%. Κοινωνική πολιτική δηλαδή.
1: Δηλαδή, και αυτό τώρα ξέρεις λίγο μπερδεμένο, οι Δήμοι δεν είναι για να κάνουν κοινωνική πολιτική.
2: Πώς τα έχουν όμως οι πολίτες, ναι, Κώστα. Ναι.
1: Οι Δήμοι συμπληρωματικά έρχονται για να καλύψουν ορισμένα πράγματα με τον τρόπο που μπορούν. Ο Δήμος Ηρακλείου το έκανε και δεν το κάνει. Θέλω να πω ότι είναι ένας τομέας στον οποίο έχει υπάρξει υποχώρηση για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, έχει κλείσει το κέντρο Αστέχων. Λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, αλλά έχει κλείσει. Έχει κλείσει το δημοτικό παντοπολείο. Γίνεται με άλλο τρόπο η διανομή, αλλά έχει κλείσει. Έχει κάποιες άλλες δράσεις, όπως μια συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ για την αξιοποίηση των δημοτικών ελαιοδέντρων. Για διάφορους λόγους έχει σταματήσει. Στην πραγματικότητα, πάντως, είναι και αυτός ένας τομέας ο οποίος δεν είναι βασική αρμοδιότητα των Δήμων. Εάν μπορούν να συνεισφέρουν με διάφορους τρόπους, καλό είναι να το κάνουν. Όμως δεν είναι ένας βασικός τομέας. Είναι η κοινωνική πολιτική αρμοδιότητα του κράτους. Ο Δήμος έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Καταλαβαίνω ότι δυσαρέσκεια, απλώς γιατί μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια δεν έχει γίνει και κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Κώστα, έχεις να προσθέσεις κάτι?
2: Είναι αυτό που λέω, Νίκο, ότι εξαρτάται πώς το εκλαμβάνει καθένας αυτό. Δηλαδή, πολλά πράγματα, ξέρεις, ισχύει ακόμα το παράπονά σας στο Δήμαρχο. Αλλά δεν έχει καμία δημοτική αρχή, όχι τωρινή, ούτε τη δυνατότητα να επιβάλλει πράγματα, ούτε να ανοίξει ένα σεντούκι να βγάζει χρήματα. Έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι εκεί έχει να κάνει με το τι, όπως είπε ο Κώστας, τι έχει στο μυαλό του καθένας. Και αυτό. Ήταν και το προηγούμενο ερώτημα. Ξέρεις, εγώ πια που δεν έχω παιδιά που πάνε στους παιδικούς σταθμούς, πώς να απαντήσω σε αυτό. Για τα σχολεία, εντάξει, ξέρεις, έχει να κάνει με το πώς εκλαμβάνει ο Δημότης όλη αυτή την ιστορία. Πού εμπλέκεται. Γι' αυτό και η καθαριότητα, οι δρόμοι, όλα αυτά είναι πράγματα που μας αγγίζουν όλους.
0: Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα και να πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνδεθούμε προκειμένου να μεταφέρουμε τις πρώτες αντιδράσεις Δημοτικών Συμβούλων με φόντο τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσιάζουμε. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με τον αθλητισμό, έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στις δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού? Απόλυτα πολύ, 8,9. Αρκετά, 30,4%. Λίγο, 17,9. Ελάχιστα καθόλου, 37,5. Και δεν απαντώ, 5,4%.

0: Κοίταξε, αυτός είναι ο τομέας της χαράς. Έτσι. Είναι ο τομέας που όλοι και οι αντιδήμαρχοι τον θέλουν συνήθως, γιατί είναι εκδηλώσεις, ο κόσμος συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ, σε αθλητικές εκδηλώσεις. Θα περίμενα να είναι με περισσότερες οι θετικές απόψεις για το συγκεκριμένο, οι θετικές απαντήσεις για τον συγκεκριμένο τομέα, γιατί νομίζω ότι γίνονται πράγματα και στους δύο τομείς. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στο Μακρύτριο και σε εγκαταστάσεις και δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
1: Εντάξει, 57% περίπου είναι, εντάξει,
0: λίγο ναι, πολύ νομίζω ότι είναι. Και δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή, νομίζω ότι περισσότερες δημοτικές αρχές πανελλαδικά, όταν ερωτούνται οι δημότες, ειδικά στον τομέα του πολιτισμού, οι περισσότεροι είναι δηλώνουν ικανοποιημένοι.
2: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με ζωντανές συνδέσεις από την καρδιά του Ηρακλείου, από τη Λότζια, με τις πρώτες αντιδράσεις, με φόντο, όπως προείπα, τη δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Κουατβέρ, μην έγκφερ. Τσακαούπ, φέτε τσιόδχορ.
7: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
9: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
8: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
10: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
11: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, κρέτα24.gr.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα, μια εκπομπή αφιερωμένη στη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τα βασικά ερωτήματα και αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Σε εξέλιξη και η συνεδρίαση στη Λότζια, Δημοτικό Συμβούλιο, σωστά Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Ναι, είναι Δημοτικό Συμβούλιο και με αναμόρφωση προϋπολογισμού, μεγάλη αναμόρφωση προϋπολογισμού και με κώδικα αυτοδιοίκησης και με πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Γενικά τα Δημοτικά Συμβούλια, Νίκο, ενώ περιμέναμε ότι θα είναι πιο σύντομα πια, γιατί υπάρχει πλειοψηφία, άρα
0: τραβούν
1: η Δημοτική Αρχή τραβούν 5 και 6 ώρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: 5 και 6 ώρες
0: έχουμε την πρώτη αντίδραση. Πάμε ζωντανή σύνδεση Δημαρχιακό Μέγαρο Ηρακλείου Λότζια. Είναι ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος. Παρακολούθησε τις απαντήσεις στο πλαίσιο της δημοσκόπησης που διενήργησε η τηλεόραση Κρέτα. Κύριε Βαρδαβά, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα σε όλους σας. Μια και είναι ζωντανή η σύνδεση και έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και όλα, ξέρετε, έχουν σχέση με την καθημερινότητα την οποία ασχολείται και η σημερινή σας δημοσκόπηση. Πριν λίγο θέσαμε το ζήτημα του κυκλοφοριακού χάους που έζησε σήμερα το κέντρο της πόλης με την ασφαλτόστρωση που ξεκίνησε από τον Άγιο Μινά, από την Καλοκαιρινού, μέχρι την πλατεία Κορνάρου, και δεν υπήρχε Τετάρτη πρωί με πανελλήνιες εξετάσεις καλοκαίρι, δεν υπήρξε καμία μέρημνα κυκλοφοριακής ρύθμισης. Με αποτέλεσμα το μποτιλιάσμα να ξεκινάει από την Ικάρου, από την Καλοκαιρινού και την Παραλιακή και να έχει φρακάρει όλο το σύστημα της πόλης. Η απάντηση που πήραμε από τον κύριο Δήμαρχο είναι ότι ανησυχούμε που γίνονται έργα η αντιπολίτευση. Οπότε αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή προσεγγίζει σημαντικά ζητήματα για τις ζωές και την καθημερινότητα των ανθρώπων στην πόλη αυτή.
0: Ένα γενικότερο σχόλιο με βάση τις απαντήσεις των δημοτών στη δημοσκόπηση που πραγματοποιήσαμε.
2: Ναι. Έχουμε μία

0: δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί εδώ και 2-2,5 χρόνια με ένα μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 46%, χωρίς ουσιαστικά να έχει απέναντί της μια τοξική αντιπολίτευση, ούτε κάποιον πολιτικό φορέα, ούτε κάποια μέσα ενημέρωσης ή άλλα απέναντί της, και αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών. Και φαίνεται από τις κάρτες και από το συνολικό συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία και των ψηφοφόρων της δεν είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι σήμερα απόδοσή της σε κάθε τομέα, αλλά και στο γενικό σύνολο. Οπότε ένα πολιτικό κεφάλαιο που μια νέα δημοτική αρχή έχει με τη διάρκεια των ετών να το ξοδέψει, η παρούσα το έχει ξοδέψει ήδη.
1: Μάλιστα. Κώστα Κεφαλογιάννη.
2: Ναι, θεωρείτε με βάση τα αποτελέσματα που είδατε ότι έχει περιθώριο να το γυρίσει που λέμε, γιατί είστε και του αθλητισμού και μια ορολογία που χρησιμοποιούμε έχει δυνατότητες ανατροπής του κλίματος που αποτυπώθηκε και στην δημοσκόπηση.
0: Οι δημοσκοπήσεις είναι, όπως είναι, πολύ χρήσιμες. Είναι εικόνα της στιγμής. Εγώ δεν θέλω να προδικάσω τίποτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο την διαχείριση της δημοτικής, των δημοτικών πραγμάτων, να αναστρέψει παγιωμένες φιλοσοφίες όπως αυτή με την οποία διοικεί το Δήμο Ηρακλείου η παρούσα δημοτική αρχή. Και νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα και θεωρώ ότι εκεί ίσως χάσει το στοίχημα η πόλη για να πάει παρακάτω για ένα θετικό αποτέλεσμα. Και νομίζω μαζί με αυτό ίσως χαθεί και η ευκαιρία της για μια νέα θητεία και το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα θεωρείτε ότι δεν, με τον τρόπο που διοικεί δεν παίρνει τα μηνύματα εύκολα, όχι μόνο από δημοσκοπήσεις και από την κοινωνία.
0: Είναι σε απόσταση από την πραγματικότητα. Δυστυχώς, σε μεγάλη απόσταση, και σας λέω, εξακολουθεί να διοικεί και να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη που ουσιαστικά την οδηγούν σε μία αναποτελεσματικότητα.
2: Μου επιτρέψεις μια ακόμη ερώτηση, Νίκο. Επειδή τώρα χθες έπεσαν και υπογραφές με τον ιδιώτη στην καθαριότητα για την μεταρρύθμιση, έτσι την αποκαλεί η δημοτική αρχή, πιστεύετε ότι θα δούμε πιο καθαρό Ηράκλειο το επόμενο διάστημα? Και αν ναι, αυτό δικαιώνει τους μέχρι τώρα χειρισμούς της δημοτικής αρχής?
0: Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα χαμόγελα που είδαμε στα δελτία τύπου και στις φωτογραφίες. Είναι τα ίδια χαμόγελα την ημέρα που παίρνανε το δάνειο, τα ίδια χαμόγελα της αύξησης των δημοτικών τελών, τα ίδια χαμόγελα όταν μια εργολαβία 3 εκατομμυρίων στο πράσινο δινόταν σε μόνο έναν υποψήφιο με μηδενική έκπτωση. Τα ίδια χαμόγελα είδαμε χθες σε δελτίο τύπου από παράγοντες της δημοτικής αρχής και τον εργολάβο, τον εκπρόσωπο του εργολάβου. Πραγματικά το χαμόγελο θα έπρεπε να είναι μόνο στα χείλη του εργολάβου, ο οποίος πήρε ως μοναδικός υποψήφιος μια υπερκοστολογημένη σύμβαση ως μοναδικός υποψήφιος για αυτήν. Είναι τόσο υψηλό το κόστος για τις υπηρεσίες που θα παρέχει, που δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από το τέλειο αποτέλεσμα που πρέπει να περιμένουν οι Ηρακλειώτες, καθώς το χέρι, ειδικά για τους επαγγελματίες, έχει μπει πολύ βαθιά στην τσέπη. Είναι αύξηση που αποτυπώνει και σήμερα την αναμόρφωση του υπολογισμού. Οι δημότες Ηρακλείου ψήφισαν 10-13 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω να πληρώνουν σε δημοτικά τέλη για να έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα ετησίως.
1: Κύριε Βαρδαβά, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας αποδεσμεύσουμε και σε εξέλιξη το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς παραμένουμε στη Λότια, σε λίγα λεπτά θα έχουμε και άλλες ζωντανές συνδέσεις. Εγώ θα κρατήσω αυτό που ο κύριος Βαρδαβάς δεν είναι ένα τοξικό Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι μια τοξική αντιπολίτευση.
2: Όχι, δεν είναι. Και σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, η οποία
1: ακριβώς
2: είχε διαμορφωθεί από τον νόμο Σκουρλέτη, αυτό το εξάνδλωμα, ας πούμε, το οποίο υποτίθεται ήταν απλή αναλογική, αλλά δεν ήταν απλή αναλογική. Από τη στιγμή που έδινε, υπήρχε δεύτερη Κυριακή και δημιουργήθηκε όλο αυτό το μπάχαλο. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν εξαιρετικά προβληματικό και ήταν και πάρα πολύ δύσκολη η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου. Ο κ. Καλογερνός, εκτός των άλλων, έχει και αυτό το πλεονέκτημα μιας ευρείας πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο.

0: που του επιτρέπει να περνάει αποφάσεις, όμως, ας πούμε, η αύξηση των δημοτικών τελών που δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει κατά την προηγούμενη εσύ. Δημοτική περίοδο. Ναι, παίζει μπάλα, σωστά.
1: Λοιπόν, να επισπεύσουμε λίγο, να πάμε λίγο στην επόμενη σύνδεση, όταν είμαστε έτοιμοι να με ενημερώσετε. Αναμενόμενη εξέλιξη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού σήμερα.
0: Ναι, είναι καταρχάς υποχρεωτικό.
1: Προβλέπεται
0: από τον νόμο.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε. Από τον νόμο,
0: όμως νομίζω ότι εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αναμόρφωση. Απλώς να παρακολουθήσω μετά αναδρομικά το Δημοτικό Συμβούλιο για να δω πώς το εξηγεί η Δημοτική Αρχή.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λόγια, ζωντανή σύνδεση. Αντιγόνη Ανδρεάκη, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο. Στην καλησπέρα μου, κυρία Ανδρεάκη.
2: Καλησπέρα.
1: Ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή τη δημοσκόπηση που παρουσιάζει σήμερα η τηλεόραση Κρέτα.
2: Νομίζω ότι αυτό το οποίο βιώνουν οι πολίτες αυτά τα περίπου 2,5 χρόνια διακυβέρνησης Δημοτικής Αρχής καλοκαιρινού αποτυπώνονται με ένα πολύ εύγλωτο τρόπο στα ποσοστά, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στις κάρτες της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Και στην ουσία εγώ παρατηρώ το ποσοστό εκείνο των ανθρώπων οι οποίοι απαντούν το πόσο λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι είναι από ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους, όπως ας πούμε την αποκομιδή των απορριμμάτων, όπως το πράσινο, όπως τις θέσεις στάθμευσης, που είναι και ένα σοβαρό ζήτημα και μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει λυθεί και δεν πρόκειται και μετά από την πρόσφατη επίσκεψη κυρίας Μενδώνη που κούνησε το δάχτυλο σε όσους ενδεχομένως ονειρεύονταν θα υπήρξε μια συμβιβαστική λύση, μια χρυσή τομή στα ενετικά τείχη, στην περιοχή της Τάφρου. 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία. Και σήμερα είναι και μια μέρα που νωρίτερα κυκλοφόρησε και ένα σχετικό βίντεο από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κυρίου Καλοκαιρινού σχετικά και με την καθαριότητα και με την μη παρέμβαση ιδιώτης στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Προεκλογικά ο κύριος Καλοκαιρινός υπόσχονταν μια καθημερινότητα για τους πολίτες πολύ πιο διαφορετική από αυτή την οποία βιώνουν, τόσο στους δρόμους, τόσο στους φωτισμούς, τόσο στην καθαριότητα, σε πάρα πολλά επίπεδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κάρτα σας και για τον πολιτισμό που είδα, που είναι αυτό το ούτε πολύ, ούτε λίγο, σχεδόν τίποτε καθόλου. Σε όλα τα επίπεδα, από το πολιτιστικό κέντρο, τη δικελέα, τον τρόπο λειτουργίας της, τον τρόπο που αποτυπώνεται το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Άλλα περίμενε ο κόσμος, άλλα τελικά βιώνει. Υπάρχει βέβαια πάντα και μια περίοδος η οποία θα μπορούν τα πράγματα να ανακτήσουν μια διαφορετική πορεία. Είναι 3 χρόνια ακόμα μπροστά μας.
1: Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η στρατηγική της Δημοτικής Αρχής, κυρία Ανδρεάκη, προκειμένου έτσι να δώσει λύση σε αυτά τα καθημερινά που λέμε προβλήματα? Γιατί όλο το καλό του Ηρακλείου θέλουμε, και εμείς οι δημοσιογράφοι που καταγράφουμε το ρεπορτάζ,
2: ναι,
1: αλλά και η αντιπολίτευση.
2: Να σας πω ότι αυτό θα έλεγα, ότι όλοι το ίδιο θέλουμε. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να κάνεις αντιπολίτευση σε ζητήματα τόσο απλά και πρακτικά όπως η καθημερινότητα, ας πούμε. Επί 2 χρόνια να λέμε γιατί το Ηράκλειο έχει παραδοθεί στο σκοτάδι, γιατί το Ηράκλειο παραμένει αφώτιστο, γιατί το Ηράκλειο έχει αυτή την ποιότητα των δρόμων, γιατί. Επομένως, αν αυτά τα πρακτικά ζητήματα κατάφερε η Δημοτική Αρχή να τα είχε λύσει, τώρα θα μιλάγαμε και για διαφορετικά πράγματα. Θα μιλάγαμε για μεγαλόπνοα έργα, θα μιλάγαμε για ανάπτυξη, θα μιλάγαμε για το στίχημα του να μεταμορφωθεί η πόλη σε μια πόλη σύγχρονη, φιλόξενη, φιλική και για τον επισκέπτη και για τον ντόπιο κάτοικο. Αυτά τώρα τα έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει το δικαίωμα των οραματικών έργων. Έχουμε πάψει να σκεφτόμαστε μια πόλη καλύτερη και σκεφτόμαστε απλά μια πόλη βιώσιμη. Πώς θα καταφέρουμε δηλαδή να επιβιώσουμε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Το πώς θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού όλο αυτό να το αλλάξει, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ρητορικό ερώτημα, απλά κυκλοφορώντας την πόλη. Γιατί πολλές φορές νιώθω ότι ζούμε σε 2 παράλληλες πραγματικότητες. Άλλη αυτή που περιγράφουμε και βιώνουμε εμείς, και άλλη αυτή η οποία περιγράφεται από τη Δημοτική Αρχή και στα πολυάριθμα δελτία τύπου και στον τρόπο που αυτά συζητούνται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο η Δημοτική Αρχή να αφήσει πίσω τη συμπεριφορά της θαλαζονίας. Την συμπεριφορά της απόμακρης θεώρησης των πραγμάτων, θεωρώντας ότι κάνει, ας πούμε, μια τύπου υψηλή πολιτική, που προφανώς εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε ή να την καταλάβουμε, μάλλον ούτε και οι ίδιοι οι πολίτες, αλλά τα καλά της θα τα δούμε σε μια αργότερη χρονική στιγμή. Έχει απομακρυνθεί η Δημοτική Αρχή.

από την κοινωνία, από την πόλη, από τον Δήμο, από τους πολίτες. Πριν από λίγο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος της κοινότητας Δαφνών μίλησε για την απαξίωση της λειτουργίας των τοπικών κοινοτήτων. Έχουν να δουν τη Δημοτική Αρχή να πλησιάζει τα χωριά της Δημοτικής Κοινότητας εδώ και 2,5 χρόνια με αναρρύθμιτα προβλήματα σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο. Άρα το ερώτημα, η απάντηση μάλλον στο ερώτημά σας είναι να γίνουν

0: Βασίλισσα. Λοιπόν, σίγουρα τα βασικά έτσι ευρήματα της δημοσκόπησης θα αποτελέσουν ένα αντικείμενο συζήτησης για μεγάλο χρονικό διάστημα
1: Ναι.
0: τις
1: Πάντα
0: επόμενες
1: ιντριγκάρει,
0: ημέρες.
1: ξέρεις, ο Δήμος Ηρακλείου που ιντριγκάρει και ήδη εξαιτίας της δυσαρέσκειας που υπάρχει και ήταν αντιληπτή και πριν τη δημοσκόπηση, τώρα αποτυπώνεται και με τα ευρήματα της έρευνας, αρχίζει να ακούγονται πολύ νωρίς, νωρίτερα του αναμενομένου και διάφορα ονόματα, μνηστήρες, ενδιαφερόμενοι κτλ. Τώρα από αυτά, ξέρεις, κρατάμε μικρό καλάθι, ποιοι θα είναι εν τέλει μέχρι τέλους, όμως θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω και αυτά τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν μάλλον στη συζήτηση. Ξέρεις, το ουσιαστικό θα είναι, Νίκο, να βοηθήσουν και τη Δημοτική Αρχή να καταλάβει μερικά πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία τελευταία σύνδεση, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος, Ηράκλειο η πόλη μας, με το συνδυασμό. Κύριε Πατακέ, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, ευχαριστώ.
0: Τι θα ξεχωρίζατε, πού θα εστιάζατε με φόντο τη δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε σήμερα?
2: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επισκεπτών. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά και θα ήθελα να σας πω ότι αν αυτή η δημοσκόπηση γινόταν αύριο, θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Σήμερα έγινε, μου επιτρέψτε να το πω αυτό το φαινόμενο που παρουσιάστηκε σήμερα, η γκάφα τεχνική και κυκλοφοριακή του αιώνα στο Δήμο του Ηρακλείου. Ξαφνικά γέμισε ο δρόμος από το Καμαράκι μέχρι την Εύανς σε όλο το μήκος του Αγίου Μινά και των άλλων δρόμων από μηχανήματα ασφαλτόστρωσης, χωρίς καμιά ειδοποίηση. Χωρίς να ειδοποιηθεί η Τροχέα, χωρίς να ειδοποιηθεί η Δημοτική Αστυνομία, χωρίς να ειδοποιηθεί ο Εμπορικός Σύλλογος. Οι πολίτες του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ένα μεγάλο κυκλοφοριακό blackout ποτέ δεν συνέβη. Ποτέ. Δεν έχει ξανασυμβεί τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν, αν γινόταν αύριο το γκάλοπ, θα έλεγα, η δημοσκόπηση σας θα ήταν ακόμα χειρότερα. Οι πολίτες λένε αυτά που βλέπουν. Εγώ απορώ, διότι στη Δημοτική Αρχή και χρεώματα γνωρίζουν και θα έλεγα εμπειρία έχω. Απορώ πώς έγινε αυτό το πράγμα το σημερινό. Εκτός από το σημερινό έχουν γίνει βέβαια και άλλα πολλά πράγματα τα οποία δεν συνάδουν η χρονική πόλη και πολυπληθείς και κατοίκου και κυκλοφοριακά την παρημένη των καλοκαίρι από τον τουρισμό και από άλλες περιόδους. Δηλαδή
0: μάλιστα,
2: δεν θα έλεγα ότι πιστεύω ότι είναι έλλειψη οργάνωσης, έλλειψη συνεννόησης, έλλειψη αποτελέσματος.
0: Κύριε Πατακέ, να σας ευχαριστήσω
2: αυτό
0: πολύ για την παρέμβασή
2: δεν
0: σας.
2: Δεν χειροκροτούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Επιστρέφετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, με τον κύριο Πατακό ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις μέσα από ζωντανές συνδέσεις από τη Λότζια. Και για να φανούμε συνεπείς και στο φινάλε, στην ώρα που κλείνει η εκπομπή μας, έχουμε 2-3 λεπτά. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη και μετά να κλείσουμε
1: πολύ
0: με τον
1: γρήγορα,
0: Κώστα
1: τον Μπογδάνη. Πρώτα να πω για αυτό το θέμα το οποίο έθιξαν και η κυρία Δράκη και ο κύριος Πατακός. Τι συνέβη σήμερα? Σήμερα γινόταν μια ασφαλτόστρωση στο κέντρο, στην Αγίου Μινά, για την οποία η Δημοτική Αρχή είχε βγάλει μια ανακοίνωση την Κυριακή. Δεν πήρε χαμπάρι κανείς. Και ευνηδιάστηκαν όλοι. Δεν είχε ενημερώσει τον Εμπορικό Σύλλογο, δεν είχε ενημερώσει την Τροχέα, δεν υπήρχε Δημοτική Αστυνομία στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
3: Πάντως η Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί να πει ότι ευνηδιάστηκε.
1: Όχι.
3: Γιατί αυτό είναι σαν να είναι
1: σωστά,
3: κάτι ξεχωριστό. Άλλο η Τροχέα, άλλο η Δημοτική Αστυνομία.
1: Έχει δίκιο.
3: Δηλαδή ο προϊστάμενος Δημοτική Αστυνομία είναι στο
1: συνολικά
3: στο Δήμο.
1: Ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το πράγμα, αλλά και το timing ήταν εξαιρετικά προβληματικά. Σε γενικές γραμμές θα πω απλώς ότι η δημοσκόπηση αποτυπώνει λίγος πολύ αυτό που φανταζόμασταν. Δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή. Το ζήτημα είναι αν έχει την ικανότητα να πάρει τα μηνύματα. Χρόνος υπάρχει, εγώ θα το πω αυτό. Και κάποια ευρήματα, όπως αυτό που είπε και ο Κώστας από την αρχή, το 23,6% που είναι ντεμή, ούτε ικανοποιημένη, ούτε δυσαρεστημένη, τη δίνει τη δυνατότητα να ελπίζει ότι μπορεί κάπως να αλλάξει το κλίμα, αρκεί να μπορεί να εισπράξει τα μηνύματα, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν δείχνει ότι το καταφέρνει. Δεν δείχνει δηλαδή να ακούει πολύ καλά την κοινωνία ή ότι είναι σε απόλυτο συγχρονισμό με την πραγματικότητα στην πόλη.
0: Μάλιστα, εγώ να πω ότι έχουμε ζητήσει ήδη και την τοποθέτηση και του ίδιου του Δημάρχου, του κυρίου Καλοκαιρινού, με αφορμή τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησαμε. Ας ελπίσουμε τις επόμενες.

0: επόμενες ημέρες να έχουμε ένα feedback και από την Δημοτική Αρχή μας τα ανοιχτή. Κώστα Μπογδανίδη.
1: Κοίταξε, καταρχήν να πω σε σχέση με αυτό το ζήτημα της Δημοτικής Αστυνομίας, όταν είδα την κάρτα, και ήταν παράληψή μου που δεν το είπα, για τους δρόμους, στάθμευση, κυκλοφορία και τέτοια, νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία έχει μια ανεξήγητη οδηγία μόνο να κόβει κλήσεις και να μην παρεμβαίνει. Και μιλάμε για μια συγκροτημένη υπηρεσία που μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, εκεί κάτι δεν πάει επίσης καλά στο θέμα των πολιτικών κατευθύνσεων, γιατί δεν το κάνουν από μόνοι τους τα παιδιά. Μια χαρά είναι. Τώρα, επί της ουσίας, δεν είναι το θέμα αν χάνει, και εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαρδαβά, ο καλοκαιρινός ή ο δήμαρχος, είναι αν χάνει η πόλη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να μην χάνει η πόλη. Και το στίχημα είναι για την πόλη. Εάν βλέπουμε αυτή την κατάσταση, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το Ηράκλειο. Έτσι. Και εμένα με ενδιαφέρει να είναι αναστρέψιμη κατάσταση για το Ηράκλειο. Όχι για τον Παναγιωτόπουλο, όχι για τον Κώστα, όχι για τον Δημήτρη, ούτε για τον Αλέξη Καλογέρινο.
0: Λοιπόν,
2: εκεί για τον Παναθηναϊκό, αν είναι αναστρέψιμη, δεν σε πειράζει.
1: Άστο.
0: Ενημέρωση έχετε, είμαστε στον αέρα.
2: Δεν μιλάει εδώ και ώρα, οπότε.
0: Λοιπόν, Κώστα Κεφαλογιάννη, Κώστα Μπογδανίδη, σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε αύριο με σχολιασμό και ρεπορτάζ εδώ στην τηλεόραση Κρέτα και στα μέσα του ομίλου μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κουατβέρ, είναι έγκφερ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
7: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Μόλις 2 στους 10 δημότες δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη Δημοτική Αρχή. Κάτω από τη βάση παίρνει λότζια σε θέματα καθημερινότητας. Τα στοιχεία της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Κάθετος διάδρομος, ενέργεια, ύδατα και άμυνα στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ. Στην Κρήτη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναβρασμός του κεντροαριστερά. Πάνω από 370 μετανάστες έχουν φτάσει από το πρωί στην Κρήτη. Αύξηση πάνω από 50% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφηκε τον Μάιο. Πάνω από 6.000 οι αφίξεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026. Πλήρης επιβεβαίωση του ρηπορτάζ του Κρέτα24.gr για τις αναθέσεις σε τοπικούς εργολάβους της καθαριότητας του Ηρακλείου. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανεξέλεγκτη υποκλοπή έργου από πολυεθνικές πλατφόρμες και οχήματα χρονομίσθωσης καταγγέλουν οι αυτοκινητιστές ταξί. Στην επιφάνεια ξανά τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Την άποψη των δημοτών για τη Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό αποτυπώνουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα για το Δήμο Ηρακλείου. Ακριβώς στη μέση της τρέχουσας δημοτικής περίοδου, η Λότζια παίρνει κάτω από τη βάση σε κρίσιμους τομείς, όπως η καθαριότητα, η στάθμευση, η κοινωνική πολιτική και το οδικό δίκτυο. Ενώ στη μεγάλη εικόνα ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόλις 2 στους 10 δημότες δηλώνουν ικανοποιημένοι από το έργο της Δημοτικής Αρχής.
1: Την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
2: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου βέβαια θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι... Νομίζω δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
1: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6 δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4 και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
3: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι Η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε με την δυναμική που πρόκειται να του δώσουμε θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο, που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
4: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
5: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει

0: βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επισκεπτών. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
1: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
2: Υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
3: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα, έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα. Από επιλογή έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο Ακέραιο. Το ρόλο μου να τον παίξω θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
4: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
5: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
2: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3%, ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.
6: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με βάση τα ενδιαφέροντα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης, του δεύτερου μέρους συγκεκριμένα της μεγάλης δημοσκόπησης τηλεόρασης Κρέτα. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, και ο Κώστας Κεφαλογιάννης στη σύνδεσή μας. Και οι δύο πλαισιώσατε χθες το βράδυ τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στην εκπομπή απευθείας, οπότε όπου και παρουσιάστηκε η έρευνα αυτή. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ από εσένα. Τι κρατάμε από αυτή την έρευνα?
7: Καλησπέρα Σόντια, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα κρατάμε την περιέργεια που έχει προκαλέσει σε όλους το 30% των δημοτών που δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι με την καθαριότητα. Τους ψάχνουμε από χθες το βράδυ να δούμε πού βρίσκονται, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε συζητήσεις με φίλους γνωστούς και συναδέλφους δεν τους βρίσκουμε. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους βρίσκουμε. Ακόμα και ο Δήμαρχος στη δήλωσή του, αν δείτε στο συγκεκριμένο κομμάτι, προσπάθησε να κάνει μια ερμηνεία, να πει ότι ίσως θεωρούν ότι με τις αλλαγές που γίνανε θα υπάρξει αποτέλεσμα, αλλά οριακά χαμογελούσε. Και σε εκείνο νομίζω ότι έκανε εντύπωση το συγκεκριμένο ποσοστό. Πέρα από την πλάκα, εκείνο που κρατάμε είναι ότι η εικόνα δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή. Περίπου το 15% δηλώνει ικανοποιημένο. Ξέρεις, στις δημοσκοπήσεις όλοι μπορούν να δουν, να τις διαβάσουν με τρόπο που να τις φέρουν στα μέτρα τους. Και νιώθω ότι στη Λότζια και από τις δηλώσεις του Δημάρχου το συμπεραίνω αυτό. Διαβάζουν την δημοσκόπηση με μια σχετική συγκρατημένη μεν, αλλά ικανοποίηση δε.
6: Τα περίμεναν χειρότερα, να το πούμε απλά έτσι.
7: Τα περίμεναν χειρότερα. Όμως, ξέρεις, ο πύχης δεν μπορεί να είναι η κριτική στα social media, η οποία έτσι πράγματι ώρες είναι σαρωτική. Αν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι κάπως καλύτερα από αυτό το κράξιμο, με συγχωρείτε για την έκφραση, που πέφτει στα social, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και μια καλή δημοσκόπηση. Δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή να κρίνει έτσι. Το ζητούμενο είναι να λάβει τα μηνύματα που πρέπει,

0: Υπάρχουν ευρήματα που δίνουν, της δίνουν το δικαίωμα να πιστεύει ότι έχει το χρόνο να το γυρίσει.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι γεγονός. Το βασικό όμως, υπόθηκε και χθες το βράδυ στην εκπομπή από τον Κώστα τον Παρδαβά, νομίζω, δεν είναι να το γυρίσει η Δημοτική Αρχή, είναι να το γυρίσει η πόλη. Να λάβει η Δημοτική Αρχή τα μηνύματα που πρέπει, ώστε να βελτιώσει την καθημερινότητα των Δημοτών. Διότι 15% ικανοποίηση, περίπου τόσο είναι το ποσοστό που δηλώνει ικανοποίηση, μέσα σε 2,5 χρόνια, έτσι μια Δημοτική Αρχή που ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες και με πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η άνετη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά από 2,5 χρόνια, λοιπόν, αυτό το ποσοστό είναι προβληματικό. Νομίζω ότι πίσω από τις δηλώσεις το καταλαβαίνουν και στη Λότζια και το ευχής έργο θα είναι να λάβουν τα μηνύματα που πρέπει και από αυτήν την ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση.
1: Κώστα Μπογδανίδη, σε σχέση με αυτό που ο Κώστας, και βεβαίως να προσθέσω ότι άλλο θέλεις για το εάν γυρνάει το παιχνίδι, δεδομένου ότι είμαστε στο μέσο της δημοτικής θητείας, τι λες?
2: Κοίταξε. Το λέγαμε, σου θυμίζω, και την πρώτη βραδιά για άλλα θέματα, αλλά το λέγαμε και χθες. Η περίπτωση αυτής της Δημοτικής Αρχής είναι ξεχωριστή, γιατί όντως ξεκίνησε με πολλά προβλήματα, αλλά δεν διαχειρίστηκε και την κατάσταση όπως έπρεπε, χωρίς να πω τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι μόνο το επικοινωνιακό, όπου μερικοί το προβάλλουν, υπάρχει και το ζήτημα της καθημερινότητας, το οποίο ακόμη και τώρα δεν έχει λυθεί σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο η καθαριότητα, και εγώ είχα. Θυμάστε, κάνει την ερμηνεία για το 30%, θεωρώντας ότι υπάρχει και η αποτύπωση της στιγμής. Χωρίς να θέλω, γιατί είχα και κάποια παράπονα από προηγούμενους αντιδημάρχους, η κατάσταση δεν είναι ίδια τώρα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό. Οπότε η αποτύπωση της στιγμής, σύν όλα αυτά που ίσως η Δημοτική Αρχή στο νου της, ότι ο κόσμος μπορεί να κρίνει ότι γίνονται προσπάθειες, ότι θα μπουν οι ιδιώτες και κάτι να γίνει ώστε να προεξοφλεί αυτή την καλή, ας την πούμε, προσπάθεια, να απαντάει το 30%. Όντως είναι μεγάλο, όμως εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί τη δημοσκόπηση την είδαμε. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρή έρευνα. Το λέω γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρεις, να απαξιώνεται ότι πού εμφανίζεται αυτό το 30%. Υπάρχει, γιατί πρέπει να βλέπουμε και το υπόλοιπο ποσοστό, το οποίο είναι πάρα πολύ αρνητικό και το έχουμε πει. Τώρα, δεν ξέρω γιατί στη Λότζια τη διαβάζουν ή θέλουν να τη διαβάζουν ως ένα θετικό κομμάτι. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι προσπαθείς να πιαστείς από κάπου, να έχεις αισιοδοξία. Ή, για να θυμίσω το θεατρικό έργο που πάντα μας άρεσε, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Αλλά, πρόσεξε τώρα, δεν είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Πέρσι, τέτοιο καιρό, με άλλες αφορμές κυρίως, λέγαμε, έχει το χρόνο, το 26, το γυρίσει έτσι. Το 26, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, έφυγε. Τέλος το 26. Γιατί μιλάμε για μια κατάσταση η οποία μέχρι ακόμα και για τα σκουπίδια, είτε να μπει ο ιδιώτης, μέχρι να βρουν τα πατήματά
1: τους. Να ομαλοποιηθεί και τα λοιπά.
2: Σας θυμίζω ότι μέχρι τον Οκτώβρη, για να μην πω και τον Νοέμβρη, το Ηράκλειο έχει υπερδιπλάσιο πληθυσμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και επίσης δεν είναι μόνο τα σκουπίδια. Εάν πάτε σήμερα στην παραλιακή του Ηρακλείου, που αν δεν απατώ με Κώστα, ανήκει πια στο Δήμο Ηρακλείου, θα έχετε μια εικόνα του τι σημαίνει πράσινο και καλοπισμός. Δηλαδή, χάλια κατάσταση. Να πω ότι είναι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν και το πρόβλημα του Ηρακλείου είναι ότι πολλές φορές φτιάχνεις ένα και μπορεί να χαλάνε και δύο.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Στη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας, σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, και η άμυνα, επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βούλγαρο ομόλογό του, λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Όσον αφορά το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, τώρα εξακολουθούν οι αναταράξεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και τα μαχαιρώματα μεταξύ άλλοτε συντρόφων.
3: Στην ενεργειακή συνεργασία της Ελλάδας και της Βουλγαρίας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του με τον Βούλγαρο ομολογό του Ρούμεν Ράντεβ στη Σόφια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά συνεχάρει τον κύριο Ράντεβ για την εκλογική του επικράτηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη αλλά και στον χώρο Σέγγεν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κάθετο διάδρομο, σημειώνοντας πως υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στον τομέα της ενέργειας, ώστε να διεκδικήσουμε, όπως είπε, σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια.
4: Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία. Είναι ένα ευρωπαϊκό δημόσιο καλό η άμυνα.

0: και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από καινούργια εργαλεία ευρωπαϊκού δανεισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα κατανεμηθούν με έναν τρόπο δίκαιο σε όλες τις χώρες. Όμως η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις 360 μοιρών και κατά συνέπεια η θεώρησή της ως προς την αμυντική της πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους προβληματισμούς χωρών όπως η Βουλγαρία και η Ελλάδα.
1: Τα ζητήματα διαθεσιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της συνεργασίας που οραματίζομαι και που θα περιλαμβάνει ένα χερσαίο διάδρομο με αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους που θα ξεκινά από τα λιμάνια της Ελλάδας και που θα καταλήγει στην Ουκρανία. Αυτό βεβαίως απαιτεί και τη συνεργασία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε δε την ανάγκη να συγκροτηθεί άμεσα το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας ώστε να αναβαθμιστεί η διμερή συνεργασία.
0: Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω για την ευγενική σου φιλοξενία και να τονίσω την ανάγκη να συγκροτήσουμε άμεσα το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών μας, όπου θα μπορέσουμε πια σε πολύ πιο λεπτομερές επίπεδο να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να πάμε την διμερή μας συνεργασία σε ένα ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο.
2: Παραμένει μαζί μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης να σχολιάσουμε μετά τις πολιτικές επικαιρότητες. Ο Πρωθυπουργός θα λείπει τώρα για ένα διήμερο, τριήμερο, αν δεν κάνω λάθος.
3: Για καλό το λες αυτό, φαντάζομαι.
2: Αναλόγως.
3: Εντάξει, προφανώς το κάνει γιατί και πρέπει να εκπροσωπήσει τη χώρα, γιατί αυτή είναι και η δουλειά του και θέλει να τονώσει πάλι το προφίλ του, διότι, ξέρεις, πατάνε πάρα πολύ σε αυτό σε σχέση με την αντιπολίτευση και το γνωστό, διεθνής εκπροσώπηση, ασφάλεια, αβεβαιότητα για τη χώρα, βεβαιότητα, όχι αβεβαιότητα. Και επειδή θα παίξει και το χαρτί το ότι φύγαμε μετά από 16 χρόνια από την επιτήρηση, το οποίο δεν ξέρω πόσες φορές το έχουμε ακούσει, κάθε φορά φεύγουμε από κάτι, αλλά είναι αλήθεια ότι πλέον η χώρα σε αυτό το επίπεδο έχει μπει σε άλλη τροχιά. Πάντως, η κυβέρνηση εξακολουθεί να παίζει αυτό το χαρτί, όμως έχω την εντύπωση ότι πλέον τα πράγματα αλλάζουν γιατί θα βρει μια διαφορετική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δημιουργεί ένα άλλο κλίμα ή θέλει να δημιουργήσει τουλάχιστον στο Πολιτικό Συμβούλιο το πιθανότερο να αποφασίσουν ακόμα και για σκιώδεις υπουργούς. Αυτό σημαίνει πιο στενό μαρκάρισμα σε σχέση με την κυβέρνηση. Ακούγονται, όπως ξέρεις, και μεταγραφές ηχηρές στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα δούμε τι από αυτά τα ονόματα έχουν βάση, που ακούγονται και ποια είναι με διαρροές λίγο περιέργειες. Ναι, έτσι. Από την άλλη έχουμε πια το δεδομένο με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έρχεται με φόρα, δεν ξέρω πού θα σταματήσει και πόσο θα φτάσει, γιατί οι αντιδράσεις είναι πάρα πολλές, δηλαδή πολύ βαριές καταγγελίες αυτά που ακούστηκαν από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, έτσι, και δεν είναι τυχαίο πρόσωπος και να διαφωνεί κάποιος με το ύφος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, θυμίζω ότι εκείνη την εποχή ήταν πρόεδρος της Βουλής.
2: Σωστά. Και από τον Ευκλήδη Τσακαλώ το επίσης.
3: Βεβαίως. Το λέω γιατί έχει εκ των πραγμάτων η θέση που κατήχε, ήταν τέτοια που μπορούσε να έχει πληροφόρηση. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε ότι αύριο έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Σωστά.
3: Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, για μια ομιλία με νόημα. Δεν ξέρω αν θα αναγγείλει και επίσημα από εδώ το κόμμα, αλλά φαίνεται ότι προς τα εκεί το πάει. Και Κυριακή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι. Μια ανοιχτή εκδήλωση κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, ναι. Τον Νίκο Ανδρουλάκη στα κάτω καλέσα το απόγευμα της Κυριακής. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 370 μετανάστες έχουν φτάσει σήμερα από το πρωί στην Κρήτη. Με τα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης να είναι συνεχή. Αύξηση πάνω από 50% καταγράφηκε τον Μάιο στις μεταναστευτικές ροές. Και έχω μαζί μου τον Χάρη Λεοντάκη να τα δούμε όλα αναλυτικά. Χάρη, καλησπέρα.
4: Ένας κακός Μάιος, μια κακή έναρξη της χρονιάς, αλλά μόνο τα στοιχεία του Μαΐου ήταν ικανά για να οδηγήσουν σε αυτή την αύξηση σε σχέση με πέρσι που φτάνει το 23% στο πρώτο πεντάμινο. 5.614 μετανάστες από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου, 4.547 το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, 23% η αύξηση. Οι τελευταίες μέρες του Μαΐου, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πολύ δύσκολες. Θυμίζω την περασμένη Τετάρτη, όχι χθες, αλλά την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε 600 άτομα περίπου μέσα σε λίγες ώρες. Σήμερα έχουμε 376, δεν έχει τελειώσει ακόμα η μέρα. Δυστυχώς ο καιρός βοηθάει πάρα πολύ και εδώ αρχίζει πλέον σε άλλο επίπεδο να γίνεται η προσπάθεια αναχέτησης των μεταναστευτικών ροών. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την παραχώρηση στις Λιβύες.

0: κομβικές ακτές της Ανατολικής Λιβύης να παραδοθούν 3 σκάφη του λιμενικού σώματος. Ήδη γίνεται η εκπαίδευση των Λίβιων αξιωματικών που θα αναλάβουν να περιπολούν με αυτά τα σκάφη στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, με στόχο ποιο, με στόχο φυσικά να αποτρέψουν το να μπαίνουν στην θάλασσα οι βάρκες, να ξεκινούν οι βάρκες για να φτάσουν στην Κρήτη. Σήμερα είχαμε 6 περιστατικά μέχρι αυτή την ώρα. Mm-hmm. Μάλιστα, σε ένα από αυτά οι μετανάστες έφτασαν μέχρι την παραλία του Αγίου Ιωάννη κάτω από τα Καπετανιανά. Mm-hmm.
1: Είχαμε και συλλήψεις, Χάρη.
0: Ναι, είχαμε και συλλήψεις. Προφανώς, σε κάθε περιστατικό, η προανάκριση είναι αυτή που οδηγεί στους ανθρώπους που είναι εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν να έχουν ένα ρόλο μέσα στη βάρκα, έχοντας βέβαια τη συνεργασία με τους δουλέμπορους. Είχαμε σύλληψη και στα τελευταία περιστατικά και το μόνο που θα συμπληρώσω είναι ότι αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο που φιλοξενούνται οι μετανάστες, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ασφιχτική παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την άμεση μεταφορά μόλις ολοκληρώνονται οι προανακρίσεις από το λιμενικό σώμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Επιστρέφουμε στο δημοτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία της Λότζια με τον ιδιώτη που αναλαμβάνει μέρος της αποκομιδής. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ του κρατα24.gr για τις υπεργολαβίες που έχει ήδη δρομολογήσει ο ανάδοχος. Ξανά μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Να πούμε τα περισσότερα, να μας μεταφέρεις και τι υπόθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που υπόθηκε πάντως επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ που μας είχες μεταδώσει και τις προηγούμενες ημέρες. Το είχες γράψει κιόλας στο κρατα24.gr, Κώστα.
2: Το έχουμε γράψει πολλούς μήνες στο ΚΑΡΤΑ24 ότι ο ανάδοχος θα πήγαινε σε υπεργολαβίες. Επιβεβαιώθηκε χθες με τον πιο επίσημο τρόπο όταν ρωτήθηκε σχετικά ο αντιδήμαρχος Αθαριώτας, ο κ. Γιώργος Αγκαράκης. Τον ρώτησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης της παράταξης Ηράκλειο για σένα, κ. Κώστας Βαρδαβάς, αν γνωρίζει για υπεργολαβίες. Ο κ. Αγκαράκης είπε ότι ο ανάδοχος βάσης σύμβασης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον Δήμο Ηρακλείου εάν πάει σε υπεργολαβίες. Και μετά από επανειλημμένα ερωτήματα, αποκάλυψε ότι ναι, έχει ήδη ενημερώσει ότι θα πάει σε 2 υπεργολαβίες. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι μία θα αφορά την αποκομιδή σύμμικτων και οδοκαθαρισμό στο κέντρο της πόλης, τα ενετικά τείχη και την παραλιακή. Ένα έργο το οποίο ο μεγάλος ανάδοχος θα το δώσει σε έναν τοπικό εργολάβο, ο οποίος εργολάβος είχε συνεργαστεί με τον Δήμο Ηρακλείου πρόσφατα και στο πρόγραμμα Γέφυρα. Το αναφέρω αυτό ότι γιατί το πρόγραμμα Γέφυρα το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν μπορεί να το πει και πολύ επιτυχημένο. Δεν είναι ότι είχαμε δει και φοβερά αποτελέσματα έτσι εκείνο το διάστημα στην πόλη. Εν πάση περιπτώσει, από τη Λότζια λένε ότι ετούτη τη φορά θα υπάρχει πολύ αυστηρός έλεγχος σε σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί, έλεγχος προς τον βασικό ανάδοχο, ο οποίος στη συνέχεια θα οφείλει να ελέγχει και τους υπεργολάβους. Η δεύτερη υπεργολαβία θα αφορά την αποκομιδή των αγκωδών και των ανακυκλώσιμων και θα δοθεί στη μία από τις 2 εταιρείες που αποτελούν τη σύμπραξη, η οποία έχει πάρει και το κυρίως έργο, την εταιρεία Ένσερ. Το ερώτημα τώρα, γιατί δεν μπορούσε ο Δήμος να κάνει υπεργολαβίες, δώσει εργολαβίες και πρέπει να υπάρχει μεσάζοντας με 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, είναι νομίζω μια σοβαρή απορία που κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα θα πρέπει να τεθεί. Ενδιαφέρον είναι και το εξής, ότι σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Τσαγκαράκης, ο ανάδοχος θα ελέγχεται για το αν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις από μια επιτροπή η οποία συστάθηκε χθες, η σύσταση της ψηφίσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα στελέχη της οποίας όμως θα είναι κυρίως γραφεία, είναι στελέχη δηλαδή που λειτουργούν σε υπηρεσίες γραφείων στην καθαριότητα, δεν θα είναι στο πεδίο και γι' αυτό τον λόγο και οι επόπτες καθαριότητας της υπηρεσίας θα είναι από τον επόμενο μήνα περίπου 24 ώρες και 24 ώρες στον δρόμο, ώστε να ελέγχουν ακριβώς πώς κινείται ο ανάδοχος και αν εκτελεί το έργο όπως προβλέπεται με βάση τη σύμβαση. Με βάση τη σύμβαση θα έπρεπε να έχει έτοιμο και ένα αμαξοστάσιο ο ανάδοχος για να βάζει τα δοκίματά του. Δεν είναι έτοιμο το αμαξοστάσιο. Ετοιμάζεται, θα είναι έτοιμο το επόμενο μήνα και θα μου επιτρέψω να σας πω ότι είναι ένα από τα πολλά που δεν είναι ακόμα έτοιμα. Οι υπογραφές έχουν πέσει, το έχουμε πει, όμως φαίνεται ότι η προετοιμασία είναι ακόμη ελλιπής. Και γι' αυτό το λόγο ο ανάδοχος δεν ξεκινά να επιχειρεί. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει αυτό μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
1: Για να δούμε, σε κάθε περίπτωση εκεί θα φανεί το πράγμα, στο πεδίο. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα.

0: στο κέφαλο, Γιάννη. Προκαταρκτική αποτύπωση τώρα του πυθμένα στο νατικό λιμάνι του Ηρακλείου με την χρήση σόναρ πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για τη δράση καθαρισμού που θα διεξαχθεί το Σάββατο. Μέσω ειδικών απεικονιστικών μεθόδων, οι ερευνητές θα αποτυπώσουν τον πυθμένα, θα εντοπίσουν αντικείμενα που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και έτσι θα μπορέσουν να καθοδηγήσουν πιο στοχευμένα τους δείτες που θα συμμετάσχουν στον καθαρισμό.
1: Με τη χρήση ακουστικών συστημάτων και εξειδικευμένου σόναρ, πραγματοποιήθηκε ψηφιακή χαρτογράφηση του βυθού στο ενετικό λιμάνι Ηρακλείου στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης υποβρύχιου καθαρισμού, που έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Οργανισμός Λιμένος, το Κεντρικό Λιμεναρχείο και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
2: Αυτό που θα κάνουμε είναι θα δούμε μέσα στον πυθμένα και θα το κάνουμε κατά βάση ακούγοντας. Ακούγοντας με την έννοια ότι μέσα στην θάλασσα συνήθως βλέπουμε μέσω ακουστικών κυμάτων τα οποία χτυπάνε κάπου και ανακλάνονται και μέσω της ανάκλασης αυτής μπορούμε να απεικονίσουμε το τι υπάρχει μπροστά. Είναι άλλωστε και η βασική αρχή κίνησης των υποβρυσίων που όλα κινούνται ακούγοντας με το σόναρ τους μπροστά, δεξιά, πίσω τι υπάρχει και βεβαίως όχι μόνο για να ανιχνεύσουν στόχους αλλά και να ανιχνεύσουν το πεδίο μέσα στο οποίο κινούνται και να κάνουν τις μανούβρες τους.
1: Η δράση υλοποιείται σε δύο στάδια και αποσκοπεί τόσο στον εντοπισμό εστίων ρήπανσης όσο και στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των εργασιών καθαρισμού που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο από εξειδικευμένους δίτες. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη χαρτογράφηση θα προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση του βυθού και τα σημεία όπου συγκεντρώνονται απορρίμματα.
2: Θα κάνουμε ένα προκαταρκτικό σκανάρισμα του πυθμένα με έμφαση στο παλιό ελληνικό λιμάνι, διότι εκεί πέρα σε κάποια άλλα ένα-δύο σημεία τα οποία έχουμε με την πληροφορία ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη πυκνότητα ρήπανσης σκουπιδιών στον πυθμένα. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι θα προσπαθήσουμε να δούμε την επιφάνεια του πυθμένα, τι υπάρχει εκεί πέρα και παράλληλα με αυτόν τον τρόπο ξέροντας εν γέννη και την θέση που το έχουμε εντοπίσει αυτό με τις απεικονιστικές μας μεθόδους, να καθοδηγηθούν και οι δίτες λίγο πιο στοχευμένα να πάνε και να μαζέψουν εκτός τα γενικά πράγματα που θα μαζέψουν, να μαζέψουν και κάποια συγκεκριμένα, ίσως πιο μεγάλα, πιο βαριά αντικείμενα.
1: Η δράση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου.
0: Ουσιαστική στήριξη ζητούν κυρίες και κύριοι από την πολιτεία οι αλλοίοι, σκρούοντας για ακόμα μια φορά το καμπανάκι με αφορμή την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις θάλασσες της Κρήτης. Μάλιστα σήμερα, αλλοίοι του Ηρακλείου πιάσαν μια μεγάλη ψαριά από τα εισβολικά είδη, με τον πρόεδρο των αλλοίων ομού Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη να τονίζει πως προκαλούν σοβαρές ζημιές στα δίχτυα και τον εξοπλισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εισόδημα των ψαράδων.
1: Μια μεγάλη ψαριά από λαγοκέφαλους έπιασαν επαγγελματίες αλλοίοι στο Ηράκλειο. Οι ίδιοι παρουσίασαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ένα-ένα τα μεγαλόσωμα ψάρια και αναφέρθηκαν στους υπαρκτούς κινδύνους για την αλλοιία και το περιβάλλον, ακόμη και για τον τουρισμό.
3: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι. Εάν η πολιτεία δεν λάβει τα μέτρα της, καταστράφηκε η αλλοιία και ο τουρισμός μας.
4: Το πρωί είδατε τα καΐκια μας και είδατε και προσωπικά και το δικό μου καΐκι να έχει αλλοιεύσει 10 ψάρια, 10 κιλά, 9 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά στην περιοχή της Σαμουδάρας που κολυμπάνε όλοι οι τουρίστες και ο κόσμος, ο Ηρακλειώτικος κόσμος. Είδατε λοιπόν ότι η πολιτεία αδιαφορεί, δεν δίνει καθόλου σημασία για το πρόβλημα των αλλιέων.
1: Όπως τόνισε ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων Γιάννης Ανδρουλάκης, πρόκειται για ένα είδος η παρουσία του οποίου αυξάνεται πολύ γρήγορα όπως και το μέγεθός του, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταστρέφουν τον επαγγελματικό τους εξοπλισμό. Ο ίδιος κάλεσε την πολιτεία να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του αλλιευτικού τους εξοπλισμού και ταυτόχρονα κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
4: Σε καθημερινή βάση τα ζούμε αυτά τα πράγματα εδώ. Σε καθημερινή, όχι μόνο εδώ.

0: εγώ, όλοι οι αλληλείς της Κρήτης, όλοι οι αλληλείς Νότιο Αιγαίο, όλοι οι αλληλείς Πελοπόννησο τα ζούνε. Τα προγράμματα, τα πιλωτικά, αυτά που λέγαμε εχθές, πού είναι, για ποιο λόγο δεν τα βγάνουνε να προχωρήσει η διαδικασία να λιγοστέψει ο πληθυσμός αυτινού του εισβολικού είδους. Από τη στιγμής που αυτό το ψάρι δεν έχει εχθρούς. Δεν έχει εχθρούς, πολλαπλασιάζεται σε γρήγορους ρυθμούς.
1: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
2: Βρε Fast Loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Σε απόγνωση βρίσκονται οι αυτοκινητιστές ταξί στην Κρήτη, καθώς η έναρξη της τουριστικής περίοδου φέρνει ξανά στην επιφάνεια τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Οι επαγγελματίες εκπέμπουν SOS για την επιβίωσή τους, καταγγέλλοντας ανεξέλεγκτη υποκλοπή έργου από πολυεθνικές πλατφόρμες, οχήματα χρονομίσθωσης, ακόμη και από ιδιοκτήτες Airbnb που κάνουν παράνομες μεταφορές.
5: Μπορεί η τουριστική σεζόν να έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Κρήτη, ωστόσο τα προβλήματα για τον κλάδο των ταξί παραμένουν και φέτος. Οι ιδιοκτήτες ταξί κάνουν λόγο για εξομοίωση των υπηρεσιών τους με τις υπηρεσίες χρονομίσθωσης που παρέχουν τα ΕΙΟΤΑΧΗ, με οδηγό μια εξέλιξη που, όπως υποστηρίζουν, έχει οδηγήσει στην διάσπαση του μεταφορικού έργου και στην ενίσχυση της υποκλοπής του από μεγάλες πολυεθνικές πλατφόρμες.
6: Από την κυβέρνηση γενικότερα. Πρόσφατα είχαμε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που αντί να επιλύει προβλήματα πειρατείας, υποκλοπής μεταφορικού έργου, δυστυχώς τα ενισχύει. Φάνηκε δηλαδή ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα λέγαμε ότι έκανε πλάτες σε συγκεκριμένα συμφέροντα και ιδιαίτερα άφησε ανοιχτό το χώρο και το περιβάλλον για μεγάλα πολυεθνικά σχήματα.
5: Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, Σιμεών Ερημίδης, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν διαχρονικά και άλυτα. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης καταλήμματος Airbnb φέρεται να πραγματοποιούσε μεταφορές επιβατών επιπληρωμή με το προσωπικό του όχημα.
6: Κοιτάξτε, είναι οι πλατφόρμες οι οποίες γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ παράνομοι μεταφορείς που πλέον δηλαδή όταν ξέρετε υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον, δεν υπάρχουν κανόνες σωστοί, ξέρετε ο καθένας αποφασίζει και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιβατική μεταφορά. Mm-hmm. Δηλαδή προχτές, ας πούμε, θα σας πω ένα περιστατικό, είχαμε ένα αγροτικό όχημα.
5: Μάλιστα.
6: Το οποίο κατέβασε πελάτες διότι ο κύριος πίστευε ότι επειδή έχει ένα Airbnb, νομίζει ότι είχε το δικαίωμα να μεταφέρει τους πελάτες του αυτός. Αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι νόμιμο. Βεβαίως πληρώθηκε, ναι. Αλλά ακούστε με, και να μην πληρωνότανε, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει επιβατική. Δεν μπορεί να μεταφέρει ο καθένας ανθρώπους, ξέρετε, στον δρόμο.
5: Την ίδια ώρα η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές διωγγώνουν το οικονομικό βάρος για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή τους.
6: Δυστυχώς τα προβλήματά μας, τα κλαδικά, όπως η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, τα πετρέλαια που είναι, το κόστος είναι πλέον τεράστιο, τα λειτουργικά έξοδα, οι ασφαλιστικές μας εισφορές, γενικότερα μια σειρά από προβλήματα, δυστυχώς το χρέος και τα έξοδα διωγγώνονται, με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο την επιβίωση, την επαγγελματική των συναδέλφων μας. Σε μια χρονιά που τουριστικά, ξέρετε, είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
5: Παράλληλα, οι επαγγελματίες ταξί καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο κυκλοφοριακό εξαιτίας της αυξημένης κίνησης αλλά και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της πόλης.
6: Συνεχώς έχουμε κίνηση, έχουμε έργα, συνεχώς, σε πάρα πολλά σημεία της πόλης γίνονται συνεχώς έργα, τα οποία είναι πρόβλημα για μας. Δεν έχουμε την ανταπόκριση από το Δήμο που θέλουμε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητάμε και σε πιάτσες και σε καλοπισμό και στην συντήρηση.

0: στεγάστρων και σε ταμπέλες. Γενικότερα, δηλαδή, η ευθύνη του Δήμου, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου, να ξέρετε, τα πάντα όσον αφορά το ταξί, τους χώρους. Γιατί στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μας απάντησε ότι την ευθύνη την έχουν η ΟΤΑ και ο Δήμος. Ναι. Ξέρετε, γιατί προσπαθούσαν να αποποιηθούν την ευθύνη από το Δήμο.
1: Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα, με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης να παραμένουν έντονες στην καθημερινότητά τους. Συνταξιούχοι του Δημοσίου στο Ηράκλειο επισημαίνουν ότι οι μειωμένες συντάξεις, η αυξημένη φορολογία και οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ηλικιωμένων.
2: Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα, τα οποία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε δηλώσεις τους, συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Ηράκλειο τόνισαν πως η μείωση συντάξεων, η αύξηση φορολογίας αλλά και τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υγειονομική τους περίθαλψη επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
3: Αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της ζωής μας. Πέραν αυτού, να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων δεν έχει ούτε σπίτι. Πληρώνει ενίκεια. Και είναι μια περίοδο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, πολύ κοστοβόρα και πράγματι η ζωή μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Τι ζητάμε αυτή τη στιγμή? Το πρώτο που λέμε είναι επιτέλους να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από την ακρίβεια. Μετά τα μνημόνια, και δεν λέω το 40% που μας αφαίρεσαν τις συντάξεις, και μάλιστα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, να ξέρετε ότι από τους ταξιούχους έχουν αφαιρέσει πάνω από 130 δις από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Κάθε χρόνο δηλαδή μειώνεται η παροχή προς τους ταξιούχους κάπου στα 10 δις.
2: Σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την προμνημονιακή περίοδο παραμένουν οι συντάξεις στην Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και μακροπρόθεσμες προβλέψεις έως το 2070. Όπως είπαν συνταξιούχοι, οι κύριες συντάξεις παραμένουν κατά περίπου 20% χαμηλότερες από την προμνημονιακή περίοδο παρά τις διαδοχικές αυξήσεις των ετών 2023-2026.
3: Πέρασαν τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι συνταξιούχοι, και να σας πω συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, όπως ανακοίνωσε βέβαια και η ΔΙΚΑ το πρόγραμμα Ήλιος του Υπουργείου Εργασίας, στα 2.503.000 συνταξιούχοι που είχαμε τον Απρίλιο με την καταμέτρηση, 414.000 παίρνουν μόνο 470 ευρώ καθαρή σύνταξη κύρια. 640.000 περίπου παίρνουν 640 ευρώ, 800.000 παίρνουν 658 ευρώ και οι υπόλοιποι, που αυτοί όλοι οι πρώτοι που σας είπα, αθροίζουν περίπου στα 2 εκατομμύρια και οι υπόλοιποι μέσω όρο έχουν 940 ευρώ.
2: Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όπως είπαν, απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από την κυβέρνηση, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις κοινωνικές υπηρεσίες για να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα έχουν την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζονται για μια αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή.
1: Την έντονη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση της εξαγγελθήσας ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Η Ένωση υπογραμμίζει μάλιστα ότι οι ανάγκες αστυνόμευσης στο Νομό Ηρακλείου αυξάνονται καθημερινά, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή της Μεσαράς, όπου οι επιχειρησιακές απαιτήσεις χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αυξημένες.
4: Την έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
5: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο και μίλησε στις 17 Απριλίου, που είχε κατέβει κάτω στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της αίτησης της Διεθνής Αστυνομίας Ηρακλείου είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τις στελέχους των υπηρεσιών αυτών.
4: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες

0: παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
1: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μία υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που αφορά και τις περιοχές.

0: ακολουθήσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Συνολικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσεις με 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσεχές διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπαση.
1: Η Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
0: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών, όπου είναι και αίρες οι υπηρεσίες, όπως είναι το Τμήμα Συνολικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, Υποδιεύθυνση Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Mm-hmm. Και να μας πούν για το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που ρωτάμε και πάρα πολύ λογικό νομίζω.
2: Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες των 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγκαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.
1: Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
3: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
1: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσάυξηση.
3: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 το εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
1: Οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
3: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του σύζυγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
1: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Διαρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό είναι φορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.
2: Στάση εργασίας και Γενική Συνέλευση αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, αντιδρώντας τον αποκλεισμό, όπως καταγγέλλονται.

0: πολλών ειδικοτήτων από τη ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Για εργαζόμενους δύο ταχυτήτων και για πρακτική που θα έχει αντίκτυπο στην παροχή των υπηρεσιών, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο, Δημήτρης Φλιτζάνης. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: Έχουμε προκηρύξει στάση εργασίας 1 και 3 με συνέλευση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου. Αφορμή ήταν το σχέδιο νόμου και εξαγγελίες για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, η οποία αφήνει πολλούς κλάδους απ' έξω, που για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας διαχωρισμός απαράδεκτος κατά την άποψή μας μεταξύ των εργαζομένων. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ο ένας πλάι στον άλλο, στον ίδιο χώρο εργασίας, κάποιος να μπαίνει στα βαρέα και κάποιος να μένει εκτός. Παράδειγμα, να σας πω και κάποιους κλάδους, οι τραυματιοφορείς μένουν εκτός, οι ΜΕΣ μένουν εκτός, οι φυσικοθεραπευτές μένουν εκτός, οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων είναι εκτός, το επιστημονικό και το παραϊατρικό προσωπικό των εργαστηρίων είναι εκτός, οι βοηθοί θαλάμου είναι εκτός, το οποίο κατά τη γνώμη μας δημιουργεί και πρόβλημα μεταξύ των συναδέλφων και γενικότερα με την πολιτική της κυβέρνησης που υπάρχει σήμερα.
0: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη, όπως αποκαλύπτει η τελευταία έκθεση του Παρατηρητηρίου για τη βία κατά των γυναικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην περιφέρεια Κρήτης, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2024. Από αυτά, τα 592 αφορούσαν γυναίκες, θύματα, ποσοστό που ξεπερνά το 53%.
2: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
3: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
2: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
3: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024, για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
2: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας στα 251 περιστατικά.
3: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
2: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά. Έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
3: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο

0: πολύ αυτή την ανάγκη.
1: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
0: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, να την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φέτετσιόδχορ.
4: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: Καλημέρα.
6: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
7: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
5: Δεν έχουμε ίντερνετ.
8: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
7: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
5: Κωστή.
7: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
7: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
9: Εκτροπή κλήσης.
5: Παρακαλώ.
7: Κρατήσου.
6: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου κι αν βρίσκεσαι.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, διπλωματικό πλήγμα υπέστη το Βερολίνο, καθώς η Γερμανία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και έτσι, η εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ομάδας Δυτικοευρωπαϊκών και άλλων κρατών στο ισχυρότερο όργανο του οργανισμού θα περάσει σε Πορτογαλία και Αυστρία.
1: Η Γερμανία δεν κατάφερε για πρώτη φορά να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Πορτογαλία και η Αυστρία συγκέντρωσαν περισσότερες ψήφους για τις δύο θέσεις της Δυτικής Ευρώπης με θητεία από το 2027. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει 15 μέλη, 5 μόνιμα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και 10 μη μόνιμα, τα οποία εκλέγονται για διετές μερικώς ανανεούμενες θητείες, με τις έδρες να κατανέμονται σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Στη μυστική ψηφοφορία που διεξήγαγε η Γενική Συνέλευση για τις Ευρωπαϊκές Έδρες, η Πορτογαλία και η Αυστρία έλαβαν 134 και 131 ψήφους αντίστοιχα, ενώ η Γερμανία με 6 θητείες κατά το παρελθόν συγκέντρωσε 104. Μέλος της G7, η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και θεωρείται ο πολιτικός και ασφαλιστικός πυλώνας της Ηπείρου. Η Ζιμπάμπουε, η μοναδική υποψήφια για την έδρα της Αφρικής, εκλέχθηκε με 182 ψήφους. Ενώ το Τρινιντάντ, το Μπάγκο, που επίσης δεν είχε ανταγωνισμό, εξασφάλισε την έδρα της ομάδας της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής με 181 ψήφους. Οι 5 εκλεγμένες χώρες θα αντικαταστήσουν το Πακιστάν, τη Σομαλία, την Ελλάδα, τη Δανία και τον Παναμά από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Θα ενταχθούν στα 5 άλλα μέλη που εκλέχθηκαν για την θητεία 2026-2027.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Παίκτης του ΟΦΗ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι κυρίες και κύριοι ο ταξιάρχης Φούντας. Οι απολαβές του για το νέο τριετές συμβόλαιο θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για τον Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη. 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον ΟΦΗ.
3: Το σίριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον ΟΦΗ είχε αίσιο τέλος. Και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο ΟΦΗ κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΟΦΗ, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
2: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
3: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του ΟΦΗ και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του ΟΦΗ. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον ΟΦΗ ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο ΟΦΗ του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
2: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ, ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, πάλι ο Φούντας δοκάρει!
3: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του ΟΦΗ στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερος σκόρερ του ΟΦΗ, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νους που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι, για τον Ευρωπαίο ΟΦΗ που θέλει να χτίσει.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με πτώση 0,52% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.340,49 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,40 εκατομμύρια ευρώ. 44 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 75 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Box Out με τον Βασίλη Σκουντή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες που θα συνοδεύονται από λίγα πρόσχερα φαινόμενα, κυρίως στα κεντρικά ορεινά της θερμές ώρες ημέρας και αρκετή ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, θα είναι το σκηνικό του καιρού που θα επικρατήσει την Παρασκευή. Στη δορυφορική εικόνα βλέπουμε ότι δεν θα μας απασχολήσουν πέρα τις θερμές ώρες ημέρας στα κεντρικά ορεινά τμήματα της χώρας μας κάποιες νεφώσεις με λίγα φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι στρέφονται πλέον σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 4 με 5 μποφόρ. Για την Ήπειρο και γενικότερα τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 από φόρ και τη θερμοκρασία το μεσημέρι να ανεβαίνει στους 26 βαθμούς. Κεντρική Μακεδονία τώρα και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται τις θερμές ώρες της ημέρας στις ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ όμως ο καιρός θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. 16 με 27 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 από φόρ. Για την Ανατολική Μακεδονία τώρα και τη Θράκη περιμένουμε έναν έθριο καιρό. 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραυγύρου, με νοτιάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 3 από φόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Στους 27 βαθμούς το θερμόμετρο το μεσημέρι, με νότιους ανέμους στα 4 από φόρ. Για τη Στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα σημειωθεί αστάθεια στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 από φόρ. Μέχρι το απόγευμα όμως οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Για την Αττική και τη Βοιωτία και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 από φόρ, το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 16 βαθμούς. Δυτική Ελλάδα τώρα και Πελοπόννησο και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 από φόρ στους 29 με 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Για το Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 από φόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα δείχνει 26 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού το 24ωρο της Παρασκευής.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, η Παρασκευή θα κυλήσει με ένα σχεδόν έθριο καιρό, με δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ, 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στις νοτιότερες περιοχές. Πιο αναλυτικά στον ομοχανίον έθριος ο καιρός την Παρασκευή, 15 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, δυτική η άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για τον ομό Ρεθύμνου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό την Παρασκευή, 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με δυτικούς ανέμους και εδώ στα 3 μποφόρ. Και για τον ομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια, με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31, ίσως και 32 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για τον ομό Λασιθίου, και εδώ περιμένουμε ένα έθριο καιρό την Παρασκευή, 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία, βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουν να συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες στο νησί μας, με τους ανέμους να στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, να μην ξεπερνάνε τα 4 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό, θα βρίσκεται περίπου στο μισό μέτρο, χωρίς ουσιαστικά νεφώσεις και υπόλοιπη επικράτεια. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι, νομίζω, δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
0: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6 δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4 και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα, στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια

0: ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
2: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επικεφαλών. Δεν θα μπορούσαν να διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
4: Υποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
1: Υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
2: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό, εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα από επιλογή. Έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο Ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω, την θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
5: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
6: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
1: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού. Ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3% ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.
7: Μετά το σάλο που προκλήθηκε με τις εικόνες ντροπή στις τουαλέτες της Κνωσού, με τα ξεχυλισμένα φρεάτια, τις παλαιωμένες βρύσες, τα προβλήματα στην αποχέτευση, αλλά και τις μεγάλες ουρές αναμονής σε έναν χώρο που δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πράκτορων Κρήτης ανέλαβε δράση και προχώρησε στην ανακατασκευή τους. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μιχάλης Βλατάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν προκειμένου να αλλάξει εικόνα στις τουαλέτες του Μινωικού Ανακτόρου.
8: Αυτή είναι πλέον η εικόνα μετά τη δική σας παρέμβαση.
9: Είμαστε, κοιτάξτε να δείτε, οτιδήποτε μας εκθέτει και μας χαλάει την εικόνα μας, είμαστε εκεί. Όπως τους ρομπέν το δασόν, έτσι μπαίνουμε μπροστά στο πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε και βρίσκουμε λύση. Θυμάστε ότι ήρθα εδώ και σας είπα δεν θα επιτρέψουμε αυτό το έσχος. Μπαίνουμε μπροστά, το φτιάχνουμε μέσα σε 4 μέρες, μάλιστα και εν όψη της ονοματοδοσίας στη λίστα της UNESCO. Έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Σε 4 μέρες έγιναν όλα. Αυτό αποδεικνύει όταν υπάρχει θέληση, όλα μπορούν να γίνουν. Είχαμε καινούριες τουαλέτες.
7: Οι πρόσφατες αυτές εικόνες προκάλεσαν προβληματισμό και αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας με περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι η Κνωσός μαζί με άλλα 5 μινωικά ανάκτορα εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO τον Ιούλιο του 2025.
9: Οφείλω να ομολογήσω, έγιναν αρκετά πράγματα, αλλά θα γίνουν ακόμα περισσότερα, τα οποία έχουν ενταχθεί μέσα στις προϋποθέσεις. Τα σχέδια υπάρχουν και νομίζω τα έχω δει και θα υπάρξουν κοσμογονικές αλλαγές στο ανάκτορο και όχι μόνο στο ανάκτορο αυτό. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Υπουργό, η οποία μετά από και στην ομάδα αυτή, την Dream Team, η οποία κατόρθωσε μαζί με την περιφέρεια Κρήτης μετά από 40 χρόνια να ενταχθούμε σε αυτό το σημαντικό κατάλογο, διότι οι ψαγμένοι ενημερώνονται από αυτό το κατάλογο για να επισκεφθούν ένα προορισμό.
10: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
11: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο. Λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
10: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
11: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024, για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
10: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας τα 251 περιστατικά.
11: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150%, σε σχέση στην παιδική, για την παιδική κακοποίηση. Να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
10: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
11: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
10: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
11: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, να την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
10: Μπορεί η τουριστική σεζόν να έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Κρήτη, ωστόσο τα προβλήματα για τον κλάδο των ταξί παραμένουν και φέτος. Οι ιδιοκτήτες ταξί κάνουν λόγο για εξομοίωση των υπηρεσιών τους με τις υπηρεσίες χρονομίσθωσης που παρέχουν τα ΕΙΟΤΑΧΗ, με οδηγό μια εξέλιξη που, όπως υποστηρίζουν, έχει οδηγήσει στην διάσπαση του μεταφορικού έργου και στην ενίσχυση της υποκλοπής του από μεγάλες πολυεθνικές πλατφόρμες.
12: Από την κυβέρνηση γενικότερα. Πρόσφατα είχαμε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που αντί να επιλύει προβλήματα πειρατείας, υποκλοπής μεταφορικού έργου, δυστυχώς τα ενισχύει. Φάνηκε δηλαδή ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα λέγαμε ότι έκανε πλάτες σε συγκεκριμένα συμφέροντα και ιδιαίτερα άφησε ανοιχτό το χώρο και το περιβάλλον για μεγάλα πολυεθνικά σχήματα.
10: Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, Σιμεών Ερημίδης, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν διαχρονικά και άλυτα. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης καταλήμματος Airbnb φέρεται να πραγματοποιούσε μεταφορές επιβατών επιπληρωμή με το προσωπικό του όχημα.
12: Κοιτάξτε, είναι οι πλατφόρμες οι οποίες γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ παράνομοι μεταφορείς που πλέον δηλαδή τι να σας πω, όταν ξέρετε υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον, δεν υπάρχουν κανόνες σωστοί, ξέρετε ο καθένας αποφασίζει και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιβατική μεταφορά. Mm-hmm. Δηλαδή προχτές, ας πούμε, θα σας πω ένα περιστατικό, είχαμε ένα αγροτικό όχημα.
10: Μάλιστα.
12: Το οποίο κατέβασε πελάτες διότι ο κύριος πίστευε ότι επειδή έχει ένα Airbnb, νομίζω ότι είχε το δικαίωμα να μεταφέρει τους πελάτες του αυτός. Αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι νόμιμο. Βεβαίως πληρώθηκε, ναι. Αλλά ακούστε με, και να μην πληρωνόταν, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει επιβατική. Δεν μπορεί να μεταφέρει ο καθένας ανθρώπους, ξέρετε, στον δρόμο.
10: Την ίδια ώρα η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές διωγγώνουν το οικονομικό βάρος για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή τους.
12: Δυστυχώς τα προβλήματά μας, τα κλαδικά, όπως η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, τα πετρέλαια που είναι, το κόστος είναι πλέον τεράστιο, τα λειτουργικά έξοδα, οι ασφαλιστικές μας εισφορές, γενικότερα μια σειρά από προβλήματα, δυστυχώς το χρέος και τα έξοδα διωγγώνονται, με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο την επιβίωση, την επαγγελματική των συναδέλφων μας. Σε μια χρονιά που τουριστικά ξέρετε, είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
10: Παράλληλα, οι επαγγελματίες ταξί καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο κυκλοφορικό.

0: Ποριακό εξαιτίας της αυξημένης κίνησης αλλά και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της πόλης.
1: Συνεχώς έχουμε κίνηση, έχουμε έργα συνεχώς σε πάρα πολλά σημεία της πόλης, γίνονται συνεχώς έργα, τα οποία είναι πρόβλημα για μας. Δεν έχουμε την ανταπόκριση από το Δήμο που θέλουμε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητάμε και σε πιάτσες και σε καλοπισμό και στην συντήρηση των στεγάστρων και σε ταμπέλες. Γενικότερα δηλαδή η ευθύνη του Δήμου, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου να ξέρετε τα πάντα όσον αφορά το ταξί, τους χώρους. Γιατί στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μας απάντησε ότι την ευθύνη την έχουν η ΟΤΑ και ο Δήμος. Ναι. Ξέρετε, γιατί προσπαθούσαν να αποποιηθούν την ευθύνη από το Δήμο.
2: Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για το Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη. 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφη.
3: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον Όφη είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφη κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφη, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
2: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
3: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφη και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφη. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφη ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφη του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
2: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ, ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνει μες στη μεγάλη περιοχή, πάλι ο Φούντας δοκάρει!
3: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρι στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα ήταν δεύτερος σκόρερ του Όφη, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφη που θέλει να χτίσει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Μόλις 2 στους 10 δημότες δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη Δημοτική Αρχή. Κάτω από τη βάση παίρνει λόγια σε θέματα καθημερινότητας. Τα στοιχεία της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Κάθετος διάδρομος, ενέργεια, ύδατα και άμυνα στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ. Στην Κρήτη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναβρασμός στην κεντροαριστερά. Πάνω από 370 μετανάστες έχουν φτάσει από το πρωί στην Κρήτη. Αύξηση πάνω από 50% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφηκε τον Μάιο. Πάνω από 6.000 οι αφίξεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026. Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Κρέτα24.gr για τις αναθέσεις σε τοπικούς εργολάβους της καθαριότητας του Ηρακλείου. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανεξέλεγκτη υποκλοπή έργου από πολυεθνικές πλατφόρμες και οχήματα χρονομίσθωσης καταγγέλουν οι αυτοκινητιστές ταξί. Στην επιφάνεια ξανά τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Την άποψη των δημοτών για τη Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό αποτυπώνουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα για το Δήμο Ηρακλείου. Ακριβώς στη μέση της τρέχουσας δημοτικής περίοδου, η Λότζια παίρνει κάτω από τη βάση σε κρίσιμους τομείς, όπως η καθαριότητα, η στάθμευση, η κοινωνική πολιτική και το οδικό δίκτυο. Ενώ στη μεγάλη εικόνα ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόλις 2 στους 10 δημότες δηλώνουν ικανοποιημένοι από το έργο της Δημοτικής Αρχής.
1: Την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
2: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου βέβαια θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι... Νομίζω δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
1: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6% δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4% και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
3: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η

0: ερωτώμενοι διαπιστώνουν η στέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
2: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστροφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επιτεκτών. Δεν θα μπορούσαν να διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
4: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
1: Υψηλό είναι το ποσοστό για των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
2: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα. Από επιλογή έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω, θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
5: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλ του διαδικτύου που...

0: Ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
1: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
2: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3% ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.
3: Πάμε κύριε Σεκερή να συζητήσουμε με βάση τα ενδιαφέροντα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης, του δεύτερου μέρους συγκεκριμένα της μεγάλης δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, και ο Κώστας Κεφαλογιάννης στη σύνδεσή μας. Και οι δύο πλαισιώσατε χθες το βράδυ τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στην εκπομπή Απευθείας, οπότε όπου και παρουσιάστηκε η έρευνα αυτή. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ από εσένα. Τι κρατάμε από αυτή την έρευνα?
4: Καλησπέρα Σόντια, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα κρατάμε την περιέργεια που έχει προκαλέσει σε όλους το 30% των δημοτών που δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι με την καθαριότητα. Τους ψάχνουμε από χθες το βράδυ να δούμε πού βρίσκονται, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε συζητήσεις με φίλους γνωστούς και συναδέλφους δεν τους βρίσκουμε. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους βρίσκουμε. Ακόμα και ο Δήμαρχος στη δήλωσή του, αν δείτε στο συγκεκριμένο κομμάτι, προσπάθησε να κάνει μια ερμηνεία, να πει ότι ίσως θεωρούν ότι με τις αλλαγές που γίνανε θα υπάρξει αποτέλεσμα, αλλά οριακά χαμογελούσε. Και σε εκείνο νομίζω ότι έκανε εντύπωση το συγκεκριμένο ποσοστό. Πέρα από την πλάκα, εκείνο που κρατάμε είναι ότι η εικόνα δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή. Περίπου το 15% δηλώνει ικανοποιημένο. Ξέρεις, στις δημοσκοπήσεις όλοι μπορούν να δουν, να τις διαβάσουν με τρόπο που να τις φέρουν στα μέτρα τους. Και νιώθω ότι στη Λότζια και από τις δηλώσεις του Δημάρχου το συμπεραίνω αυτό, διαβάζουν την δημοσκόπηση με μια σχετική συγκρατημένη μεν, αλλά ικανοποίηση δε.
3: Τα περίμεναν χειρότερα, να το πούμε απλά έτσι.
4: Τα περίμεναν χειρότερα. Όμως, ξέρεις, ο πύχης δεν μπορεί να είναι η κριτική στα social media, η οποία έτσι πράγματι ώρες είναι σαρωτική. Αν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι κάπως καλύτερα από αυτό το κράξιμο, με συγχωρείτε για την έκφραση, που πέφτει στα social, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και μια καλή δημοσκόπηση. Δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή να κρίνει έτσι. Το ζητούμενο είναι να λάβει τα μηνύματα που πρέπει. Υπάρχουν ευρήματα που της δίνουν το δικαίωμα να πιστεύει ότι έχει το χρόνο να το γυρίσει. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Το βασικό όμως, υπόθηκε και χθες το βράδυ στην εκπομπή από τον Κώστα τον Παρδαβά, νομίζω, δεν είναι να το γυρίσει η Δημοτική Αρχή, είναι να το γυρίσει η πόλη. Να λάβει η Δημοτική Αρχή τα μηνύματα που πρέπει, ώστε να βελτιώσει την καθημερινότητα των δημοτών. Διότι 15% ικανοποίηση, περίπου τόσο είναι το ποσοστό που δηλώνει ικανοποίηση, μέσα σε 2,5 χρόνια, έτσι, μια Δημοτική Αρχή που ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες και με πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η άνετη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά από 2,5 χρόνια, λοιπόν, αυτό το ποσοστό είναι προβληματικό. Νομίζω ότι πίσω από τις δηλώσεις το καταλαβαίνουν και στη Λότζια, και το ευχής έργο θα είναι να λάβουν τα μηνύματα που πρέπει και από αυτήν την ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση.
3: Κώστα Μπογδανίδη, σε σχέση με αυτό που ο Κώστας, και βεβαίως να προσθέσω ότι άλλο θέλεις, για το εάν γυρνάει το παιχνίδι, δεδομένου ότι είμαστε στο μέσο της δημοτικής θητείας, τι λες?
5: Κοίταξε. Το λέγαμε, σου θυμίζω, και την πρώτη βραδιά για άλλα θέματα, αλλά το λέγαμε και χθες. Η περίπτωση αυτής της Δημοτικής Αρχής είναι ξεχωριστή, γιατί όντως ξεκίνησε με πολλά προβλήματα, αλλά δεν διαχειρίστηκε και την κατάσταση όπως έπρεπε, χωρίς να πω τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι μόνο το επικοινωνιακό, όπου μερικοί το προβάλλουν, υπάρχει και το ζήτημα της καθημερινότητας, το οποίο ακόμη και τώρα δεν έχει λυθεί σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο η καθαριότητα, και εγώ είχα, θυμάστε, κάνει την ερμηνεία για το 30%, θεωρώντας ότι υπάρχει και η αποτύπωση της στιγμής. Χωρίς να θέλω, γιατί είχα και κάποια παράπονα από προηγούμενους αντιδημάρχους, η κατάσταση δεν είναι η ίδια τώρα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό. Οπότε η αποτύπωση της στιγμής, σύν όλα αυτά που ίσως η Δημοτική Αρχή στο νου της, ότι ο κόσμος μπορεί να κρίνει ότι γίνονται προσπάθειες, ότι θα μπουν οι ιδιώτες και κάτι να γίνει ώστε να προεξοφλεί

0: αυτή την καλή, ας την πούμε, προσπάθεια, να απαντάει το 30%. Mm-hmm. Όντως είναι μεγάλο, όμως εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί τη δημοσκόπηση την είδαμε. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρή έρευνα. Το λέω γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρεις, να απαξιώνεται ότι πού εμφανίζεται αυτό το 30%. Mm-hmm. Υπάρχει, γιατί πρέπει να βλέπουμε και το υπόλοιπο ποσοστό, το οποίο είναι πάρα πολύ αρνητικό και το έχουμε πει. Τώρα, δεν ξέρω γιατί στη Λότζια τη διαβάζουν ή θέλουν να τη διαβάζουν ως ένα θετικό κομμάτι. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι προσπαθείς να πιαστείς από κάπου, να έχεις αισιοδοξία. Mm-hmm. Ή για να θυμίσω το θεατρικό έργο που πάντα μας άρεσε, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Αλλά, πρόσεξε τώρα, δεν είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Mm-hmm. Πέρσι, τέτοιο καιρό, με άλλες αφορμές κυρίως, λέγαμε, έχει το χρόνο, το 26, το γυρίσει έτσι. Το 26, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, έφυγε. Τέλος το 26. Γιατί μιλάμε για μια κατάσταση η οποία μέχρι ακόμα και για τα σκουπίδια, είτε να μπει ο ιδιώτης, μέχρι να βρουν τα πατήματά
1: τους. Να ομαλοποιηθεί και τα λοιπά.
0: Σας θυμίζω ότι μέχρι τον Οκτώβρη, για να μην πω και τον Νοέμβρη, το Ηράκλειο έχει πεντιπλάσιο πληθυσμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και επίσης δεν είναι μόνο τα σκουπίδια. Εάν πάτε σήμερα στην παραλιακή του Ηρακλείου, που αν δεν απατώ με Κώστα, ανήκει πια στο Δήμο Ηρακλείου, θα έχετε μια εικόνα του τι σημαίνει πράσινο και καλοπισμός. Δηλαδή, χάλια κατάσταση. Να πω ότι είναι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Mm-hmm. Και το πρόβλημα του Ηρακλείου είναι ότι πολλές φορές φτιάχνεις ένα και μπορεί να χαλάνε και δύο.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Στη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, και η άμυνα, επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βούλγαρο ομόλογό του λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Όσον αφορά το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό τώρα, εξακολουθούν οι αναταράξεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και τα μαχαιρώματα μεταξύ άλλων συντρόφων.
2: Στην ενεργειακή συνεργασία της Ελλάδας και της Βουλγαρίας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του με τον Βούλγαρο ομολογό του Ρούμεν Ράντεβ στη Σόφια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά συνεχάρει τον κύριο Ράντεβ για την εκλογική του επικράτηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη αλλά και στον χώρο Σέγγεν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κάθετο διάδρομο, σημειώνοντας πως υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στον τομέα της ενέργειας, ώστε να διεκδικήσουμε, όπως είπε, σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια.
3: Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία. Είναι ένα ευρωπαϊκό δημόσιο καλό η άμυνα και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από καινούργια εργαλεία ευρωπαϊκού δανεισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα κατανεμηθούν με έναν τρόπο δίκαιο σε όλες τις χώρες. Όμως η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις 360 μοιρών και κατά συνέπεια η θεώρησή της ως προς την αμυντική της πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους προβληματισμούς χωρών όπως η Βουλγαρία και η Ελλάδα.
2: Τα ζητήματα διαθεσιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της συνεργασίας που οραματίζομαι και που θα περιλαμβάνει ένα χερσαίο διάδρομο με αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους που θα ξεκινά από τα λιμάνια της Ελλάδας και που θα καταλήγει στην Ουκρανία. Αυτό βεβαίως απαιτεί και τη συνεργασία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε δε την ανάγκη να συγκροτηθεί άμεσα το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας ώστε να αναβαθμιστεί η διμερής συνεργασία.
3: Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω για την ευγενική σου φιλοξενία και να τονίσω την ανάγκη να συγκροτήσουμε άμεσα το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών μας, όπου θα μπορέσουμε πια σε πολύ πιο λεπτομερές επίπεδο να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να πάμε την διμερή μας συνεργασία σε ένα ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο.
1: Παραμένει μαζί μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης να σχολιάσουμε μετά τις πολιτικές επικαιρότητες. Ο Πρωθυπουργός θα λείπει τώρα για ένα διήμερο, τριήμερο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Για καλό το λες αυτό, φαντάζομαι.
1: Αναλόγως.
0: Εντάξει, προφανώς το κάνει γιατί και πρέπει να εκπροσωπήσει τη χώρα, γιατί αυτή είναι και η δουλειά του και θέλει να τονώσει πάλι το προφίλ του, διότι, ξέρεις, πατάνε πάρα πολύ σε αυτό σε σχέση με την αντιπολίτευση και το γνωστό, διεθνής εκπροσώπηση, ασφάλεια, αβεβαιότητα για τη χώρα, βεβαιότητα, όχι αβεβαιότητα, και επειδή θα παίξει και το χαρτί το ότι φύγαμε μετά από 16 χρόνια από την επιτήρηση, το οποίο δεν ξέρω πόσες φορές το έχουμε ακούσει, κάθε φορά φεύγουμε από κάτι, αλλά είναι αλήθεια ότι πλέον η χώρα

0: χώρα σε αυτό το επίπεδο έχει μπει σε άλλη τροχιά. Mm-hmm. Πάντως, η κυβέρνηση εξακολουθεί να παίζει αυτό το χαρτί, όμως έχω την εντύπωση ότι πλέον τα πράγματα αλλάζουν γιατί θα βρει μια διαφορετική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δημιουργεί ένα άλλο κλίμα ή θέλει να δημιουργήσει τουλάχιστον στο Πολιτικό Συμβούλιο το πιθανότερο να αποφασίσουν ακόμα και για σκιώδεις υπουργούς. Αυτό σημαίνει πιο στενό μαρκάρισμα σε σχέση με την κυβέρνηση. Ακούγονται, όπως ξέρεις, και μεταγραφές, ηχηρές στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα δούμε τι από αυτά τα ονόματα έχουν βάση, που ακούγονται και ποια είναι με διαρροές λίγο περίεργες. Ναι, έτσι. Από την άλλη, έχουμε πια το δεδομένο με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έρχεται με φόρα, δεν ξέρω πού θα σταματήσει και πόσο θα φτάσει, γιατί οι αντιδράσεις είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, πολύ βαριές καταγγελίες αυτά που ακούστηκαν από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι, και δεν είναι τυχαίο πρόσωπος και να διαφωνεί κάποιος με το ύφος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Θυμίζω ότι εκείνη την εποχή ήταν πρόεδρος της Βουλής.
1: Σωστά. Και από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο επίσης.
0: Βεβαίως. Το λέω γιατί έχει. Εκ των πραγμάτων, η θέση που κατήχε ήταν τέτοια που μπορούσε να έχει πληροφόρηση. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε ότι αύριο έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, για μια ομιλία με νόημα. Δεν ξέρω αν θα αναγγείλει και επίσημα από εδώ το κόμμα, αλλά φαίνεται ότι προς τα εκεί το πάει. Και Κυριακή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Μια ανοιχτή εκδήλωση κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, ναι. Τον Νίκο Ανδρουλάκη στα κάτω καλέσα το απόγευμα της Κυριακής. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 370 μετανάστες έχουν φτάσει σήμερα από το πρωί στην Κρήτη. Με τα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης να είναι συνεχή. Αύξηση πάνω από 50% καταγράφηκε τον Μάιο στις μεταναστευτικές ροές. Και έχω μαζί μου τον Χάρη Λεοντάκη να τα δούμε όλα αναλυτικά. Χάρη, καλησπέρα.
2: Ένας κακός Μάιος, μια κακή έναρξη της χρονιάς. Αλλά μόνο τα στοιχεία του Μαΐου ήταν ικανά για να οδηγήσουν σε αυτή την αύξηση σε σχέση με πέρσι που φτάνει το 23% στο πρώτο πεντάμινο. 5.614 μετανάστες από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου, 4.547 το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, 23% η αύξηση. Οι τελευταίες μέρες του Μαΐου, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πολύ δύσκολες. Θυμίζω την περασμένη Τετάρτη, όχι χθες, αλλά την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε 600 άτομα περίπου μέσα σε λίγες ώρες. Σήμερα έχουμε 376, δεν έχει τελειώσει ακόμα η μέρα. Δυστυχώς ο καιρός βοηθάει πάρα πολύ και εδώ αρχίζει πλέον σε άλλο επίπεδο να γίνεται η προσπάθεια αναχέτησης των μεταναστευτικών ροών. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την παραχώρηση στις λιβικές ακτές της Ανατολικής Λιβύης να παραδοθούν 3 σκάφη του λιμενικού σώματος. Ήδη γίνεται η εκπαίδευση των Λίβιων αξιωματικών που θα αναλάβουν να περιπολούν με αυτά τα σκάφη στα χωρικά ύδατα της Λιβύης. Με στόχο φυσικά να αποτρέψουν το να μπαίνουν στην θάλασσα οι βάρκες, να ξεκινούν οι βάρκες για να φτάσουν στην Κρήτη. Σήμερα είχαμε 6 περιστατικά μέχρι αυτή την ώρα. Mm-hmm. Μάλιστα σε ένα από αυτά οι μετανάστες έφτασαν μέχρι την παραλία του Αγίου Ιωάννη κάτω από τα Καπετανιανά. Mm-hmm.
1: Είχαμε και συλλήψεις, Χάρη.
2: Ναι, είχαμε και συλλήψεις. Προφανώς σε κάθε περιστατικό η προανάκριση είναι αυτή που οδηγεί στους ανθρώπους που είναι εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν να έχουν ένα ρόλο μέσα στη βάρκα, έχοντας βέβαια τη συνεργασία με τους δουλέμπορους. Είχαμε σύλληψη και στα τελευταία περιστατικά και το μόνο που θα συμπληρώσω είναι ότι αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο που φιλοξενούνται οι μετανάστες, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ασφυκτική παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την άμεση μεταφορά μόλις ολοκληρώνονται οι προανακρίσεις από το λιμενικό σώμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Επιστρέφουμε στο δημοτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία της Λότζια με τον ιδιώτη που αναλαμβάνει μέρος της αποκομιδής. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ του Κρέτα24.gr για τις υπεργολαβίες που έχει ήδη δρομολογήσει ο ανάδοχος. Ξανά μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Να πούμε τα περισσότερα, να μας μεταφέρεις και τι υπόθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που υπόθηκε πάντως επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ που μας είχες μεταδώσει.

0: και τις προηγούμενες ημέρες, το είχες γράψει και όλα στο κρατά24.gr, Κώστα.
1: Το έχουμε γράψει πολλούς μήνες στο ΚΑΡΤΑ24 ότι ο ανάδοχος θα πήγαινε σε υπεργολαβίες. Επιβεβαιώθηκε χθες με τον πιο επίσημο τρόπο όταν ρωτήθηκε σχετικά ο αντιδήμαρχος Καθαριώτας, ο κ. Γιώργος Αγκαράκης, τον ρώτησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης της παράταξης Ηράκλειο για σένα, κ. Κώστας Βαρδαβάς, αν γνωρίζει για υπεργολαβίες. Ο κ. Αγκαράκης είπε ότι ο ανάδοχος βάσης σήμανση είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον Δήμο Ηρακλείου, εάν πάει σε υπεργολαβίες. Και μετά από επανειλημμένα ερωτήματα, αποκάλυψε ότι ναι, έχει ήδη ενημερώσει ότι θα πάει σε δύο υπεργολαβίες. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι μία θα αφορά την αποκομιδή σύμμικτων και οδοκαθαρισμό στο κέντρο της πόλης, τα ενετικά τείχη και την παραλιακή. Ένα έργο το οποίο ο μεγάλος ανάδοχος θα το δώσει σε έναν τοπικό εργολάβο, ο οποίος εργολάβος είχε συνεργαστεί με τον Δήμο Ηρακλείου πρόσφατα και στο πρόγραμμα Γέφυρα. Το αναφέρω αυτό ότι γιατί το πρόγραμμα Γέφυρα το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν μπορεί να το πει και πολύ επιτυχημένο. Δεν είναι ότι είχαμε δει και φοβερά αποτελέσματα εκείνο το διάστημα στην πόλη. Εν πάση περιπτώσει, από τη Λότζια λένε ότι ετούτη τη φορά θα υπάρχει πολύ αυστηρός έλεγχος σε σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί, έλεγχος προς τον βασικό ανάδοχο, ο οποίος στη συνέχεια θα οφείλει να ελέγχει και τους υπεργολάβους. Η δεύτερη υπεργολαβία θα αφορά την αποκομιδή των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων και θα δοθεί στη μία από τις δύο εταιρείες που αποτελούν τη σύμπραξη, η οποία έχει πάρει και το κυρίως έργο, την εταιρεία Ένσερ. Το ερώτημα τώρα, γιατί δεν μπορούσε ο Δήμος να κάνει υπεργολαβίες, να δώσει εργολαβίες και πρέπει να υπάρχει μεσάζοντας με 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, είναι ένα, νομίζω μια σοβαρή απορία που κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα θα πρέπει να τεθεί. Ενδιαφέρον είναι και το εξής, ότι σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Τσαγκαράκης, ο ανάδοχος θα ελέγχεται για το αν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις από μια επιτροπή η οποία συστάθηκε χθες, η σύστασή της ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα στελέχη της οποίας όμως θα είναι κυρίως γραφεία, είναι στελέχη δηλαδή που λειτουργούν σε υπηρεσίες γραφείων στην καθαριότητα, δεν θα είναι στο πεδίο και γι' αυτό τον λόγο και οι επόπτες καθαριότητας της υπηρεσίας θα είναι από τον επόμενο μήνα περίπου 24 ώρες 24 ώρες στον δρόμο, ώστε να ελέγχουν ακριβώς πώς κινείται ο ανάδοχος και αν εκτελεί το έργο όπως προβλέπεται με βάση τη σύμβαση. Με βάση τη σύμβαση θα έπρεπε να έχει έτοιμο και ένα αμαξοστάσιο ο ανάδοχος για να βάζει τα δοκίματά του. Δεν είναι έτοιμο το αμαξοστάσιο. Ετοιμάζεται, θα είναι έτοιμο το επόμενο μήνα και θα μου επιτρέψω να σου πω ότι είναι ένα από τα πολλά που δεν είναι ακόμα έτοιμα. Οι υπογραφές έχουν πέσει, το έχουμε πει. Όμως φαίνεται ότι η προετοιμασία είναι ακόμη ελλιπής. Και γι' αυτό το λόγο ο ανάδοχος δεν ξεκινά να επιχειρεί. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει αυτό μέχρι το τέλη Ιουνίου.
0: Για να δούμε, σε κάθε περίπτωση εκεί θα φανεί το πράγμα στο πεδίο. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Προκατακτική αποτύπωση τώρα του πυθμένα στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου με την χρήση σόναρ πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για τη δράση καθαρισμού που θα διεξαχθεί το Σάββατο. Μέσω ειδικών απεικονιστικών μεθόδων, οι ερευνητές θα αποτυπώσουν τον πυθμένα, θα εντοπίσουν αντικείμενα που βρίσκονται κάτω από την υφαίνεια της θάλασσας και έτσι θα μπορέσουν να καθοδηγήσουν πιο στοχευμένα τους δείτες που θα συμμετάσχουν στον καθαρισμό.
2: Με τη χρήση ακουστικών συστημάτων και εξειδικευμένου σόναρ, πραγματοποιήθηκε ψηφιακή χαρτογράφηση του βυθού στο ενετικό λιμάνι Ηρακλείου στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης υποβρύχιου καθαρισμού, που έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Οργανισμός Λιμένος, το Κεντρικό Λιμεναρχείο και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Αυτό που θα κάνουμε είναι θα δούμε μέσα στον πυθμένα και θα το κάνουμε κατά βάση ακούγοντας. Ακούγοντας με την έννοια ότι μέσα στην θάλασσα συνήθως βλέπουμε μέσω ακουστικών κυμάτων τα οποία χτυπάνε κάπου και ανακλάνονται και μέσω της ανάκλασης αυτής μπορούμε να απεικονίσουμε το τι υπάρχει μπροστά. Είναι άλλωστε και βασική αρχή κίνησης των υποβρυσίων που όλα κινούνται ακούγοντας με το σόναρ τους μπροστά, δεξιά, πίσω τι υπάρχει και βεβαίως όχι μόνο για να ανιχνεύσουν στόχους αλλά και να ανιχνεύσουν το πεδίο μέσα στο οποίο κινούνται και να κάνουν τις μανούβρες τους.
2: Η δράση υλοποιείται σε δύο στάδια και αποσκοπεί τόσο στον εντοπισμό εστίων ρήπανσης όσο και στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των εργασιών καθαρισμού που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο από εξειδικευμένους δείτες. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη χαρτογράφηση θα προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση του βυθού και τα σημεία όπου συγκεντρώνονται απορρίμματα.
3: Θα κάνουμε ένα προκαταρκτικό σκανάρισμα του πυθμένα με έμφαση στο παλιό ελληνικό λιμάνι, διότι εκεί

0: και σε κάποια άλλα ένα-δύο σημεία τα οποία έχουμε με την πληροφορία ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη πυκνότητα ρύπανσης σκουπιδιών, ας πούμε, στον πυθμένα. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι θα προσπαθήσουμε να δούμε την επιφάνεια του πυθμένα, τι υπάρχει εκεί πέρα, και παράλληλα με αυτόν τον τρόπο, ξέροντας εν γέννη και την θέση που το έχουμε εντοπίσει αυτό, με τις απεικονιστικές μας μεθόδους, θα καθοδηγηθούν και οι δίτες λίγο πιο στοχευμένα να πάνε και να μαζέψουν, εκτός τα γενικά πράγματα που θα μαζέψουν, να μαζέψουν και κάποια συγκεκριμένα, ίσως πιο μεγάλα, πιο βαριά αντικείμενα.
1: Η δράση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου.
2: Ουσιαστική στήριξη ζητούν, κυρίες και κύριοι, από την πολιτεία οι αλλοί, σκρούοντας για ακόμα μια φορά το καμπανάκι με αφορμή την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις θάλασσες της Κρήτης. Μάλιστα, σήμερα αλλοί του Ηρακλείου πιάσαν μια μεγάλη ψαριά από τα εισβολικά είδη, με τον πρόεδρο των αλλοίων, ο Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη, να τονίζει πως προκαλούν σοβαρές ζημιές στα δίχτυα και τον εξοπλισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εισόδημα των ψαράδων.
1: Μια μεγάλη ψαριά από λαγοκέφαλους έπιασαν επαγγελματίες αλλοί στο Ηράκλειο. Οι ίδιοι παρουσίασαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ένα-ένα τα μεγαλόσωμα ψάρια και αναφέρθηκαν στους υπαρκτούς κινδύνους για την αλληλεία και το περιβάλλον, ακόμη και για τον τουρισμό.
3: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι. Εάν η πολιτεία δεν λάβει τα μέτρα της, καταστράφηκε η αλληλεία και ο τουρισμός μας.
4: Το πρωί είδατε τα καΐκια μας και είδατε και προσωπικά και το δικό μου καΐκι να έχει αλλιεύσει 10 ψάρια, 10 κιλά, 9 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά στην περιοχή της Σαμουδάρας που κολυμπάνε όλοι οι τουρίστες και ο κόσμος, ο ηρακλειώτικος κόσμος. Είδατε λοιπόν ότι η πολιτεία αδιαφορεί, δεν δίνει καθόλου σημασία για το πρόβλημα των αλλιέων.
1: Όπως τόνισε ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων Γιάννης Ανδρουλάκης, πρόκειται για ένα είδος, η παρουσία του οποίου αυξάνεται πολύ γρήγορα, όπως και το μέγεθός του, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταστρέφουν τον επαγγελματικό τους εξοπλισμό. Ο ίδιος κάλεσε την πολιτεία να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του αλλιευτικού τους εξοπλισμού και ταυτόχρονα κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
4: Σε καθημερινή βάση τα ζούμε αυτά τα πράγματα εδώ. Σε καθημερινή, όχι μόνο εγώ, όλοι οι αλλιεί της Κρήτης, όλοι οι αλλιείς Νότιο Αιγαίο, όλοι οι αλλιείς Πελοπόννησο τα ζούνε. Τα προγράμματα, τα πιλωτικά, αυτά που λέγαμε εχθές, πού είναι, για ποιο λόγο δεν τα βγάνουνε να προχωρήσει η διαδικασία να λιγοστέψει ο πληθυσμός αυτινού του εισβολικού είδους. Από τη στιγμής που αυτό το ψάρι δεν έχει εχθρούς. Δεν έχει εχθρούς, πολλαπλασιάζεται σε γρήγορους ρυθμούς.
5: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
6: Βρε fast loan!
7: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
2: Σε απόγνωση βρίσκονται οι αυτοκινητιστές ταξί στην Κρήτη, καθώς η έναρξη της τουριστικής περίοδου φέρνει ξανά στην επιφάνεια τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Οι επαγγελματίες εκπέμπουν SOS για την επιβίωσή τους, καταγγέλλοντας ανεξέλεγκτη υποκλοπή έργου από πολυεθνικές πλατφόρμες, οχήματα χρονομίσθωσης, ακόμη και από ιδιοκτήτες Airbnb που κάνουν παράνομες μεταφορές.
8: Μπορεί η τουριστική σεζόν να έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Κρήτη, ωστόσο τα προβλήματα για τον κλάδο των ταξί παραμένουν και φέτος. Οι ιδιοκτήτες ταξί κάνουν λόγο για εξομοίωση των υπηρεσιών τους με τις υπηρεσίες χρονομίσθωσης που παρέχουν τα ΕΙΟΤΑΧΗ, με οδηγό μια εξέλιξη που, όπως υποστηρίζουν

0: έχει οδηγήσει στην διάσπαση του μεταφορικού έργου και στην ενίσχυση της υποκλοπής του από μεγάλες πολυεθνικές πλατφόρμες.
1: Από την κυβέρνηση γενικότερα, πρόσφατα είχαμε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που αντί να επιλύει προβλήματα πειρατείας, υποκλοπής μεταφορικού έργου, δυστυχώς τα ενισχύει. Φάνηκε δηλαδή ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα λέγαμε ότι έκανε πλάτες σε συγκεκριμένα συμφέροντα και ιδιαίτερα άφησε ανοιχτό το χώρο και το περιβάλλον για μεγάλα πολυεθνικά σχήματα.
0: Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, Σιμεών Ερημίδης, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν διαχρονικά και άλυτα. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης καταλήμματος Airbnb φέρεται να πραγματοποιούσε μεταφορές επιβατών επιπληρωμή με το προσωπικό του όχημα.
1: Κοιτάξτε, είναι οι πλατφόρμες οι οποίες γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ παράνομοι μεταφορείς που πλέον δηλαδή όταν ξέρετε υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον, δεν υπάρχουν κανόνες σωστοί, ξέρετε ο καθένας αποφασίζει και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιβατική μεταφορά. Mm-hmm. Δηλαδή προχτές, ας πούμε, θα σας πω ένα περιστατικό, είχαμε ένα αγροτικό όχημα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο κατέβασε πελάτες διότι ο κύριος πίστευε ότι επειδή έχει ένα Airbnb, νομίζει ότι είχε το δικαίωμα να μεταφέρει τους πελάτες του αυτός. Αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι νόμιμο. Βεβαίως πληρώθηκε, ναι. Αλλά ακούστε με, και να μην πληρωνόταν, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει επιβατική. Δεν μπορεί να μεταφέρει ο καθένας ανθρώπους, ξέρετε, στον δρόμο.
0: Την ίδια ώρα η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές διωγγώνουν το οικονομικό βάρος για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή τους.
1: Δυστυχώς τα προβλήματά μας, τα κλαδικά, όπως η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, τα πετρέλαια που είναι, το κόστος είναι πλέον τεράστιο, τα λειτουργικά έξοδα, οι ασφαλιστικές μας εισφορές, γενικότερα μια σειρά από προβλήματα, δυστυχώς το χρέος και τα έξοδα διωγγώνονται, με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο την επιβίωση, την επαγγελματική των συναδέλφων μας. Σε μια χρονιά που τουριστικά, ξέρετε, είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
0: Παράλληλα, οι επαγγελματίες ταξί καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο κυκλοφοριακό εξαιτίας της αυξημένης κίνησης αλλά και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της πόλης.
1: Συνεχώς έχουμε κίνηση, έχουμε έργα, συνεχώς, σε πάρα πολλά σημεία της πόλης γίνονται συνεχώς έργα, τα οποία είναι πρόβλημα για μας. Δεν έχουμε την ανταπόκριση από το Δήμο που θέλουμε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητάμε και σε πιάτσες και σε καλοπισμό και στην συντήρηση των στεγάστρων και σε ταμπέλες. Γενικότερα δηλαδή η ευθύνη του Δήμου, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου να ξέρετε τα πάντα όσον αφορά το ταξί, τους χώρους. Γιατί στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο μας απάντησε ότι την ευθύνη την έχουν οι ΟΤΑ και ο Δήμος. Mm. Ξέρετε, γιατί προσπαθούσαν να αποποιηθούν την ευθύνη από το Δήμο.
2: Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης να παραμένουν έντονες στην καθημερινότητά τους. Συνταξιούχοι του Δημοσίου στο Ηράκλειο επισημαίνουν ότι οι μειωμένες συντάξεις, η αυξημένη φορολογία και οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ηλικιωμένων.
3: Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τα οποία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε δηλώσεις τους, συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Ηράκλειο τόνισαν πως η μείωση συντάξεων, η αύξηση φορολογίας αλλά και τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υγειονομική τους περίθαλψη επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
4: Αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της ζωής μας. Πέραν αυτού, να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων δεν έχει ούτε σπίτι. Πληρώνει ενίκεια και είναι μια περίοδο ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις πολύ κοστοβόρα και πράγματι η ζωή μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Τι ζητάμε αυτή τη στιγμή? Το πρώτο που λέμε είναι επιτέλους να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από την ακρίβεια. Μετά τα μνημόνια, και δεν λέω το 40% που μας αφαίρεσαν τις συντάξεις και μάλιστα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, να ξέρετε ότι από τους ταξιούχους έχουν αφαιρέσει πάνω από 130 δις από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Κάθε χρόνο δηλαδή μειώνεται η παροχή προς τους ταξιούχους κάπου στα 10 δις.
3: αποτελεσματικά μειωμένες σε σχέση με την προμνημονιακή περίοδο παραμένουν οι συντάξεις στην Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και μακροπρόθεσμες προβλέψεις έως το 2070. Όπως είπαν συνταξιούχοι, οι κύριες συντάξεις παραμένουν κατά περίπου 20% χαμηλότερες από την προμνημονιακή περίοδο παρά τις διαδοχικές αυξήσεις των ετών 2023-2026.
4: Πέρασε τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι συνταξιούχοι, και να σας πω συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, όπως ανακοίνωσε βέβαια και η ΔΙΚΑ το πρόγραμμα Ήλιος του Υπουργείου Εργασίας, στα 2.503.000 συνταξιούχοι που είχαμε τον Απρίλιο με την καταμέτρηση, 414.000 παίρνουν μόνο 470 ευρώ καθαρή σύνταξη κύρια. 640.000 περίπου παίρνουν 640 ευρώ, 800.000 παίρνουν 658 ευρώ και οι υπόλοιποι, που αυτοί όλοι πρώτοι που σας είπα, αθροίζουν περίπου στα 2 εκατομμύρια και οι υπόλοιποι μέσω όρο έχουν 940 ευρώ.
3: Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όπως είπαν, απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από την κυβέρνηση, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις κοινωνικές υπηρεσίες για να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα έχουν την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζονται για μια αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή.
2: Την έντονη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση της εξαγγελθήσας ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Η Ένωση υπογραμμίζει μάλιστα ότι οι ανάγκες αστυνόμευσης στο Νομό Ηρακλείου αυξάνονται καθημερινά, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή της Μεσαράς, όπου οι επιχειρησιακές απαιτήσεις χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αυξημένες.
0: Την έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
5: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο και μίλησε στις 17 Απριλίου, που είχε κατέβει κάτω στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της λέσχης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τις στελέχους των υπηρεσιών αυτών.
0: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
5: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μία υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που αφορά και τις περιοχές της Μεσαράς αλλά και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Επομένως υπάρχουν επιμέρους τμήματα σε αυτή την υποδιεύθυνση. Από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα χρειάζονται πάνω από 80 αστυνομικοί καλά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα στελεχώσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσιμο 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσεχές διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπασή του.
0: Η Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
5: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών, όπου είναι και αίρες οι υπηρεσίες, όπως είναι το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, Υποδιεύθυνση Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Mm-hmm. και να μας πούν και το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα

0: πολύ απλό αυτό που ρωτάμε παρά και πάρα πολύ λογικό νομίζω.
1: Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες των 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγκαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.
2: Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση, δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
3: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
2: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση.
3: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 το εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
2: Οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
3: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του σύζυγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
2: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Διαρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό είναι φορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.
1: Στάση εργασίας και Γενική Συνέλευση αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, αντιδρώντας τον αποκλεισμό, όπως καταγγέλουν, πολλών ειδικοτήτων από τη ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Για εργαζόμενους δύο ταχυτήτων και για πρακτική που θα έχει αντίκτυπο στην παροχή των υπηρεσιών, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, Δημήτρης Φλιτζάνης. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
4: Έχουμε προκηρύξει στάση εργασίας 1 και 3 με συνέλευση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου. Αφορμή ήταν το σχέδιο νόμου και εξαγγελίες για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, η οποία αφήνει πολλούς κλάδους απ' έξω, που για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας διαχωρισμός απαράδεκτος κατά την άποψή μας μεταξύ των εργαζομένων. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ο ένας πλάι στον άλλο, στον ίδιο χώρο εργασίας, κάποιος να μπαίνει στα βαρέα και κάποιος να μένει εκτός. Παράδειγμα, να σας πω και κάποιους κλάδους, οι τραυματιοφορείς μένουν εκτός, οι ΜΕΣ μένουν εκτός, οι φυσικοθεραπευτές μένουν εκτός, οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων είναι εκτός, το επιστημονικό και το παραγωγικό προσωπικό των εργαστηρίων είναι εκτός, οι βοηθοί θαλάμου είναι εκτός, το οποίο

0: κατά τη γνώμη μας δημιουργεί και πρόβλημα μεταξύ των συναδέλφων και γενικότερα με την πολιτική της κυβέρνησης που υπάρχει σήμερα.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη, όπως αποκαλύπτει η τελευταία έκθεση του Παρατηρητηρίου για τη βία κατά των γυναικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1103 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην περιφέρεια Κρήτης, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2024. Από αυτά, τα 592 αφορούσαν γυναίκες, θύματα, ποσοστό που ξεπερνά το 53%.
2: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
3: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο. Λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
2: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
3: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024, για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
2: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας στα 251 περιστατικά.
3: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση στην παιδική, για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
2: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
3: Δεν θα πρέπει κανείς να εφησυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλα ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
2: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
3: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, να την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σα ενημέρωση, διπλωματικό πλήγμα υπέστη το Βερολίνο, καθώ η Γερμανία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ. Και έτσι η εκπροσώπηση τη Περιφερειακή Ομάδα Δυτικοευρωπαϊκών και άλλων κρατών στο ισχυρότερο όργανο του οργανισμού θα περάσει σε Πορτογαλία και Αυστρία.
1: Η Γερμανία δεν κατάφερε για πρώτη φορά να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Πορτογαλία και η Αυστρία συγκέντρωσαν περισσότερες ψήφους για τις δύο θέσεις της Δυτικής Ευρώπης με θητεία από το 2027. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει 15 μέλη, 5 μόνιμα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και 10 μη μόνιμα, τα οποία εκλέγονται για διετές μερικώς ανανεούμενες θητείες με τις έδρες να κατανέμονται σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Στη μυστική ψηφοφορία που διεξήγαγε η Γενική Συνέλευση για τις Ευρωπαϊκές Έδρες, η Πορτογαλία και η Αυστρία έλαβαν 134 και 131 ψήφους αντίστοιχα, ενώ η Γερμανία με 6 θητείες κατά το παρελθόν συγκέντρωσε 104. Μέλος της G7, η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και θεωρείται ο πολιτικός και ασφαλιστικός πυλώνας της Ηπείρου. Η Ζιμπάμπουε, η μοναδική υποψήφια για την έδρα της Αφρικής, εκλέχθηκε με 182 ψήφους. Ενώ το Τρινιντάντ, το Μπάγκο, που επίσης δεν είχε ανταγωνισμό, εξασφάλισε την έδρα της ομάδας της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής με 181 ψήφους. Οι 5 εκλεγμένες χώρες θα αντικαταστήσουν το Πακιστάν, τη Σομαλία, την Ελλάδα, τη Δανία και τον Παναμά από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Θα ενταχθούν στα 5 άλλα μέλη που εκλέχθηκαν για την θητεία 2026-2027.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Παίκτης του ΟΦΗ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι, κυρίες και κύριοι, ο ταξιάρχης Φούντας. Οι απολαβές του για το νέο τριετές συμβόλαιο θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
3: Ο Σεγγέλια μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει πάλι για τον Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία. Εκτελεί με τη δεύτερη. 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον ΟΦΗ.
4: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον ΟΦΗ είχε αίσιο τέλος. Και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο ΟΦΗ κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΟΦΗ, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.

0: Έδαφος Νούς από τα αριστερά, η Σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούτας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
1: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφη και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφη. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφη ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφη του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
2: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ, ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πάλι ο Φούντας δοκάρει!
1: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερος σκόρερ του Όφη, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφη που θέλει να χτίσει.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Με πτώση 0,52% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.340,49 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,40 εκατομμύρια ευρώ. 44 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 75 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Box Out με τον Βασίλη Σκουντή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες που θα συνοδεύονται από λίγα πρόσχερα φαινόμενα, κυρίως στα κεντρικά ορεινά τις θερμές ώρες ημέρας και αρκετή ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, θα είναι το σκηνικό του καιρού που θα επικρατήσει την Παρασκευή. Στη δορυφορική εικόνα βλέπουμε ότι δεν θα μας απασχολήσουν πέρα τις θερμές ώρες ημέρας στα κεντρικά ορεινά τμήματα της χώρας μας κάποιες νεφώσεις με λίγα φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι στρέφονται πλέον σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 4 με 5 μποφόρ. Για την Ήπειρο και γενικότερα τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία το μεσημέρι να ανεβαίνει στους 26 βαθμούς. Κεντρική Μακεδονία τώρα και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται τις θερμές ώρες της ημέρας στις ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ όμως ο καιρός θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. 16 με 27 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 μποφόρ. Για την Ανατολική Μακεδονία τώρα και τη Θράκη περιμένουμε έναν έθριο καιρό. 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου, με νοτιάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 3 μποφόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Στους 27 βαθμούς το θερμόμετρο το μεσημέρι, με νότιους ανέμους στα 4 μποφόρ. Για τη Στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα σημειωθεί αστάθεια στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Μέχρι το απόγευμα όμως, οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Για την Αττική και τη Βιωτία, και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό, με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 μποφόρ, το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 16 βαθμούς. Δυτική Ελλάδα τώρα και Πελοπόννησο, και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό, και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, στους 29 με 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Για το Νότιο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα δείχνει 26 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού το 24ωρο της Παρασκευής.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, η Παρασκευή θα κυλήσει με ένα σχεδόν έθριο καιρό, με δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ, 31 με 30.

του υδραργύρου στις νοτιότερες περιοχές. Πιο αναλυτικά στο νομοχανείο Νέθριος ο καιρός την Παρασκευή. 15 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Δυτική η άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για το νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό την Παρασκευή. 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με δυτικούς ανέμους και εδώ στα 3 μποφόρ. Και για το νομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 ίσως και 32 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για τον νόμο Λασιθίου και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό την Παρασκευή, 16 με 28 βαθμούς θερμοκρασία, βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα κυρίες και κύριοι περιμένουν να συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες στο νησί μας με τους ανέμους να στρέφονται σε δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις να μην ξεπερνάνε τα 4 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό, θα βρίσκεται περίπου στο μισό μέτρο, χωρίς ουσιαστικά νεφώσεις και υπόλοιπη επικράτεια. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι, νομίζω, δύσκολη για την

0: για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
1: Στην ερώτηση, αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6 δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4 και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα, στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο, που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
3: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη, μάλλον

0: αυτή την εικόνα έχουν.
1: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επιτεκτών. Δεν θα μπορούσαν να διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
2: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
3: Υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
0: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα, έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα από επιλογή. Έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι δημοτικός σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των δημοτών στο Ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω, την θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
4: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
5: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
3: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3%, ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.
6: Μετά το σάλο που προκλήθηκε με τις εικόνες ντροπής στις τουαλέτες της Κνωσού, με τα ξεχυλισμένα φρεάτια, τις παλαιωμένες βρύσες, τα προβλήματα στην αποχέτευση, αλλά και τις μεγάλες ουρές αναμονής σε έναν χώρο που δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πράκτορων Κρήτης ανέλαβε δράση και προχώρησε στην ανακατασκευή τους. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μιχάλης Βλατάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν προκειμένου να αλλάξει εικόνα στις τουαλέτες του Μινωικού Ανακτόρου.
7: Αυτή είναι πλέον η εικόνα μετά τη δική σας παρέμβαση.
8: Είμαστε, κοιτάξτε να δείτε, οτιδήποτε μας εκθέτει και μας χαλάει την εικόνα μας, είμαστε εκεί. Όπως τους ρομπέν το δασόν, έτσι μπαίνουμε μπροστά στο πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε και βρίσκουμε λύση. Θυμάστε ότι ήρθα εδώ και σας είπα δεν θα επιτρέψουμε αυτό το έσχος. Μπαίνουμε μπροστά, το φτιάχνουμε μέσα σε 4 μέρες, μάλιστα και εν όψη της ονοματοδοσίας στη λίστα της UNESCO. Έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Σε 4 μέρες έγιναν όλα. Αυτό αποδεικνύει όταν υπάρχει θέληση, όλα μπορούν να γίνουν. είχαμε καινούριες τουαλέτες.
6: Οι πρόσφατες αυτές εικόνες προκάλεσαν προβληματισμό και αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας με περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι η Κνωσός μαζί με άλλα 5 μινωικά ανάκτορα εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO τον Ιούλιο του 2025.
8: Οφείλω να ομολογήσω, έγιναν αρκετά πράγματα, αλλά θα γίνουν ακόμα περισσότερα, τα οποία έχουν ενταχθεί μέσα στις προϋποθέσεις, τα σχέδια υπάρχουν και νομίζω τα έχω δει και θα υπάρξουν κοσμογονικές αλλαγές στο ανάκτορο και όχι μόνο στο ανάκτορο αυτό. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Υπουργό, η οποία μετά από και στην ομάδα αυτή, την Dream Team, η οποία κατόρθωσε μαζί με την περιφέρεια Κρήτης μετά από 40 χρόνια να ενταχθούμε σε αυτό το σημαντικό κατάλογο, διότι οι ψαγμένοι ενημερώνονται από αυτό το κατάλογο για να επισκεφθούν ένα προορισμό.
9: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
10: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
9: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
10: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024, για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
9: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας τα 251 περιστατικά.
10: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150%, σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
9: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
10: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
9: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
10: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε

0: και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
1: Μπορεί η τουριστική σεζόν να έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Κρήτη, ωστόσο τα προβλήματα για τον κλάδο των ταξί παραμένουν και φέτος. Οι ιδιοκτήτες ταξί κάνουν λόγο για εξομοίωση των υπηρεσιών τους με τις υπηρεσίες χρονομίσθωσης που παρέχουν τα ΕΙΟΤΑΧΗ, με οδηγό μια εξέλιξη που, όπως υποστηρίζουν, έχει οδηγήσει στην διάσπαση του μεταφορικού έργου και στην ενίσχυση της υποκλοπής του από μεγάλες πολυεθνικές πλατφόρμες.
2: Από την κυβέρνηση γενικότερα. Πρόσφατα είχαμε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που αντί να επιλύει προβλήματα πειρατείας, υποκλοπής μεταφορικού έργου, δυστυχώς τα ενισχύει. Φάνηκε δηλαδή ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα λέγαμε ότι έκανε πλάτες σε συγκεκριμένα συμφέροντα και ιδιαίτερα άφησε ανοιχτό το χώρο και το περιβάλλον για μεγάλα πολυεθνικά σχήματα.
1: Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, Σιμεών Ερημίδης, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν διαχρονικά και άλυτα. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης καταλήμματος Airbnb φέρεται να πραγματοποιούσε μεταφορές επιβατών επιπληρωμή με το προσωπικό του όχημα.
2: Κοιτάξτε, είναι οι πλατφόρμες οι οποίες γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ παράνομοι μεταφορείς που πλέον, δηλαδή, όταν ξέρετε υπάρχει έναν εξέλεγκτο περιβάλλον, δεν υπάρχουν κανόνες σωστοί, ξέρετε ο καθένας αποφασίζει και νομίζει ότι μπορεί να κάνει επιβατική μεταφορά. Mm-hmm. Δηλαδή, προχτές, ας πούμε, θα σας πω ένα περιστατικό, είχαμε ένα αγροτικό όχημα.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο κατέβασε πελάτες διότι ο κύριος πίστευε ότι επειδή έχει ένα Airbnb, νομίζει ότι είχε το δικαίωμα να μεταφέρει τους πελάτες του αυτός. Αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι νόμιμο. Βεβαίως πληρώθηκε, ναι. Αλλά ακούστε με, και να μην πληρωνόταν, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει επιβατική. Δεν μπορεί να μεταφέρει ο καθένας ανθρώπους, ξέρετε, στον δρόμο.
1: Την ίδια ώρα η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές διωγγώνουν το οικονομικό βάρος για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή τους.
2: Δυστυχώς τα προβλήματά μας, τα κλαδικά, όπως η φορολογία, η τεκμαρτή φορολόγηση, τα πετρέλαια που είναι, το κόστος είναι πλέον τεράστιο, τα λειτουργικά έξοδα, οι ασφαλιστικές μας εισφορές, γενικότερα μια σειρά από προβλήματα, δυστυχώς το χρέος και τα έξοδα διωγγώνονται, με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο την επιβίωση, την επαγγελματική των συναδέλφων μας. Σε μια χρονιά που τουριστικά, ξέρετε, είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
1: Παράλληλα, οι επαγγελματίες ταξί καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο κυκλοφοριακό εξαιτίας της αυξημένης κίνησης αλλά και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της πόλης.
2: Συνεχώς έχουμε κίνηση, έχουμε έργα, συνεχώς, σε πάρα πολλά σημεία της πόλης γίνονται συνεχώς έργα, τα οποία είναι πρόβλημα για μας. Δεν έχουμε την ανταπόκριση από το Δήμο που θέλουμε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητάμε και σε πιάτσες και σε καλοπισμό και στην συντήρηση των στεγάστρων και σε ταμπέλες. Γενικότερα, δηλαδή, η ευθύνη του Δήμου, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου, να ξέρετε, τα πάντα όσον αφορά το ταξί, τους χώρους. Γιατί στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μας απάντησε ότι την ευθύνη την έχουν η ΟΤΑ και ο Δήμος. Mm. Ξέρετε, γιατί προσπαθούσαν να αποποιηθούν την ευθύνη από το Δήμο.
3: Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει πάλι για το Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία. Εκτελεί με τη δεύτερη. 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφι.
4: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντας στον Όφι είχε αίσιο τέλος. Και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφι κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης. Με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφι, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
3: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
4: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφη και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του.

0: λογαριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφη ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφη του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
1: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ, ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πάλι ο Φούντας δοκάρει!
0: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερο σκόρερ του Όφη, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφη που θέλει να χτίσει.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 31ο εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 31ο της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Cosmos Sport που εκπροημίου ενδείκνυται και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου του 2026. Στις 4 Ιουνίου του 1917, κοντά έναν αιώνα πίσω, παρακάτι, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τα περίφημα βραβεία Πούλιτζερ, και εμείς σήμερα θα συναντήσουμε εδώ και θα υποδεχθούμε κάποιον που δικαιούται το δικό του βραβείο υψηλής περιοπής και μάλιστα με ιταλική σφραγίδα και κυρίως με ιταλική φινέτσα. Buonasera, come stai, tutto a posto, περίμενε τώρα. Λοιπόν, δεν κάνατε λάθος, δεν τον αφήνω, τον πιάνω από το ρημό. Δεν κάνετε λάθος, δεν πιάσατε ράι, δεν φύγατε από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Κουτσουπιά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Μίλε, γκράτσε. Ήξερε τα ελληνικά από το πόδι. Να μιλήσετε. Ρίξε. Ένα καντσόνε.
1: Γιατί νόμιζα ότι θα ξέρετε καμιά λέξη παραπάνω.
0: Ξέρω, ναι, έλα.
1: Μπονασέρα, εντάξει, καλά τα πήγατε. Όχι, δεν ήξερα ιταλικά. Εντάξει, ήμουν μικρός 16 χρονών, οπότε βοήθησε. Γιατί νομίζω όσο πιο μικρός είσαι και αναγκάζεσαι να μιλήσεις τη γλώσσα, τη μαθαίνεις σχετικά εύκολα και γρήγορα.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς θα λένε, κομπλιμέντι, φελιστασιόνι και όλα αυτά. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί η ομάδα στην οποία έπαιξες με σένα.

0: Ένα πρωταγωνιστή Φροζινώνη επιστρέφει πόσο, 4-5 χρόνια ήταν ανοιχτός.
1: Ήταν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ήταν πάλι. Δύο, μπράβο. Ναι, πριν δύο χρόνια.
0: Και είναι η τρίτη συμμετοχή του, νομίζω.
1: Η τέταρτη. Αυτή είναι η τέταρτη.
0: Μπράβο. Είχε τρεις.
1: Θα είναι η τέταρτη.
0: Και θα είναι η τέταρτη. Καναρίνια.
1: Είναι, ναι, καναρίνια. Λεόνι λέγονται. Είναι λιοντάρια, λένε. Λιοντάρια. Έχει το σήμα πάνω στη φανέλα. Κίτρινο, οπότε εντάξει, καναρίνια ή λεόνι, πάνω κάτω στα ίδια είμαστε.
0: Οπότε είτε βρυχήθηκαν καλά τα λιοντάρια, είτε τύβησαν καλά τα καναρίνια. Δεύτερη. Δεύτερη.
1: Δεύτερη πίσω από τη Βενέτσια, ναι.
0: Πίσω από τη Βενέτσια. Θρίλερ στο τέλος. Τη Φροζινώνη η άνοδο.
1: Θρίλερ όλη τη χρονιά. Όλη γιατί ήταν τέσσερις ομάδες που κυνηγούσαμε την άνοδο.
0: Η τέταρτη ήταν η Μόντσα. Είναι
1: η Μόντσα είναι η τρίτη και η τέταρτη ήταν η Παλέρμο που μέχρι τέσσερις αγωνιστικές πριν ήμασταν και οι τέσσερις στους δύο βαθμούς διαφορά. Οπότε θρίλερ, ειδικά τις τελευταίες δύο-τρεις αγωνιστικές. Και εντάξει, ήταν και ένα πρωτάθλημα πολύ, πολύ ιδιαίτερο γιατί είναι η πρώτη φορά ή από τις πρώτες φορές που μέχρι τελευταία αγωνιστική υπήρχε όλο αυτό να μην ξέρουμε ποια θα ανέβει, ποια θα βγει πρώτη. Και συν τη άλλη, εμείς κάναμε το ρεκόρ βαθμών στην ιστορία της Φροζινώνη και παρόλα αυτά δεν βγήκαμε πρώτοι. Αλλά εντάξει, σημαντικό είναι η άνοδος.
0: Κρατούσατε την τύχη στα χέρια σας ή χρειάστηκε και κάποιο άλλο αποτέλεσμα να σας βοηθήσει?
1: Εμείς ήμασταν σχεδόν όλη τη χρονιά πρώτοι ή δεύτεροι. Και για πολύ μεγάλο διάστημα ήμασταν πρώτοι μέχρι το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρι ή Μάρτι. Μετά στα τελευταία παιχνίδια η Μόντζα ήταν από πάνω μας και εμείς ήμασταν τρίτοι και για δύο ή τρεις αγωνιστικές ήμασταν σε ισοβαθμία. Στην ιστοβαθμία όμως η Μόντζα ήταν από πάνω γιατί είχε κερδίσει ένα παιχνίδι και είχαν πέσει παλιά στο άλλο. Και στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι χάνουν
0: από τη
1: Μάντοβα και κερδίζουμε εμείς ένα παιχνίδι που άμα το παίζαμε άλλες 10 φορές πιστεύω δεν θα κερδίζαμε καμία. Δηλαδή είχαν δοκάρια.
0: Εναντίον
1: τη Γιούβε Στάμπια σε πλαστικό γήπεδο, δύσκολη έδρα. Και κερδίζουμε 0-1 και μετά είχαμε το τελευταίο παιχνίδι την τύχη στα χέρια μας εμείς.
0: Και έγινε ό,τι έγινε.
1: Όταν
0: άρχισε η σεζόν, όταν. Ήταν η πρώτη σου εκεί.
1: Ήταν πέρυσι το Γενάρη, πήγα εγώ.
0: Μπράβο, πέρυσι το Γενάρη. Λοιπόν, και αρχίζει η σεζόν και αρχίζει η προετοιμασία. Είναι στο μυαλό σου αυτό, δηλαδή είναι η ομάδα που μπαίνει από την αρχή και θα ξεκινήσει να παίζει στη σεζόν με στόχο το πρωτάθλημα και την άνοδο, ή προέκυψε στην πορεία?
1: Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρεις ανόδους, αυτή είναι η τέταρτη. Οπότε γενικά είχε σαν στόχο κάποια στιγμή να ξανανεύει. Και σαν προγραμματισμό και είναι μια ομάδα σοβαρή η διοίκηση. Οπότε ήταν ο στόχο. Δηλαδή, εγώ το Γενάρη πέρυσι που πήγαινε, ήξερα ότι πάω σε μια ομάδα που έχει στόχο να πρωταγωνιστεί. Παρόλο που πέρυσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και σωθήκαμε τελευταία στιγμή. Αλλά φέτος, όταν ξεκινήσαμε με σκοπό να κάνουμε μια πολύ καλύτερη σεζόν σε σχέση με την περσινή. Σίγουρα να σωθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να κυνηγήσουμε τα playoff, αλλά όχι να κυνηγήσουμε την άνοδο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο στόχος μας σε καμία περίπτωση στην αρχή.
0: Έδωσες μια ωραία απάντηση, νομίζω μια πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ επίκαιρη συνέντευξη που απάντησες και άσε το κρασί κάτω.
1: Ναι, είναι πως ελβίνο λένε στα ιταλικά, ότι πως λέμε εμείς εδώ θα υπέγραφα άμα μου το λέγανε.
0: Ναι.
1: Αυτό είπα, ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρυσι το καλοκαίρι άμα μου λέγανε ότι θα είχα αυτούς τους αριθμούς και θα ανέβαινε η ομάδα κατηγορία, εννοείται πως θα έλεγα υπογράφω τώρα
0: ναι.
1: 100%. Από την άλλη, είπα για κάτι άλλο που ισχύει, ότι ναι, μεν υπογράφω, αλλά είναι και το αποτέλεσμα μιας δουλειάς των τελευταίων χρόνων που ήλπιζα και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Υπάρχει κάποιο αυτό που λέμε turning point, δηλαδή ένα σημείο κλειδί μέσα στη σεζόν που καταλαβαίνεις και καταλαβαίνει και ο προπονητής και καταλαβαίνει και η ομάδα και όλος ο οργανισμός ότι εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε?
1: Εμείς μέχρι το Φλεβάρι που παίξαμε με τη Βενέτσια είχαμε τρεις ήττες φέτος. Εκείνη ήταν η τρίτη ήττα με τη Βενέτσια που ήταν δεύτερη και εμείς ήμασταν πρώτοι. Ή πρώτοι για ένα βαθμό αυτή και εμείς δεύτεροι.
0: Ναι, το ρεκόρ είναι καλό. Είναι 23 νίκες, 12 ισοπαλίες και 3 ήττες.
1: Δύο από τη Βενέτσια και μία από τη Μόντζα, δηλαδή από τις δύο πρώτες. Την πρώτη και την τρίτη. Εμείς εκείνο το παιχνίδι χάσαμε και παρόλα αυτά ήμασταν ίσως η μοναδική ομάδα που με τη Βενέτσια πραγματικά τα πρώτα 60-65 λεπτά άξιζαμε να είμαστε 3-0 να κερδίζαμε εμείς. Χάσαμε 2-1, αλλά εκείνο ήταν το παιχνίδι που μπήκαμε στα αποδυτήρια και ταχτήκαμε και είπαμε ότι αφού μπορούμε και μια τέτοια ομάδα εξακολουθούμε το Φλεβάρι και όχι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να παίζουμε τόσο καλά και να αξίζουμε να κερδίσουμε, ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε να κερδίσουμε γιατί είμαστε καλύτεροι από τις άλλες.
0: Ο προπονητής ήρθε φέτος, έτσι.
1: Ο προπονητής ήρθε φέτος το
0: καλό. Αλβίνι, Μασιμιλιάνο.
1: Μασιμιλιάνο.
0: Βρήκες χημεία μαζί του, δηλαδή, γιατί λέω, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ότι όλα αυτά που πέτυχες και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι, τι κατάφερες φέτος, προφανώς.

0: προσέχουν και με το ρόλο στην ομάδα και με το τι κάνεις και τι σου ανατέθηκε και τι πρωτοβουλίες παίρνεις.
1: Ειδικά σε ένα πρωτάθλημα σαν το Ιταλικό που είναι πολύ τακτική, πολύ από πίσω υπάρχει.
0: Είναι ακόμα και η Serie B.
1: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και στο να προετοιμάσεις το παιχνίδι μες τη βδομάδα και σε όλα πολύ αναλυτικά και τακτικά είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν ότι ο προπονητής παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και θα το πω αυτό γιατί πέρυσι ήμασταν πάνω κάτω η ίδια ομάδα. Δηλαδή 8 στους 11 βασικούς παίχτες υπήρχαν και πέρυσι. Το ότι λοιπόν φέτος καταφέραμε και βγήκαμε δεύτεροι. Σημαίνει ότι υπάρχει μια δουλειά από πίσω της διοίκησης, του προπονητή, του staff. Οπότε ναι, και σε μένα βοήθησε πάρα πολύ στο να. Και τα στοιχεία μου να δείξω περισσότερο και στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε.
0: Πώς έχει αλλάξει και εσύ που το ζεις τώρα, γιατί δεν είσαι χθεσινός εκεί. Πραγματικά, δηλαδή το συνειδητοποιώ. Προφανώς εσύ το έχεις συνειδητοποιήσει νωρίτερα. Πήγες εκεί παιδάκι ακόμα. Δηλαδή, άμα σε δει κάποιος, θα πει ότι ο Κουτσουπιάς ο Ηλίας είναι 19, βαριά 20. Και λέω ότι έχεις εικόνα και προφανώς έχεις όλη αυτή την εμπειρία και την περπατησιά που έχεις κάνει εκεί 10 χρόνια, ακριβώς 10 χρόνια από τότε που το πήγες. Πάρα πολύ μεγάλωσαν έχοντας την εικόνα του αμυντικογενούς παιχνιδιού των Ιταλών, του Κατενάτσιο, του Χελένιο Χερέρα παλιά, ότι οι Ιταλοί στείνουν τείχος, το λεωφορείο της Σίντερ του Μουρίνιο. Πολλοί κόσμοι και πολλές γενιές μεγάλωσαν με αυτή την εικόνα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Έτσι είναι ακόμα.
1: Εντάξει, το ποδόσφαιρο νομίζω εξελίσσεται γενικότερα. Δηλαδή και η Ιταλία αρχίζει και παίρνει κάποια πρότυπα ευρωπαϊκά. Και άμα δείτε και στην Ευρώπη, στο Champions League, επειδή μου αρέσει κιόλας να παρακολουθώ, να αναλύω παιχνίδια, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχει και το ένα εναντίον ενός πάρα πολύ. Είδαμε το Bayern Paris Saint-Germain, το τι γινότανε. Οπότε και στην Ιταλία αναγκαστικά, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει το αμυντικογενές και το τακτικό και πρώτα να μην φάω γκολ και μετά να το βάλω, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και εξελίσσονται τα πράγματα. Και οι προπονητές υπάρχουν πολλοί τύπου Γκασπερίνη, τύπου Παλαντίνο, ακόμα και ο δικός μας, που τους αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το να πάνε στις μονομαχίες, το ένας με έναν. Οπότε σίγουρα υπάρχει ακόμα. Και καλώς υπάρχει, γιατί θεωρώ ότι κάθε χώρα πρέπει να έχει τη δική της ταυτότητα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να έχει το δικό της σήμα κατά τεθέν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τι πουλάει ο καθένας. Βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Και ίσα-ίσα που η Ιταλία και στο Μουντιάλ και αυτά η συμμετοχή τους, ίσως κάποιοι κατηγορούν αυτό, ότι έχει αρχίσει και δεν υπάρχει ταυτότητα που υπήρχε παλιά.
0: Από το στόμα μου το πήρες, μου δίνεις μια ωραία πάσα, έδωσες και κάμποσες στη σεζόν. Ήταν σοκαριστικός ο αποκλεισμός των Μπαράζ με τη Βοσνία.
1: Ήταν σοκαριστικός την εβδομάδα των Μπαράζ. Υπήρχε ένα
0: σχόλιο. Δηλαδή, κάποτε έλεγε στην Εκκλησία ότι η Ιταλία είναι η Ιταλία, θα είναι εκεί.
1: Ναι, ναι. Την εβδομάδα των Μπαράζ φοβόντουσαν ακόμα και να μιλήσουν. Υπάρχει μια προκατάληψη να μην μπουν κάποια πράγματα γιατί φοβούνται το πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα. Στην Ιταλία λοιπόν ήταν όλοι φοβισμένοι ότι αν γίνει τρίτη φορά, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Και θεωρώ ότι μπορεί να πέρασε λίγο και στους παίχτες μετά και γι' αυτό να μην καταφέραν να περάσουν. Γιατί σαν ομάδα, σαν παίχτες, ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα.
0: Τον Κατούζο τον έχεις προλάβει εδώ.
1: Ήμουν ένα παιδάκι.
0: Είσαι ένα παιδάκι.
1: Ήμουν ένα παιδάκι, ήμουν στα ακαδημίες του ΟΦΕ μας. Αλλά μιλήσαμε, έχουμε μιλήσει γιατί ο μάνατζερ μου ήξερε για τον ΟΦΕ, για το Ηράκλειο, για τον Κατούζο και μου τον είχε δώσει να μιλήσει μια φορά.
0: Τι απολαμβάνει ο Ηλίας Κουτσουπιάς που είναι 10 χρόνια στην Ιταλία, που άρχισε την καριέρα του εδώ στο Ηράκλειο από τον ΟΦΕ, πήγε για λίγο στον Πλατανιά και αποφάσισε. Σε πολύ νεαρή, σε πολύ μικρή ηλικία να ξενιτευτεί και δικαιώνεται. Τι απολαμβάνει παίζοντας στην Ιταλία? Και δεν λέω, είναι what if. Στο what if δεν έχει απάντηση και δεν βγάζει νόημα. Δεν ξέρω τι θα σου συνέβαινε αν είχες μείνει εδώ. Αλλά επειδή έχουμε μια πραγματικότητα, την ακουμπάμε, την αγγίζουμε. Τι σου αρέσει, δηλαδή, τι δεν θα άλλαζες με τίποτα από αυτό που έχεις ζήσει 10 χρόνια εδώ?
1: Ναι, αυτό το what if καμιά φορά το σκέφτομαι κι εγώ, αλλά γυρνώντας πίσω δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι. Το ότι έφυγα μικρός με έχει οριμάσει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και ποδοσφαιρικά. Και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι ότι που ενδεχομένως και στην Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί να ήταν το ίδιο πράγμα. Εμένα μου αρέσει γενικά. Δηλαδή πηγαίνω στο γήπεδο και το ευχαριστιέμαι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε απλά απολαμβάνω την καθημερινότητα. Και ποδοσφαιρικά είναι μια κουλτούρα που ταιριάζει πολύ, πάρα πολύ σε εμάς. Οπότε όλο αυτό, ο στόχος, η άνοδος φέτος, το να πηγαίνω στο γήπεδο, να υπάρχει πολύ κόσμο, αυτό είναι που απολαμβάνω στην Ιταλία.
0: Έκανες κάτι διαφορετικό στη διαχείριση του εαυτού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί αυτή είναι η σεζόν καριέρας. Δηλαδή είναι εξόβυλο. Η φάτσα σου είναι εξόβυλο στην επιτυχία της ομάδας.
1: Έκανα, ναι. Φέτος άλλαξα αρκετά πράγματα. Εντάξει, και στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά όχι, γιατί πάντα δούλευα. Μπορεί να άλλαξα κάποια πράγματα στη διατροφή μου. Και, εντάξει, αυτό έτσι και αλλιώς εξελίσσεται. Κάθε φορά που μπορείς να βελτιώσεις κάτι, το κάνεις. Αυτό που άλλαξα φέτος ήταν η συνοτροπία μου ότι

0: κάθε χρόνο έλεγα ότι φέτος πρέπει να είναι τελευταία χρονιά σε Ρεμπή. Οπότε πρέπει να είναι η χρονιά που θα πάω σε Σεριά, τελείωσε. Και αυτό μου έβαζε μια πίεση παραπάνω και δεν μου έβγαινε. Είτε με κάποιο τραυματισμό και. Οπότε φέτος το πήρα πιο χαλαρά. Είπα ότι θα παίξω, θα το ευχαριστηθώ. Και ό,τι γίνει έγινε. Και παιχνίδι με παιχνίδι, μέρα με τη μέρα, έβλεπα ότι μου βγαίνει με το σκεπτικό αυτό.
1: 8 γκολ.
0: 8 γκολ.
1: Και ένας πανηγυρισμός που έγινε viral.
0: Ο τελευταίος. Ναι.
1: Τι βγάζεις εκεί, εκείνη τη στιγμή, τι βγάζεις.
0: Εκείνη τη στιγμή βγάζω.
1: Είναι στο μάτς με.
0: Το τελευταίο με τη Μάντο.
1: Με τη Μάντο.
0: Που ήταν το τελευταίο γκολ και μετά κερδίσαμε. Και πήγαμε στη Σέρια. Αυτός ο πανηγυρισμός είναι λίγο λύτρωση για όλα τα χρόνια. Κυρίως τα τελευταία δύο.
1: Εκείνη περνάει φιλμάκι μπροστά, έτσι.
0: Εκεί περνάει φιλμάκι.
1: Ασπρόμαυρο, έγχρωμο, τι να είναι.
0: Ναι, υπάρχει η οικογένειά μου στο γήπεδο. Ναι. Που ξέρω πόσο το θέλανε και εκείνοι και πόσο με έχουν στηρίξει όλοι τους. Οπότε υπάρχει φιλμάκι από την αρχή όταν έφυγα, από 16 χρονών και κυρίως από τα τελευταία δύο χρόνια με τους τραυματισμούς και κάποιες δυσκολίες.
1: Το αισθάνεσαι αυτό, ότι είσαι και λίγο ή πολύ, εσύ θα μου το πεις, εσύ θα το προσδιορίσεις λίγο survivor, ότι χρειάστηκε πολλές αντικσότητες, πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια να τα ξεπεράσεις και σε ένα ξένο περιβάλλον κιόλας. Που δεν είχε σκάβατζ, δηλαδή εδώ στο Ηράκλειο, μπαμπά, έλα, μαμά, το ένα το άλλο, Φώτης. Δηλαδή, θέλω να πω. Ναι. Εκεί είσαι μόνος.
0: Όταν γινόντουσαν το σκεφτόμουν. Ναι. Αλλά ξαναλέω, δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα γιατί και η νίκη και η άνοδος και η χρονιά αυτή που. Εντάξει, τέλος πέρασε, δηλαδή πάλι κοιτάω το αύριο και θέλω να πάω ακόμα καλύτερα. Αλλά η κάθε επιτυχία είναι πιο ωραία όταν περνάς από κάποιες δυσκολίες. Παρά να τα βρεις εντός εισαγωγικών έτοιμα. Εννοείται πως άμα μου λέγανε ότι θα γινόταν αυτό πριν 5 χρόνια χωρίς τραυματισμούς, θα το έκανα χωρίς να το σκεφτώ. Αλλά τελικά μετά από αυτές τις δυσκολίες είναι πιο ωραίο να πετυχαίνεις ένα στόχο.
1: Και άνοδος και σεζόν καριέρας. Ο κόσμος εκεί στο περιβάλλον πώς σε δέχονται, πώς. Σε αγκαλιάζουν, πώς.
0: Αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή, ο λόγος που ξεκινάμε, νομίζω, όλοι είναι αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το. Δηλαδή, εγώ αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτή η ανταπόκριση του κόσμου εκτός γηπέδου, αυτό το ευχαριστώ, αυτό είναι που σε γεμίζει στο τέλος. Οπότε, ναι, νομίζω είναι το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό από όλα.
1: Είσαι ο τύπος που πανηγυρίζει. Δεν υπάρχουν ακρότες που πανηγυρίζει ακραία που θα πας στα κάγκελα, ας πούμε, να καβαλήσεις και να πανηγυρίζεις με τον κόσμο, ή είσαι πιο.
0: Εντάξει, είμαι γενικά. Θα βγάλω πάθος στον πανηγυρισμό μου και στο γήπεδο με τέτοιο παίχτη. Ναι, εντάξει, είμαι όχι αυτός που θα ανέβει στα κάγκελα, που θα φιλήσει το σήμα, δηλαδή δεν πάω στο άλλο άκρο. Αλλά ναι, βγάζω πάθος στον πανηγυρισμό μου γενικά.
1: Ήρθε, γιατί πρώτα ο Θεός, σε λίγο καιρό θα σου συμβεί ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε κερασάκι στην τούρα, το παιδί. Δηλαδή και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
0: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς. Αλλά ναι, η φετινή χρονιά ήταν όλη εξαιρετική. Δηλαδή μαγική από όλες τις απόψεις και το ότι τελείωσε έτσι και περιμένουμε. Πρώτα Θεός το παιδάκι είναι νομίζω ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί.
1: Τι έγινε, δεν το κατάλαβα καλά, αλλά επίτηδες δεν το ψάξα και πολύ για να το πεις εσύ, να το διηγηθείς εσύ στο μάτς με την έμπολη, με την μπάλα.
0: Απλά έβαλα, εγώ είπα ότι είχα βάλει στο παιχνίδι με τη Μόντενα, δηλαδή ήταν νομίζω τον Οκτώβρη που είχαμε μάθει ότι μετά το παιχνίδι ότι η Εμμανουέλα είναι έγκυος και ήταν το πρώτο τρίμηνο που το κρύβαμε. Και δεν το λέγαμε. Εγώ εκείνο το τρίμηνο ήταν η περίοδος που είχα βάλει τα περισσότερα γκολ. Νομίζω 4 γκολ σε 7 παιχνίδια, 3 σε κάτι τέτοιο. Και στο μυαλό μου είχα ότι θέλω να πανηγυρίσω για το παιδί, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω ακόμα γιατί το έκρυβα. Αλλά η μανά μου γεμίζει. Ναι, παλιά,
1: ποιο το κάνει, το Ρονάλντο, ποιο το κάνει.
0: Ναι, που κάνουν το. Και μετά που είπαμε, OK, θα το πω, το Γενάρη δεν είχα βάλει γκολ. 3 παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Και έλεγα να βάλω γκολ, δεν βάλω γκολ. Και όταν έβαλα ήταν περίμενα πώ και πώ θα κάνω τον πανηγυρισμό.
1: Εγώ θα μείνω σε αυτό που έλεγες προηγουμένως. Δεν το πέρασα ξόφαλτσα και ακροθυγός. Και από τη δική μου εμπειρία, εγώ δεν υπήρξα αθλητής, αλλά δημοσιογραφικά κρίνοντάς το, τις εικόνες και τα συναισθήματα που γεννά ο αθλητισμός. Και ήταν πολύ συναισθηματική αυτή η ανάρτηση που έκανες, που λες πίσω από αυτή τη στιγμή, τον πανηγυρισμό, κρύβονται δάκρυα, δουλειά, σιωπή, θυσίες και μια τεράστια.

0: τεράστια επιθυμία να ξανασηκωθώ κάθε φορά. Η σιωπή που κολλάει.
1: Σιωπή...
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα.
1: Ναι,
0: σιωπή. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα, η σιωπή που γράφει.
1: Σιωπή, γιατί ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος που πρέπει να κρατάς πράγματα μέσα σου. Είναι αυτό που μου είπατε και πριν, ότι δεν έχεις πάντα τη στήριξη, δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις, δεν έχεις κάποιον να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Οπότε στις δυσκολίες πολλά πράγματα τα κρατάς μέσα σου και η σιωπή είναι πάνω σε αυτό, ότι είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Οπότε αυτό εννοώ με τη σιωπή.
0: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην πορεία του χρόνου, που υπήρξαν και καλές και κακές στιγμές, θα σε ρωτήσω ποια είναι η πιο καλή στιγμή, και γιατί μπορεί να μην γίνεται το ποδάρισμα για σένα ή άνοδος, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Υπήρξε ποτέ στιγμή, παραδείγματος χάρη, πριν από 2 χρόνια, όταν έπαθε στη ρήξη χιάς του, που να γύρισες ένα βράδυ σπίτι ή να σηκώθηκες ένα πρωί και να πεις τι κάνω εδώ?
1: Όχι, το τι Όχι. κάνω εδώ δεν το είπα ποτέ. Δηλαδή ποτέ μου δεν είπα ούτε θα τα παρατήσω, ούτε γιατί σε μένα, ούτε εντάξει, σε πιάνουν στιγμές. Εμένα αυτό που με είχε διαλύσει είναι ότι ήταν σε μια πολύ καλή περίοδο πάλι ποδοσφαιρικά, που ήμουν στην Πάρη, πήγαινα πολύ καλά, είχα βάλει γκολ σε μια μεγάλη ομάδα. Οπότε το τι έγινε εκείνη την περίοδο, μάλιστα το έχω πει, έγινε το Δεκέμβρη και είχε ήδη υπάρξει ενδιαφέρον το Γενάρη από ομάδα στη Σέρια. Οπότε μαθαίνω αυτό και μετά από μια εβδομάδα μου συμβαίνει αυτό στο γόνατο. Οπότε με πιάνει το γιατί, για ποιο λόγο, ναι, αυτό σε πιάνει. Αλλά παρόλο που θυμάμαι τον εαυτό μου να καταραίει εντός εισαγωγικών, να με πιάνει αυτό, ποτέ μέσα μου δεν μου πέρασε το δεν θα τα καταφέρω ή δεν θα το παλέψω. Δηλαδή αυτό πραγματικά που δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να λέει ότι εντάξει, το αφήνω. Αυτό ποτέ.
0: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχεις ζήσει? Που δεν πρέπει σώνει και καλά να είναι αυτό που έγινε πριν από μερικές μέρες με την άνοδο.
1: Όχι, το είπα και πρόσφατα. Η πιο δυνατή στιγμή είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι με τη Μάντοβα και έχω δει τον πατέρα μου ότι είναι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο και όλοι είναι στο γήπεδο να πανηγυρίσουν. Εγώ μου βγαίνει ασυναίσθητα και πάω και τον αγκαλιάζω στο τέλος του παιχνιδιού.
0: Α, δεν το έχουμε πει. Ο πατέρας των Γιώργου Κουτσουπιάς που μας έχει τιμήσει εδώ με την παρουσία του, αλλά αυτό την υπόθεση θα την ανοίξουμε σε λίγο.
1: Ναι, και τελειώνει το παιχνίδι και τόσο θα τον βλέπω μπροστά σε όλο τον κόσμο να προσπαθεί να έρθει στο μέρος μου και αυτά. Και αγκαλιαζόμαστε και είχε συγκινηθεί. Και ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που είναι, ναι, μεν, ναι, αλλά δεν δείχνει ποτέ τα συναισθήματά του.
0: Ναι, εντάξει, έτσι.
1: Οπότε το ότι εμένα μου έδειξε, δηλαδή συγκινήθηκε και μου είπε ότι τα κατάφερες, μου λέει. Τα κατάφερες και εντάξει, εμένα λέει. Και τώρα το λέω και με πιάνει λίγο το αυτό, ότι αυτή είναι ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Και έχετε βάλει και μια φωτογραφία με το κύπελλο.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά η στιγμή με την αγκαλιά. Δηλαδή, ψάχνω να τη βρω, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Θα σε αγκαλιάσει κι άλλη φορά.
1: Ναι, αυτό θα το κάνουμε.
0: Τι θα κάνεις? Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Θα κάνεις παραγγελία, αγκαλιά Ηλία Κουτσουπιά με Γιώργο Κουτσουπιά και θα σε ρωτήσει, σας αρέσει αυτή, να βάλω και κάτι άλλο.
1: Πρέπει να βρω τρόπο. Ναι. Αλλιώς την επόμενη φορά που θα σε μια επιτυχία.
0: Εντάξει, είναι νωρίς, ακόμη είναι πολύ νοπά τα συναισθήματα. Περνάει από το μυαλό σου. Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα?
1: Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο στην ομάδα που είναι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω καλό για μένα. Οπότε μόλις τελειώσαμε δεν το σκέφτομαι και πολύ. Ό,τι είναι για καλό θα γίνει. Με έχω πει κι άλλες φορές ότι εγώ είμαι καλά εκεί, εννοείται. Αλλά δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το τι θα γίνει, αν θα ανανεώσω, αν θα με πουλήσουν, αν θα μείνω με ένα χρόνο συμβόλαιο. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Απλά το απολαμβάνω τη στιγμή και προετοιμάζομαι κατά τα λέει του χρόνου.
0: Αν υπομονείς να παίξεις στη Σέρια.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Όχι, δεν έχω παίξει. Είχα προλάβει μόνο στην Πολώνια όταν ήμουν μικρός.
0: Ναι, μπράβο, τότε στην Πολώνια.
1: Που ήμουνα 2 χρόνια, 1,5, γιατί ήταν ο κορονοϊός τότε. Και είχα ζήσει λίγο το. Είχα προλάβει να το. Ίσα-ίσα να δω λίγο τη Σέρια, το τι συμβαίνει. Αλλά ναι, ανυπομονώ να παίξω στο Σαν Σίρο, στο Ολύμπικο, στο Μαραντόνα.
0: Έχεις αγαπημένο γήπεδο?
1: Νομίζω το Σαν Σίρο.
0: Γιατί μετά από 10 χρόνια, δηλαδή, εσύ πρέπει να ξέρεις και τα βοηθητικά των ομάδων, ας πούμε.
1: Νομίζω το Σαν Σίρο. Γιατί είναι Σκάλα del Calcio που λένε ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο γήπεδο στην Ιταλία.
0: Αγαπημένη ομάδα έχεις? Αγαπημένη. Δηλαδή, κάποια ομάδα που να σου άρεσε, να σου είχε καρφωθεί από μικρός βλέποντας πρωτού φύγεις, που να δέθηκες. Που να την παρακολουθείς και να έχεις πάντα λίγο παραπάνω ενδιαφέρον από ό,τι για τις υπόλοιπες στην Ιταλία.

0: νομίζω ότι αυτό λίγο. Εντάξει, μικρός είχα μια συμπάθεια στη Μίλαν λόγω του Ροναλντίνιο όταν ήμουν μικρός. Είχε φέρει ο μπάς μια φανέλα και έτσι μου άρεσε. Αλλά εντάξει, μετά νομίζω ότι όσο είσαι στο χώρο, αυτό σου περνάει. Δεν μπορεί να είσαι. Δεν μπορεί να είσαι ούτε οπαδός ούτε απλά βλέπει αγώνες ποδοσφαίρου.
1: Δεν ξέρω πόσο κουφή είναι η ερώτηση αν θα γυρίζει στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, το έχω ξαναπεί ότι δεν θα απέκλεια τίποτα. Δηλαδή, εξαρτάται. Δεν είναι προτεραιότητά μου, αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν θα γύριζα. Εξαρτάται.
1: Γιατί παιδιά, και ισχύει και στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ, ο Νίκος Ζωζής, ας πούμε, είναι 13 χρόνια έξω. Γιατί παιδιά που είτε φεύγουν νωρίς, είτε φεύγουν πιο αργά από το να είναι. Εσύ δεν ήσουν καν έφηβος, ήσουν μικρότερος από εφηβός, ήσουν παιδάκι όταν έφυγες. Κάποια στιγμή είναι πολύ επιφυλακτικοί στο να γυρίσουν. Ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον εκεί και δεν είναι μόνο από οικονομικής πλευράς. Ναι. Δηλαδή, βλέπουν αλλιώς το ποδόσφαιρο στην Ιταλία.
0: Εντάξει, εξαρτάται γιατί η Ελλάδα, ειδικά οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και από θέμα. Εντάξει, και ευρωπαϊκά το βλέπουμε και εγκαταστάσεις και οργάνωση και σε όλα. Ο μόνος λόγος που τόσα χρόνια δεν ήταν προτεραιότητά μου ήταν ότι από τη στιγμή που έφυγα μικρός, ήθελα πρώτα να εκπληρώσω τον όνειρό μου και να πω ότι θα φτάσω στη Σεριά και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω στην Ελλάδα. Αυτό όμως ξαναλέω δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αρχίσει και εξελίσσεται ποδοσφαιρικά. Όταν έφυγα εγώ δεν ήταν έτσι.
1: Επειδή πήγε σε μια ηλικία που ο χαρακτήρας ήταν ακόμη εύπλαστος, ποια στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας και της ιταλικής ζωής απορρόφησες εύκολα?
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός.
1: Ισχύει όμως. Έχω πολλούς φίλους Ιταλούς και λένε ότι το ούνα φάτσα, ούνα ράσα. Δεν είναι και απολύτως ακριβές.
0: Νότια το λένε αυτό. Ναι. Με τους νότιους ταιριάζουμε.
1: Με τους νότιους ταιριάζουμε.
0: Με τους νότιους.
1: Και η περιβόητη Μεγάλη Ελλάδα. Ναι. Με τους Σιρακούσες και
0: ναι, στην Καλάμπρια ειδικά που έχει ακόμα. Σε κάποια χωριουδάκια μιλάνε και ελληνικά.
1: Ναι, μιλάνε ελληνικά, έχεις δίκιο.
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός. Οπότε και εγώ δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ γιατί πραγματικά δεν είδα πολύ μεγάλες διαφορές. Σίγουρα άλλαξε ο χαρακτήρας μου αυτό. Λόγω του ότι έφυγα νωρίς, αναγκάστηκα να πάω σε μια ξένη χώρα, τη γλώσσα, να προσαρμοστώ σε πράγματα, σε καινούργια, σε νέα για μένα πράγματα. Αυτό. Αλλά σαν νοοτροπία ταιριάζουμε πάρα πολύ.
1: Είσαι ο τύπος που θα φας και μετά θα πάρεις ένα εσπρέσο όπως το κάνουν οι Ιταλοί.
0: Πλέον το κάνουν.
1: Το κάνεις.
0: Πάντα, μόνιμα.
1: Και το βράδυ.
0: Το βράδυ ντεκαφέ, ναι. Αναγκαστικά, ναι. Ναι, αυτό το κάνω, εντάξει. Αυτό θα μου μείνει πάντα.
1: Έτρωγε το μακαρονάδες εδώ που του φύγει στο Ηράκλειο. Δηλαδή, ώστε να.
0: Ναι, εντάξει, ναι, είναι η μέρα με
1: την νύχτα. Με τα
0: σπαγκέτι. Ναι. Με την νύχτα.
1: Σωστό.
0: Είναι η μέρα με την νύχτα.
1: Μαγειρεύεις.
0: Αναγκαστικά το τελευταίο διάστημα μαγειρεύω. Κάνω και μια διατροφή λίγο πιο ιδιαίτερη. Οπότε.
1: Ναι.
0: Κυρίως μαγειρεύει η κοπέλα μου, οπότε δεν έχω. Σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά ναι, έμαθα και να μαγειρεύω.
1: Τι σου λείπει στην Ιταλία από την Κρήτη, πέρα από την οικογένεια? Η προφανής απάντηση είναι η οικογένεια, τελεία, παύλα, παράδειγμα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τι μου λείπει.
1: Αλλά δεν είσαι και στην Ινδία, ας πούμε, ή στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Όχι, έρχονται. Δεν μπορώ να
1: Ρώμη
0: ναι,
1: και μετά 40 λεπτά.
0: Τώρα που είμαι στη Ρώμη είναι εύκολο. Όταν ήμουν στην Κατανζάρο, σε ομάδες, στην Μπενεβέντο, σε τέτοιες ομάδες ήταν πολύ πιο δύσκολο να έρθουν και να πάω κι εγώ. Τώρα είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, οι γονείς μου πάντα ερχόντουσαν. Δηλαδή, με την πρώτη ευκαιρία, ειδικά ο πατέρας μου έρχεται. Μου λείπει το. Όχι το φρεντεσπρέσο, το σαν φρεντεσπρέσο. Μου λείπει το να σηκωθώ το πρωί και να πω σε ένα ζευγάρι που πάμε πιούμε καφέ να κάτσουμε μια-δυο ώρες. Γιατί εκεί πα να πιει καφέ, πίνει το σπερσάκι, θα πει
1: δύο κουβέντες.
0: Αυτό το όρθιο, ναι, εντάξει, εμείς προσπαθούμε λίγο. Τους έχω πάει εγώ λίγο στο ελληνικό το να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Αλλά ναι, αυτό το να πάμε να πιούμε ένα καφέ, αυτό μου λείπει.
1: Τώρα πια και στις ελληνικές ομάδες υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι. Τι κουλτούρες ανταλαβερίζεσαι? Τι ξένοι σας παίκτες από πού είναι?
0: Έχει αρκετούς, έχει 3-4 Γάλλους στην ομάδα, έχει ένα Γεωργιανό, αλλά έτσι τα γκρουπάκια πολύ είναι Γάλλοι που μιλάνε μεταξύ τους και γαλλικά. Οπότε ναι, σε αυτό ισχύει ότι στις ομάδες πλέον υπάρχουν
1: ναι,
0: πολλές διαφορετικές κουλτούρες. Οπότε...
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 10 Μαΐου.
0: 10 Μαΐου.
1: Του 2001.
0: Του 2001.
1: Θα ήταν ηλίθιο εκ μέρους να σας ρωτήσω πώς έμπλεξε με το ποδόσφαιρο, γιατί όταν ο πατέρας είναι σου και του Φώτη. Ο Φώτης είναι γεννημένος.
0: Το 2006.
1: Το 2006. Όταν πατέρας είναι ο Γιώργος ο Κουτσουπιάς που έπαιξε μπάλα, έκανε, έδειξε, μόνο δεν είχε σχέση με την Κρήτη, αγάπησε την Κρήτη, το Ηράκλειο, έμεινε. Από πού είναι? Από τα Αγρίνια, δεν είναι?
0: Από τα Αγρίνια. Ναι.
1: Μπράβο, ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Από την αρχή έβαλες παροπίδες. Θα παίξει μπάλα.
0: Ναι, από μικρός. Δηλαδή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Πριν είδαμε άλλη με το που μπήκα μέσα.
1: Ναι.
0: Είδα τη φωτογραφία του Ντρούλιτς.
1: Α, μπράβο, μου το είπες και. Λέω να το ρωτήσω. Μπράβο.
0: Είδα τη φωτογραφία του Ντρούλιτς με το που μπήκα μέσα και.
1: Ναι. Θυμάμαι... Εδώ στο κόσμο σπορ, ναι.
0: Ναι. Και θυμάμαι τον εαυτό μου με τον πατέρα μου να είναι ακόμα στον όφι και εγώ να είμαι θαυμαστή. Δηλαδή ο Ντρούλιτς ήταν πραγματικά νομίζω.

0: νούμερο 10, τεχνίτης, ήταν ο παίκτης που μ' άρεσε γιατί τον ρωτούσα συνέχεια. Οπότε θυμάμαι τον, εγώ πρέπει να ήμουν τότε το 2004, δηλαδή από 4 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου, 3-4 χρονών.
1: Τον πρόλαβε τον πατέρα σου να παίζει.
0: Τον πρόλαβα πολύ λίγο. Τον πρόλαβα την τελευταία φορά που ήρθε στον Όφη.
1: Όταν γύρισε, ναι.
0: Που με έπαιρνα στο γήπεδο, πηγαίναμε μαζί παρέα στο Βαρνογιάννιο. Αυτά δεν τον θυμάμαι να παίζει γιατί ήταν.
1: Πώς πάτησε ο πατέρα, επειδή πέρασε αρκετά ο πατέρα.
0: Ναι.
1: Και δεν εννοώ μόνο στον Παναθηναϊκό. Με την ιστορία εκείνο το περιβόητο ομάδα που έχει βάλει τον γκολ που εξωστρακίζει τον Παναθηναϊκό από την Ευρώπη. Αλλά και σε άλλες ομάδες δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, όταν μου διηγήθηκε την ιστορία της Καλυβαίας και τα δικαστήρια, τον άκουγα σαν χάνος. Προσπάθησε ο Γιώργος να σε αποτρέψει καθόλου από το να παίξεις μπάλα?
0: Όχι, νομίζω πιο πολύ η μαμά μου δεν ήθελε. Παρόλο που δεν μου το έδειξε ποτέ. Δηλαδή, το καταλάβαινα, αλλά δεν ήθελε ποτέ να μου πει μην παίξεις, γιατί ζήσανε μαζί ό,τι ζήσανε. Ποτέ, ίσα-ίσα που πάντα με στήριζε, πάντα με βοηθούσε και πάντα μου έλεγε να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένο ο πατέρας μου. Και τώρα εντάξει, τις δυσκολίες που πέρασε, σίγουρα είμαι και πολύ περήφανος. Και όχι για τις δυσκολίες, για το ότι ποτέ δεν μου έδειξε τίποτα. Δηλαδή, ο πατέρας μου δεν είναι ποτέ από τους ανθρώπους που θα κλαφτούν για αυτά που συνέβησαν, ναι, για το οτιδήποτε. Είναι περήφανος. Οπότε, μέχρι και να μεγαλώσω, δεν ήξερα καν. Ρωτούσα και μου έλεγε τίποτα. Δηλαδή, δεν ήθελε καν να μου λέει για πράγματα. Και όσον αφορά την Κρήτη, ότι ο πατέρας μου δεν είναι από εδώ, επειδή το είπατε κιόλας, εγώ δεν έχω μεγαλώσει. Δηλαδή, από μωράκι εδώ είμαι. Και όταν με ρωτάνε από πού είσαι, εγώ λέω από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Γιατί και ο πατέρας μου μας έκανε να αγαπήσουμε πάρα πολύ
1: Σωστό.
0: Το Ηράκλειο. Και εγώ πραγματικά
1: με ρωτήσανε. Και τον αγάπησαν και εδώ, και ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι της άλλης ο Γιώργος. Οπότε. Ναι,
0: και εγώ
1: είναι.
0: Αυτό όταν με ρωτάνε, λέω ότι είμαι κριτικός και το λέω και περήφανα, παρόλο που δεν είναι από εδώ η καταγωγή μου.
1: Από την ίδια θέση άρχισες να παίζεις?
0: Όχι, ήμουν πάντα και μπροστά. Πάντα ήμουνα δεκάρι, έβαζα γκολ αρκετά. Πάντα από μικρός που θυμάμαι τον εαυτό μου, ποτέ δεν μπήκα αμυντικός, ποτέ δεν μ' άρεσε.
1: Τώρα πώς συστήνεις τον εαυτό, δηλαδή αν πρέπει να βάλεις ετικέτα από κάτω, θα γράψεις?
0: Box to box.
1: Box to box.
0: Box to box, ναι.
1: Αυτό περνάει πια?
0: Ναι, ναι, νομίζω.
1: Δηλαδή βλέπεις ότι και όταν οι ομάδες ψάχνουν τις μεταγραφές, λένε μια από τις πρώτες προτεραιότητες, αν όχι πρώτη, είναι να βρούμε ένα box to box παίκτη.
0: Νομίζω ότι είναι μια θέση που. Δεν είναι πολλοί παίκτες να έχουν χαρακτηριστικά που να μπορούν να βοηθάνε αμυντικά και επιθετικά στο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό με εμένα στο παιχνίδι είναι αυτό.
1: Είχες ίνδαλμα, μικρός?
0: Το Ροναλντίνιο. Γιατί αυτό μου είχε φέρει ο μπαμπάς μου
1: την
0: φανέλα του Ροναλντίνιο και από μωρό ήμουνα Ροναλντίνιο συνέχεια.
1: Τώρα επειδή γυρίζουμε την εκπομπή σε μια εποχή που είχαμε τελικό Europa League, τελικό Conference, είναι Πέμπτη. Μια Πέμπτη νωρίτερα, πόσο βλέπετε την εκπομπή, μπροστά μας είναι ο τελικός του Champions League. Ποιος λες ότι είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα?
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κβαρατσχέλια. Γιατί είναι αυτοσύγχρονος παίχτης. Στο ένας εναντίον ενός εξαιρετικός. Στατιστικά τρομερά που δεν τα είχε πέρυσι, κυρίως στην Ευρώπη στο Champions League. Και είναι ένας παίχτης που κι αυτός θα κάνει και το αμυντικό κομμάτι, θα τρέξει πίσω. Είναι πολύ σύγχρονος παίχτης. Και το παιχνίδι του Λουίς Ενρίκε που αυτό ζητάει, δηλαδή βλέπει τον Κβαρατσχέλια και παίρνει την μπάλα χαμηλά, ξαναπάει επιθετικά, κινήσει στο χώρο, παίρνει την μπάλα στα πόδια, βάζει γκολ, ξαναμαρκάρει. Θεωρώ ότι είναι ίσως, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.
1: Βλέπεις μπάλα, παίζεις μπάλα, βλέπεις, δηλαδή είσαι ο τύπος που θα κάτσει το βράδυ, Εμμανουέλα. Ναι, και μπορεί η Εμμανουέλα τώρα, επειδή είναι στη φάση που περιμένει και οτιδήποτε άλλο, που θα καθίσει το βράδυ. Που θα δεις ένα μάτς αναλύοντας το.
0: Εγώ το κακό που έχω είναι ότι άμα δω ένα παιχνίδι, πλέον δεν το απολαμβάνω, γιατί με πιάνω τον εαυτό μου να κάνει να αναλύει παιχνίδια. Ναι, να αναλύει, να βλέπει τι κάνει ο καθένας. Δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: αυτό δεν μου αρέσει. Δεν νομίζω. Αυτό δεν μου αρέσει γιατί είναι δύσκολο. Πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολλά πράγματα. Τώρα λέω αυτό, τώρα σε 10 χρόνια, 15 θα δούμε. Οπότε, όχι, η Μανουέλα, το μόνο που κάνει τη λέω δεν θα δω παιχνίδι σήμερα γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Ανοίγω την τηλεόραση, βάζω ένα παιχνίδι, ξεχνιέμαι, παρακολουθώ, μου λέει καλά, εντάξει, κατάλαβα και πάει μέσα, βλέπει τη σειρά τη. Αυτό. Αλλά στις διακοπές μου τώρα όχι. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Θα τελικό του Champions League
1: θα
0: τον δω.
1: Ναι.
0: Αλλά μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εσύ το ζήτησε από τον μπαμπά, από τον Γιώργο, να σε πάει στο γήπεδο ή σε πήγε μόνο? Το καταλάβαινε ότι γούσταρες και σε πήγε.
0: Νομίζω ότι όταν ήμασταν πολύ μικροί, γιατί έχω και κάποιες φωτογραφίες, με έπαιρνε μαζί του στην προπόνηση. Οπότε σιγά σιγά θεωρώ ότι έγινε από μόνο του. Εδώ να πω ότι και η μαμά μου έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες, γιατί θα γκρινιάξει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Αλλά όχι και τις αξίζουν και εκείνη, δηλαδή την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και εκείνη, ειδικά στις αρχές που ο μπαμπάς μου ασχολιόταν μετά με το μαγαζί που το άνοιγε. Εκείνη μετέρχε στα γήπεδα, καμιά φορά με τα πόδια, δηλαδή έχει κάνει και εκείνη πάρα πολλές θυσίες.
1: Ποια εικόνα σου μένει από εκείνη την πρώτη ποδοσφαιρική νιώτη?
0: Από όταν ήμουν πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: τον εαυτό μου στο Βαρδινογιάννη. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Τα τελευταία χρόνια του μπαμπά μου να τελειώνει η προπόνηση και να παίζουμε μέσα στο γήπεδο.

0: Πόσα χρόνια ήσουν στην Ακαδημία Στόφη?
1: Είχα φύγει για 1,5 χρόνο, είχα πάει στην Βρετανιά. Οπότε ήμουνα από 4 χρονών μέχρι τα 14 μισό. Ναι. Ήμουνα μια δεκαετία γεμάτη.
0: Ωραία. Και πώς